0: 2893 0 23 555 556 557, και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Ήρθαμε κι εμείς. Καλημέρα, Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Τον εφάγαμε σιγά σιγά το μήνα. Τον ευγάζουμε, δεν τον ευγάζουμε το μήνα, που λένε οι μισθωτοί συνταξιούχοι. Εμείς οι εφοπλιστές τον ευγάζουμε άνετα. Στο ρελάν τι βγαίνει ο μήνας για τους εφοπλιστές? Λοιπόν, αγαπημένη μέρα Παρασκευή, φέρνει το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα με ρωτόκριτο, καλημέρα με κρυδίχωρα μας στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Απαραίτητες οι συστάσεις όταν ξεκινάει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Στον αέρα μέχρι τις 11. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη. Η Φροσούλα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Πάρτε βαθιές αναπνοές. Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Χρόνια πολλά. Να πούμε για το φάρμακο και για τη γιατριά καμιά ματινάδα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Συνελήφθη 46χρονος για ζωοκλοπή και φυσίγγια στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν και 105 ανεπιτήρητα εγωπρόβατα. Εργατικό ατύχημα στη Μεσαρά. Στο νοσοκομείο ένας άντρας μετά από πτώση από τα ράτσα. Χανιά, αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι, απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μία 19χρονη οδηγός. Ανόγια, χρηματοδότηση 280.000 ευρώ για αποκατάσταση δρόμων, ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ηράκλειο, πιάστηκε παυτοφόρο να κυνηγά λαγό. Γινόταν, λέει, χρήση προβολέα. Στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Χανιά, άγνωστοι ξύλωσαν τις χάλκινες σωληνώσεις από το γήπεδο μοναχής Ελιάς. Πλημμύρισαν τα ποδητήρια. Επιστρέφουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 5 αρχαιότητες που βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρόκειται για 5 έργα, λέει, του 7ου αιώνα πριν Χριστό. Λασίθι τροχαίο με μηχανή λίγο έξω από τη Σιτία. Τραυματίστηκε ο αναβάτης.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στο νησί μας, με αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία στο νησί από 8 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Πάμε με Γιάννη Κακλή, χίλιες δυο αγκαλιές. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο!

0: Γεια σου, Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Έτσι, αγαπημένη μέρα σε όλους, νομίζω, είναι η Παρασκευή. Γιατί φαίνεται το Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα μας. Γεια σου, Άννα, Νίκο, καλημέρα. Δήμητρα στη Γερμανία, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά να περνάς, καλή δουλειά. Και στο Βασίλη, τον πατέρα. Πατέρα Βασίλη, καλημέρα. Στέλλα Κρυσαγάκη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα να περάσει στους Βόρους. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Πέσαμε σε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι στο εξωτερικό, στην Ομογένεια. Θέλουμε, είπε στην Ομογένεια, την επόμενη εκλογή για να αλλάξει χώρα. Σου λέει, οι προηγούμενοι δεν τα καταφέρανε να αλλάξουν τη χώρα, αλλάξανε τα φώτα. Ούτε οι προηγούμενοι τα καταφέρανε, που ήμασταν πάλι εμείς, αλλά τέλος πάντων, πού να προλάβεις. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνει κυβέρνηση, να το Πάσχα, να τα Χριστούγεννα, σε καλούν σε κανένα γάμο, να οι γιορτές, ήταν ο κορονοϊός, ήταν το ένα το άλλο, παιδιά δεν προλάβαμε να φτιάξουμε τη χώρα. Στην επόμενη όμως τετραετία θα την αλλάξουμε τη χώρα. Σήκω εσύ, κάτσε εσύ. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αντιδράζει λέει και για δήλωση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη. Συγγνώμη, και 10 ευρώ να έχεις για βενζίνη. Πού θα πας? Που δεν καταλαβαίνει καθόλου τίποτα το τυπόζητο. Με 10 ευρώ παιδί μου θα πας 10 μέτρα. Σε λίγο καιρό έτσι θα πάει η βενζίνη. Ανάλογα τα ευρώ που θα βάζεις θα είναι και τα μέτρα. Πόσα έβαλες στο τυπόζικο, στο τυπόζητο, 100 ευρώ. Λοιπόν, 100 ευρώ, 100 μέτρα θα πας. Είπε ο βουλευτής της Νουδού, ο κύριος Σπύρος, λέει Κουρκουδίνας, πρώτη φορά τον ακούω. Δεν έχει λέει, παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους. Έχει ο κόσμος λεφτά, παιδιά. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν βάζεις βενζίνη. Άντε, να πας με τα πόδια. Να κάνεις το stop. Δεν έχεις λεφτά για το ενίκιο, θα μπορούσε να πει. Να πας να βρεις μια σπηλιά. Και αυτό είναι. Έχουμε εναλλακτικές. Plan B.
1: Μέσα στο μπαξέ της αγάπης ετοιμήθηκα. Και του γυρισμού τη στράτα

0: Μας έχω στην καρδιά μου, χώμα δεν πατώ.
1: Αντώνης Μπαρτσάκης, αγάπη ο Μπαξές, καλημέρα.
0: Πατώ.
1: Καλημέρα Νίκο στη Μητρόπολη. Γιάννη στα Χανιά, καλημέρα. Μαντινάδες, να πούμε για το φάρμακο. Με φαρμάκουσες. Όχι ρε παιδιά, και η φέτα μας έμεινε. Δηλαδή περιμένουμε λέει να ανέβει κι άλλο η φέτα έως 2 ευρώ πάνω το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Θα μπορούσε λέει να φτάσει έως και τα 16 ευρώ. 12 με 13 κάνει το κιλό σήμερα. Τώρα αγοράζεις τη φέτα με το σπιρτόκουτο. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια σου πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και σου λέγε δοκίμασε λίγο να δεις αν είναι καλή φέτα, δοκίμασε λίγο να πάρθει από αυτή τη φέτα, δοκιμάστε κύριε. Τώρα δεν σου δίνουν, σου λένε πανάκριβη. Δεν κατάλαβα. Και στη χωριάτικη θα σε ρωτάνε, θέλεις φέτα ή δεν θέλεις φέτα στη χωριάτικη, γιατί άλλη τιμή έχει η χωριάτικη με τη φέτα, άλλη χωρίς. Θα πεις χωριάτικη, μόνο αγκούρι βάλε, κυβερνητικό αγκούρι. Και μία ελιά. Το 2000, κάτσε, το ψάξαμε εδώ λίγο, το 2000 η φέτα πόσο έκανε σε δραχμές ήταν τότε, 1500 δραχμές έκανε τότε η φέτα. Περίπου 440 ευρώ. Ανεβήκαμε λιγάκι. Παιδιά, έτσι είναι. Η φέτα θέλει δουλειά για να γίνει. Για να φτιάξει τη φέτα, βλέπω εδώ, θέλει πρόβιο γάλα ή μείγμα με κατσικίσιο, βάζει λίγο. Θέλει την πιθιά, θέλει αλάτι χοντρό, θέλει σκεύη, κατσαρόλες, θερμόμετρο κουζίνες, κουζίνας, έχει τσαντίλα ή φασμαλέη σουρώματος, θέλει ξύλινη σπάτουλα, πρέπει να κάνεις παστερίωση, το πίξιμο, καλούπωμα, αλάτσισμα, ορίμανση, τι νομίζεις, θα το πληρώσεις κύριε μου.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
8: στις καλύτερες τιμές.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Μια κυκλοφορία χειμώνας. Ανδρέας Καλεμάκης, Γιάννης Τσικνάκης. Στίχη Μανώλης Μακρυδάκης. Είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Είναι καλημέρα με ρωτόχρητο. Καλημέρα με κριτικό να είμαστε Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λιακάκης. Μαντινάζεις να πούμε για το φάρμακο. Είναι Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών σήμερα. 28-92-053-500. Επικοινωνία μαζί μας. Πάμε γρήγορα στη χώρα να δούμε τι γίνεται κάθε μέρα της κακομοίρας. Ανήλικος στην Κέρκυρα οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα, λέει, με πινακίδες διαφορετικού οχήματος. Όλα τα καλά. Έκανε τον αστυνομικό που θα τον προστάτευε και του πήρε 80.000 ευρώ. Από 90χρονο στη Λαμία. Σας τα λέμε, να τα φάτε τα λεφτά. Μην περιμένεις να πας σε 90 χρονών να είσαι 80.000 ευρώ στο σπίτι. Πότε περιμένεις να τα φας? Σε 90 χρονών και σε 100 χιλιάρια. Δηλαδή τι περιμένεις? Πες μου τώρα εσύ. Να βρεις μια πιτσιρίκα να στα φάει. Κατασχέθηκαν 120.000 τσιγάρα και ελαφρύος καπνός ναργιλέ στο αεροδρόμιο Μυκόνου. Συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη που μετέφερε 3 μετανάστες στο Board Bagage. Συνελήφθη φυγόδικο στην Κέρκυρα, είχε καταδικαστεί για ληστεία. Είχε εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης στα Άνω Λιώσια. Για βιασμό συμμαθήτριάς του κατά εξακολούθηση κατηγορείται 14χρονος στο Αγρίνιο. Άκου εδώ δηλαδή. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ηλικιωμένη ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Τελείωσε την εγχείρηση, την εράψανε. Σου λέει μετά ο γιατρός, πού έχω φύσει το εργαλείο, δεν έχω ιδέα. Σύμφωνα λέμε οι πληροφορίες, πριν τον περασμένο Ιούνιο, η ηλικιωμένη γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα και μετά την ολοκλήρωσή της παρέμεινε, λέμε, στο σώμα της χειρουργικό εργαλείο μεγάλου μεγέθους. Τι εργαλείο ήταν αυτό? Παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και εξαπατούσαν πολίτες στην Αττική. Δύο συλλήψεις. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάμε με Σπύρο Σιφογιωργάκη.

0: Σπύρος Ιβογιωργάκης.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Γεια σου Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Βλέπω εδώ τα στοιχεία για τους Έλληνες συνταξιούχους. Το 62% των συνταξιούχων είναι άνω των 71 ετών. Η άλλη είναι μικρότερη, μάλλον. Το 57% περίπου λέει παίρνει, δεν ξεπερνά τα 1000 ευρώ το μήνα. Ενώ 500 λέει με 1000 ευρώ, μάλιστα. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό παίρνει, 500 με 1000. Είναι η σχετική λεπτή ψηφία των δικαιούχων. Υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 17%. 413.000 συνταξιούχοι παίρνουν ψίχουλα έως 500 ευρώ. Άντε να βγάζεις το μήνα. Αν έχει κανένα νίκιο, άστα. Κάνεις την προσευχή. Θα έρθει τίποτα κανένα μάνα εξ ουρανού. Τι θα γίνει? Λες σήμερα να φάω, αύριο να μην φάω, σήμερα θα πιω τα φάρμακα, άμα πιω τα φάρμακα της πίεσης, της χοληστερίνης, κάνα σιροπάκι, θα μου φύγει η πείνα σήμερα. Θα χορτάζουμε τα φάρμακα, αύριο θα φάω κανονικά, μεθαύριο δεν θα φάω. Σου λέει η κυβέρνηση, άμα σου δώσω 3 και 4 χιλιάρικα, δεν θα μπεις και στον παράδεισο, το είπε ο κύριος. Ότι οι πλούσιοι δύσκολα μπαίνουν στο παράδεισο. Ενώ άμα φύγεις από τούτη τη μάταια ζωή και πας στο παράδεισο και πεις εγώ ήμουνα χαμηλοσυνταξιούχος. Χαμηλοσυνταξιούχος, θα σου πει ο Άγιος Πέτρος, εσύ παιδί μου είσαι, έχεις μαρτυρήσει. Μπες στο παράδεισο. Ενώ άμα του πεις εγώ έπαιρνα 5 χιλιάρικα κάτω στη γη, δεν μπαίνεις εύκολα στον παράδεισο. Γι' αυτό φροντίζουμε εμείς για το μέλλον. Για την αιώνια ζωή φροντίζουμε εμείς την κυβέρνηση. Τούτη είναι λίγο. Σιγά.

Θανάσης Κορδαλός. Γεια σου Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. Φίλε Δημήτρη, καλημέρα. Είμαστε παρέα με το ξεχωρίο Γιάννη Σκολετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ. Ξεχωρίο Γιάννη Σκολετάκη στο κέντρο των Μυρών. Πάμε για νέο τραγούδι, νέα κυκλοφορία. Γιώργης Μανολιούδης, ερωτικό κορμί. Στίχη Κατερίνα Εράκη, Γιώργος Μανολιούδης.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Πρωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή της Αλβανίας εισήλθε στη χώρα μας το βράδυ της Πέμπτης, καίγοντας χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας Θεσπρωτείας. Ολομέτωπη επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον τυραννό. Όπως είπε, ο Τούρκος πρόεδρος έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Η πολεμική ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου έγινε εν μέσω διαδηλώσεων για την παρουσία του στη Νέα Υόρκη και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
8: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
7: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκη. Τηλέφωνα 2892053382 και 6932331611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα.

0: Κόμου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
1: Μη γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
2: Καλό.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
0: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
2: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
3: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Εσκιμό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Εσκιμό. Μια για πάντα.
4: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
5: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
6: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
6: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Τσίρκο Νασιονάλ Δε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Διαφημιστείτε στον Ηνωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
9: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.

0: Είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό ραμά 93,8 στα Χανιά. Γεια σου Βαγγελιά Γεμπτζάκη. Καλημέρα στο Ρέθυμνος. Καλό Σαββατοκύριακο. Έφταξε πάλι. Μανώλη, καλημέρα και σε σένα, σε όλη την παρέα σου. Ματινάδες για το φάρμακο να πούμε, είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Ένα φάρμακο για την καρδιά.
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε ίντα γίνεται.
0: Πάμε πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη, η Σοβίτης παραγωγός χασίς καλλιεργούσε συστηματικά δεντρίλια στη φυλακή. Ελαιόλαδο, αισιοδοξία για την παραγωγή, στα ριχά αναμένεται η τιμή. Πατρίς, κορώνει μαγαρά ή αλλού το νέο γήπεδο του Όφη. Στα αζήτητα τα οστά 4.000 νεκρών στα κημητήρια του Ηρακλείου, στα χωνευτήρια αν δεν εξοφληθούν τα τέλη προς το Δήμο. Χαμό στη Βιάνο για χαμένα και κλεμμένα πρόβατα. Ρεθεμιώτικα νέα, ακρίβεια και χαμηλά εισοδήματα ροκανίζουν τις αποταμιεύσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Χανιώτικα νέα, ανησυχία για πλημμύρες σε περιαστικές περιοχές των Χανίων. Εργολαβία 800.000 ευρώ για παρεμβάσεις σε ρέματα. Η Σαμαριά στη δίνη των καιρικών προγνώσεων. Κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης ζητούν αξιοποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων της 115 πτέρυγας μάχης. Για εκπαιδευτικούς και φοιτητές στα Χανιά, άλλη τα προβλήματα. Διαμαρτυρία χθες στα Κουνουπιδιανά. Ανατολή, το στίχημα της επιμήκυνσης και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Μια συζήτηση με τον πρόεδρο του ΕΟΤ. Κριτική επιθεώρηση, βήματα ενίσχυσης μέσα σε δύσκολες συνθήκες για το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Πάμε τοπικά site, πάμε ηρακλειονιους.gr. Στον εισαγγελέα στην Κρήτη καταγγελίες μάλλον για παράτυπες θεραπείες, αισθητικές παρεμβάσεις χωρίς γιατρό και κβαντομηχανική. Ηράκλειο μπαίνει στις ράγες η αξιοποίηση του Νίκος Καζαντάκης. Τι σχεδιάζεται για τα 2.000 στρέμματα. Ηράκλειο, παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι σε νηπιαγωγείο. Ηράκλειο, άφαντα 218 εγωπρόβατα από ποιμνιοστάσιο στην ενδοχώρα. Βρέθηκε ανεπιτήρητο κοπάδι με 105 ζώα. Πάμε κρυταλεύτε.gr. Από τα γορίζια στον Χόντρο Βιάννου, γιατί κατάσχεσαν δεκάδες ζώα οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης. Πολεμικό κλίμα ανάμεσα σε ταξιτζίδες και αστυνομία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σύμφωνα με καταγγελίες, αφαιρέθηκαν πινακίδες από τουλάχιστον 3 με 4 ταξί. Αεροδρόμιο Καστελίου, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για τα ραντάρ. Άναψε, λέει, ανοίγοντας μάλλον τον δρόμο για την εγκατάσταση των ραντάρ στο λόφο Παπούρα. Ηράκλειο, στο νοσοκομείο μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο του Κορώνη Μαγαρά. Ηράκλειο, βραχυκύκλωμα προκάλεσε τη φωτιά στη γνωστή ταβέρνα στην παραλιακή. Η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Δήμος Ανογείων, ένταξη έργου ύψους 280.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο. Πάμε flashnews.gr. Χάνια, αυτοκίνητο έπεσε από ύψος και κατέληξε σε χωράφι. Απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η 19χρονη οδηγός. Στα Χανιά, αυτοκίνητο πήρε φωτιά στα Κουνουπιδιανά. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Μήνυση καταγνώστων από το Δήμο Χανίων για τον βανδαλισμό στη μοναχή Ελιά. Κλέψανε χαλκοσωλήνες, χαμός έγινε. Χάνια, το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους. Άνοιξαν τον εθνικό δρυμό παρά την ανακοίνωση του ΦΥΠΕΚΑ. Επαναπατρίζονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 5 αρχαιότητες που ήταν στις ΗΠΑ. Πρόκειται για 5 αρχαία έργα της κρητικής μεταλλοτεχνίας του 7ου αιώνα π.Χ. Ηράκλειο, περισσότεροι από 6.000 δρομείς από 52 χώρες στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης. Στο Αρκαλοχώρι. Ωραία. Ηράκλειο πιάστηκε επ' αυτοφόρο να κυνηγάει λαγό. Γινόταν χρήση προβολέα. Έπεσε πρόστιμο και κατάσχεση του όπλου στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

κυκλοφορία του Ψιλορίτη Τσικορφές Μαθιός και Ραφαήλ Δαμουλάκης. Αλέξου Κογαράκη, καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Βασίλη, καλημέρα στη Γερμανία, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα μας. Ένα ξεμάθιασμα σε παρακαλώ στη μαμά Καλλιόπη που είναι άρρωστη. Περαστικά Καλλιόπη, μαθιασμένη είσαι, με 50 ευρώ θα γίνεις καινούργια. Α, θα πληρώσει η Δήμητρα, ωραία. Φίλια από τα Σάρμπρουγκεν. Λοιπόν, παιδιά, να οργανωθούμε, δεν γίνεται να χρωστάει ο ένας τον άλλο. Νέο, λέει, ιστορικό ρεκόρ, το παγκόσμιο χρέος έφταξε τα 365 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τόσο χρωστάει η γη ο ένας τον άλλο. Πού τα χρωστάμε? Στη σελήνη τα χρωστάμε. Χρωστάει η γη στο φεγγάρι, στον Άρη, στους εξωγήινους χρωστάμε. Πάντως το χρέος το παγκόσμιο είναι 353 τρισεκατομμύρια. Χρωστάει ο ένας τον άλλο. Εγώ χρωστάω σε σένα, εσύ χρωστάς τον άλλο και ο άλλος χρωστάει σε μένα. Παιδιά, να οργανωθούμε. Να μαζευτούμε όλοι μαζί. Ωραία, πλούσιοι, φτωχοί. Να πούμε, οπ, διαγραφή, πάντα delete. Βάλε λιβάνι, δεν έχει τώρα. Έλα. Ξεχασμένα, περασμένα. Χ, τέρμα, δεν χρωστάμε τίποτα. Δεν σου χρωστώ, δεν μου χρωστάς. Να ηρεμήσουμε λιγάκι. Βάλε λίγο νερό στο κρασί σου κι εσύ. Να τελειώνει η υπόθεση. Χρωστάει ο ένας τον άλλο και τρέχουμε σαν τους παλαμούς και δεν φτάνουμε. Διαγραφή τώρα. Όλα. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Να κάνουμε επανακίνηση. Και μετά θα χορέψουμε και μια σούστα. Πιούμε για ένα κρασί. Να περάσει η ώρα μας. Χρωστάει ο ένας τον άλλο. Ας το καλό. Πάμε με Χαρίτο Τσακαράκι.

Έτσι είμαστε 9 το ημίωρο. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα μας. Για ένα ακόμα πρωινό εδώ είμαστε. Δεν πάμε πουθενά. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο με Μανώλη Κακλή.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. Isaac Grand, σπουδάζεις επάγγελμα. Emmanuel Παχλά, 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χοντρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Μίνι Μάρκετ Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Πού σε καρδιά μου, Κωστής Ψαρουλάκης, Κατερίνα Παπαγιαννάκη. Στίχη Μάρο Γεωργιλαδάκη. Γεια σου Μαρία Καλετάκη, καλημέρα Μαρία, να σε καλά, καλή ξεκούραση. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα και σε εσένα και σε όλη την παρέα σου. Βαγγελιό, καλημέρα. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, είναι Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Στον αέρα είμαστε από τις 8, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Μαντελάτε στον αέρα μετά τις 10 να πούμε για το φάρμακο. Φάρμακο η αγάπη σου.
1: Ώρα για σπορ.
0: Επική ανατροπή για την Ελλάδα μας στο ποδόσφαιρο. 2-1 τη Σερβία. Χάναμε 1-0, το γυρίσαμε 2-1. Στο Βελιγράδι μάλιστα. Είπε ο προπονητής ο Γιωβάνοβιτς χαρούμενος για την νίκη και τη χαρά που δώσαμε στον κόσμο. Ιδανικό ξεκίνημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην νέα EuroLeague. Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Βιτόρια συντρίβοντας την Μπασκόνια 106-89, ενώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Παρή 91-72 στο Telecom Center Athens. Ο Αντετοκούμπο παραμένει στην ελίτ, πέμπτος κορυφαίος παίκτης του NBA σύμφωνα με το ESPN. Η Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ της Ιαπωνέζας Χιμπίνο στο τένις και προκρίθηκε στους 8 του Singapore Open. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου Sport Day. Αυτό ήταν σωστό, λέει, για την ανατροπή της Ελλάδας 2-1 με τη Σερβία. Κόκκινος πρωταθλητής, κόκκινη και μπλε κεραυνή, λέει, για την νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, την νίκη της Εθνικής. Φως, σάρωσε ο Ολυμπιακός, πάτησε 169 την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ελλαδάρα στο Βελιγράδι για τη μεγάλη νίκη. Αθλητική ώρα των σπορ. Η καλύτερη απόφαση, λέει, για τον Μάγερ και την ΑΕΚ. Μάλιστα. Live Sport, Ελλαδάρα. Γράφει η εφημερίδα για τη μεγάλη νίκη της Εθνικής στο Βελιγράδι 2-1 εκτός έδρας με τη Σερβία. Επτάστερη μαγεία γράφει για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρή 91-72. Νέα κυκλοφορία, οι Αμαριώτες, Ανδρέας Ανιφαντάκης, στίχη Αλέξη Κοχαράκης.

0: Καταπληκτική είδηση από την Ιταλία. Σάλλος λέει στην Ιταλία για τη δήλωση Ταγιάννη. Ποιος είναι ο Ταγιάννη? Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μελώνη. Και υπουργού λέει εξωτερικών. Μάλιστα. Είπε αυτός ότι οι γυναίκες, λέει, με μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Από εκεί είναι το... Από εκεί καταλαβαίνεις, άμα είναι καλή μητέρα ή άλλη. Μπράβο της, λέει, αυτή φοράει φούστα μέχρι τον αστράγαλο. Σκουπίζει τα πλακάκια. Τη σέρνει τη φούστα. Αυτή είναι πολύ καλή μητέρα, θα γίνει καταπληκτική. Άμα φοράει τίποτα μήνια, ξέχασέ το. Τον κατηγόρησαν για επιστροφή στο 18ο αιώνα. Μετά θα βγει άλλος, θα πει οι καλύτερες μητέρες είναι αυτές που φοράνε μπούρκες. Μετά θα βγει άλλος, θα πει οι καλύτερες μητέρες είναι αυτές που φοράνε μαντίλα. Μαντίλες. Ωραία. Στο κεφάλι, αυτές είναι οι καλύτερες. Πάρα πολύ ωραία. Μετά θα βγει ο άλλος, θα πει οι καλύτερες μητέρες είναι αυτές που δεν έχουν τατουάζ. Μετά θα βγει ο άλλος, οι καλύτερες μητέρες είναι αυτές που δεν φοράνε σκουλαρίκια. Είμαι, επιστροφή στο μεσαίωνα σιγά-σιγά. Ωραία. Αυτό το φαίνεστε. Πάμε. Α, κάτσε να θυμηθούμε χθες που πήραμε για επέτειο γάμου. Στην Κεφαλονιά πήραμε και είπαμε τα χρόνια μας πολλά. Αν έχετε επέτειο γάμου.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα, Αναστασία.
1: Ναι.
0: Ναι, από τη Μητρόπολη Κεφαλονιάς, καλά είστε?
1: Ναι.
0: Ναι, ο Παπαραφάλι είμαι.
1: Καλά, την ευλογία σας, Δέσποτα.
0: Λοιπόν, έχετε, λέει, επέτειο γάμου με τον κύριο Ιωάννη.
1: Ιωάννη.
0: Και πρέπει να πληρώσετε ένα παράβολο, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Γιατί είναι η αργυρή επέτειο,
0: Ναι. Πόσα χρόνια κλείνετε, γιατί εδώ τα χαρτιά δεν τα βρίσκω.
1: 26
0: χρόνια, είναι 50 ευρώ το χρόνο, 1500 ευρώ είναι το παράβολο.
1: Αλλιώς δεν μας φτάνει ο μισθός.
0: Εάν δεν πληρώσετε θα κυρωθεί ο γάμος.
1: Δεν πειράζει, να το παντρέψουμε κιόλας, δίνω και πρίκα.
0: Παναγία μου. Μπορείτε να έρθετε να με βρείτε στη Μητρόπολη, θα ζητήσετε τον Παπαραφάλ.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Εντάξει, άντε χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά, Αναστασία, χαρούμε. Η επέτειο γάμου μου, είπε ο Γιάννης από την Κεφαλονιά ότι θα σε πάει, λέει, το βράδυ να φάτε αστακό. Ασκεμίδια, λέει, για να είναι τάβρος το βράδυ. Θα το γλεντήσετε.
1: Ναι, θα το κάψουμε, Κυρσέφαλε.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, γεια σας.

Παπαδάκης, χορευτάκης, μαγαλιούδες. Μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Βαντινάρες για το φάρμακο. Παγκόσμια ημέρα φαρμακείων σήμερα. Φαρμακοποιών, ναι. Καλημέρα Στέλιο. Γεια σου Νίκο στα Χανιά με το φορτηγό. Θέλει να παίξουμε ταγκό, να χορέψει με το φορτηγό. Α, βάλουμε ένα ταγκό για τον Νίκο. Καλό δρομολόγιο να έχεις, Νικολή. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμούμε τα ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα θα βρείτε μόνο εδώ.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Στο Καργάκι και αγοράζουμε και πουλάμε, γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
3: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαροκόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ Ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 0,67. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
9: Ποιότητα, κορυφαία ασφάλεια, δεδομένη εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού.

0: 98, κατσίκα 6 και 98, μοσχάρι με κόκαλο 6 και 98, χοιρινά σουβλάκια 5 και 98, χοιρινό λαιμό ή καρέ 5 και 28, γουρνοπούλα 3 και 98, σούπερ προσφορά, κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2 και 98, κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
2: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
1: Ερωτόκριτος. Ακούστε νέα τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα, μπράβο μας. Καλημέρα, καλημέρα, μπήκαμε με νέα τραγουδία, νέες κυκλοφορίες. Ακούσαμε Γιάννη Σπιθάκη, Βάζεις Άσπρα. Λίγο πριν ακούσαμε Γιώργο Κοκολάκη, Το Τάσιμο, στίχη Δέσποινα Σπανδυράκη. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Σήμερα γιορτάζει η Φρόσο, η Εφροσύνη, η Φροσούλα, η Έφη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Θα προσέχουμε τα πνευμόνια μας. Θα το κόψτε το ρημάδι το τσιγάρο, επιτέλους. Είναι και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Να πούμε μαντινάτες για το φάρμακο, η αγάπη σου, φάρμακο η αγάπη σου. Συνελήφθη 46χρονος για ζωοκλοπή και φυσίγεια στο Ηράκλειο. Βρέθηκαν και 105 ανεπιτήρητα εχοπρόβατα. Χανιά, συνελήφθη από την αστυνομία 69χρονος Αλγερινός για 9 κλοπές μέσα σε 5 μήνες και λία 5.000 ευρώ. Εργατικό ατύχημα στη Μεσαρά, στο νοσοκομείο ένας άντρας μετά από πτώση από τα ράτσα. Χανιά, αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι, απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η 19χρονη οδηγός. Ηράκλειο, πιάστηκε από αυτοφόρο να κυνηγά λαγό. Γινόταν χρήση προβολέα. Στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας έπεσε, λέει, πρόστιμο και κατάσχεση του όπλου. Και του λαγού, φαντάζομαι. Χανιά, άγνωστοι ξύλωσαν τις χάλκινες σωληνώσεις από το γήπεδο μοναχής Ελιάς. Πλημμύρισαν τα ποδητήρια. Ηράκλειο, Καστέλη, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή για το ραντάρ. Λασίθη τροχαίο με μηχανή λίγο έξω από τη Σιτία, τραυματίστηκε ο αναβάτης.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με άραιες νεφώσεις, θερμοκρασία στο νησί μας μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μαγόλη.
0: Καλώς ήρθε, Τόνια.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε εμείς, δόξα τω Θεώ. Και από την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Στην Ιρία το Βανουράκι, το Χαραλάμπι. Το φίλο μας, το Κωστή το Κουδεράκι με την αγάπη μου, τα Άνια.
0: Όλη την παρέα την όμορφη.
1: Ξέρω την παρέα την όμορφη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης, Τόνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χαμάν να σε βλέπω με στη μέση. 28-92-053-500. Καλημέρες Μαντινάδες, μηνύματα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την ευγενία.
2: Καλημέριδο και Μανώλη.
0: Ναι.
2: Τον Γιώργο. Τον κύριο Μπρόκο. Τον Άρχη Λαμπλιό.
0: Έρχεται, λέει, ανέβασε. Τώρα τι έρχεται, τώρα δεν κατάλαβα πότε. Πάντως έλεγε ότι γράφει και ένα ότι έρχεται, ναι.
2: Και τον κύριο Κώστα τα Χανιά, την Τόνια που άκουσα τώρα, την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, την Κατερίνε, την κυρία Μαρία Σακαλοφόρη, την κυρία Δέσποινα, που περαστικά στην κόρη τη, την κυρία Ευθυμία, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια, την κυρία Αγάπη, όλη την παρέα, όλη την παρέα να μην, γιατί θα
0: ναι, ναι, ναι.
2: Το κύριο Χαραλάμπη.
0: Εντάξει, καλή δουλειά.
2: Ναι, ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη Λεκάτση.
0: Καλώ ήρθατε, φίλο μου το Μανώλη. Τι γίνεται, τι κάνει, Μανώλη.
1: Καλά, καλά, κάνω κι άλλο την μπορώ, σπρώχνω τη λόγω,
0: άστα, εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, να καλημερίσω όλου του ακροατέ μα, να καλημερίσω τον Κουκλινό στα Σίμικια με το Παρεάτζι, την Κατερίνα εκεί πέρα στα βουνά, στη Βιάνο, την Εύα, την Τόνια που άκουσα νωρίτερα. Και όλους, σε όλες.
0: Όλη την παρέα.
1: Λοιπόν, θα πω ένα ματιναδάκι.
0: Να το πεις, Μανώλη.
1: Είναι στιγμές που η ψυχή τον πόνο δεν αντέχει και βρίχνει αρμόδιο καιρό το δάκρυ μας να τρέχει.
0: Μάλιστα, να ποτίσουμε κιόλας.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Μανώλη, και εσύ να είσαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Λάστε,

0: Πάμε και όπου μας σε βγάλει, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Αρέσει και τη Μαρία που αγνοείται η τύχη της.
1: Αγνοείται η Μαρία.
0: Μαρία αγνοείται, ο κόσμος έψαχνε στα χωράφια, στις ελιές, λέει τα γη και η Μαρία. Χωριογύρα, χωριογύρα.
1: Ήρθες από τα νησά, Μανώλη, τα νησά.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, την καλημέρα, Μανώλη, γιατί μου λείπετε πραγματικά όλη τη εβδομάδα, αλλά ευλόγης ο Θεός και το καπί του πύργου με το καπί του χάρακα. Και πήγαμε μια βολτίτσα και είδαμε την όμορφη Άνδρο στα Κυκλαδίτικα νησιά.
0: Μπράβο, πάντως το καπί εκεί στην περιοχή που είναι έτσι πολύ δραστήριο και κάνει πολύ ωραίες δραστηριότητες.
1: Πραγματικά Μανώλη, το καπί.
0: Μακάρι μας, να το μιμηθούν και άλλοι.
1: Ναι, το καπί μας και του Χάρακα είναι δύο αξιόλογες γυναίκες που τους επέμπω τις ευχές μου όλες, γιατί πραγματικά. Άμα δεις Μανώλη, με το καροτσάκι είχαν άνθρωπο και με το καροτσάκι.
0: Είδες όμως, τον ευγάλανε όξω από το σπίτι και έκανε τη βόλτα του.
1: Ναι, βέβαια, ανθρώπους άρρωστους, ανθρώπους ανάπηρους, ανθρώπους μεγάλους που δεν απορρίσανε ποτέ και όμως προσπαθούν να απορρίσουν.
0: Και πήγανε.
1: Ναι, και μπράβο, ήρθανε να τις βάνε στα καράβια, να τις κατεβάζουν, να τις σηκώνουν, να τις κατεβάζουν, ανέβα, κατέβα
0: μπράβο,
1: και όμως.
0: Μπράβο. Είδες τώρα πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να κάνει τη διαφορά, με ωραίες ιδέες, δραστηριότητες, να πώς το λένε, να ξεσηκώσει λίγο τον κόσμο, να γίνει το σπίτι του, να το...
1: Ναι. Και κάνουν πάντα και προγράμματα να σε βρίσκουν να είναι.
0: Γιατί σε ακούω πολλές φορές ότι κάνετε το ένα, κάνετε το άλλο, κάνετε βόλτες, κάνετε εκδηλώσεις, κάνετε σεμινάρια. Μπράβο, μπράβο στους υπεύθυνους.
1: Όλοι κάνουν έργο, εμάς τρώνε το καπί του πύργου με του Χάρακα που είναι δυο γυναίκες πραγματικά αξιόλογες. Τι να πω, δεν έχω λόγια εγώ να πω, το έργο που έχουν κάνει.
0: Μπράβο τους, μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους για τη χαρά πάλι που μας εδώ έκανε, είδαμε την Άνδρο, την όμορφη, είδαμε την Αθήνα πάλι, τον Πειραιά, περάσαμε θάλασσα.
0: Παναγία είδαμε... μου.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Πάμε, πάμε να το κλείσουμε το ημίωρο, γιατί έχουμε περάσει τις 10 και μισή. Πάμε, πολιτικό τύπο, δημοκρατία. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου, γράφει η εφημερίδα. Καταγγελίες, λέει, κατά του υφυπουργού, του κ. Τσάφου, λέει ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Έτσι λέει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα, Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Πάμε στα νέα, τα ρώσικα drones προν των πυλών μας. Η CIA προειδοποιεί. Αναδρομικά, επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Εφημερίδα των συντακτών Ευρώπης στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ. Καθημερινή, διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκυρή στάση για το καλώδιο. Την μια μέρα θυμάται ότι είμαστε σύμμαχοι. Την άλλη μέρα λιγουρεύεται τα νησιά. Την άλλη μέρα, τέλος πάντων. Κόντρα με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Πλησίαστα τα διαμερίσματα. Ακόμη και στις λαϊκές περιοχές υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου. Απίστευτο. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα στον ασθενή. Ριζοσπάστηση, αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Απογευματινή καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Ελεύθερη ώρα, μήνυση Πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίκημα κλεπταποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα. Επιστρέφουμε.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
14: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
13: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Περνάω καιρός. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τον φίλο μου τον Μιχάλη.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, ή τα γίνεται, καλό καιρό έχουμε σήμερα.
1: Καλό καιρό, ναι.
0: Έτσι, να λιαστούμε μια ολιά να ζεσταθεί, ναι, το κοκαλάκι μας που λένε.
1: Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του, το Χαραλάμπη στον Προσώνα, την Πόνια, την Ποντικάτσι, την Καλεντάτσι και γενικά όσους ακούνε αρετόκριτο.
0: Να είσαι καλά Μιχάλη, χάρηκα που σ' άκουσα, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο 28-92-053-500 με την άντια για το φάρμακο, με φαρμάκουσες. Φάρμακο για την καρδιά. Το φάρμακο του έρωτα. Είναι πολλά φάρμακα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Έχεις το φάρμακο?
2: Τι?
0: Το φάρμακο, το έχεις το φάρμακο?
2: Το φάρμακο.
0: Για την καρδιά, για τον έρωτα.
2: Φάρμακο για τον έρωτα.
0: Ναι, ναι. Άμα δεν μ' αγαπάει η άλλη, να της ρίξω λίγο στο καφέ, να μ' αγαπά.
2: Τι, μαζικά θα κάνω? Μαζικά. Να βάλω στον καφέ φάρμακο να μ' αγαπήσει.
0: Έτσι, με το ζόρε, δεν έχει.
2: Δεν πάω εγώ με κανένα με το ζόρε να μ'
0: αγαπήσει. Έτσι, έτσι. Το σωστό είναι αυτό. Εκεί έχω μεγάλη την μπάλα. Θέμε με το ζόρε, με το ζόρε να μας αγαπούνε, δεν γίνεται. Δεν θες εσύ μια, δεν θέλω 21. Έτσι είναι.
2: Δεν γίνεται. Θέλω να μ' αγαπάς, αγαπώ.
0: Μα έχει αξία να σε αγαπάω ο άλλος με το ζόρε. Πες μου τώρα εσύ. Ή το άλλο, να σου λέει ο άλλος με το ζόρε καλημέρα. Με το ζόρε. Τρε φίλε, δεν θέλει ο άλλος να μην σου πει. Δηλαδή, τι είναι αυτή η παράνοια? Με το ζόρε να μ' αγαπούν, με το ζόρε να με χαιρετούν, με το ζόρε. Δεν υπάρχει με το ζόρε. Γιατί αλλιώς θα είσαι όλη την ώρα δυστυχισμένος, θα είσαι απαιτήσει από τους άλλους και θα είσαι μαύρο χάλι. Άντε, στο καλό.
2: Αυτοί οι άνθρωποι είναι.
0: Εγωισμός είναι αυτό, εγωισμό. Ο εγωισμός είναι όταν θες από τους άλλους με το ζόρε να κάνει πράγματα για σένα. Με το ζόρε να μ' αγαπούν. Δεν γίνεται.
2: Έτσι. Κυρία Μαρία, και εγώ σκέφτηκα και λέω την Καλεντάτσι, δεν την ακούμε, ήθελα να πω κάτι και μετά λέω κάπου...
0: Πήγε βόλτα στην Άνδρο.
2: Πολύ καλά το έκανε, να πάτε κυρία Μαρία και στο Πάτμο.
0: Και στην Πάτμο.
2: Τον Άγιο Γιάννη, τον...
0: Γιατί η Αποκάλυψη στην Πάτμο,
2: Τον Άγιο Γιάννη, την Αποκάλυψη, ναι, έχω πάει και πολύ ωραία, εκεί αξίζει και τον κόπο.
0: Και πήγα να τη διαβάσω την Αποκάλυψη, δεν καταλάβαινα γρή.
2: Τι είπες, δεν άκουσα?
0: Διάβαζα λίγο, λέω, την Αποκάλυψη να δω τι λέει, αλλά γρή δεν καταλάβαινα.
2: Γιατί δεν καταλαβαίνεις, όλα βγαίνουνε κάθε μέρα, δεν τα
0: βλέπεις. Δεν μου κόβει, να σου πω τώρα.
2: Όλα είναι γραμμένα, πώς δεν σου κόβει, πανέξυπνος είσαι,
0: δεν σου κόβει. Δεν μου κόβει, άστα.
2: Δεν θες να καταλάβεις, όχι ότι δεν σου κόβει.
0: Δεν μου κόβει, δεν μου κόβει.
2: Καμιά φορά δεν θέμε να καταλάβουμε.
0: Είναι και αυτό.
2: Όλα ό,τι γράφει βγαίνουνε τώρα, κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι, κάθε μέρα, άστα. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά.
2: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο.
0: Να πεις.
2: Το χωριό αυτό που πήγανε, Χάρακα.
0: Ναι.
2: Ναι, έχω μια πρώτη ξαδέρφη της μάνας μου. Μένανε στο Ηράκλειο με τον άντρα, μετά ο άντρας ήταν από το Χάρακα, μετακομίσανε εκεί. Είναι μεγάλη σε ηλικία, είναι συνταξιούς και οι δύο ήταν από το δικαστήρια.
0: Τέλος πάντων.
2: Ναι, αν τη γνωρίζει κανείς, Λιλίκα.
0: Ναι.
2: Σημεωνίδη, πολύ καλή κυρία.
0: Αν ακούνε, καλημέρα. Αν δεν ακούνε, να τους το πούνε ότι έστειλε εσύ τη Ελένη την καλημέρα από τη Νέα Υόρκη.
2: Ναι, η αδερφή της που ήταν στο χωριό μας πέθανε και έτσι έχασα και εγώ την επαφή.
0: Ωραία. Αν ακούνε, μπορεί να μας πάρουν τηλέφωνο, να μας δώσουν το τηλέφωνο, να τις πάρεις.
2: Αλλά είναι μεγάλη σε ηλικία, στην ηλικία της μάνας μου. Δηλαδή 90 και. Πρέπει να είναι τώρα και αν δεν είναι θα τα κοντεύει.
0: Τέλος πάντων.
2: Ναι, αλλά πολύ καλή.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά, κύριο.
2: Ο άντρας και αυτή ποντιακής καταγωγής, ο άντρας και κύριος, τι να σας
0: ακούω. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Έχει περιμένει και η γραμμή. Έλα, ναι, καλημέρα. Έπεσε. Δρόμο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Γεωργία που μας περιμένει στη γωνία.
3: Λοιπόν, το τραγούδι που είπατε τώρα μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ποιο, δεν θυμούμαι, τα βάλα. Γεια σου, όνειρό μου.
3: Ναι.
0: Α.
3: Πολύ ωραίο τραγούδι. Λέω, πού είναι τα παιδιά τώρα από την ξενιτιά.
0: Οικονομούνε, οικονομούνε στα εξωτερικά, οικονομούνε.
3: Λοιπόν, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
3: Υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Το πιο αυτό είναι η υγεία.
0: Είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Άμα χάσεις την γεια σου μετά, δεν πανάχεις. Και εκατομμύρια να έχεις.
3: Πάντα είναι συξενιτεμένου μα τα που έχουμε, γιατί όλο τον κόσμο.
0: Ναι, είναι δύσκολο σου να είναι οι αποστάσεις, Παναγία μου.
3: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Ναι.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλημέρα Γεωργία. Νίκο Τρανοντάκη, καλημέρα σε όλο το κρατήριο. Καλή εκπομπή, χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Γεια σου Νικολή στην Άξο. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
4: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όλοι. Καλημερίζω όλη την παρέα, αλλά θα πω μόνο την κυρία Ελένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μιχάλη από τον Κουτσουρά, τον κύριο Κουκλινό και την κυρία Μαρία, και να τους πω στην Ευγενία, τη Μαρία από τον Τιβάη, την Ελένη από τον Τιβάη, τη Μαρία από τα Καλοχώρη, και όλη την παρέα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, να πω τις Μαντινάδες.
0: Να τσιπείς Μαρία.
4: Ψάχνω να βρω το φάρμακο, να πίνω, να κοιμούμαι, να το ναρκώσω το κορμί, να μη σε συλλογούμε. Ψάχνω να βρω το φάρμακο, να πιω, να σου ξεχάσω, γιατί κοντεύω τη ζωή για σένα να τη χάσω. Ευχαριστώ Μανώλη.
0: Να είσαι καλά Μαρία.
4: Σας αγαπώ όλους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: γρυπνώ.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε, περάστε, περάστε. Μπράβο. Έχουμε τώρα στα χαλιά.
2: Και μ' άφησε, μ' έβαλε και στο καλύτερο τραγούδι.
1: Στο καλύτερο, για σένα μόνο.
2: Για σένα μόνο, έτσι. Μόνο για σένα. Πολύ ωραία να τα συνεχίσεις μετά.
1: Έτσι.
2: Ωραίο. Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε σένα, σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Ιδιαιτέρως θα πούμε μια όμορφη καλημέρα στον κύριο Νίκο τον Τζιδονάτσι.
1: Καλημέρα.
2: Από τα μέρη σου. Που μας ακούει, λέει, από το άνοιξες.
1: Ναι.
2: Τώρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
1: Γεια σου,
2: λέει,
1: Νίκο.
2: Εδώ καλημέρα, λέει, σου λέει ο κύριος Μανώλης ο Λεκάς.
1: Ο κύριος Μανώλης είπε στον κύριο Νίκο καλημέρα.
2: Ναι, και από μένα, κύριε Νίκο, και στη σύζυγο. Και του εύχομαι όλα αν του πάνε καλά, θα κατέβει, λέει, τώρα στο Πανεπιστημιακό για εξέταση.
1: Τα περαστικά.
2: Αχ, τον κακομίτσι κι αυτό, εντάξει, Μάνο,
1: ναι.
2: Φάρμακο θέλεις?
1: Ναι, ναι, θέλω,
2: να
1: για το
2: μπορούμε, να την αφιερώσουμε στον κύριο Τσιδονάτσι.
1: Mm-hmm.
2: Να μπορούμε, λέει, κύριε Νίκο, τη σκέψη μου.
1: Mm-hmm.
2: Να την μετατρέψω, φάρμακο, και στον πόνο σου να έρθω να σε γιατρέψω. Με όλη μου την αγάπη, κύριε Νίκο Τσιδονάτσι. Και να σου πω άλλη μία,
1: άσχετα
2: με φάρμακο.
1: Mm-hmm.
2: Εμάλωσα, λέει, τη σκέψη μου που άφησε να βγούνε οι λέξεις απ' τα χείλη μου. Μου λείπεις να σου πούνε.
1: Ωραία.
2: Φοβούμαι τη σκέψη μου. Τρέμω αντεαρχίζει να φεύγει και χωρίς φραγμούς σε σένα να γυρίζει. Λέει η Μαρία Γιαντουρλάτσι από το βιβλίο της. Μάνο, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσεις.
1: Επίσης.
2: Και σήμερα και το Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Μάνο.

0: Ε, καλημέρα!
1: Και από μένα καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώ και την Κατερίνα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις φίλες μας, τις φίλες μας, την κυρία Εύα. Ευχαριστώ τον Μανώλη τον Τζανά για την καλημέρα του, την κυρία Ευγενία. Καλημέρα στην κυρία Γοδικάκη. Καλώς όρισε στη κυρία Μαρία η Καλεντάκη από το ταξιδάκι της και όλος ο κόσμος να είμαστε καλά. Πράγματι ωραίο το τραγούδι, αλλά τη χάσαμε την κυρία, ξεχνώ πως τη λέγανε από τους Αποστόλους που το ζητούσε αυτό το τραγούδι.
0: Ελευθερία μου, παιδί, ελευθερία.
1: Ναι, την ελευθερία, την κυρία Ελευθερία. Που ήταν τα κατουμένα του τραγούδι και τη χάσαμε, δεν ξέρω γιατί δεν γεννήσα. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, τους φίλους, τις φίλες, δεν θα πω ονόματα, όλους που είπε την κυρία Ευγενία και όσους δεν είπαινε, να είμαστε καλά, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και το φάρμακο είστε εσείς, ο σταθμός.
0: Ναι, ναι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Ναι, Αντράκη.
0: Μετά το φάι.
1: Για όλους οι αρρωστάριδες, για όλους οι που έχουμε απομονωθεί, είστε εσείς το φάρμακο.
0: Έχει όμως παρενέργειες.
1: Το φάρμακο, ο Παναγία μας.
0: Έχει παρενέργειες. Λέει, χορεύεις σούστα, λέει.
1: Ναι, μα σούστα δεν μπορούμε να χορέψουμε όμως.
0: Ένα σιγανό τότε, άντε.
1: Έχει ένα σιγανό, όπως
0: ένα σιγανό.
1: Λοιπόν, να είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί στις παρενέργειες, να μην πάθουμε χειρότερα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ήθελα να είμαι φάρμακο στον ειδικό σου πόνο και να γιατρεύεις τις πληγές στην αγκαλιά μου μόνο. Βαρύς ο χτύπος της καρδιάς γιατί είναι πληγωμένη και δεν υπάρχει φάρμακο τέτοια πληγή να γίνει. Ψάχνω να βρω το φάρμακο να γιάνω την πληγή μου που μ' άνοιξε η αγάπη σου απάνω στο κορμί μου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, α, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και με καλό να έρθει και ο Γιώργος. Την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Πρόκο και τον περιμέναμε με ανοιχτές αγκάλες. Θα δούμε μέχρι πότε άμαθε τιμωρεί.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πείσματα αγάπη... κάνει, πείσματα.
1: Πείσματα και πεισματικά λέει εμένα μη μου κάνει γιατί είμαι ελεύθερο πουλί και γρήγορα με χάρη.
0: Έτσι, έτσι.
1: Α, λοιπόν,
0: γεια σου Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα μου, την αγάπη μου, καλά να περάσει το Σαββατοκύριακο σου και όλο ο κόσμο.

Πέρασε η ώρα, καλά μας ήτανε. Λοιπόν, στον αέρα ήμασταν από τις 8. Ήμασταν από τις 8 στον αέρα, ναι. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σκάνει παρέα μέχρι τη μία. Είμαστε παρέα με τον Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήμα τα ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να είμαστε πάλι πρώτα θέση από Δευτέρα στις 8 και κάτι. Να ξαναγκαλιαστούμε! Φεύγουμε με Γιώργο Λεκάκη.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μύρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
7: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
6: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοιρές Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
10: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
9: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
10: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
9: Τηλέφωνο 690 737 9950.
10: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή.

0: δουλεύουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Στην Κρήτη, στην Κρήτη είμαστε. Από την Κρήτη μια μεγάλη καλημέρα. Ζωντανά από το νομό Ηρακλείου, Ερωτόκριτος. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί μας το Ρέθυμνο Ράδιο Μεγαλόνισος. Κρητικόρα μας στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Αποσπερίτη στη Θεσσαλονίκη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Παρασκευή στον αέρα, 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε δυνατά.

Διαβάζουμε σήμερα ματινάδες μέσα από το βιβλίο του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη από τη Γαλλιά, Αβράχτη, που είναι εδώ Κρήτη, και θα περάσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής να πούμε δύο κουβέντες, να πούμε μια καλημέρα. Και λέει, ήθελα ερωτό Κρήτος, να με και εσύ αρετούσα. Η έμπνευση της ποίησης, της σκέψης μου η μούσα. Ήθελα να ήμουν εγώ πνοή σου και οξυγόνο. Καθημερινά στο μπέτι σου να έχεις εμένα μόνο. Ήθελα να ήμουν βροχή και να σουνε το χώμα. Να με ζητάς καθημερινά σαν το νερό το σώμα. Ήθελα να σουνε κορφή και να είμαι εγώ

0: Το χιόνι να σε σκεπάζω πια καλά όσο περνούν οι χρόνοι. Καλώς σας μίλησαμε λοιπόν και σήμερα. Πάμε δυνατά. Σήμερα επικοινωνία μόνο τηλεφωνικά 28 9 20 53 500. Με email στέλνετε info@erotokritos.gr. Σήμερα δεν λειτουργεί το κινητό 6986, αυτό που παίρνατε δεν λειτουργεί, οπότε δεν θα έχουμε Viper και SMS μηνύματα. Έχει ένα μικρό θεματάκι, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα το κινητό. Μας στέλνετε email και μηνύματα στο Facebook, στο Messenger και τηλεφωνικά βγαίνουμε στον αέρα. Ένα δυναμικό μαλεβιζότη από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Κριτικής Μουσικής ξεκινήσαμε σήμερα. Παρασκευή έρχεται Σαββατοκύριακο. Κάτι για μπόρες και καταιγίδες ακούσαμε. Το θέμα θα βγει αληθινό αυτό, η πρόβλεψη. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Είμαστε στον αέρα, σε ακούμε.
1: Δημήτρης από Χανιά.
0: Τα Χανιά, δύναμη.
1: Λοιπόν, τον κύριο Κώστα να αφιερώσω, σε σένα, στην οικογένειά σου, στον κύριο Μανώλη και στην κυρία Εύα στο Ηράκλειο, στο κέντρο εκεί, στην κυρία Τόνια.
0: Μάλιστα.
1: Στον Μπάμπη, τον Κρουσόνα, τον Γαραλάμπη, στον Σπύρο τον Τριανταφυλάκη στη Σούδα και σε όλο το αγροατήριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ ευτούχος.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Έχει στείλει το μήνυμα από το Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Καλή ακρόαση σε όσους ακούν τον Ερωτόκριτο, στους παρόντες και σε εσάς, κύριε Λεκάκη, από το Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στο Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη, έχει στείλει το μήνυμα ο Γιάννης, τον περιμένω σε λίγο. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκουρτου από τη Γαλλιά. Καλώς ήρθες στην Κρήτη. Καλημέρα Κωστή Γουβεράκη στα Χανιά. Βασικό στέλεχος στο κριτικό όρμα στα Χανιά. Καλές εκπομπές φίλε Κωστή, καλό χειμώνα. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν, αν για εσύ δεν σταμάτησες καθόλου. Είσαι δύναμη. Εντάξει, εμείς σταματήσαμε ένα 20ήμερο. Σταματήσαμε. Ήθελα λέει να σε θάλασσα και να ήμουν ο αέρας. Το χάδι σου και συντροφιά τη νύχτας και τη ημέρας. Γιάννη Ζαχαριουδάκη σε λίγο θα είναι εδώ. Πολύ πρόσφατη ζωντανή εμφάνιση Γρηγόρη Σαμόλης από το Πάνορμο. Πάμε Λίμνες. Τραγουδά Λεφαντινό.
2: Λίμνες στα μάτια, Λίμνες στα μάτια σου βαδιά.
0: Σε λίγο το καινούργιο τραγούδι του Γιώργη Μανολιούδη.

0: χαρά μου εμένα. Γιατί είναι η παρηγαριά και η χαρά μου εμένα. Για να βγούμε στον αέρα.
1: Καλημέρα κυρία Ελένη.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά εσείς?
0: Πάντα καλά, καλά κι εμείς.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας και φίλες μου που ακούω και όσους ακούνε ρετόξο.
0: Μάλιστα.
2: Και είχα γραμμένες προχθές για το τελείωμα και δεν πρόλαβα, έπαιρνα αλλά δεν μπορούσα να πιάσω.
0: Πείτε το τώρα, πείτε τώρα.
2: Εγώ δεν σου είπα, λέει, σ' αγαπώ.
0: Ναι.
2: Και σου το λέω τώρα.
0: Ναι.
2: Μέσα στα φύλλα της καρδιάς είναι γραμμένο χρόνια. Το σ' αγαπώ, το φύλαξα. Στα φύλλα της καρδιάς μου. Για δεν μπορώ να σου το πω, γιατί είσαι μακριά μου. Εγώ δεν σου είπα σ' αγαπώ, μα σου το λέω τώρα. Γιατί είναι η αγάπη σου δύσκολη, ανυπόρατη. Αυτά είναι, κύριε Γιώργο.
0: Πολύ ωραία, κυρία Ελένη.
2: Την καλημέρα μου σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης και Δευτέρα με καλό.
2: Ευχαριστώ επίσης.
0: Για πάμε καινούργιο τραγούδι. Γιώργης Μανολιούδης. Παπα. Κυκλοφόρησε Μανολιούδης. Ο πρώτος στίχος της Κατερίνας Σαεράκη, ο δεύτερος στίχος του Γιώργη του Μανολιούδη. Ερωτικό κορμί ο τίτλος. Ακούστε εδώ, ακούστε ερμηνεία.

0: Ξυπνήστε. Ξύπνησε ερωτικό κορμί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη, τι θα μου κάνεις σήμερα?
0: Καλημέρα Μανώλη, καλά και σήμερα. Καλά να λέμε.
1: Να καλημερίσω τους ακροατές μας, τη Μαρία την Καλεντάκη, το Χαραλάμπη στο Πισώνα που έχω λάβει μέρες να το του στείλω την καλημέρα μου, στη κυρία Μαρία τη Βοτικάκη και σε όλους και σε όλες. Την Ελένη που ακούσαμε από τη Νέα Υόρκη προλίγου. Να είναι καλά, δεν την ξέρω βέβαια.
0: Πριν από λίγο δεν ήταν η κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη?
1: Ήταν
0: εδώ από Κρήτη. Κυρία Ελένη θα πάρει πιο μετά.
1: Ναι, εγώ της θέλω την καλημέρα μου. Γιατί Γιώργη έχω κάνει κι άλλα κοπέλη. Έχω κάνει 5-6 χρόνια εκεί στο Μαχάτα, στη Νέα Υόρκη.
0: Α, είσαι κοσμογυρισμένος δηλαδή, είσαι κοσμογυρισμένος.
1: Ναι, κοπέλη. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε Γιώργη και σε όλη την οικογένειά σου. Καλά να περάσετε κι εσείς.
0: Σε ευχαριστώ Μανώλη που πήρες. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλορίζικο, καλοτάξιδο Μανολιούδη. Έχουμε γραμμές συνεχώς να βγαίνουμε σιγά σιγά, μην τις χάνουμε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλή σας μέρα.
1: Η Βαγγελιό Ιωσφανουδάκη είναι.
0: Καλώς η Βαγγελιό, περαστικά να πούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Μάθαμε τα νέα από την κυρία Εύα. Να είναι καλά η κυρία Εύα που μας ενημερώνει ότι όλα πήγανε καλά.
1: Τι άνθρωπος είναι αυτός κύριε Γιώργο.
0: Και επιστρέψατε στο σπίτι. Περαστικά, σιδερένια.
1: Να είστε καλά. Έχω βάσανα πολλά να περάσω ακόμα και γι' αυτό δεν έπαθα τίποτα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Εύα μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου πρόσφερε πάρα πολλά και σε μένα και στον Παναγιώτη. Θα της αφιερώσω όλο το πρόγραμμα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Περαστικά και πάλι, περαστικά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλό σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και εσύ.
0: Ερωτικό κορμί, βρείτε το, να το ακούτε στο YouTube και στις μουσικές πλατφόρμες.

για ζυγενό κομμάτια, παρακαλώ. 28 9 20 53 500, Messenger, Facebook και στο email info@erotokritos.gr. Ποιο φάρμακο, λέει η κυρία Ευαγγελία, ποιο φάρμακο και ποια φωτιά μπορεί να την εγιάνει την παγωμένη σου καρδιά και πάλι να ζεστάνει. Παραστικά, παρακαλώ. Πάλι τη χάσαμε τη γραμμή.

0: πρόβαλε, χαϊδεμένο μου. Παρακαλώ.
1: Πρόβαλα κι εγώ.
2: Πρόλαβες και πρόβαλες κιόλας.
1: Ναι, κύριε. Βιάζομαι να έρθω να ανοίξω ερωτόκριτο να ακούσω.
2: Καλώς όρισες, καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω όλο τον κόσμο, όλη μας την Κρήτη, όλα τα νησά τα όμορφα, τα Κυκλαδίτικα, την Άξο και την Άνδρο που πήγα και όλο τον κόσμο και όλη την Ελλάδα μας, όλη μας την Κύπρο, όλους τους ξενικεμένους από άκρη σ' άκρη και θα σας πω με την εκτίμησή μου και με το σεβασμό μου γιατί πραγματικά η φιλία και η αγάπη και ο σεβασμός που νιώθουμε όταν συναναστραφούμε ανθρώπους που δεν τη γνωρίζεις αλλά κάνει μια παρέα όπως τώρα το καπί του Πύργου, το καπί του Χάρακα που μονοπαντήσαμε και πήγαμε αυτή την εκδρομή. Και λέω κύριε Γιώργο ότι μόνο λέει με 5 γράμματα γράφεται η φιλία. Μα δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία. Άμα φυτρώξει μια φιλιά στη σκέψη στο περβόλι. Θέλει και καλλιεργητή καθημερινή και σκόλη. Ο χρόνος είναι ο κυπουρός που θα καλλιεργήσει μέσα στην καρδιά μας τη φιλιά και θα την εποτίσει. Και η φιλιά σιγά σιγά αρχίζει να ριζώνει κι αν είναι το έδαφος καλό θα τον κυσό απλώνει. Με όλους σας εδέθηκα με τούτη τη φιλία, γι' αυτό και πάντα στην καρδιά της έχω τα πρωτεία. Ως σαν το φάρο λιμανιού στη σκέψη αναβοσβήνει, στη ζήση στα νεβόλεμα το φωτισμό μου δίνει. Γι' αυτό η σκέψη τακτικά μ' αντιναδοξοβλιάζει, μ' αγάπης λόγια και πρεπιάς για όλους σας ταιριάζει. Κάθε μορφή του φίλου μου στη σκέψη βαβαλίζω, σαν το σγουρό βασιλικό στη γλάστρα την ποτίζω. Ο σεβασμός μου γίνεται τεράστια αγκάλι, τον καθαένα από σας ξεχωριστά να βάλει. Δεν έχω πλούτη και λεφτά δώρα να σας κάνω, μονάχα μια φτωχή καρδιά και μέσα σας σεβάνω. Τα χείλη το χαμόγελο γίνεται ένας φάρος, αυτό μονάχα δεν μπορεί να μου το πάρει ο χάρος. Έμαθα να χαμογελώ ακόμη και στη μοίρα, κι ας μέκαμε να τρέχουνε τα δάκρυα πλημμύρα. Με τις χαρές σας χαίρομαι, με τις καημούς σας κλαίω και πάντα με την προσευχή.
3: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
4: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
3: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
4: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
3: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sagepropertyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
5: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
7: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Φωτιά, φωτιά.
1: Από φωτιά και σίδερα.
0: Φωτιά και σίδερα. Καινούριο τραγούδι, μόλις κυκλοφόρησε. Μιχάλης Γιαχνάκης, καλοτάξιδο. Από φωτιά και σίδερα.

0: σήμερα όλες οι ματινάδες που ακούτε είναι μέσα από το βιβλίο Αδράχτη του Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλή του ώρα. Πιστεύω να βρει το χρόνο να περάσει από εδώ. Είπε ότι θα περάσει, να δούμε.
1: Ο κόσμος να χαλάσει από φωτιά και σίδερα.
0: Φωτιά και σίδερα.

0: ξεπληγωμένης μου καρδιάς δεν βρίσκω το βοτάνι και δεν κατέχω αν εμπορεί γιατρός να την εγιάνει. Παρασκευή στον αέρα, ζωντανά, στην Κρήτη ζήλε παιδιά.
1: Εγώ θα πέσω, εγώ θα πέσω να κάω.
0: Καλημέρα σύντεκνα Γιώργη Ραπτάκη, αλλεπάλληλες φορές λέει στο μήνυμά του. Αλλεπάλληλες φορές έχω δηλώσει ότι η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά, κοινώς η εκπομπή σου σύντεκνε μου σεβαστέ και αγαπημένε φίλε. Νιώθω να μου εμπνέει το αίσθημα της δημιουργίας Μαντινάδας. Ακούω και σήμερα διαδικτυακά, το μάθα λέει το κόλπο, εξελίξεις δεν μπορείς να πεις. Βεβαίως, μπράβο. Δεν είναι κάτι που να μην μπορεί να το μάθει ο άνθρωπος. Θέλεις να υπάρχει μόνο. Η σημερινή λοιπόν εν μέσω ακρόασης εκπομπής τον έκανε να βγάλει τη Μαντινάδα αυτή. Εγώ και εσύ είμαστε δυο. Απουλογούμαστε ένα. Ποτέ δεν εξεχώρισα εσένα από μένα. Εξαιρετική. Εξαιρετικά αφιερωμένη, όπου αγαπώ λέει ιδιαίτερα στην κοπελιά μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Γιώργης Ραπτάκης, Αμοιράς Βιάνου. Θα την ξαναπώ και γράψτε την. Να την πείτε εκεί που αγαπάτε. Εγώ και εσύ είμαστε δυο, απουλογούμαστε ένα. Ποτέ δεν εξεχώρισα εσένα από μένα.
1: Εγώ θα πέσω να κάω σ' όποια φωτιά διαλέξεις.
0: Μιχάλης Γιαχνάκης, Φωτιά και Σίδερα. Κυκλοφόρησε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα σας.
2: Βρετάκης Γιώργος, τι κάνετε?
0: Γεια σου φίλε Γιώργο, πολύ καλά.
2: Απολογούμε δια την πολύ μηνιά απουσία.
0: Δεν πειράζει, τακτοποιήσου Γιώργο, τακτοποιήσου και θα τα λέμε.
2: Να πω καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους φίλους από άκρη σ' άκρη, και αν γίνεται να ακούσουμε το ήλιο μου του Μιλτιάδη του Βαρουχάκη.
0: Πολύ ωραία, θα τα ακούσουμε.
2: Να τα αφιερώσουμε όπου πάει.
0: Να είσαι καλά Γιώργο.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Καινούριο τραγούδι. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης, Μην απορείς. Σε στίχους της Ηλιάνας Λυκούδη και μουσική του Στέλιου Σταματογιαννάκη.

ζωντανά στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλημέρα στην Αθήνα, στέλνει καλημέρα του. Καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Όμορφα να περάσετε. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός, να βγούμε και λίγο έξω και να μην μας κλείσει μέσα με μπόρες και καταιγίδες. Από Δευτέρα οι μπόρες.

0: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, η Ελένη με
0: το. Έλα, κυρία Ελένη, έλα από το Αμέρικα.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Έχεις χαιρετισμούς από όλους μας εδώ από την Κρήτη.
1: Να είστε καλά, και εγώ το ίδιο σε εσάς.
0: Θύμησες και στο φίλο το Μανώλη στο Μεσοχωριό ότι ένα φεγγάρι έκανε και αυτός εκεί στο Μανχάτα. Ήταν Μανχάτα, ήταν μερικά χρόνια.
1: Ναι, θέλω να ρωτήσω γι' αυτό, δεν το πρόλαβα όλα ότι είπε, γιατί ήμουν στο άλλο δωμάτιο και δεν τα πρόλαβα. Στο τέλος κάτι πρόλαβα. Τι θέλει ακριβώς να ξέρει?
0: Όχι, έζησε εκεί μερικά χρόνια.
1: Να τον τηλεφωνήσω ή να μου τηλεφωνήσει?
0: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Έζησε, αλλά πού έζησε?
0: Στο Μανχάταν, είπε. Στο Μανχάταν.
1: Το downtown που λέμε είναι μεγάλο. Είναι. Που δούλευε όλα αυτά, ναι.
0: Αν θέλει, μπορεί να βρει το τηλέφωνο μέσα από την κυρία Μαρία Καλεντάκη που είναι εκεί δίπλα της, δίπλα του.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί να το δώσω σε εσάς και του το δίνετε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, βεβαίως.
1: Ήτανε ή μου δίνει το δικό του και τον παίρνω εγώ τηλέφωνο από εδώ.
0: Θα μου δώσετε εσείς το δικό σας να το πάρει, αν θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ό,τι θέλει να μάθει, ευχαρίστως. Ευχαρίστως. Εγώ είμαι εδώ χρόνια, ξέρω. Τέλος πάντων, ωραία. Να είστε καλά όλοι.
0: Να είστε και εσύ καλά. Καλό ξημέρωμα στο Μανχάταν. Και μείνε λίγο με κλείσει τη γραμμή για να μου δώσω το τηλέφωνο.

Πλησιάζουμε παρατέταρτο, 12 παρατέταρτο, ζωντανά στον αέρα και πάμε με δύο μαύρα πουκάμισα. Η τηλεοπτική σειρά που μας έχει καθυλώσει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στο Μέγκα. Διαδραματίζεται στα Χανιά της Κρήτης. Μανώλης Κονταρός, δύο μαύρα πουκάμισα. Σε μουσική Στέφανου Κορκολή και σε στίχους Νίκο Μωραΐτη.

0: και η αγάπη ανάμεσα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον άρχοντα της Δυτικής Κρήτης.
1: Όλοι είναι άρχοντες, καθένας με τον εαυτό, με τα σουσούμια του.
0: Τι κάνετε, χαιρετώ, κύριε Μιχάλη.
1: Πρώτα χαιρετώ τον Αμερικάνο, τον ανιψιό μου, τον Πονάκη, τον Λευτέρη. Δεύτερη, την κυρία Ελένη, δεν τη λένε, στην Αμερική.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Την Ελένη, στην Αμερική. Mm-hmm. Και όλο τον κόσμο χαιρετώ. Χαιρετώ όλη την Ανατολική Κρήτη, όλους τους άρχοντες.
0: Σ' ακούω πολύ ευδιάθετο σήμερα, πολύ... Καλά ξύπνησες σήμερα και έχεις καλή διάθεση.
1: Καλά ξύπνησα, αλλά...
0: Επειδή είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο να κάνεις κανιά βόλτα.
1: Όχι, κάνω εγώ κάθε μέρα βόλτα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλους τους άρχοντες. Δεν τους λέω ένα-ένα, αλλά πρέπει να τους πω. Τον κύριο Κοκαράκη χαιρετώ, τη Βοντικάκη, την Τόνια, τον Ηλία, το Κουκλινό, το Λεβέντη, το Μερακλή άντρα, το Κουκλινάκια και να χαρεί την οικογένειά του με τις τέσσερις γονούς. Χαιρετώ το Χαλάμπι, την κυρία Γεωργία, η Γεωργία από το Βιάνο. Όλους σας χαιρετώ και σας αγαπώ γιατί είστε ανθρώποι πραγματικά.
0: Και εμείς σε χαιρετούμε και σε αγαπούμε, κύριε Μιχάλη.
1: Το ξέρω, αλλά την Αντωνία να μην την επηρεάσει κανείς, γιατί θα του πω τα άσχημα λόγια. Ό,τι χαιρετάνε.
0: Το ίδιο μαζί σου.
1: Μαζί σου δεν λέει. Υπάρχουν γυναίκες σαν την Αντωνία.
0: Έτσι, κύριε Μιχάλη, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Πάμε να δούμε τι μας στέλνει σήμερα ο Ηλίας ο Φανουράκης. Είναι αρκετά αυτά που μου γράφει, γι' αυτό να τα διαβάσω εντάχει. Να, γιατί λέει, δεν πρέπει να θέμε αυτό που δεν είναι δικό μας. Αυτό που έχει ο άλλος δεν σε γεμίζει. Να μην το ζηλεύουμε δηλαδή. Αυτό που έχει ο άλλος δεν γεμίζει εσένα, γιατί εσύ είσαι άλλος άνθρωπος, άλλη ψυχή, άλλο αίμα. Σαν να φοράς παπούτσια ξένα, νούμερο 42, ενώ εσύ είσαι 44 και σε χτυπάνε όπου πας. Μπορεί να ζηλεύεις το αμάξι του, μα εσύ θες θάλασσα. Μπορεί να ζηλεύεις το σπίτι του, μα εσύ θες καλύβα στο βουνό. Γιατί ο καθένας διψάει για άλλο νερό. Και το νερό του άλλου δεν ξεδιψάει τη δική σου δίψα. Βλέπεις έναν που γελάει με λεφτά και λες «θέλω κι εγώ». Μα εσένα η καρδιά σου δεν γελάει με λεφτά, γελάει με αγάπη. Και αν σου δώσουν ό,τι έχει θα μείνεις πάλι άδειος. Γιατί το άδειο σου είναι αλλού, δεν είναι εκεί που νομίζεις. Ο Θεός έπλασε με άλλο κενό μέσα σου, έβαλε μέσα σου μία τρύπα σε σχήμα δικό σου. Μόνο τα δικά σου όνειρα την κλείνουν. Τα ξένα όνειρα περνάνε από μέσα και φεύγουν. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους που τα έχουν όλα και κλαίνε. Και βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα και τραγουδάνε. Γιατί οι πρώτοι πήραν ξένα πράγματα να γεμίσουν και οι δεύτεροι γεμίσανε με τα δικά τους τα λίγα. Μην κυνηγάς αυτό που γυαλίζει στον άλλο, αδερφέ. Κυνήγα αυτό που λείπει από σένα. Κάτσε ένα βράδυ μόνος, ρώτα την καρδιά σου τι θες και θα σου πει, δεν θα σου πει θέλω το αλλονού, θα σου πει το δικό σου. Και όταν τον βρεις, όσο μικρό κι αν είναι, θα γεμίσεις, θα νιώσεις επιτέλους χορτάτος. Γιατί αυτό που είναι για σένα σε ξέρει, σε περιμένει από τότε που γεννήθηκες να το βρεις. Τα αλλονού το φόρεμα πάνω σου δεν κάθεται. Άλλο σώμα, άλλη ψυχή, αλλιώς η καρδιά χτυπάει. Μη ζηλεύεις, ξένο νερό δεν ξεδιψάει εσένα. Άλλη δίψα έχει ο καθένας, άλλο νερό για σένα. Ξένο παπούτσι, στο ποδάρι, σε πληγώνει όπου πας και ό,τι έχει ο διπλανός σου δεν σου κάνει, μην το θες. Γέμισε με τα δικά σου κι ας είναι μια σταλιά. Τα ξένα δεν γεμίζουν, φεύγουν σαν νερά. Ό,τι είναι για σένα σε ξέρει με το όνομα και σε περιμένει στο δικό σου χώμα. Καλημέρα Γιώργο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα και σε όλους. Ηλίας Φανουράκης. Όπως τα λες Ηλία, σε χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε live. Χρήσαντος Μακράκης, πρόσφατο live, αρχόντισα. Καλημέρα. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Καλώς τον το φίλο μου τον κύριο Κατσικανδαράκη.
1: Την υγεία σου, πίνω μια ρακή με λιχναράκι.
0: Α, έκαμε σε τελείωμα και ρήμα κάναμε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αφιερώνω το ένα τραγούδι για ένα φίλο μου που μας ακούει όποτε κάνεις εκπομπές.
0: Από πού?
1: Είναι από την Κρήτη, είναι οδηγός κάπου εδώ και μας φέρνει πράγματα.
0: Καλούς δρόμους λοιπόν να έχει ο φίλος σου.
1: Ναι, ναι, και μου λέει, σ' ακούω, λέει, αυτό, του λέω εντάξει, θα σε αφιερώσω ότι τώρα για κριτικό τραγούδι δεν ξέρω αν μπορείς. Τη Δευτέρα ανοίγει ο Γιώργης, ε.
0: Ο Νταγάκης ανοίγει. Ανοίγει την αυλαία. Καλώς να έρθει, καλώς να έρθει να τον υποδεχτούμε.
1: Δεν με νοιάζει εμένα ούτε αυτόν τον κύριο. Αν δεν ακούσουμε σένα, δεν.
0: Όλους σας ακούμε, όλους σας αγαπούμε.
1: Μπορεί να μην πολύ μιλάμε μαζί, αλλά τα ακούω όλα πάντως.
0: Μπράβο, μπράβο κύριε.
1: Δεν μπορώ να σε πιάσω εύκολα. Είναι δύσκολο το τηλέφωνο, εγώ δεν έχω κινητό.
0: Για τη Δευτέρα με καλό, μετά τον Νταγάκη τη Δευτέρα θα τα πούμε.
1: Βεβαίως, να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Ήρθε ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης, λίγο μετά από τις 12 θα τον ακούσετε και στον αέρα. Μέχρι τώρα ό,τι έχω πει, όποια μαντινάδα έχω πει είναι από το βιβλίο του Αδράχτη. Είναι καρδιές, λέει ο Γιάννης, πολόλογιο, μικρό μου να το ξέρεις. Ξάνοιξε πια θα ερωτευτείς, για να μην υποφέρεις. Μα προσέχουμε για να έχουμε...

Ποιος άλλος είναι συντονισμένος, για να δούμε. Και το Dortmund στη Γερμανία είναι εδώ. Γρηγόρης Ρωμανάκης. Συντονισμένο και το Dortmund στον Ερωτόκριτο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Μια ζεστή καλημέρα θα πω και εγώ από το ηλιόλου στο Dortmund. Σε όλο το όμορφο ακροατήριο το Ερωτόκριτο. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ στον καθένα ξεχωριστά. Καλό Σαββατοκύριακο Γρηγόρη. Από την ηλιόλου στη Κρήτη. Από τα ηλιόλουστα μάταλα που πήγε χθες ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης. Μπάνιο έκανες? Έκανες, ε. Σήμερα.

0: Για να βγούμε στον αέρα, να πάμε στον Κρουσόνα, στο κέντρο του Κρουσόνα, στο κέντρο των εξελίξεων. Εκεί θα μας πει τα νέα του Χαραλάμπης. Καλό σου θέλω, αδερφέ.
1: Ό,τι σου θέλω να έχω, εσένα αλλά και όλου του κόσμου, όλους τους φίλους που άκουσα, όλη την ξενιθιά, τη ξενιτεμένη, το φίλο που είπες, το Ρωμανάκι προλίγου, αλλά και όλους που βρίσκονται εκεί, από τα Χανιά τον Καλογεράκι, τον Κωστή του Βουβαράκι, τον Δημήτρη που άκουσα, το Τριανταφυλάκι, τον Αντώνη, την Ελένη, τον Μανογιό, όλες τις Μαρίες, καλώς όρθες, κυρία Καλεντάκη, χαιρετώ και τη Γοντικάκη, και πιστεύω να μας άναψε ένα κερί και από πήγες. Να είναι όλοι καλά και έχω μία ρήμα να την πω αν προλάβω.
0: Ποτέ δεν ξεχνά κανένα. Έχουμε τρία λεπτά για να πάμε στις διαφημίσεις.
1: Θα προλάβουμε.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Ναι. Πάμε. Χαρά και πόνος μίγουν, λέει, αρά και πού το χρόνο, έτσι λέγεται.
0: Φύγαμε.
1: Πάντα η χαρά, λέει, με προσπερνά στον δρόμο που βαδίζω. Γιατί κλουθώ από πίσω μου ο πόνος και δακρύζω. Ίσμιξε, λέει, ο πόνος τη χαρά και τσίπε θα σ' αφήσω. 5-6 ώρες να χαρείς. Κι ύστερα θα δακρύσω. Χαρά και πόνος μίγουνε αρά και πού το χρόνο. Γιατί είναι διαφορετικός του καθενός ο δρόμος. Σκεφτείτε, λέει, πως καταχτυπά στον πέτη η καρδιά μου. Άμα τη δω και προπατεί στο δρόμο τη χαρά μου. Ο ψάργας κουτελώσαμε με τους 7 τον πόνο. Και τούπα ξεφορτώσουμε, θέλω να μείνω μόνος. Τη μια θα έχω τη χαρά, την άλλη θα έχω πόνο. Πάντα θα βγαίνουν δάκρυα και για τη δύο μόνο. Τα μάδα, λέει, ρούχα, φίλε Γιώρη, τα φορώ και στη χαρά και πόνο. Άμα τα βγάλω δεν μπορώ να προπατώ στο δρόμο. Το μαύρο το πουκάμισο με το μακρύ μανίκι. Άμα το βάλω φέρνει μου γούρι και μερακλίκι. Ούτε χαράζει, ούτε χαράζει η αυγή και η μέρα ξημερώνει. Πόσα στη φόρα βγαίνουνε που η νύχτα μας ταχώνει. Στο πρώτο χάραγμα της αυγής ο νους μου αναντρανίζει και η δροσιά...
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Και διεθνούς καταδίκης των παράνομων Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ένα βαθιά διάτριτο δίκτυο μεταμοσχεύσεων, όπου η απληστία και η διαφθορά των οργανισμών προμήθειας οργάνων θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίας των ασθενών, καταγγέλει ο ιδρυτής του Organize, ενός αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για τον εξυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δωρεάς Οργάνων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην Παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5,1 4,90. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής.

0: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
1: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
5: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: αγάπη της μάνας. Όμορφες στιγμές, Ελένη Μανασάκη. Και να ακούσουμε λίγο και την Κρήτη. Αγαπημένη Κρήτη. Ελένη Μανασάκη. Αφιερωμένα στη μνήμη της. Γιατί είναι ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης που είναι εδώ κοντά μας. Ήρθε για λίγες μέρες στην Κρήτη. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασε εδώ από το σταθμό.
1: Ήθελα να πω κάτι λίγο για τη μητέρα μου. Και εγώ και οι αδερφές μου μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που ήταν πολύ φιλόξενο και που έχουμε πολλές εικόνες και ακούσματα, τόσο από τη μητέρα μου που έπαιζε συνέχεια το μαντολίνο, το έπαιρνε και παίζει, αλλά και από επισκέψεις που έκανε ο θείος μου Μανώλης ο Μανασάκης, αλλά και άλλοι συγγενείς που παίζανε λύρα και λοιπά. Δηλαδή η κριτική μουσική ήταν
0: με το περίφημο Λεμάν.
1: Με το περίφημο Λεμάν που παίζει με το ένα χέρι. Και μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που κυριαρχούσε η κριτική μουσική.
0: Βλέπω ότι με το ξεκίνημα τώρα κατάφερα να σε συγκινήσω, γιατί δεν το θέλω αυτό τώρα έτσι να συγκινηθούμε. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε και τις στιγμές αυτές.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτές οι αναμνήσεις.
1: Δεν ξεχνιούνται.
0: Εσύ Γιάννη, έχεις γράψει το βιβλίο αυτό το υπέροχο με καταπληκτικές ενότητες, το Αβράχτη, και βρήκες τρόπο να μελοποιηθούν αρκετά αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό και θα ακούσουμε και κάτι.
1: Καταρχάς να πω για το βιβλίο αυτό ότι ενώ το έγραψα πριν από 17 χρόνια και την παρουσίαση του βιβλίου την είχα κάνει εδώ στην εκπομπή σου, στον Ερωτόκριτο.
0: Πέρασαν 17 χρόνια.
1: Πέρασαν πολλά χρόνια.
0: Και δεν αλλάξαμε καθόλου, ε.
1: Όχι μόνο δεν αλλάξαμε. Όχι, οπτικά έχουμε αλλάξει.
0: Μας έχει αλλάξει ο χρόνος.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι επειδή εγώ τότε έγραφα, ας πούμε, παρατηρούσα την ανθρώπινη συμπεριφορά και έγραφα για τον έρωτα, για την αγάπη, για το θάνατο κλπ. Αυτό που παρατήρησα τώρα καθώς τα φτιάχνω με τη μουσική είναι ότι δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα. Και είναι σαν να τα έγραψα χτες, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή κάποιος που το ακούει το τραγούδι νομίζει ότι το έγραψα χτες, ενώ είναι γραμμένο πριν από πολλά χρόνια.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι. Καινούριο βιβλίο.
1: Έχω ξεκινήσει.
0: Γιατί σίγουρα γράφεις συνεχώς, δεν σταματάς.
1: Συνέχεια γράφω. Έχω ξεκινήσει ένα δεύτερο βιβλίο, αλλά δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Γιατί δεν γράφω πλέον με το ρυθμό που έγραφα τότε.
0: Ωραία. Θα το περιμένουμε. Όποτε και αν είναι αυτή η στιγμή, θα το ξαναπαρουσιάσουμε εδώ.
1: Μακάρι.
0: Για να ακούσουμε κάτι. Ένα τραγούδι σου από το βιβλίο Αδράχτη, στη λύρα ο Σταύρος Ονιφόρος. Για την Κρήτη. Καλή του ώρα του Σταύρου. Κρήτη. Κρήτη μου. 28 9 20 53 500.

0: πρόταση και λέξεις δεν αργούν να περιγράψουν την Κρήτη. Κρήτη μου, Γιάννη Ζαχαριουδάκης, μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ ο Γιάννης σήμερα.
1: Από τα λιοντάρια ή πια νερό.
0: Να μας κάνεις μεγάλη βόλτα, για να ακούσουμε πού θα μας πας, στα λιοντάρια τώρα.

0: Ανάμνηση όμορφη από τα υπέροχα μέρη της Κρήτης, Γιάννη Ζαχαριδάκη.
1: Τα οποία δεν μπορείς να τα περιγράψεις όλα με ένα τραγούδι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Και θέλει και πολλές μέρες να τα γυρίσεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί έχουν πάρα πολλοί φίλοι και λένε, ήρθα δύο μέρες για να δω τα...
1: Τι να δεις σε δύο μέρες.
0: Με τίποτα. Μέρες, εβδομάδες για να πας σε όλα αυτά τα υπέροχα σημεία.
1: Απλά σε αυτό το τραγούδι έχω εικόνες που για να τις καταλάβεις πρέπει να τις έχεις δει.
0: Έχεις γυρίσει στην Κρήτη, έχεις πάει
1: παντού. Έχω γυρίσει, εντάξει.
0: Ωραία. Με τη μουσική το έχεις και το μικρόφωνο το έχεις. Έκανες εκπομπές ένα διάστημα,
1: ναι,
0: σε κάποια ραδιόφωνα, όπως μου είπες.
1: Ναι, ναι.
0: Κρίμα να μην είμαστε κοντά εδώ, να έχουμε και καμιά εκπομπή έτσι.
1: Στον αυτόκριστο, αν μου είναι κοντά, να σίγουρα.
0: Και ασχολείσαι με τη μουσική, παίζεις μουσική, DJ, σε γάμους, σε εκδηλώσεις.
1: Σε εκδηλώσεις, ναι. Επαγγελματικά.
0: Επαγγελματικά.
1: Ναι. Με τη μουσική θα ήθελα να πω κάτι. Επειδή μιλήσαμε για τη μητέρα μου και υπάρχει στην οικογένεια μια συνέχεια. Δηλαδή, προηγουμένως που έπαιξε στο κομμάτι που παίζει λίρα ο Σταύρος ο ανιψιός μου, έχω τον άλλο μου τον ανιψιό, τον Σταύρο που παίζει κιθάρα, υπάρχει η ανιψιά μου η Χαρούλα που παίζει πιάνο, έχει και πτυχίο.
0: Είναι στο
1: δηλαδή,
0: αίμα σας.
1: Δηλαδή
0: στο αίμα σας.
1: Υπάρχει μια συνέχεια στην οικογένεια. Τώρα ιδιαίτερα συνεργαζόμαστε με τον Σταύρο τον Μηφόρο περισσότερο, γιατί ασχολείται πιο πολύ με τη λίρα και έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Υπάρχει περίπτωση να τον ακούσουμε δηλαδή και τραγουδιστικά κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει κάποιο τραγούδι?
1: Δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό.
0: Αυτό θα ήταν το καλύτερο.
1: Θα ήταν, ναι. Αλλά προς το παρόν με βοηθάει να, με διάφορους σκοπούς που στη συνέχεια τους εμπλουτίζω και με άλλα όργανα, mm-hmm. και μου δίνει τη δυνατότητα αυτά που έχω γράψει να τα, να γίνουν τραγούδια.
0: Ωραία. Μπορείς εσύ να τον βοηθήσεις κάποια στιγμή τώρα να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι ή να του δώσεις στίχους?
1: Σίγουρα.
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα τέτοιο. Και μιας και το λες αυτό, θα ήθελα να πω ότι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα κάποια άτομα που από τότε που έγραψα το βιβλίο μου ζήτησαν στίχους και τους μελοποίησαν,
0: ναι.
1: Όπως ήταν ο Σταύρος ο Μασαριτάκης, από το Ηράκλειο, ο Γιάννης ο Κούλιαλης από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέκος ο Καλεμάκης που πήρε ένα κομμάτι μου το Φεγγάρι και το έκανε Καλαματιανό. Υπήρξαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που... Α, και τελευταία ο Κώστας ο Χρονάκης από τον Άγιο Νικόλαο, αν δεν κάνω λάθος, που χρησιμοποίησε μία μαντινάδα μου σε ένα τραγούδι του.
0: Έχεις ωραίες μαντινάδες, ωραίες ρήμες και πραγματικά αξίζει να μελοποιηθούν όλες. Ακούμε το σκοπό του Λευτέρη. Για να ακούσουμε λίγο. Λευτέρης Γαλιανός από το βιβλίο Δράχτη.
1: Και παίζει λίρα ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος, και να πάμε με αυτό στο διαφημιστικό των 12.30. Ξύπνα Λευτέρη Γαλιανέ.

0: Μας ακούει και η σύζυγος Μέρη Ζαχαριουδάκη. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια για την εκπομπή και για τη στήριξή σου στο σύζυγό μου Γιάννη. Σας ακούμε από τη Γαλλιά. Εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια με τον Γιάννη και με την οικογένεια Μανασάκη. Έχουμε στενούς δεσμούς. Τα λέω καλά, Γιάννη?
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Θυμάμαι κάποια μέρα που είχαμε έρθει και με τον Γιώργο τον Βιτόρο.
1: Και με τον Βιτόρο, ναι.
0: Και με τον Γρηγόρη τον Αλισανδράκη.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι που πιάσαμε το μαντολίνο, τη σκοπού, τη τραγούδια. Άλλη μια αφιέρωση για... Της άρεσαν τα τραγούδια της μητέρας σου, στην Ελένη που μας ακούει από το ηρωικό Μεσολόγγι, αφιερωμένο το τραγούδι της κυρίας Μανασάκη. Για όπου πάει. Να σε καλά, Ελένη. Ευχαριστώ.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς. Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστρέψαμε τελευταίο ημίρο να συγκινηθούμε ακόμα λίγο με τη φωνή της Ελένης Μανασάκη. Πολλές καρδιές εκλάψανε.

0: Ελένη Μανασάκη, αείμνηστη, πολλές καρδιές εκλάψανε. Για να βγούμε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε και Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
1: Εσείς καλά, εμείς καλά. Έχουμε να είναι όλος ο κόσμος καλά.
0: Μακάρι, μακάρι Παναγία μου.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Το Σωμαροστελή, το Χαραλάβη, το Γαλογεράκι, εσάς και όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, κύριε Σπύρο.
1: Και μακάρι και λίγη βροχή, τι χρειάζεται.
0: Από Δευτέρα. Από Δευτέρα η βροχή να μας αφήσει.
1: Είπανε την Κυριακή. Είπανε την Κυριακή.
0: Είπανε. Μάσα μας πιάσει μία μέρα μετά είμαστε εμείς.
1: Να δούμε, να δούμε, να δούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι στον φίλο μας τον Γιώργη τον Φουστάνη. Μας καλημερίζει. Μας στέλνει και δύο ματινάδες. Αφιερώνει και στο Χαραλάβη. Του στέλνει συγχαρητήρια για την υπέροχη ρήμα. Και λέει μπορεί. Μπορεί να μου την πλήγωσε η μοίρα την καρδιά μου, όμως δεν ελιγίσανε τα δυνατά φτερά μου. Αν θα μου κόψει η μοίρα μου άδικα τα φτερά μου, θα είμαι υπερήφανος και στο περπάτημά μου.

0: Έχουμε μήνυμα από τον εντσιό σου,
1: το Σταύρο.
0: Σταύρος Νηφόρος. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας, Γιώργο. Ευχαριστούμε για τα τιμητικά σου λόγια και που αναδεικνύεις τη μουσική κληρονομιά της οικογένειάς μας μέσα από την εκπομπή σου, και ευχαριστώ προσωπικά το θείο μου για ό,τι κάνει για μένα και του εύχομαι πάντα επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο.
0: Σταύρο, ένα τραγούδι θέλουμε να ετοιμάσεις σύντομα με τη φωνή σου.
1: Ωραίος στόχος αυτός.
0: Και με τη βοήθεια, και με τη βοήθεια του θείου. Ταξιδεύουν από το Μεσολόγγι προς την Αθήνα η φίλη μας η Ελένη. Υπέροχη εκπομπή σας σήμερα. Ταξιδεύοντας προς Αθήνα μας κρατάτε συντροφιά. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους σας. Άλλο μήνυμα, Φανούριος. Χαιρετώ την όμορφη παρέα σου, Γιώργη. Δεν τον έχω γνωρίσει τον καλεσμένο σου, αν και από το ίδιο χωριό δεν έτυχε. Τον παρακολουθώ όμως και γράφει ωραία πράγματα. Να έχει την υγειά του να συνεχίσει. Τα χαιρετίσματά μου, Φανούριος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Φανούρι. Να είσαι καλά.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα. Μισό να ακούσουμε κάποιον. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Για να δούμε τώρα η γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Λεκάς.
0: Έλα, κυρία Εύα.
2: Κύριε Ζάνη, καλώς ορίσατε, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να είσαι καλά, κυρία Εύα.
2: Είσαστε καλά όλοι, σύζυγος, όλοι είσαστε καλά.
1: Όλοι είμαστε καλά και χαίρομαι που σ' ακούω και είσαι σε κάθε εκπομπή παρούσα και δυναμικά παρούσα μάλιστα, όχι...
2: Ευχαριστώ σου πάρα πολύ. Εμείς χαιρόμαστε που σ' ακούμε. Η ωραιότερη σου εκπομπή, Γιώργο, ήταν σήμερα. Που ακούσαμε μια αξιαγάπητη φίλη, την κυρία Ελένη.
0: Επήγαμε
2: μα
0: πολλά χρόνια πίσω
2: Σταύρο.
0: Και ανασύραμε μνήμες.
2: Μα είναι, μα εγώ πάρα πολύ συγκινήθηκα. Γιατί είχα χρόνια να δεν το βάζε το τραγούδι. Είχαμε χρόνια να την ακούσαμε.
0: Η αλήθεια
2: χαρήκαμε πάρα πολύ, κύριε Ζάνη. Και θέλαμε πιο τακτικά να είσαι στη συντροφιά μας.
0: Μένει στην Αθήνα ο Γιάννης. Μένει
2: το
0: στην
2: ξέρω,
0: Αθήνα.
1: Εγώ στέλνω τα χαιρετίσματά μου πολλές φορές.
2: Τα ακούμε εμείς.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Καλαμάτα και παρόλα αυτά άκουγα τις εκπομπές κανονικά. Σας ακούω πάντα.
2: Μα το λέει ο κύριος Γιώργος ότι σε ρετάτε όλο το ακροατήριο. Εγώ σας χαιρετώ σήμερα, κύριε Ζάνη, με χίλιες χαρές που σ' ακούσαμε και πολλά φιλιά σε όλη σας την παρέα.
1: Να είστε καλά. Και εγώ χάρηκα.
2: Χαίρομαι, κύριε Ζάνη, το τηλέφωνο στόχο. Αν καμιά φορά θα μιλήσουμε.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ χάρηκα, κύριε Ζάνη. Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και στους δυο σας.
1: Να πω κάτι, Γιώργο, τώρα που άκουσα ότι... μου κάνει εντύπωση πόσο διαδραστική είναι η εκπομπή σου. Σε μια εκπομπή είχες βάλει το τραγούδι που έχω γράψει για ένα διάλογο εικονικό που κάνω με ένα τυφλό. Και από τα τηλεφωνήματα που πήραν άνθρωποι που τους απασχολούσε αυτό το θέμα, συγκινήθηκα κι εγώ από τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκαν και που φαίνεται πραγματικά η δυναμική της εκπομπής σου, πόσο διαδραστική είναι.
0: Να το ακούσουμε πειράζει. Το τραγούδι μετά, αφού ακούσουμε λίγο τη μαμά να τραγουδάει τον αδερφό της το Λευτέρη, αλλά έχουμε και γραμμή. Παρακαλώ.
3: Κύριε Γιώργο, συγγνώμη που ενοχλώ.
0: Δεν ενοχλείτε, ευχαρίστησή μας.
3: Αλλά μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η εκπομπή σήμερα. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαρουδάκη. Δεν αποκλείεται ανάμεσα και χωριζανή.
0: Από τη Γαλλιά είναι ο Γιάννης.
3: Είναι οι περισσότεροι είναι χωριζανή.
1: Ναι,
3: τα βορίζα έχουν πολλού δαχτυλίδια.
1: Ναι, η καταγωγή παλιότερα παππούδους κλπ. Είναι από τα βορίζα.
3: Τα βορίζα, ναι.
1: Οι οποίοι κατέβηκαν κάποιοι στο Ζαρό και κάποιοι στη Γαλλιά.
3: Κάποιοι στη Γαλλιά. Και οι αμήνανε σε πολύ στα βορίζα.
1: Ναι.
3: Συγχαρητήρια και για τους στίχους και για τη μουσική. Και θα σας πω. Για να θυμούνται οι παλιοί και να δρικούν οι νέοι, να παίζετε συχνά σκοπούς του Γαλιανού Λευτέρη
1: Πολύ ωραία.
3: Και μικρός Λευτέρη Εδιάβητσε στάδι τα σκαλοπάθια. Μ' άφησες ολιγοστά και αγαπητά κομμάτια.
1: Τέλεια.
3: Είναι ακόμη αμιά, αλλά άμα την πω μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Καλή συνέχεια.
4: Να σε καλά, Νίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και πήγε το Γαλιανό το Λευτέρη. Θα ακούσουμε λίγο. Ελένη Μανασάκη, Λευτέρης. Θύμισε με το τραγούδι, με την κουβέντα που είχατε με το τυφλό. Ποιος είναι ο τίτλος?
1: Τα μάτια της ψυχής.
0: Τα μάτια της ψυχής, να το βρούμε, να το ακούσουμε αμέσως μετά. Αλλά αυτό που ήθελα να σου ζητήσω, ναι, και αν μπορείς να μου κάνεις το χατήρι, θέλω να πάρεις το βιβλίο και να μου διαβάσεις μερικές ματινάδες μετά. Θα το κάνεις?
1: Θα το κάνω, ναι, ναι.
0: Ωραία. Βρες τι θα πούμε σε λίγο. Να ακούσουμε το Λευτέρη.

0: Ποίημα αυτό που λέει η μαμά σου. Για ύμνηστοι που δεν γραφτήκαν οι μουσικές.
1: Δυστυχώς, ο Ροδινός πρόλαβε και έγραψε και έμεινε το αποτυπώμα του.
0: Παρακαλώ.
2: Γιώργη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Είμαι ο Μακρυδάκης από τη Γαλλιά. Επήρα να χαιρετίζω το χωριανό μου, το Γιάννη του Ζαχαριδάκη.
1: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Τι κάνεις Γιάννη, καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Με γνωρίζεις?
1: Πώς δεν σε γνωρίζω?
2: Μα εγώ δεν ξέρω ποιος είσαι. Τσαχονικολή Γιάννη είσαι?
1: Του Τσαχονικολή εγγονός, ναι.
2: Εγγονός ή ο γιος?
1: Ο εγγονός.
2: Α, με το καλό.
1: Έχουμε με το θείο το Γιάννη, έχουμε ίδιο όνομα και ίδιο επίθετο.
2: Το ξέρω, αλλά νόμιζα πως είσαι ο θείος. Εσύ είσαι του Σταύρου, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο θείος, μιας που είπες για το θείο, ναι. Ο θείος ο Γιάννης, ναι. Έχει πάρει τη λύρα του παππού του Τσαχονικολή.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αρχίσει και παίζει, είναι σε καλό δρόμο.
2: Και ο εγγονός του παίζει?
1: Ο εγγονός του παίζει επαγγελματικά. Την προηγούμενη εβδομάδα εμφανίστηκε σε δύο μαγαζιά μεγάλα στην Αθήνα.
2: Ο Γιάννη, για το γένιο το μικρό?
1: Για το γένιο, ναι, ναι.
2: Την κουλή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τα εμψού μου.
1: Ναι.
2: Οπότε... Λοιπόν, εσύ του Σταύρου δεν είναι?
1: Ναι, εγώ είμαι του Σταύρου.
2: Μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
2: Αλλά δεν σε γνωρίζω, θα γνωριστούμε καμιά φορά.
1: Δεν πειράζει, εγώ σε γνωρίζω πάντως, να ξέρεις.
2: Ναι, με λένε Κώστα Μακρυδάκη.
1: Κώστα.
0: Άσε καλά Κωστή, ευχαριστούμε.
2: Άσε καλά Γιώργη, ευχαριστώ πολύ.
0: Λευτέρης ο Γαλιανός. Που υπάρχει και το μνημείο του Λευτέρη του Γαλιανού στο κέντρο της Γαλλιάς. Θα πάρουμε άλλη μία γραμμή, παρακαλώ.
3: Χαίρομαι την παρέα σου. Αλλά καλά σου είπα προλίγου ότι είστε άρχοντες της Ανατολικής Κρήτης και χαιρέτησα όλο τον κόσμο της, ναι. Ανατολικής Κρήτης.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να το πω ένα προς ένα.
0: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι μετά που θα ακούσουμε τον Γιάννη να λέει στίχους του, να απαγγέλει στίχους του, που μιλάει για τα μάτια της ψυχής που το είχαμε ξαναβάλει και είχε κάνει αίσθηση πριν από λίγο καιρό.
3: Εγώ Γιώργο δεν βλέπω καθόλου.
0: Έτσι,
3: αλλά για... το τηλέφωνο το βρίσκω.
0: Εσύ βλέπεις πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Και ξέρω και θυμάμαι πολλά πράγματα από μικρός. Λέει Γιώργο και Παγιάννη.
0: Λοιπόν κύριε Μιχάλη, κλείσε να ακούσουμε τον Γιάννη.
1: Να καλά κύριε Μιχάλη.
0: Να διαβάζει στίχους αφιερωμένους.
3: Γεια σου Γιάννη όπου, γεια.
1: Γεια, γεια.
0: Σ' ακούει, σ' ακούει. Λοιπόν, για να βάλω λίγο μια μουσική και να σε απολαύσουμε.
1: Λοιπόν, έχω επιλέξει την τελευταία σελίδα του βιβλίου που λέει «Ψηλά και χαμηλά».
0: Πάμε.
1: Ξάμουνε πάντα τε ψηλά, μα ξάνιγα και χάμε, για να μπορώ του γιαγερμού τη στράτα να θυμάμαι. Ξαμώνω πάντα τη ανθρωπιά και τη τιμή στον τρόπο, για να μπορώ να τα θωρώ τα μάτια των ανθρώπων. Όσες φορές με στη ζωή κι αν έχω πέσει χάμε, πριν σηκωθώ εξάνοιγα τη γη να τη θυμάμαι. Είναι μικρός ο άνθρωπος από πατή στον άλλο, κι ας τον θωρούνε στα ψηλά, κι ας κάνει το μεγάλο. Αθές μεγάλος να γεννείς και ψάχνεις για τον τρόπο, ξάνιξε συμπεριφορά τον ταπεινόν ανθρώπο. Απ' το δέντρο του σεβασμού δεν τρώνε μπλιο οι ανθρώποι, και πέσαν και σαπίζουνε κατάχαμα οι τρόποι.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Έχουμε χαιρετισμούς από το σύντεχνο του Μανώλη από τη Στροφή. Μανώλη, Μανουέλα Μαθιουδάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Ευχές από το Βαλσαμόνερο, Παγώνες στο Βιανουδάκη, καλημέρα, καλή δύναμη. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα που είναι και σήμερα στον αγαπημένο μας σταθμό. Να είσαι καλά Άννα, χαιρετισμού στον Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο. Και να πάμε και στην Κύπρο. Ο Στέλιος ο Νικολάου. Της καρδιάς φιντάνει, λέει ο Στέλιος, αφού στα βάθη του μυαλού εδάμαθες και μπαίνεις, και της καρδιάς κρατείς κλειδιά πίσω για δε για γέρνεις. Όσα ταξίδια με το νου έχω μαζί σου κάνει, κρατώ κρυμμένο φυλακτό. Η της καρδιάς φιντάνει, μα όλα μας τα βιώματα μες της καρδιάς τα βάνω, μες την καρδιά τα βάνω. Έκια τα έχω θησαυρό, είσαι με να ποθάνω. Χαιρετώ σας από την Κύπρο, ακρίβο χαιρετώ σας. Εύχομαι την υγειά σας και θέλω το καλό σας. Σαφή χαρές, ο Λούθε Στυλιανός, Κύπρος. Παρακαλώ.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
4: Είμαι σύνδεσμος με τον Γιάννη και είμαι ο γαμπρός του Λιράρη, του Σταύρου του Νηφόρου.
0: Α.
4: Ο πατερός του.
1: Λεωνίδα, εσύ είσαι?
4: Έλα αγόρι μου, εγώ είμαι.
0: Και πώς και μας εντοπίσατε σήμερα, το ξέρατε τι θα καταλαβαίνω?
4: Ναι, το ξέραμε, τα κατέβαινε κάτω για ένα γάμο, είχαν ένα γάμο τα παιδιά με την αδερφή του την Κέτη. Και,
0: ναι, αλλά στο ραδιόφωνο πώς το ξέρατε και μας ακούτε?
4: Το ξέραμε γιατί μας στείλανε...
1: Έπεσε σύρμα
4: στην οικογένεια. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε όλοι καλά,
4: σας ακούμε. Θα βγάλω εισιτήριο πρωί Δευτέρα να κατεβώ στην Κρήτη μου στο καθαρό αέρα.
0: Με το καλό να έρθετε κι εσείς εδώ, σας περιμένουμε.
4: Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά.
1: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα, να είσαι καλά.
4: Γεια σου Γιάννη μου, γεια.
0: Θα διαβάσει κάτι ακόμα?
1: Όχι.
0: Ωραία, πάμε στο τραγούδι «Με τα μάτια της ψυχής», λοιπόν, το οποίο είναι ένα τραγούδι για τους τυφλούς που μπορούν να δουν μέσα από τα μάτια της ψυχής τους
1: πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε.
0: Από το βιβλίο «Αδράχτη».

0: κατέχει. Για να πάρουμε μια γραμμή για το ξαναπάμε από την αρχή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στον κύριο Ζαχαριλάκη. Πολλά συγχαρητήρια. Μόνο αυτή την τελευταία ρήμα που είπε δείχνει την αξιοπρέπεια και την αρχοντιά και τα αισθήματα του αυτού του ανθρώπου. Εγώ δεν τον ξέρω, δεν τους γνωρίζω τους καλλιτέχνες όλους, είμαι από άλλη περιοχή. Όμως είμαι ευχαριστημένη και χαρούμενη που έτυχε σήμερα να σας ακούσω στο ράδιο. Να είστε καλά, να έχετε πάντα επιτυχίες και να κρατήσετε αυτή την αξιοπρέπεια σε όλη σας τη ζωή, γιατί σας τιμά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες και να χαίρεστε την οικογένειά σας, να είστε πάντα ευτυχισμένοι και υγιείς. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Καταρίνα.
1: Γεια σας.

0: Με τα μάτια της ψυχής λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Κλείνουμε την εκπομπή, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Γιάννη, σε ευχαριστώ που ήρθες και σε είδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Γιώργο.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο και κάθε φορά να περνάς να τα λέμε.
1: Δεν κάνεις απλά εκπομπές, κάνεις λειτουργήμα, είναι αυτό που κάνεις.
0: Για να πάρουμε μια γραμμή ακόμα, παρακαλώ.
2: Κύριε Γιώργο,
0: ναι.
2: Πήρα και εγώ να πω συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη. Χάρηκα που τον ξανάκουσα μετά από πολύ καιρό, γιατί συγκινηθήκαμε σήμερα διπλά που ακούσαμε την κυρία Ελένη.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Αυτό θα σε ρωτούσα.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: δύο πράγματα πήρα. Γιαούρτι και χυμό. Τίποτα άλλο.
1: Και αύριο πάλι.
0: Βέβαια. Να τα βλέπει ο Μητσοτάκης, ε. Γιατί αυτός έχει πίσω. Εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια. Γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο. Άντε, γεια.
2: Άντε, γεια.
3: Όλα, κάθε μέρα που έρχεσαι, κάθε μέρα όλα πάνω. Πού θα φτάσουνε δεν ξέρω, έχουμε όλοι απελπιστεί, όλοι. Και η τιμή της φέτα σιγά το που έχει πέσει. Στο Θεό είναι.
4: Σώσον, Κύριε, τον λόγο σου και ευλογήσον την φορολογία σου.
3: Στο Θεό είναι.
4: Εδία του Μητσοτάκη.
5: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
4: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσω.
1: Κοντεύει στα 17 ευρώ το κιλό.
3: Λέγανε όμως στην τηλεόραση ότι θα τα κατεβάσουν όλα αυτά. Εγώ δεν βλέπω να κατεβαίνει τίποτα. Όλα ανεβαίνουνε, παιδιά μου, στο Θεό.
4: Παιδιά του Μητσοτάκη.
5: Ως εν ουρανών και βυθιγής, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον.
4: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
3: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δουλεύουμε μόνο για το σούπερ μάρκετ. Όλος ο κόσμος, δηλαδή, όχι μόνο εγώ το λέω, και όλος ο κόσμος, αυτό το πράγμα.
6: Τα φέρνουμε δύσκολα πέρα, εννοείται. Η ακρίβεια είναι στο Θεό.
4: Παιδεία του Μητσοτάκη.
5: Και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.
4: Όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι.
7: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
1: Και, απαντώ εγώ. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε ευλαβικά χριστιανικά, διότι δύο κυρίες που συνάντησαν την κάμερα είπαν ότι οι τιμές είναι στο Θεό και η άλλη κυρία, πάλι βλέποντας τις τιμές, επικαλείται την Παναγία και τον Χριστό. Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, ήταν μονόδρομος παρά να βάλουμε κάποιες ψαλμοδίες, κατάλληλες βέβαια για την περίσταση, και να κινηθούμε σεμνά, ταπεινά, ευλαβικά όπως είπαμε, χριστιανικά όπως είπαμε, διότι είναι μονόδρομος όλο αυτό. Πάνε οι άνθρωποι να ψωνίσουν και κάνουν το σταυρό τους πριν ψωνίσουν. Έχουν γίνει όλοι χριστιανοί, ανεξαρτήτως αν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, σε ποιο θρήσκευμα και σε ποιον θεό πιστεύουν, αλλάχ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικώς παίζει πάρα πολύ το χριστιανικό.
7: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι. Δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολο για τους νέους, όχι για μας μόνο. Αλλά οι νέοι υποφέρουν, δυστυχούν.
8: Η ακρίβεια καλπάζει. Δεν μας έχει καταφάει όλους, δεν μπορούμε να βγούμε. Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα παγωτό την εβδομάδα. Το 15 του μήνα η σύνταξη που παίρνω εγώ έχει τελειώσει. Τι θα γίνει, τίποτα. Πέντε ανθρώποι στην Ελλάδα κονομάνε. Λοιπόν, και γύρω γύρω τα παράσιτά τους τρώνε για εκείνα, και όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να παραμένει πυθύνιος, υπάκουος και να τον κατατρώει η φτώχεια του.
1: Ωραίος τελευταίος. Κυρίως η φράση που λέει ότι όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να είναι πυθύνιος υπάκος και να ζει με τη φτώχεια του. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι, καταλαβαίνουν τι γίνεται, δεν απευθύνονται στο Θεό, δεν κοιτάνε προς τα πάνω όταν βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, δεν ζητάνε τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού, ζητάνε τη βοήθεια της λογικής και των δυνάμεών τους για να αντιμετωπίσουν αυτούς που έχουν φτάσει στην ακρίβεια εκεί που την έχουν φτάσει. Βέβαια, όλα αυτά τα λέμε εμείς εδώ, τα λένε αυτοί εδώ οι άνθρωποι, οι χριστιανοί και εμείς, επειδή θέλουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Όμως δεν είναι αυτή η αλήθεια. Θα ακούσουμε τώρα την αλήθεια από ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος έχει τελείως διαφορετική άποψη από τις απόψεις που μόλις ακούσαμε.
9: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει.
0: Άντε, γεια.
9: Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι, κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Προς το παρόν το αντέχει.
1: Μια χαρά τα λέει ο βουλευτής. Κυκλοφορούμε στο δρόμο, βγαίνουμε, παίρνουμε το αυτοκίνητό μας, πάμε στη δουλειά το πρωί και δεν χρησιμοποιούμε το μέσο μεταφοράς, που είναι τόσο εύκολο στην Αθήνα να το χρησιμοποιήσεις και παντού. Έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχει κρίση. Άρα μην κλαίγεστε, μην γκρινιάζετε, μην είστε μες στη μύρλα, μην μυριλιάζετε, όπως είχε πει ο άλλος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Γαλάτσι και σε κάτι συντρόφους του, νεοδημοκράτες, στη Δήμτο, όπως λέμε, Γαλατσίου, έκανε αποκαλύψεις.
2: Όλο το πράγμα το οποίο παίζει στην Ελλάδα σήμερα είναι πώς θα φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν θα το φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: μας θα την κάνουμε, την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια και το δύσκολο 2027 και ποιοι θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε!
1: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει!
2: Εδώ χρειάζεται η επίκληση των θείων και της Παναγίας και του Χριστού, όταν ακούς τον Άδωνη να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει την Ελλάδα. Έτσι, όπως την έχουν κρατήσει μέχρι τώρα, τέτοιο κράτημα, γι' αυτό συζητάμε, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά δεν θα φάει κανείς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τρώγεται, είναι η αλήθεια. Δεν θέλει και κανείς να τον φάει, ούτε να τον δοκιμάσει καν. Άλλα θέλαμε να κάνουμε στο Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι της παρούσης, διότι όλα αυτά που ζούμε εδώ και η ακρίβεια οφείλεται σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν φταίει η κυβέρνηση ποτέ, να το ξέρετε αυτό. Το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Φταίει ο καπιταλισμός που υπάρχει παγκοσμίως και ο

0: Δεν έχουμε καπιταλισμό στην
1: δεν
0: Ελλάδα.
1: Έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα.
0: Ο καπιταλισμός θα έπρεπε να έχει ελευθερία.
2: Ελευθερία ή θάνατος.
3: Θάνατος. Αυτό το έχει ο καπιταλισμός και το προσφέρει πλουσιοπάροχα με το πρόσχημα της ελευθερίας. Εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο συνάδελφος, ο οποίος είχε καλεσμένο τον Στέφανο Κασελάκη. Τα βρήκαν σε πολλά σημεία και λογικό όταν λένε τέτοιες αρλουμπαρίες ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός εδώ στην Ελλάδα γιατί έχει καρτέλ. Γιατί στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν τέτοια καρτέλ, ότι υπάρχουν ελεγκτικές αρχές και τα απαγορεύουν όλα αυτά. Το πιστεύει κάποιος πραγματικά? Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει καρτέλ. Τέλος πάντων, ας μην τους το χαλάσουμε. Ναι, δεν υπάρχει καπιταλισμός στην Ελλάδα. Το είπε ο Κασελάκης, συμφώνησε και ο Μπογδάνος, γιατί καπιταλισμός σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία να πεινάς, ελευθερία να τελειώνει σύνταξη στις 15 μέρες, τις πρώτες. Ελευθερία να επικαλείς όποιον Θεό θες όταν βλέπεις τις τιμές στο βενζινάδικο ή στο σούπερ μάρκετ. Γενικώς είμαστε ελεύθεροι και νομίζουμε ότι όντως μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Φύγανε μετά από τα καπιταλιστικά και οι δυο τους, ο Μπογδάνος και ο Κασελάκης, και πήγανε στα πατριωτικά.
0: Ελλάδα, τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις?
1: Νιώθω το αίμα μου. Νιώθω την γιαγιά μου που κοίται στην Κρήτη, στο Σκηνέ, μαρτυρικό χωριό. Σκέφτομαι τους αγώνες αυτού του τόπου απέναντι στον φασισμό, απέναντι στις ξένες επιρροές.
0: Απέναντι στους Τούρκους.
1: Απέναντι στους Τούρκους.
0: Οι οποίοι τώρα βρίσκονται σε μια κινητικότητα.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν γέφυρες μεταξύ μας. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε να είμαστε πιο ενωμένοι και να βρούμε αυτά στα οποία συμφωνούμε και να τα επεξεργαστούμε καλύτερα, mm-hmm. Πολύ απλά θα μας κερδίσουν οι υπόλοιποι.
0: Στεφανέ.
1: Ο κόσμος αλλάζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα?
3: Όπα, ερώτηση κλειδί. Εκεί που ανέπτυσε το όραμά του για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Ο Στέφανος Κασελάκης, βγαίνει ο Μπογδάνος με αυτή την κομβική ερώτηση. Υπάρχει απάντηση, θα την ακούσουμε σε λίγο. Και βγαίνει και του κάνει αυτή την. Θέτει αυτό το θέμα, που είναι ένα κομβικό θέμα. Και είμαστε όλοι περίεργοι να ξέρουμε τι θα γίνει, επειδή τα σύννεφα μαζεύονται γενικότερα, όχι της βροχής, εδώ στην Αθήνα, τα άλλα σύννεφα του πολέμου, να ξέρουμε σε ποια θέση, σε ποιο χαράκωμα θα βρεθεί ο Κασελάκης.
1: Στεφανέ. Ο κόσμος αλλάζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα, άμα γίνει στραβή? Θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή?
1: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη. Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
0: θα
1: στη χώρα μας.
0: Τη ζωή σου για την Ελλάδα.
1: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
4: Σήμανε αδέρφια η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού.
1: Όλοι φοπλιστές είμαστε. Έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.

0: θα έδινες
1: τη ζωή σου για την Ελλάδα.
0: Δώσουμε αυτό. Έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
2: Ζήτω η Ελλάδα!
3: Ποιος άλλος το έχει πει πολιτικός? Όλοι οι άλλοι, κανένας δεν έχει πει ότι θα έδινε τη ζωή του και δεν το έχει πει απέναντι στον Μπογδάνο που με αυτό το ύφος έριξε τη φωνή, σοβάρεψε, λέγανε κατά συναρτησίες πριν για τον καπιταλισμό, και τον ρώτησε, του έκανε αυτή την κομβική ερώτηση. Και ο άλλος σταμάτησε, κοντοστάθηκε και με σφιγμένη την καρδιά είπε ότι θα το έκανε αυτό, θα πολεμούσε για την Ελλάδα. Το αναγνωρίζουμε εμείς εδώ, βάλαμε και τις μουσικές τις σχετικές και παρόμοιους άλλους που έχουν δώσει τη ζωή τους για την Ελλάδα. Ο Πρέκας δεν είχε σκοτωθεί, δεν τον είχαν εκτελέσει σε αυτή την ταινία. Έχει πολεμήσει ο Πρέκας Γερμανούς, έχει πολεμήσει από το Χαράκομα όσο κανένας άλλος. Και Παπαφλέσσας δεν είχε πολεμήσει ο Παπαμιχαήλ πριν πάει στις διπλοπαινιές και τραγουδάει στις οικοδομές. Μετά πριν είχε πολεμήσει κάτω στο Μανιάκι. Όλα αυτά έρχονται και δένουνε. Οι ήρωες, οι σύγχρονοι ήρωες, τα παλικάρια μας. Αλλά κάποιοι δεν θα πάνε να πολεμήσουν, θα κιοτέψουν.
0: Αλλά ήθελα να σου πω πάνω σε αυτή τη συζήτηση ότι είναι λυπηρό ότι αυτοί που λιμένονται την οικονομική δραστηριότητα του τόπου αυτή τη στιγμή,

0: τα καρτέλ στο οποίο αναφέρθηκες, αυτοί που έχουν εταιρείες στο Ντουμπάι, αλλού, ξέρεις πόσο χρήμα κρύβεται έξω, πόσο χρήμα είναι μαύρο. Αυτοί λοιπόν θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε Λονδίνο και Ελβετία.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε και προσωπικά.
2: Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος.
3: Ελευθερία ή θάνατος.
0: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου, θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
4: Υπάρχουν πολλοί πόλεμοι. Ένας πόλεμος είναι να μην φάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στρατιλάτη, μέγα στρατηγό, καβαλάρι σε ένα βουκεφάλα της εποχής, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι και ο άλλος πόλεμος απέναντι στον Ερντογάν και στην Τουρκία, που είναι εκεί ταπεινός, φαντάρος μαζί με όλους. Όχι, και αυτός πάνω στ' άλογο, θα ακούσουμε τώρα, το κάνετε και εικόνα, και αυτός πάνω στ' άλογο απέναντι στους Τούρκους.
5: Τα παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανά έγιναν μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολιτσά ελεύθερη.
6: Μέσα σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς, κ. Ρούμελη. Το λέγατε ποτέ πως θα το δούμε?
7: Ήμουν κι εγώ στην Καλαμάτα τη μέρα που την πήραμε.
8: Και εγώ ήμουνα. Μπροστά καβαλάριδες ο Πετρόμπεης, ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Και σαν να είναι Γιώργης Καβάλα στάλογο. Ο ήρωας, ο Στέφανος, ο Κασελάκης. Με το ένα χέρι να χαϊδεύει το τουφέκι του. Και με το άλλο την Φάρλη.
0: Ό,τι επιτάσσει η ηθική και ό,τι απαιτεί η πατρίδα μου, θα το κάνω να την προστατεύσω εννοείται.
9: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
10: Η σωτηρία της πατρίδος είναι στα χέρια σου. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα.
11: Βάλε κράνος, βάλε κράνος.
4: Καλά λέει στον Πάπα Μιχαήλ να βάλει ένα κράνος. Πώς θα σώσουμε την πατρίδα? Έτσι λοιπόν, οικογενειακός θα πάει ο Κασελάκης με τη Φάρλη, θα ανέβει πάνω στάλογο, όπως ο Πετρόμπεης. Όλοι αυτοί μαζί μπλέκουν εδώ ένα σύγχρονο Παπαφλέσσας. Πρέπει να γυριστεί και να βάλει τους ήρωες, αυτούς τους πολιτικούς που βγαίνουν, συγκινούνται, μιλάνε πιο αργά όταν είναι για την πατρίδα και λένε θα πάνε να πολεμήσουν. Απαντώντας σε μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο. Και λένε ναι, θα πάνε να πολεμήσουν γιατί η πατρίδα είναι το αίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και ενώ έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη για την πολύ θετική εικόνα που είναι ότι πάνε και πολεμάνε και θα δώσουν ό,τι ιερότερο έχουν, τη ζωή τους δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις που αφορούν την πατρίδα, πάλι την πατρίδα, και έχουν να κάνουν με αναχωρήσεις.
12: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
13: Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε?
14: Τι κεροπνός μας χτύπησε? Δεν μπορώ! Δεν μπορώ!
15: Κουράγιο, αδερφούλα μου! Κουράγιο, κουράγιο!
16: Θα φύγετε από τη χώρα.
12: Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους, όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
9: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
4: Άμα φύγει η Μαρία Καριστιανού, νομίζω είναι πλήγμα. Και αν το μάθει και ο εχθρός απέναντι, θα πρέπει ο Κασελάκης να πολεμήσει παραπάνω, να επιστρατεύσει δυνάμεις προσωπικές, δικές του. Διότι αυτό θα είναι μια απώλεια. Πάνω που περιμένουμε πώς και πώς να γίνουν εκλογές, να μπει το κόμμα Καριστιανού στη Βουλή, να δούμε ποιοι είναι εκτός από την κυρία Καριστιανού, ποιοι άλλοι είναι, και η κυρία Γρατσία. Και τι ακριβώς λένε, τι θα κάνουν στη Βουλή. Έχουμε περιέργειες πάρα πολλές. Εδώ ακούσαμε ότι η ήδη απογοήτευση έχει έρθει. Και ανακοίνωσε ότι θα φύγει αν δεν βγει στη Βουλή. Οπότε αυτό είχε πει και ο Σιμίτης. Αν δεν εκλεγεί πρωθυπουργός, θα φύγει. εξελέγει πρωθυπουργός τότε. Και γενικώς τα διλήμματα μπαίνουν στο δρόμο προς τις εκλογές. Όμως θα πρέπει να ξέρει, κυρία Καριστιανού, ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος που αξίζει να ζει κανείς και αξίζει να πολεμήσει κανείς όπως ο Κασελάκης, διότι είναι μια χώρα και έχει σε αυτή τη φάση αυτή η χώρα μια κυβέρνηση η οποία δεν υπηρετεί συμφέροντα.
3: Βλέπε,
13: γιατί εξυπηρετείς συμφέροντο πλουσίο?
3: Μη μου λες αυτά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.

0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
1: Δεν είναι ότι λέει για συμφέροντα, λέει ότι έχει αποδειχθεί ότι η Βούλτεψη, βεβαίως, η Σοφία Βούλτεψη, ότι έχει αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Νομίζω το πιστεύουμε όλοι. Εξυπηρετούν τα συμφέροντα των φτωχών, των λαϊκών μαζών, των λαϊκών οικογενειών. Το ζούμε όλοι αυτό στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε, γενικότερα στα νοσοκομεία, στα σχολεία με τα φροντιστήρια. Γενικώ τα συμφέροντα τα λαϊκά σε αυτόν τον τόπο περνάνε ζάχαρη. Και είναι μια αλφαδιά όλα αυτά τα συμφέροντα. Λίγο στριμώχνονται οι έχοντες, οι πλούσιοι, τα δηληστήρια, οι φοπλιστές που δεν πληρώνουν και φόρο, οι βιομήχανοι, οι τράπεζες, όλοι αυτοί στριμώχνονται πραγματικά από αυτή την κυβέρνηση. Και όλο αυτό έχει αποδειχθεί. Σύμφωνα πάντα με τη Σοφία Βούλτεψη, ξαναλέω, είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές, 5, και έχουν αρχίσει και λένε τέτοια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν τις εκλογές. Τώρα, σε σχέση με την ακρίβεια, αν και τα συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται από τη Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την ακρίβεια, έχουμε πολύ καλά νέα.
2: Πάμε στην ακρίβεια.
3: Και στο πετρέλαιο να πάμε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί
2: θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
4: Μπράβο!
2: Να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια. Όταν η παγκόσμια φοδιαστική αλυσίδα και ακόμα περισσότερο η ενέργεια διαταράσσεται σε αυτό βαθμό, δεν μπορεί να μην έρθει ακρίβεια. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η οικονομία. Πώς να το εξηγήσω. Δηλαδή, αν βγάλετε τον Ανδρουλάκη ή αν βγάλετε τον Τσίπρα, θα σταματήσουν οι Ουκρανοί να βαράνε τα ρώσικα δηληστήρια ή οι Χούτι να βαράνε τους Σαουδάραβες. Αυτό πιστεύετε.
3: Μάλιστα.
1: Άρα, όπως λέει εδώ ο Υπουργός, ο πρώην Ανάπτυξης, νυν Υγείας, να προετοιμαστούμε όλοι για μεγαλύτερη ακρίβεια, διότι είναι τέτοιες οι παγκόσμιες εξελίξεις. Όμως και οι άλλες χώρες έχουν τις ίδιες παγκόσμιες εξελίξεις. Υφίστανται τις ίδιες συνέπειες, αλλά οι κυβερνήσεις εκεί υπάρχουν για να μετριάζουν, για να παίρνουν μέτρα, για να ανακοινώνουν αποφάσεις, να βάζουν κόφτες, φραγμούς, να αλλάζουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων. Εδώ, όπως ακούμε από όλους τους υπουργούς, είναι κάποια έρμεα ανθρωπάκια με πολύ ηρωικές δηλώσεις και τσαμπουκάδες στα παράθυρα και όπου τους παίρνει, και λένε ότι λόγω εξωτερικών συνθήκων θα το πληρώσουν οι μέσα. Ποια είναι τα μέτρα που θα πάρει, γιατί να έχουμε κυβέρνηση, ας μην την έχουμε, να αναφερόμαστε κάπου αλλού, δεν ξέρω, στο εξωτερικό, στο Θεό, στην Παναγία που λέγανε και άλλοι, για να γλιτώσουμε από όλα αυτά. Όχι, όπως θα λέει όμως εδώ ο Υπουργός μας, θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, οπότε ετοιμαστείτε.
2: Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Ό,τι σας είπα πριν για τους αγωγούς και τα δηληστήρια, τους αγωγούς στην Αραβία και τα δηληστήρια στη Ρωσία, γιατί σας τα είπα.
4: Γιατί
2: θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι και να είμαστε προετοιμασμένοι για μεγαλύτερη ακρίβεια και όχι για μικρότερη ακρίβεια.
0: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
4: Ευτυχώς!
2: Την Ελλάδα θα την κρατήσουμε όρθια.
4: Ευτυχώς!
2: Και το δύσκολο 2027, και ποιο θα την κρατήσουμε, εσείς θα την κρατήσετε! Η Νέα Δημοκρατία θα την κρατήσει!
5: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
1: Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στο 211-1080-880 είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει μέσα να δηλώσετε τη συμφωνία σας, τη διαφωνία σας. Ποια διαφωνία? Τη συμφωνία σας με όλα αυτά που λένε ότι η ακρίβεια έρχεται απ' έξω και θα γίνει και μεγαλύτερη, οπότε μην περιμένετε και πολλά. Ότι έχουν χτυπήσει τα συμφέροντα, λόγια υπουργών και βουλευτών. Και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η κυβέρνηση χτυπάει τους πλούσιους. Και γενικότερα, ότι επειδή υπάρχει κίνηση στη Συγκρού και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας κάθε πρωί, έχουμε ευμάρεια. Μη ζητάτε τίποτα παραπάνω. Στο τηλέφωνο αυτό, όπως είπαμε, τηλεφωνείτε και λέτε αυτά, τη συμφωνία σας μόνο για όσα ακούστηκαν. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, και εδώ είμαστε.
3: Αποστολή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
3: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον κύριο Άδειο Γεωργιάδη. Κάθε φορά μας αποδεικνύει και περισσότερο ότι επικοινωνιακά θα τον ζήλευε ο Γκέμπελς εύκολα. Μας είπε τις προάλλες ότι 3% πέφτει κάθε εβδομάδα η κατανάλωση από τα σούπερ μάρκετ.
2: Και έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
3: Και το προωθεί αυτό ως δίκτυο ευημερίας. Δεν είναι αυτό δίκτυο ευημερίας, αλλά δεν το λένε ούτε οι δημοσιογράφοι. Το σούπερ μάρκετ έχει αναλευκά προϊόντα. Οπότε λογικό είναι μέχρι το τέλος του μήνα ο κόσμος να καταναλώνει τα ίδια. Και θα σου πω ότι μπορεί και πριν την κρίση να ήταν το γράφημα ακόμα χειρότερο. Να πέφτε 10% κάθε εβδομάδα. Γιατί πριν την κρίση θυμάμαι τη μάνα μου να πηγαίνει και να δίνει 200 ευρώ για όλο το μήνα. Τελευταία εβδομάδα τι θα έπαιρνε? Θα ήταν μείον 30%. Αλλά ξέρουν και παραποιούν έτσι τα δεδομένα όπου να φαίνεται επιστημονικό το ψέμα τους. Και δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα.
6: Φιλαράκο, δες και μάθαινε.
3: Αυτό ακριβώς.
6: Άσε που τότε δεν είχαν και τα μέσα να το κάνουν καλά. Οπότε ο Γκέμπελς και οι λοιποί είναι γατάκια εννοείται.
3: Τώρα το κάνουν επιστημονικά.
6: Εδώ οι γιατροί που είναι προϊστάμενος ο Άδωνης κάνουν το Μέγκελε να φάνει γατάκι.
3: Εννοείται. Και δυστυχώς αυτό που το έλεγαν και από την αρχή Ελλάδα είναι ότι αυτό ουσιαστικά απονομεί τη δημοκρατία και αυτό είναι το βασικό λάθος της δημοκρατίας. Ότι για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία και ο άνθρωπος να αποφασίζει με όλα τα δεδομένα πρέπει όντως να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει 12 ώρες τη μέρα να ξέρει και βασική μικροοικονομία για να μπορέσει να βλέπει τα ψέματα και την παραποίηση των δεδομένων.
7: Έλα, Ανατολή.
6: Έλα.
7: Λοιπόν, όλα αυτά που ακούω τώρα για τα σαΐνια που πηγαίνανε στους γιατρούς αυτούς και τα λοιπά.
8: Που σου έβαζε κάτι ηλεκτρόδια και σου έκανε διάγνωση το μηχάνημα. Και τις προηγούμενες ζωές. Γιατί εμένα μου είχε βγάλει, τι μου είχε βγάλει? Α, Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Αυτό ήταν το κορυφαίο.
7: Σκέφτομαι ότι αν υπήρχε Champions League λιθιότητα, θα έμαθα στο τελικό σίγουρα. Τελικό με τους Αμερικάνους. Όπως και οτιδήποτε.
6: Καλά. Εννοείται ότι είμαστε οι καλύτεροι, καλύτεροι από όλους.
7: Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι Αμερικάνοι στέλνουν και τα παιδιά τους και σκοτώνονται. Αυτή είναι η διαφορά ακόμα. Ακόμα σε αυτό που λέγει ο Δένδια, στα φέρετρα διαφέρουμε.
9: Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εθισμένες σε αυτό το θέμα.
7: Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία θα τους φάμε. Στάνταρ.
6: Να είσαι περήφανος για τον τόπο σου λοιπόν.
7: Παπάτα, τι, Ελληνούτσος.
6: Αυτό.
10: Αποστολής.
6: Ναι.
10: Γεια σου, Αποστολή. Πρώτα απ' όλα για το φεστιβάλ. Ήμουνα από αυτούς που φτιάξανε, που βοήθησαν να στηχτεί το πρώτο φεστιβάλ 15 χρονών στο γραφείο της ΚΝΕ Β' Γυμνασίου. Αυτό που κανείς δεν έχει πει και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο είναι ότι όταν ξεκίνησαν το φεστιβάλ, δύο τουλάχιστον αριστεριστικές οργανώσεις προσπάθησαν να το χαλάσουν. Καθόντουσαν απ' έξω και μοιράζανε μπροσούρες και μπήκανε και μέσα και πετάξανε φεϊβολάν και καλά για το πόσο κακό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα κλπ. Κλπ. Αυτό θα ήθελα να το αναφέρετε, ότι αυτό που προσπαθήσαμε και φτιάξαμε, προσπάθησαν οι αριστεριστές να το καταστρέψουν. Δεν πήγαν στη Βουλιουκλάκη, δεν πήγανε κάπου αλλού. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διηγητή ήρθανε. Δεύτερον, έχω εμπιστοσύνη στην ευφυΐα σου και στο πώς καταλαβαίνεις τα τηλέφωνα. Ο Μαρκόνι πιστεύει αυτά που λέει ή είναι σαν τη Λουκά που προσπαθεί να βγει έξω? Ποια είναι η γνώμη σου?
6: Νομίζω είναι ρόλος.
10: Ότι παίζει δηλαδή.
6: Υπηρετεί το ρόλο. Έχει γίνει ο ρόλος. Είναι βιωματικός ηθοποιός. Στανισλάφσκι.
10: Κατάλαβα. Τα πιστεύει πραγματικά και από εκεί και πέρα αυτό εννοείς, έτσι.
6: Ξεκίνησε ως ρόλος και τώρα.
11: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
12: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
11: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
12: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
11: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sagepropertyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Τις καινούριες τεχνικές αντιγύρανσης. Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω, το νέο παραμύθι.
3: Εσείς ποιον πιστεύετε, τον υπουργό δεν πιστεύετε, πήγε στα εγγένεια προφανώς, αλλά λέει ότι αυτή η κλινική δεν κάνει και δεν γίνεται εκεί αυτή η διαδικασία.
2: Και πράγματι η κλινική αυτή, όταν εγώ τους είχα ρωτήσει, όταν είχα πάει, με την πλασμαφαίρεση τι γνώμη έχετε, γι' αυτό και ξέρω δεν κάνανε. Μου είπανε, κύριε υπουργέ, μας είχαν προτείνει οι επενδυτές να βάλουμε και πλασμαφαίρεση, γιατί γίνεται σε τέτοιες κλινικές άλλες χώρες, έτσι στην Ελλάδα δεν γίνεται. Γιατί δεν κάνουμε, μου λέει, γιατί το πλαίσιο στην Ελλάδα δεν επιτρέπει να βγάλουμε άδεια. Και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα χωρίς άδεια.
3: Και θα ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο της κλινικής στη συνέντευξη την περίφημη στην Άντια Μπουλέ.
4: Κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
2: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
4: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
1: Άρα μετράτε τις τοξίνες πριν.
4: Ακριβώς.
1: Γίνεται αυτή η διαδικασία του πλάσματος και τις μετράτε και μετά.
4: Βεβαίως, και μπορούμε να μετρήσουμε και το, ας το πούμε, το πλάσμα, το προϊόν που βγάζουμε από το σώμα μας και το πετάμε.
2: Φυσικά στην κλινική αυτή δεν γινόταν πλασμαφαίρεση, το τονίζω.
3: Εγώ πιστεύω τον υπουργό και όχι τον υπεύθυνο που είπε τι ακριβώς έχουν, χρησιμοποίησε και πρώτο πληθυντικό, έχουμε στην κλινική. Τον υπουργό και μόνο τον υπουργό.
5: Έλα, Αποστολάρα μου.
6: Να, πού είσαι εσύ?
5: Πού ήμουν λίγο χαμένος.
6: Χαμένος μέσα σε αυτά που παίρνεις εκεί?
5: Όχι, όχι, όχι.
6: Ξέρω, δεν έχεις αφήσει δεντράκι για δεντράκι.
5: Να σου πω κάτι. Αυτά τα οποία παίρνανε αυτοί οι οποίοι παίζαν τους γιατρούς είναι τα ισχυρότερα ή αυτά τα οποία ήταν, παίρναν οι πελάτες? Εννοώ για να πιστέψουν ο ένας και ο άλλος για να τα ανακαλύψει.
7: Η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν αρρύβιος πρέσβης.
6: Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση.
5: Δεν μπορεί να κάνει σύγκριση, Εγώ πιστεύω ότι...
6: Άμε το πιστεύω, θα πάμε. Καλά που πιστεύεις. Και εγώ πιστεύω ότι η γη είναι επίπεδη.
5: Ναι, υπάρχουν επιπεδιστές. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, Αποστολάρα μου. Βγάλανε όλους έξω.
6: Ναι.
5: Βγάλανε όλους έξω.
6: Καλά δεν ήσουν που έκανε εκεί το δεντράκι σου μια χαρά, το έχει αποξηράνει. Ποιο είναι το θέμα, εγώ τι φταίω. Αυτό. Δεν τα λες εκεί στο καφενείο. Πρέπει να πει και στο τηλέφωνο.
5: Όλου έξω σου βγάλανε από στο λαρά μου για να γλιτώσουν τη φυλακή αυτή. Έτσι. Γάμισε τα. Καλά πάλι έτσι με πικάζει, μου κάνει τα δικά σου. Δεν πειράζει.
6: Όχι, θα σου κάνω. Έλα, γεια.
5: Εγώ γουστάρω, άντε γεια.
8: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
9: Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω.
6: Σκίζει τα βουνά και παντού ρωτά.
8: Ποιος είδε τα
9: μάτια που αγαπάω. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω.
8: Λοιπόν, μια χάρη παρακαλώ. Θέλω και εγώ να αγοράσω το καναπέ της κυρίας Κίμπερλι.
10: Για το καθιστικό ροζ πολυθρόνα φλαμίνκο της Κίμπερλι, μαλλί και μετάξι. Τιμή εκκίνησης στα $500.
6: Δεν έχω δώσει τώρα, δεν έχω άλλο καναπέ.
8: Έλα, θέλω να το βάλω στο στάδιο Καραϊσκάκη, ρε. Να κάτσουν εκεί ο Μαρινάκης, η Κίμπερλι και ο κύριος Μπογιόπουλος. Να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Έλα, ρε γαμότο μου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάνω μια χάρη παρακαλώ. Θέλω να πω στον κύριο Άδωνη για μια επίμαχη ανάρτηση που κάποιο είχε γράψει που έλεγε Θεέ μου γιατί το Μαζονάκι και όχι τον Άδωνη και προκάλεσε την οργή σας κύριε Άδωνη και μιλάγατε για ανθρωποφαγία και για τοξικότητα. Πήρε πάνω από 50.000 like, 11.000 αναδημοσιεύσεις και πήρατε θέση μάλλον γιατί είναι περισσότεροι από όσους σας ψήφισαν και απλά όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη αποδοχή έχετε αναρωτηθεί μήπως όλοι αυτοί έχουν δίκιο. Λέμε τώρα εμείς. Φανταστείτε που έχετε φτάσει εσείς κύριε Άδωνη την κοινωνία γιατί εσείς κυβερνάτε αυτή λόγω έλλειψη δικαιοσύνης γιατί χωρίς αυτή επικρατεί και χάος και αδικία και όταν αυτή έχει τόση μεγάλη αποδοχή αυτή ανάρτηση, να ξέρετε ότι δεν έχετε αποτύχει μόνο ως πολιτικός, αλλά έχετε αποτύχει και ως άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ, φιλά και γεια σου.
6: Τα είπες, μπράβο.
11: Κύριε Πλευρή, υπάρχει λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η λύση βρίσκεται εδώ. Εδώ, αυτό το νησί απέναντι από το Λαύριο. Στη Μακρόνησο.
5: Πες στον Καραγκιόζη που λέει για τη Μακρόνησο ότι υπάρχουν και οι πεταλοί απέναντι από τη Λούτα.
6: Ναι.
5: Και έχουν και πράσινο, πες του. Εντάξει.
6: Στους πεταλιούς δεν ακουμπάμε τώρα. Ξέρεις πώς είναι αυτά.
5: Όχι, αλλά υπάρχουν.
6: Οι πεταλοί είναι για ανάπτυξη, δεν είναι για παράνομους.
5: Επειδή ξέρουμε γεωγραφία, υπάρχουν και οι πεταλοί.
6: Υπάρχουν και οι πεταλοί. Δίπλα είναι. Σύμφωνοι. Όμως, σου ξαναλέω, εκεί έχουν άλλα όνειρα για τους πεταλιούς. Άλλες βλέψεις.
5: Τέλος πάντων. Πάντως εμείς γεωγραφία γνωρίζουμε καλά, Αποστόλη μου. Γεια.
12: Ναι, το συνέδριο έγινε με επιτυχία.
6: Πώς πήγε, το είχα ένα άγχος, έγινε.
12: Αρχή το είμαι και το παντός να συγχαρούμε τον πρωτοστάτη που το έκανε.
6: Τον Πορτοσάλτε.
12: Τον Ίωνα, ο Ίων Πανίδη στο γκρουφών.org και το RNZ ο Νίκος Αποστολόπουλος. Αρχή το είμαι και το παντός. Τον Κύπριο, μεγαλολόγο Φλωρίδη, είπε πάρα πολύ.
6: Ποιο Φλωρίδη, τον Πορτοσάλτε και τον Φλωρίδη έχεις να ευχαριστήσεις από το συνέδριο.
12: Ο Φλωρίδη, καθηγητή μηχανολογία.
6: Δεν μπορώ να σε καταλάβω πια.
12: Κύπρο, τη Κύπρο, ναι, θα είπε ο. Στο επόμενο θα έχει.
6: Α, έχει κι άλλο, υπάρχει sequel. Περιμένω πώς και πώς.
12: Το άλλο συνέδριο.
6: Περιμένω πώς και πώς. Άντε με το καλό και στα επόμενα. Χάρηκα, γεια.
3: Εδώ φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια ώρα περίπου, βάζουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στις διαφημίσεις, μετά στο ακριβώς της ώρας και αμέσως μετά εδώ στα παραπολιτικά τα κακά κορίτσια. Γεια σας, καλό Σαββατοκυριακό.
13: Από Αποστόλη, Δημητράκη, τι κάνεις?
6: Έλα Δημητράκη, πού είσαι μόνη βρωμιάρα?
13: Να είσαι, είμαι ενεργειακοπές, έχω γυρίσει.
6: Αμπά.
13: Πώς τι, μόνο εσείς? Λοιπόν, ακούω το έρνε εκπομπή για τα θαυματουργά νερά και όλα αυτά τα μαγικά που κάνουν αυτοί οι τσαρλατάνοι. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή. Φτιάχνεις ο κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός που λέει ο Βλωρίδης πίνει στα νερά και φεύγουν τα κρεατώματα. Ένα.
14: Αισθανθήκατε ποτέ κίνδυνο για τη ζωή σας όταν καταναλώνατε όλα αυτά τα σκευάσματα που σας έδινε η γιατρός?
15: Όταν μου έδωσε να πιω νεύτη.
16: Το νεράκι.
14: Τι σας έδωσε?
15: Μου έδωσε να πιω νεύτη γιατί θεώρησε ότι το νεύτη θα έκανε καλό στα παράσιτα, στα μαύρα μαμούνια, θα τα σκότωνε. Έτσι θα φεύγαν από τον οργανισμό.
17: Να πίνει νεράκι χλάπα χλάπα, να διαλύονται τα άλατα, να κατακάψουν τα κρεατώματα, να γίνει σπερδίκι.
18: Λες πεθερέ.
17: Τώρα δεν ξέρω, εγώ ξέρει αυτό σου λέει.
13: Δεύτερον, με την Βλαχοπούλου που κάνει το medium και τους δίνει συμβουλές, ρε παιδί μου, για τα λοιπά. Και το φτιάχνει μίξη, αυτό ξέρεις εσύ, το αφήνω επάνω σου.
19: Ξαναπήγα άλλη μια φορά στον υπνοτιστήν. Είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα. Έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
20: Τώρα βυθίζομαι. Βυθίζομαι σε ύπνο. Κατοστάρι είπαμε, κατοστάρι μετά. Μπορεί να κοιμόμαστε αλλά βλέπουμε. Βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Πολύ βαρύ ύπνο, ρίξε κι άλλο. Κατοστάρι είπαμε, θα σκοτωθούμε πριν το κοιμηθώ.
19: Ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον διπλωτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
20: Πνεύμα μεγάλου Αλεξάνδρου, έλα κοντά μου και πες μου.
16: Έλα ξύπνα, Ρένα μου. Έλα ξύπνα. Ρένα μου. Ο Εμίρης Καρύμ Αμπταλά θέλει να σε δει. Θα μας γεμίσει χρυσόφυρα. Ποιος
20: είναι αυτός που δίνει τα αρλόγια τα χρυσά?
16: Αυτός τα χρυσά που δίνει τα αρλόγια. Πάμε, Ρένα μου. Πάμε.
20: Πού πάτε καλέ, εγώ πλήρωσα και δεν άκουσα τίποτα. Είσαι πολύ τσιγκούνα, αδρεφούλα μου, αρκετά άκουσες. Μα δεν άκουσα τίποτα. Μα τι θες να ακούσεις με ένα διακοσάρι χρυσή μας? Πάμε, Ρένα.
18: Έλα ρε Αποστόλη.
6: Έλα.
18: Αμάν, φάγαμε όλη την εκπομπή να σε πιάσουμε.
6: Με πιάσατε όμως.
18: Σε πιάσαμε έτσι. Λοιπόν, Νόρβηγο.
6: Εμένα δεν με βρίσκεις και μετά την εκπομπή. Την εκπομπή τη βρίσκεις και μετά αφού τελειώσει.
18: Ναι, εντάξει, αυτό ισχύει. Κονσέρβα, αλλά καλή κονσέρβα.
6: Δεν πειράζει, τα λέω ωραία όμως.
18: Έτσι, τραγανά και φανταστροφικά.
6: Λέγε.
18: Λοιπόν, για την Παρασκευή στην Αθήνα με στο κέντρο.
6: Φύτρωσε καινούριο δέντρο.
18: Έτσι.
6: Πού το είδες καλέ.
18: Και ολόγλυκα τα μήλα. Σιγά σιγά φυτρώνει, βγαίνουν παραφιάδες εδώ και εκεί. Αγριόχορτα. Θα βγούμε. Πού θα πάει?
21: Στη

0: κουκουέ δαγκωτό.
1: Έλα.
2: Είναι μια παράσταση του Φιλοτάκου.
1: Ωραία.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, θέλω την κολονοσκόπηση με το σιδηροδέρεπανο. Το γαστρεντερολόγο.
1: Μερακλής.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα για να πεις Μερακλής. Και θα αφιερώνω τη φίλη μου τη Ζωή από τα Τρίκαλα και τη Γιάννα από τον Πύργο.
1: Ναι.
3: Χαίρετε.
1: Γεια.
3: Κύριος Κόρδας.
1: Ναι, ναι, ο Μέρη.
3: Ταφυρούπουλος εδώ είναι ο χειρούργος, ο ουρολόγος που είχατε πει εδώ στη γραμματεία μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο.
1: Έλα γιατρέ, κατουργέμαι συνέχεια. Μ' ακούς γιατρέ, δεν σ' ακούω καλά. Κάνει κι αυτό σαν καταράκτης, είναι σταμάτα το, θα κατουριθώ. Σταμάτα το πράγμα, παιδί μου, αυτό δεν το αντέχω. Μου θέλει το ψήσει. Γιατρέ!
3: Ωραία, πέφτει μου τώρα πάλι.
1: Τώρα σε ακούω. Κατουργέμαι, γιατρέ. Δεν κρατιέται.
3: Εξέταση PSI.
1: Τι PSI, PSI.
3: Εξέταση αίματος έχετε κάνει.
1: Εξέταση αίματος είναι το PSI τόσο καιρό και τα λέμε εμείς πολιτικά.
3: Ναι, ναι, ίσως.
1: Άλλα νομίζαμε.
3: Το άλλο, το άλλο.
1: Τα λέει ο Βαρουφάκης για αίμα, μιλούσε. Θα μας πιούν το αίμα.
3: Σας παρακαλώ τώρα, ακούσε με λίγο.
1: Ναι, γιατρέ, πες μου. Πίνω και κάτι τσάγια, βέβαια, να πω την αλήθεια.
3: Ότι είσαι θείος με μία αδερφή τη, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω με.
1: Είμαι θείος με μια αδερφή, ναι.
3: Ωραία.
1: Είμαι ο θείος της αδερφής του Γιώργου.
3: Μάλιστα. Δεν
1: όχι της αδερφής του Γιώργου, ο Γιώργος είναι ο αδερφή.
3: Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση.
1: Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό, δηλαδή αμέσως να κάνεις συσχώρηση εσύ μέσα. Δεν έχω πρόβλημα με τις αμύγδαλες.
3: Μα είναι η μέθοδος, η καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας.
1: Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό. Ιατρικό, έτσι, όχι τίποτα περίεργα.
3: Ακούστε με λίγο, τώρα μοιρονεύεστε.
1: Γιατρέ μου, όχι.
3: Τώρα έφυγα από το υγεία και πάω σπίτι μου. Και με παρακάλεσε η γραμματέα μου να σας πάρω ένα τηλέφωνο. Και τώρα εσείς μου δεν σας καταλαβαίνω τι μου λέτε.
1: Γιατρέ, μην τσατίζεσαι, θα μου βάλεις ολόκληρο πράγμα και τσατίζεσαι κιόλας μέσα. Εγώ πρέπει να τσατίζομαι.
3: Λοιπόν, να κλείσω ένα ραντεβού με τη.
1: Να κλείσω, αλλά θέλω αυτό το μηχάνημα το καινούριο που βγάζει και τη selfie.
3: Μια κολονοσκόπηση θα σας κάνω, δεν θα πονέσετε.
1: Δεν θα πονέσω, όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό, δεν φοβάμαι αυτά. Απλά θα πούμε που θα πούμε να έχω μια φωτογραφία να βάλω στο Instagram.
3: Θα βγει από τα πλευράκια σε μια ανασούλα, θα πάρετε.
1: Από τα πλευρά μου θα βγει, τι πράγμα, τι εργαλείο βάζεις γιατρέ μέσα. Σφυροδρέπανο θα μου βάλεις, το δρεπάνι θα βάλεις μέσα. Γιατί πάει, τι δουλειά από τα πλευρά. Δεν πάει ευθεία, πάει λοξά. Γιατρέ, είσαι κομμουνιστής.
3: Σας παρακαλώ, κύριε, τι πράγμα.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν ήθελα να σε προσβάλλω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ μιλάτε τώρα με καθηγητή, δεν μιλάτε με όποιον όποιον.
1: Α, προς τη μην νόμιζα μιλάμε με όποιον όποιον.
4: Αν θέλετε και όποτε θέλετε, επειδή ήταν, είναι και θα είναι πάντα επίκαιρο ένα τραγούδι από κακό στην απάντημα δημοσιογράφη. Παραγγελία, αν θέλετε, είναι τραγουδά.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φίλε.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, τώρα που άκουγα πριν το Χατζιφλουένσα, Χατζιμούνα κλπ. Σκέφτηκα το εξής. Δεν βάζεις την Παρασκευή το προφητικό με τη φωνή του αείμνηστου Μάνου Κατράκη από το Άξιον Εστί.
2: Αυτού εδώ του ανθρώπου του Χατζιφλουένσου από τη Μηγιάννα Μοχός του. Έγραψε όλα αυτά που ζήσαμε εμείς από το 64 μέχρι σήμερα.
3: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου. Λέγε τι βλέπεις.
2: Και αυτά που θα ζήσουμε ακόμα τα γράφει. Και έγιναν τελικά. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο.
2: Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται.
3: Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων.
2: Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα?
4: Και την Παρασκευή ξανά θα το πω, με πέσατε θύματα, αδέρφια μου, εσείς σε άλλη συμμάχη για αγώνα.

0: Λοιπόν, άκουσε, υπάρχει στο Spotify το Ιστορία μου με Άννα Βύση και Καρβέλα. Βάζεις περίπου στο 50 που τραγουδάει ο Καρβέλας. Ιστορία μου, θα δεις τι φωνή βγάζει. Και μετά βάλε και λίγο Βύση. Και ξερωτάω, τι θα ήταν η Βύση χωρίς τον Καρβέλα και τι θα ήταν ο Καρβέλας χωρίς τη Βύση. Κατάλαβες. Προφανώς το Σάββατο θα γεμίσουμε και το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό να το σκεφτείτε εσείς.
1: Κάτι όπως θα ήταν, ας πούμε, ο Τσίπρας χωρίς την αλήθεια. Πάει Τσίπρας και αλήθεια μακριά. Όχι.
0: Ναι,
1: Τσίπρας και ετοιμότητα. Φαντάζεσαι να ήταν χώρια από αυτό. Δεν θα μπορούσε να κάνει επιτυχία. Έτσι έχει κάνει επιτυχία.
0: Πότε έγινε η επανάσταση, το 1917.
1: Ναι, το 15 εγώ θυμάμαι.
0: Ο Τσίπρας, αγόρι μου, κυβέρνησε και έκανε λάθη. Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον δική μας, έχεις δίκιο, πες τα.
0: Πουτάνε στην οδό Φιλής δεν μας έστειλε πάντως. Περαστικά, γεια.
1: Στο παρατσάκι σου να σε έστειλε σε άλλο δρόμο.
2: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
2: Λάθος μου μεγάλο.
3: Πολύ μεγάλο.
4: Όχι, όχι.
2: Της αρρώστια μου, μες στα στήθια μου.
5: Ή Βυζαντινών και τελειώνει το άγχος. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
2: Και πώς να σε βγάλω.
6: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
1: Παρακαλώ.
7: Είμαι η Βασιλική.
1: Έλα ρε Βασιλική, πού είσαι εσύ?
7: Στο Βάστη, πάω μέσα στη Χελιδόνα.
1: Συγγνώμη, δεν έχει σχολείο σήμερα?
7: Δεν πήγα σχολείο.
1: Γιατί δεν πήγε σχολείο?
7: Ξέρω εγώ, για να φύγουμε για να πάμε στη Χελιδόνα.
1: Ποιο Χελιδόνι?
7: Χελιδόνα.
1: Ποια είναι Χελιδόνα?
7: Πού είναι Χελιδόνα?
8: Στην Βρετανία.
7: Στην Βρετανία.
1: Α, κοπάνα για εκδρομή. Καλά, ξέρει η μαμά από ό,τι φαίνεται.
7: Ναι, ξέρει.
1: Ξέρει η μαμά τι κάνει. Εντάξει, δεν έχασε και κάποιο σοβαρό μάθημα. Τι τάξη πας τώρα?
7: Τρίτη.
1: Τρίτη. Η τρίτη είναι σημαντική. Δεν είσαι Τετάρτη που είναι επανάληψη της Τρίτης.

0: για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας.
1: Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά, τη λαοκρατία.
2: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η 1944, Χαϊδάρι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Καλώς ήρθατε κύριε Σκεφτή.
11: Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου.
14: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
15: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
14: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
15: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
14: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
14: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr και του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, νέα σημαντική άνοδο σημειώνει η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, εντείνοντας την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στην Τίνο μεταφέρονται 29 επιβαίνοντες σε φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου. Μέθη αλλά και αντίδοτο χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη όπως κατέθεσε νοσηλεύθρια στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Δήλωσε επίσης ότι όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, τη ζητήθηκε το αντίδοτο και επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. Παράλληλα, ανέφερε ότι την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή, η προφυλακισμένη γιατρός ζήτησε από τους υπαλλήλους να τηρήσουν κοινή γραμμή. Τυρικά γεια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Κοροπή. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας όταν εξεράγει από λάθος Ισραηλινό ντρόουν. Στα αθλητικά, θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο κορυφαίος προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Απόψε στις 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο Κύπρος για το UEFA Nations League.
2: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,76% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεκινά η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Οι δικαιούχοι αναμένουν να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως 2 ενίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.
2: Ο καιρός.
1: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: Έλα, κοριτσάκι μου, ετοιμάσαι για επενδύσεις. Τι θα πάρεις, παντοφλάκια, παπουτσάκια, τι.
1: Κάτσα.
0: Σε θέλω. Τώρα, να σου πω, όλα αυτά. Όλη αυτή η συζήτηση για κάλτσες.
1: Ναι, γιατί είναι συγκεκριμένες και.
0: Φοράς κάλτσες σαν αυτές που φορούσε η γιαγιά σου, τις νάιλον μέχρι το γόνατο.
1: Όχι.
0: Αυτές είναι σεξ με πλαστικό παντουφλάκι. Έχει ξαναέρθει η μόδα της γιαγιάς.
1: Θα βάλω
0: έχω
1: ό,τι
0: τέτοια, έχω τέτοια. Α. Πήρα πλαστικά πασούμια.
1: Α, ωραία, θα σε. Θα, σε,
0: θα είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό, δεν... θα είμαι τρέσσα ραμόντ. Τι μου λέει πει. Λίγο, τι περισσότερο
1: έχει. Γιατί σε όρθια,
0: η Τζίτζι Χατζηδάκη.
1: Τι έχει πάρει σήμερα, τι έχει βρει σήμερα. Μήπως όπως είπε ο Άδωνης, είσαι κάνει κανένα μπάφο.
0: Τι έχω κάνει.
1: Έτσι δεν είπε ο Άδωνης σε δημοσιογράφο.
0: Τι
1: είναι αυτά που λέτε, λέει, μήπως έχετε κάνει κανένα μπάφο.
0: Ντροπή.
1: Ντροπή και έσχος, όχι ντροπή μόνο.
0: Κάνουν τέτοια πράγματα οι δημοσιογράφοι.
1: Όχι, είναι ερώτηση αυτό είναι το θέμα ή είναι ερώτηση αυτή υπουργού να σου λέει αν έχεις κάνει μπάφο.
0: Άκου να δεις, είμαστε μία χώρα.
1: Μπαφιασμένη.
0: Τελείως μπαφιασμένη. Οπότε αυτό
1: έτσι το δέχομαι.
0: Αυτό εννοούσε. Η υπουργάρα μας.
1: Κάλτσες θέλω να πάρω. Όχι, κάλτσες συγκεκριμένες αυτές που είναι σαν. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Που είναι σαν μπαλαρίνα παπουτσάκι που δεν φαίνεται μέσα από τον παπούτσι.
0: Να σου πω, τόση συζήτηση έχουμε κάνει.
1: Δεν τις βρίσκω.
0: Για αυτές τις κάλτσες που και αυτές φορούσαν οι γιαγιάδες.
1: Έσκασε. Δεν φαινόντουσαν όμως.
0: Φωνάζουν, δεν φαινόντουσαν, ήταν η κάλτσα της γιαγιάς.
1: Ναι, θέλω να μην φαίνεται. Να φοράω μέσα από ένα παπούτσι και να μην φαίνεται. Και με τι βρίσκω, είναι δυσέβρε το βρε αυτό το σχέδιο.
0: Η μόδα είναι να φοράς κάλτσες. Που σαγάντι που κάθε δαχτυλάκι να μπαίνει σε ειδικό δικάκι.
1: Αχ, το έχω βιτία ιδία είναι αυτή.
0: Και μετά φοράς και διαφανές παπούτσι για να φαίνονται τα δαχτυλάκια.
1: Μα
0: είναι
1: τώρα...
0: ένα κοινωνικό μήνυμα των μοδάτων κακών κουρτσιών.
1: Αυτό είναι για μήνυση, παιδί μου. Είναι μηνύσιμο αυτό το πράγμα.
0: Άκου να δεις. Ό,τι πιο τρελό, τόσο πιο σωστό.
1: Ναι, α.
0: Αυτό ισχύει στην τέχνη, ισχύει στη μόδα, ισχύει
1: όχι
0: γενικότερα.
1: Όχι πιο σωστό, τόσο πιο δημοφιλές. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Το, ναι, το βλέπει η άλλη και
0: το
1: σου
0: σωστό,
1: λέει αυτό.
0: Το σωστό
1: είναι...
0: για την εποχή
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχουν βγάλει φοβερά παντοφλάκια που έχουν μέσα γουνάκι.
1: Μ' αρέσουν είναι... αυτά εμένα, ναι.
0: Παιδιά, έχουν βγάλει σαγιονάρα με γουνάκι.
1: Και πέδιλο.
0: Αυτό φοριέται λέει και έξω, α, δεν φοριέται μέσα στο
1: ναι,
0: σπίτι.
1: Ναι, με την κάλτσα βγαίνεις έξω και με το γουνιαρικό. Εγώ είχα δει μία σε παραλία με το γούνινο πέδιλο.
0: Έλα τώρα, σε παραλία.
1: Και όχι γούνι.
0: Σε παραλία, αυτό δεν είναι.
1: Το είδα με τα μάτια μου. Γούνινο πέδιλο και όχι μάλιστα. Και όταν λέμε γούνινο, γούνινο και animal print μαζί. Δηλαδή ήταν σαν να έχεις ξεμαδιάσει ένα.
0: Μια
1: λεοπάρδαλη. Τέτοια ζήσαμε, παιδιά. Πες για την γάκα, βρε, η γάκα, βρε, η γάκα. Αυτή θέλει τώρα να κάνει ποτέ την Κυριακή.
0: Γιατί
1: θέλει να ξεχαστεί μέσα στο κελί.
0: Ναι, θέλει. Φέρτε μου, λέει, το μπουκλό μαγνήτη. Της Dyson, το καυτερό το πράγμα.
1: Θέλει και Dyson.
0: Θέλει και Dyson. Θέλει, λέει, και τα καλλιντικά της. Θέλει και τα λαπρερή της. Φέρτε μου εδώ πέρα μηχάνημα, λέει, να κάνω να ξεβιβιάσω. Ξεβιβιάσω, λέει, τη μούρη μου. Να γίνω ωραία. Να αξιοποιήσω το χρόνο μου. Γιατί εγώ κάνω θεραπείες. Και αφού δεν έχω καμία άλλη κυρία ή κανέναν άλλον κύριο να το στείλω και αυτό για τσάι. Φέρτε να κάνω εμού του ιδίου.
1: Δεν τους το επιτρέψανε. Πήγαν και όσοι με τα καλλιντικά τα πήρανε πίσω.
0: Καλά.
1: Δεν μπορούν να επιτρέψουν μια νυχού να πάει μέσα στο κελί να κάνει λίγο πετσάκια, λίγο αυτό να πάρει.
0: Τι λες, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
1: Να πάρει τη φτέρνα, κάτι να γίνει, ρε παιδί μου, να τη κάνει μια ρίζα.
0: Και τη φυρίζουν απ' έξω. Για βγες μια βόλτα στο προάβλιο μαζί με εμάς.
1: Τις τραγουδάνε, λέει. Τις τραγουδάνε μαζονάκια από το πρωί. Στα μεγάφωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Θα είχε πάθει το νευρικό μου σύστημα.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο.
0: Θα είχε πάθει το νευρικό μου σύστημα.
1: Θα βγει και αυτή τη βλέπω. Έχει...
0: Και βγαίνει ο γιατρός και λέει: εγώ δεν έχω λεφτά. Εγώ είμαι αυτό. Είμαι ένας μεροκαματιάρης γιατρούλης. Απλά είχα πολύ καλή πελατεία. Και ψάξε, δεν θα τα βρείτε.
1: Ποιος είναι ο χρωματιστής.
0: Δεν έχω χρήμα. Ο γιατρός καλέ.
1: Α, ο γιατρός.
0: Και λέω εγώ. Αυτό το ρολόι το.
1: Φιλί, πατέκ, φιλί, πατέκ, φιλί, πώς λέγεται.
0: Με διαμάντια λέει ήταν.
1: Και δεν ήταν και τίποτα, σου λέει.
0: Τι δεν ήταν τίποτα. Δεν ήταν τσίποτσιας.
1: Λοιπόν, κάτσε να μπω λίγο στη σελίδα. Θέλω να μπω στη σελίδα Πατέκ Φιλίπ.
0: Τι θέλεις, μωρέ, άσε με τώρα. Και ψάχνω εγώ η κακομοίρη να αγοράσω κανένα vintage από τον καιρό του Νόη του 1930.
1: Αυτά είναι
0: πιο όχι.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά ξέρεις τι, μπορεί να το πάρεις και να μην δουλεύει. Έτσι μου είπαν.
1: Και τι σε νοιάζει να είναι.
0: Τι θα το έχω, απλά ναι. Και θα δείχνει ότι ώρα να είναι.
1: Πατέκ, πάνω άμα λέει Πατέκ. Υπάρχει κανένα που λέει πατέ να μπερδεύει τον κόσμο. Να είναι λοιπόν, grand compilation, περί complications.
0: Compilation ή complication.
1: Περίμενε.

0: όπως εμείς που το ψάχναμε χθες. Και μετά λέει η κυρία η συγκεκριμένη από τη Βηρυτό, λέει η οποία είναι παντρεμένη με Έλληνα και είναι λίγο στο Γκρίνγκλις, και λέει γιατί είναι σπουδασμένη στο Οξφόρντι, και λέει θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν λένε VIP και κορυνταλό, πώς είναι το VIP κορυνταλό? Της λέμε, κοίτα, δεν είναι λουξούριος ξενοδοχείο, μην νομίζεις. Έχει τρύπες στους τοίχους, είναι χάλια μαύρα. Λέει, μα άκουσα, έχει και λέει που έχει μέσα τουαλέτα. Και της απαντάει κάποιος που ήξερε ότι έχει μέσα τουαλέτα, αλλά το κρεβάτι σου είναι 10 πόντους από το τουαλέτα που πηγαίνει κι ο άλλος στο κελί. Δεν είναι ωραίο, δηλαδή είναι σχεδόν το κεφάλι σου δίπλα στο τουαλέτα.
1: Πάρω στη λεκάνη, λέει, το καπάκι.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Γι' αυτό να είσαι νόμιμη, πες της. Να προσέξεις, μη σε μπουζουριάσουνε και σένα, ναι.
0: Ωραία,
1: Έμα τι. Λοιπόν, τι δεν πρέπει να έχεις μαζί σου εσύ και όσοι πάνε στην Βύση αύριο?
0: Έλα,
1: υπάρχει μια ολόκληρη λίστα.
0: Παιδιά, έχω την...
1: με απαγορευμένα πράγματα. Ποτσία, ποτσία, ποτσία, ποτσία.
0: Τσία.
1: Λοιπόν, μεγάλες τσάντες, το είπες εσύ αυτό εχθές, και σακίδια, όχι μεγαλύτερες μεγέθους Α4. Ίσα να χωράει δηλαδή μια πάνα, ένα νεράκι και τέτοια. Και μια τέτοια. Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμό βιντεοσκόπησης. Ποτσία, ποτσία, ποτσία, ποτσία.
0: Καλά, έχουμε και κινητά.
1: Ναι, θα μας βάλουν να φέρουν μεγάλα, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα. Μην έχεις δηλαδή κανένα μαχαίρι, κανένα σουδιά, να μην έχεις μια μοτογλυφίδα, να καθαρίσεις το δόντι ή τέτοια πράγματα.
0: Μην μας καθαρίσουν οι παιδιά με τέτοια τρέλα που κυκλοφορεί. Μην την ώρα που λέει η Ανούλα, πίσω από την κλάστρα, με το... σου βαρέσει και ένας μια μαχαιριά, γιατί είναι, κυκλοφορεί πολύ τρέλα.
1: Αυτό. Απαγορεύονται έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Μπορεί στο Σακυρκέφι να σκάσεις και ένα πυροτέχνημα, ρε παιδί μου, καταλαβες. Όχι drones, όχι μεγάλες ομπρέλες. Άμα βρέξει δηλαδή, θα έχεις μια ομπρέλα ίσα να μην βραχεί η φράτζα. Μακρική. Όχι καρέκλες ή φορητά καθίσματα. Κάτσε, ρε παιδί μου. Ένα μαξιλάρι για το ποπίον δεν θα έχει?
0: Όχι, δεν θα έχει μαξιλάρι. Πού πας, κυρία μου, πού πας?
1: Πώς, ρε παιδί μου.
0: Θα έχεις μπερδέψει.
1: Δεν είναι όλοι VIP.
0: Να σε βάλω να κάνεις.
1: Σε πιάνει το κολλή σου, άμα κάτσει.
0: Να πάρεις το κολλή σου, πώς πηγαίνεις στο Ηρώδιο?
1: Στο Ηρώδιο έχει μαξιλάρια πια βάλει. Είχαν βάλει την τελευταία φορά.
0: Και δεν πιάνεται η μέση σου.
1: Εντάξει. Από το να πιαστεί και ο πισινός μου και η μέση μας πιαστεί ένα από τα δύο. Να έχουν ασχολούμαι την εβδομάδα να κατευνάζω τη μέση. Λοιπόν, απαγορεύονται γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα.
0: Άλλο.
1: Απαγορεύονται πανό που να γράφει Βύσης αγαπάμε, ας πούμε. Κοντάρια ή αντικείμενα που μπορούν να κατοξευτούν. Τι φοβάται, μην τους χώσουν να δείξουν τίποτα. Απαγορεύονται τα λέιζερ και απαγορεύεται το αλκοόλ και οι παράνομες ουσίες. Μπάφους που λέει και ο Άδωνης.
0: Γιατί κάποιος δεν μπορεί να πάει φτιαγμένος.
1: Αυτό δεν τον ενδιαφέρει.
0: Η κυρία Χάκα θα τους περιμένει στη γωνία.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πάει να πάει φτιαγμένος. Πάντως δεν μπορεί να φτιαχτεί εκεί, να σου το πω έτσι.
0: Ναι. Καλά τώρα.
1: Αυτά.
0: Καλά τώρα.
1: Έτσι λέει εδώ πέρα.
0: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, τα μάθατε τα νέα. Και θα είναι έως τις 4.
2: Η ώρα είναι 2:15.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed

0: Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, έχουμε την Άννα ΕΜΕΗ που θα μας πει λίγο...
13: Θέλω να το πείσουμε προφορά.
12: Δεν έχει προφορά. ΕΜΕΗ ή ΕΜΕΗ?
14: ΕΜΕΗ.
12: ΕΜΕΗ.
14: Ναι, ναι.
12: Έχουμε λοιπόν την Άννα ΕΜΕΗ, η οποία θα μας πει...
13: Θα μας πει για εκείνο το... την πολυκατοικία που έπεσε στην πλάκα, παιδιά. Έκρηξη, ε.
14: Ναι, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Να υπενθυμίσουμε ότι λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους στην πλάκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξετάζουν πληροφορίες ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Στον πρώτο όροφο, τώρα που χρησιμοποιούνταν ως Airbnb, διέμεναν τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανώς Αμερικανοί. Δεν έχει εξακριβωθεί αν βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης. Άρα μιλάμε για 5 ανθρώπους που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι τύχη τους.
12: Διόροφο κτίριο.
14: Ακριβώς. Ήταν διόροφο το κτίριο.
13: Ξέρουμε τα αίτια.
14: Οι πληροφορίες λένε ότι έχουμε διαρροή φυσικού αερίου.
13: Ωραία.
14: Τώρα, αρμόδια συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Να πούμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πρώτα ότι είναι ασφαλές να μπουν και οι πυροσβέστες, να επιχειρήσουν και οι πυροσβέστες στο σημείο, λόγω αυτής της διαρροής που υπάρχει. Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη. Ακούστηκε σε πολλές περιοχές της Αθήνας.
12: Νόμιζα να λέω ότι έγινε σεισμός οι γειτονές.
14: Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε και τρεις τραυματίες. Έναν περαστικό που τραυματίστηκε από θραύσματα και δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η μία είναι ηλικιωμένη. Είναι ελαφρά τραυματίες. Τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών έχει αναλάβει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Οι έρευνες, όπως είπαμε, συνεχίζονται. Το σημείο φυσικά είναι αποκλεισμένο γιατί είναι και επικίνδυνο να πλησιάσει κανείς εκεί. Υπάρχει οσμή καπνού στην περιοχή γιατί βρισκόμουν εκεί πριν. Το θέμα είναι τώρα οι αγνοούμενοι.
13: Μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι. Όπως και επίσης θα ήταν καλό αυτή η εταιρεία που είναι διανομή φυσικού αερίου, παιδιά, να κάνει ένα σέρβις. Δηλαδή να πάρει γειτονιές, γιατί μπορεί να αναδυναχθούμε κάποια στιγμή όλοι.
12: Και δεν ξέρω πώς γίνεται σε έρευνα τώρα, αυτό δεν είναι. Δεν θα σκάβουν.
13: Γιατί σκάβει ο ένας, σκάβει ο άλλος, σκάβουν αυτοί. Μετά έρχονται οι οπτικές ίνες, μετά έρχεται κάποιος άλλος, μετά έρχεται κάποιος τρίτος και μπορεί να γίνει μια βλάβη. Δεν ξέρω, λέω.
14: Θα δούμε τώρα τα αίτια αυτής της έκρηξης.
12: Γιατί αυτό τώρα ήταν, δηλαδή, όποια πολυκατοικία ή κτίσμα έχει φυσικό αέριο, όλοι αρχίζουν και ανησυχούν.
13: Ναι, βέβαια.
14: Και να πούμε ότι μέσα σε όλο αυτό που συνέβη, την τραγωδία, γιατί εντάξει, είναι ένα δυσάρεστο περιστατικό εννοώ. Ευτυχώς που ήταν τέτοια η ώρα, ήταν νωρίς το πρωί και δεν υπήρχαν πάρα πολλοί περαστικοί, γιατί είναι ένα σημείο μέσα στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, που διέρχονται καθημερινά πάρα πολλοί τουρίστες. Δηλαδή και τώρα που ήμασταν εκεί, ήταν πάρα πολλοί τουρίστες στην περιοχή.
13: Έχει
14: αποκλειστεί εκείνο το σημείο, φυσικά.
13: Και
14: ναι.
13: Μου έλεγε κάποιος ότι και το Σύνταγμα έχει πολύ θέμα στην κίνηση.
14: Έχει κίνηση
13: λόγω
14: γιατί,
13: του περιστατικού.
14: Ναι. Λόγω του περιστατικού έχει αποκλειστεί το συγκεκριμένο σημείο, οπότε είναι η κίνηση αυξημένη.
12: Παιδιά, είναι σοκαριστική φωτογραφία. Είναι πραγματικά, έχει φύγει
13: από το κτίριο.
14: Έχει ισοπεδωθεί. Και έχει και, να πούμε, ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια. Έχουν σπάσει τζαμαρίες. Παράθυρα, επίσης έχουν υποστεί φθορές αυτοκίνητα, τουλάχιστον 8. Απομακρύνθηκαν και κάποιοι από το σημείο.
12: Να σα ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτοί που έχουν υποστεί φθορές στα άλλα κτίρια, ποιος θα τους αποζημιώσει?
14: Τώρα αυτό φαντάζομαι.
13: Τώρα τι ζητάς?
12: Φέξτε μου και
14: η εταιρεία, ο Δήμος.
13: Καλά. Εντάξει, τώρα τι ψάχνει εσύ?
12: Εγώ δεν κάνω την ερώτηση.
14: Θα το δούμε σε δεύτερη φάση.
13: Εδώ ο άλλος έσκαβε την πολυκατοικία και έπεσε η διπλανή πολυκατοικία.
14: Και να πούμε ότι είναι ακόμα εκεί τα συντρίμια στα Πετράλωνα.
13: Τι εννοεί?
14: Δεν τα έχουν απομακρύνει.
13: Παιδιά, είναι σοβαροί.
12: Και οι άνθρωποι είναι χωρίς σπίτι, έχουν κλείσει έτσι.
13: Τι να πούμε.
12: Πάρα πολύ ωραία. Γιατί το άλλο που διάβαζα εγώ τώρα, μέσα σε αυτή την κουβέντα, διάβαζα, λέει, στην Κυψέλη, τους είπαν. Παιδιά, λέει, όταν προχωράει, λέει, το μετρό, απλά λέει, φύγετε από το σπίτι σας, λέει. Στις πολυκατοικίες οι οποίες, λέει, έχουν πληγεί.
14: Ναι, έχουν άλλο πρόβλημα.
12: Επειδή προχωράνε, λέει, θα προχωρήσει, λέει, το μετρό, φύγετε, λέει, κακό, για 15 μέρες, λέει, λείπετε. Δηλαδή, μιλάμε ότι ζούμε κατά τύχη.
13: Δηλαδή, συγγνώμη, έχει ανοίξει το σπίτι του άλλου σαν καρπούζι και πρέπει να φύγει.
12: Ναι.
13: Πες το μου κι αυτό. Clubbing.
12: Δηλαδή, σου λέει, με λίγα λόγια σου λέει ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη ώστε να προχωρήσει με ασφάλεια ο Μετροπόντικας και ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει.
14: Ναι, και κάτι εκεί είναι ανάστατη. Γιατί έχει.
13: Αφού λέει φεύγουν από τα σπίτια και οι ενοικιαστές και όλα.
14: Ναι, έχουν φύγει πολλοί. Κάποιοι είχαν φύγει, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν επειδή μίλησα με κατοίκους, επειδή πάνε τα παιδιά του σχολείο. Και είναι ανήσυχοι γιατί δεν έχουν πάρει καμία σαφή απάντηση και συνέχεια οι ζημιές αυξάνονται. Ναι. Βλέπουν ρογμές στα σπίτια
12: και τώρα θα συνεχιστεί. Και θα αρχίσει η οικοφύγεια. Μα είναι δυνατόν?
13: Όλα μπορούν να συμβούν σε αυτό
12: το δύστιχο τόπο. Σε αυτό το μεγαλύτερη γωνία. Γελάω.
13: Έλα, θα πάμε όλοι στο ελληνικό, παιδιά. Μην μου αγχώνεστε.
12: Τι, αυτό πώς ήρθε τώρα? Άλλος καημός από εκεί.
13: Έρχονται νέες οι επενδύσεις και οι επενδυτές φορτωμένοι. Βρε, έρχεται ο Μητσοτάκης.
12: Καλά, θα γίνουμε εκεί πέρα δεύτερο.
13: Κάνει αέρα με τα δολάρια τώρα, περίμενε. Dollars.
12: Εγώ δεν ξέρω επίσης εκεί αν είναι έτοιμη γενικά η περιοχή να υποδεχτεί τόσο κόσμο. Όλο αυτό το σκατό να το πω δεν αντέχω. Θέλω να δω που θα πάει.
13: Άκου να δεις.
12: Θέλω να δω όλοι αυτοί οι οποίοι το μεταξύ τρώνε και βαριά και... γιατί τρώνε βαριά πράγματα.
13: Τι βαριά? Να... είναι βαρύ το χαπιάρι.
12: Έχει πολύ κεμπάπ. Άστο. Αυτό το πράγμα και έχει και καρύκευμα μέσα. Όλη αυτή η βόμβα. Όλα από το σκάτω. Ποιο θα το φάει στη μούρη, θέλω να δω.
13: Αυτό θα γίνει λίπασμα.
12: Τι θα γίνει?
13: Λίπασμα.
12: Τι λίπασμα?
13: Θα κάνουν βιολογικό. Με
12: κυρική μπουρσα κάνουν.
13: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο. 1055 μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Στο Ridges, η Καζίνο Μον Παρνές. Και πάρα πολύ ωραίο μπραντς. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 212-42-10-55. Λοιπόν, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
12: Λοιπόν, ο ακροατής μας Τζον Μάξιμος, έτσι, δεν σου κάνει κάτι τώρα αυτό?
13: Ξετσουτσούρεψες.
12: Δεν σου βαράει το παρασυμπαθητικό?
13: Το Μάξιμος.
12: Τον Τζο, ναι, και το Μάξιμος και το Τζον και όλα μαζί. Έχει Τζον κάτι Μάξιμος. Δηλαδή και Μάξιμος έτσι, μεγαλο, και τον, έτσι με μια μεγαλοπρέπεια.
13: Ναι.
12: Μάξιμος εντωμεταξύ ήταν ο, πες το να, ο Ράσελ Κρόου στο Μονομάχο. Μου κάνει έτσι λίγο αυτό και τον Τζον πάρει απ' την άλλη, σου κάνει λίγο έτσι my GR. Για πολλά.
13: Μπορεί να είναι σαν στρουβάκι.
12: Γιατί μωρό άνθρωπος μας γράφει ωραία πράγματα, για τις κακές κοριτσάρες.
13: Όπα!
12: Είμαι από Θεσσαλονίκη και σας ακούω κάθε μέρα στα μάτια. Έχετε την καλύτερη ψυχαγωγική εκπομπή.
13: Μπράβο! Γι' αυτό άμα σε πάρουν και σου κάνουν μέτρηση, να πεις ακούω μόνο παραπολιτικά και κακά κορίτσια δαγκωτό.
12: Έμαθα από το σταθμό, λέει, από τη συνεργασία που είχε με τον Status FM, μας λέει ο Τζον Μάξιμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζον, να συνεχίσεις να μας ακούς. Με πέρα σήμερα για μια έρευνα, λέει, γεια σας, λέει, θέλετε να πάρετε να λάβετε μέρος, λέει, σε μια έρευνα, λέω, άργες να βοηθήσω κι εγώ εκεί πέρα, να βάλω το λιχναράκι μου. Λέω, περί τίνος πρόκειται, λέει, για κοινωνικά προβλήματα. Λέω, παιδιά, δεν μπορώ, λέω, έχω πετσάκια, γεια σας.
13: Έπρεπε να πεις, για κοινωνικά προβλήματα έπρεπε να πεις, το πρώτο θέμα είναι το σεξουαλικό.
12: Ναι, αυτό δεν είναι κοινωνικό, αυτό είναι σεξουαλικό πρόβλημα.
13: Όχι, κοινωνικό είναι.
12: Ναι, εντάξει,
13: δεν έχουμε επαφή άνθρωποι μεταξύ μας, μπορείτε να μου το λύσετε.
12: Δεν έχουμε κανονική επαφή, normal τώρα, θες να ενώσουμε και τα πιπία μας, εσύ. Εδώ δεν μιλάμε.
13: Κοινωνικά έπρεπε να πεις για την ακρίβεια. Έπρεπε να πεις που πάει η ενέργεια.
12: Βαριέμαι πια να... μονολογρίδια για Παρασκευή πρωί. Τώρα εγώ είχα σηκωθεί, ήμουν χαλαρή. Ήρθε και ένα βαζάκι που περίμενα, ξεκίνησε το άλλο. Και
13: τα έλεγες...
12: Ένα μικρό.
13: Α,
12: είναι ένα και ένα άλλο.
13: Πόσα η μπαμπούσκα βαζάκια έχει, το πιο μικρό.
12: Θέλω να κάνω μια σύνδεση στο τζάκι τώρα. Εγώ έχω μπει σε άλλο τέτοιο. Άμα δεν έχει λεφτά, παίζει με μπίκι, παίζει με βαζάκια.
13: Ναι.
12: Καταλαβέ. Και λέω και στο YouTube, μήπως βάψω κιόλας.
13: Σε βλέπω όταν το βαρθείς το βαζάκι να βάζεις τα ούρα μέσα και να πηγαίνεις.
12: Είναι
13: στο...
12: πάρα πολύ ωραίο. Θα τα πάψεις πλάκα. Είναι ένα μπουκλάκι ζωγραφιστό.
13: Το
12: τελευταίο κομμάτι. Έγραφε το μεταξύ. Τελευταίο. Παιδιά, δεν ξέρω να το κάνω επίτηδες. Έγραφε τελευταίο κομμάτι. Τρέμαν τα χέρια μου όταν το παράγγελα. Δεν έτρεμα τα χέρια μου.
13: Λοιπόν, εγώ ξέρω
12: το σύγχρονο το τσεκάρω. Ξαναμπαίνω μετά και δεν υπάρχει. Γιατί καμιά φορά γράφουν τελευταίο κομμάτι για να πάθεις μία, πώς να την πω τώρα, μία ανυπομονησία, μία αγωνία, άχ, θα το χάσω.
13: Ναι.
12: Και μετά μπαίνεις και κεραπέντε.
13: Εγώ ξέρεις τι λέω, αχ, γλίτωσα.
12: Γιατί?
13: Ευτυχώς έκανα οικονομία.
12: Δεν έκανα ακριβώς, 40 ευρώ έκανε, δεν ήταν τίποτα.
13: 40 ευρώ, 40 εκεί, 40 εκεί.
12: Πού να τα δίνω, μόνο σε πήγα στον οδοντίατρο χθες. Άκου τι έκανα στον οδοντίατρο. Επειδή εγώ για να πάω στον οδοντίατρο πρέπει να πείσω τον εαυτό μου, να πω μπορώ, να κάνω δηλαδή διαλογισμούς, γιατί δεν έχω πιο συχαμένο πράγμα. Από το να ανοίγω
13: τι
12: το στόμα μου,
13: μου
12: και να μου το αυτόνουν μέσα.
13: Μια χαρά είναι το στόμα όταν σταμάτα. Το ανοίγεις.
12: Λοιπόν, και είναι εξαιρετική αυτή και πολύ καλό. Και μόνο που δεν, με έχει καταλάβει ότι είμαι τραγική κατάσταση, υδρώνουν οι παλάμες μου. Μόνο που δεν μου δίνει στο τέλος και ένα αυτοκόλλητο, πώς είναι τα μωρά, να μου πει μπράβο, Ελενάκι μου! Και τι έκανα λοιπόν, μου κλείσε μια κουφάλα που είχα κλπ.
13: Α, είσαι και κουφάλα. Μας το λες και κανονικά ότι είσαι κουφάλα.
12: Έχω ακόμα δύο σφραγίσματα.
15: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
16: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
15: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
16: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
15: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
16: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
15: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
16: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
15: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
16: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
13: Τι εννοείς δηλαδή, ο ένας θα τα αναβάλει στο κουτάλι στο στόμα του άλλου.
12: Αλλά παιδί μου αναρωτιέμαι, ήταν η γιορτή.
13: Ήτανε με άρτελα τάμπλ, ήταν αυτά, ήταν ωραία φορέματα.
12: Τι φόραγες και σε ματιάσανε, θέλω να μάθω. Τι ήταν αυτό, ποιας σχεδιάτας εκείνης που φτιάχνει αυτά τα...
13: Ποια?
12: Μία Ιρακινή, τι είναι αυτή, Ιρανή, τι είναι, μία που φτιάχνει κάτι...
13: Ελληνίδα.
12: Κάτι κουρελού, όχι κουρελούδες.
13: Ωραία, σε ευχαριστώ.
12: Όχι κάτι πανάκριβα ρε παιδί μου, αλλά είναι. Όχι σε κουρελού.
13: Ποια είναι η Ιρανή?
12: Είναι που έλεξε ότι έχω και εγώ αυτήν την τέτοιο φόρεμα που είναι λίγο, πώς να το πω το φόρεμα. Λίγο σαν παραδοσιακό, λίγο σαν σε Ζέους Διόν, χωρίς να είναι Ζέους Διόν. Αυτό το στυλ τα φορέματα.
13: Έχω εγώ.
12: Καλέ μου, έχεις πει ότι είχες. Τέλος πάντων, δεν έχεις.
13: Ποια λέει?
12: Θα τη θυμηθούμε.
13: Ιρανή. Δεν έχω Ιρανή.
12: Τι είναι, από το Λίβανο? Τέτοιο πράγμα ήταν πάντως αυτή. Η σχεδιάστρια.
13: Πάμε σε τραγούδι. Έχω αμνησία.
12: Εντάξει, και εγώ δεν τη θυμάμαι, μην νομίζεις.

0: Σου καλέ ένεση, dentist.
1: Παιδιά, άμα δεν κάνω ένεση, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, θέλει να είναι κοκκό.
1: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει.
2: Αν είναι σεξουαλικό,
1: μα να σου πω κάτι. Όταν δεν πονάει ο ασθενή.
0: Ναι, έτσι, είναι πιο άνετο.
1: Είναι πιο καλό, πέρα ότι είναι πιο καλό για τον ασθενή, γιατί δεν αγχώνεται και δεν υδρώνει, γιατί εγώ πεθαίνω. Και είναι καλό για τον γιατρό να κάνει τη δουλειά του. Τη είπα, κάνε μου παιδί, μία-δύο ενέσει. Μα λέει, δεν χρειάζεται, λέει. Ρε άνθρωπε, είναι ψυχολογικό. Καχβάρα μου την ένεση. Οικονομία κάνεις, να μην νιώθω τίποτα, να είμαι ξένιαση στην καρέκλα. Παιδί μου, το
0: εμένα πηγαίνω. Έχει τηλεόραση, οπότε χαζεύεις και λίγο περνάει, ξεχνιέσαι.
1: Τι να χαζέψεις το παιδί μου.
0: Εντάξει, πρέπει να φύγει το μυαλό σου από το πρόβλημα.
1: Δεν μπορώ.
0: Πρέπει, το λένε και οι ψυχολόγοι, όταν έχεις πρόβλημα να φεύγει το μυαλό σου από το πρόβλημα. Να κοιτάς τον εαυτό σου σαν να είσαι ένας τρίτος. Δεν είσαι εσύ. Πρέπει να πεις στον εαυτό σου ότι δεν είσαι εσύ που είσαι στον οδοντογιατρό εκείνη την ώρα.
1: Αλλά δεν είμαι εγώ, δεν είμαι, πώς το λέει, εγώ είμαι εγώ και άλλος δεν είναι. Τι γίνεται με τα πολιτικά, γιατί βγήκε η Καρεστιανού και είπε ότι άμα δεν βγω λέει θα φύγω στο εξωτερικό. Βγαίνει, ποιος άλλος βγήκε, ο Τσίπρας και είπε ή εγώ ή κανείς. Παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως.
0: Έλατε. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τον Σταύρο Φλόρο που του έκοβε το παιδί που έπαθε ακροτηριάστη και είπε ότι θα κάνω μήνυση στον Ηλί Μπιμπιτζαλή γιατί ναι. Ήταν άθλιες οι συνθήκες. Σκάφη που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, λεωφορεία χωρίς επαρκείς κανόνες ασφαλείας και δραστηριότητες στις θαλασσίες περιπέτειες που είχαν έντονο κίνδυνο. Αυτά είναι, λέει, τα τηλεπαιχνίδια. Να σας πω εγώ που ναι, πήγα για τα φραγκάκια και δείτε με πώς. Κατήντησα.
1: Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά και να δικαιωθεί. Λοιπόν, χώρισε η Γαριφαλιά Καλιφόρνη.
0: Καλά, αυτοί πριν λίγο καιρό δεν είχαν παντρευτεί.
1: Με το στμάς τώρα.
0: Όχι.
1: Παντρεμένοι ήταν.
0: Α, όχι. Φλερτσάκι.
1: Ναι.
0: Α, τέτοιος έρωτας, τέτοια αγάπη. Τόσο μελάνι.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Ξεκινάς με πουλιες και αυγερινούς και μετά σου μένεις με το πουλι. Χωρίς τον αυγερινό και μετά αυτό στο χέρι. Και χώρισαν, λέει, και πλέον το κορίτσι αυτό μένει μόνο του. Δηλαδή ενώ έφυγε.
0: Από έξοδα,
1: ξεζούσαν.
0: Δύσκολη εποχή.
1: Τι να γίνει.
0: Δύσκολη
1: όμως.
0: Εποχή.
1: Η Καλιφόρνη, θύμισε μου, είναι τραγουδίστρια.
0: Πολλά έξοδα.
1: Η Καλιφόρνη.
0: 600 ευρώ το ενίκιο και βάλε.
1: 600 και λίγα λες ανάλογα.
0: Τα 600 παιδιά, έχετε δει κάτι ενίκια. 45 λέει 35, 29. Πες μου τώρα, στο Πασόκ, την εποχή του Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι,
0: είχαμε διανοηθεί ποτέ κάποιον που ήταν όλα τα σπίτια 1000 τετραγωνικά, 1500 δηλαδή. Τα σπίτια των 150 τετραγωνικών φάνταζαν καμαρούλα μια σταλιά 2x2. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φανταζόμασταν ποτέ τότε 29 τετραγωνικά σπίτι που βλέπω στο Παγκράτη, παιδιά, και τον νοικιάζουν 700 ευρώ.
1: Ναι,
0: 29 τετραγωνικά.
1: Έχουν
0: 29
1: τελαθεί.
0: Τετραγωνικά είναι σπίτι σε μέγεθος δωματίου ξενοδοχείου.
1: Κάπου είδα μια αγγελία πάλι με πλυσταριό. Πάλι με πλυσταριό και έχει γίνει χαμός. Με ένα πλυσταριό που είναι 19 τετραγωνικά.
0: Και το πουλούσαν πόσο.
1: Το πουλούσαν, δεν θυμάμαι. Το έχω κρατήσει. 19 τετραγωνικά και το πουλούσαν δεν ξέρω πόσο, παιδιά. Και είχε γίνει χαμός.
0: 19 τετραγωνικά είναι.
1: Να, το βρήκα. Λοιπόν.
0: Έλα, πάμε στην αγγελία.
1: Λοιπόν, αγγελία για διαμέρισμα. Όχι 19, κατά λάθος. Για διαμέρισμα 15 τετραγωνικών μέτρων στο χολαργό.
0: Διαμέρισμα κιόλας.
1: Το λέει διαμέρισμα, ναι. 15 τετραγωνικά μέτρα. Περίμενε κάτι, ανοίγουν διαφημίσεις αυτά. Δηλαδή, παιδιά, αφήστε μας να δούμε και ένα site. Αφήστε μας. Έφυγε το θέμα. Μας κοφτώσε. Λοιπόν. Και έχει, λοιπόν, είναι πλυσταριό, αναφέρεται, λέει, ως ανακαινισμένο, είναι στον έκτο όροφο πολυκατοικίας που κατασκευάστηκε το 1975 και ζητάει 530 ευρώ.
0: Τι? Ενίκιο.
1: Και σου λέει, γιατί έχεις μία βεραντάρα, σου λέει, γιατί σε πλυσταριό είναι, έτσι. Έχεις μία βεραντάρα, λέει, απίστευτη, έχει βάλει και μία κούνια στη βεράντα να κάνεις κούνιες μπέρες να ξεχνιέσαι.
0: Βάζει τη σκηνή. Βάζει σκηνή στη βεράντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να χωρέσουν και οι υπόλοιποι.
1: Και
0: 15 τετραγωνικά είπες.
1: 15 τετραγωνικά, έκτος όροφος. Γιατί έξι λέει θέα, λέει. Ποια το λέει την Αθήνα.
0: Τι να το κάνει.
1: 550.
0: Στη θέα θα κοιμάσαι.
1: Πες μου.
0: Ή στη θέα θα βλέπεις τηλεόραση ή θα μαγειρεύεις.
1: Ναι, και έχει βάλει και καλαμωτή γύρω-γύρω.
0: Α.
1: Για να μην τον βλέπουνε. Και μία κούνια. Και μία κούνια. Και κούνιες μπέλες, 530 ευρώ τα 15 τετραγωνικά μέτρα του πλυσταριού. Γιατί είναι πλυσταριό, λέμε και πάλι. Καλά.
0: Ξαφνικά βγήκαν τα βάζα. Τι βάζα είναι αυτά, τέτοια βάζα πήρε.
1: Όχι, καλά, αυτό που πήρα δεν υπάρχει.
0: Τι, για πες μας τι είναι αυτό το βάζα.
1: Θέλω να κάνω μια σύνθεση πολύ ωραία με μπλε βάζα τώρα, που τι με έχει βρει κακό εμένα. Εντάξει.
0: Ευτυχώς εμένα μου φύγε αυτό.
1: Όχι, εμένα μου είχε έρθει. Όχι, δεν μου είχε έρθει, δεν μου φύγε ποτέ. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα πολύ ωραίο site ελληνικού μαγαζιού που. Εντάξει, έχει μείνει λίγο απαρχαιωμένο, δεν ξέρω τι την έχει βρει αυτή τη γυναίκα που το έχει, που έχει τόσο ωραία πράγματα. Δεν... Φτιάχτω λίγο το site, βάλε μια τιμή. Έστω να ξέρουμε τιμή, μην παίρνουμε τη γιαγιούλα που πάρει και λέει. Περιμένετε, λέει, να πάω να δω. Ακούς. Σκαλιά κατεβαίνει σε ένα υπόγειο, ακούς αλυσίδες. Αυτά.
0: Τι πάει.
1: Χάνεται στα βάθη του υπουργείου και έρχεται και μετά κάνει. Ελάτε, λέει, το βάζω, κάνει τόσο. Λοιπόν, μπήκα σε αυτό και είδα ένα βάζω πάρα πολύ ωραίο και ήμουν έτοιμη να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω πόσο κάνει και δεν είναι διαθέσιμο το βάζω. Και λέω τώρα.
0: Ω, τι δυστυχία. Και με περνά και εσύ δύσκολα.
1: Και ήταν το τέλειο βάζω. Το βγάζω κι εγώ λοιπόν, το κάνω ένα σκρίσο, το βάζω στο Google και μου το βρίσκει πού ο αθεόφοβος.
0: Πού?
1: Στη Σκωτία.
0: Τι λες! Και εσύ σκοτίστηκε.
1: Σε ένα μαγαζί στη Σκωτία σε πληροφορώ.
0: Πήρε το τηλέφωνο να εξασκήσει.
1: Και λέω τώρα, περίμενε. Και λέω τώρα, Σκωτία.
0: How do you move?
1: Και λέω τώρα. Εγώ.
0: My name is Elizabeth.
1: Λοιπόν, και λέω τώρα, Σκωτία, Αγγλία και τέτοια δεν στέλνουν ποτέ Ευρώπη. Σπάνια. Και λέω καλά, καλό. Αλλά δεν παίρνω να το χαζέψω. Και στέλνει Ευρώπη. Και το παράγγειλα. Και το περιμένω τώρα, έρχεται. Είναι στο δρόμο τώρα, το πουλάκι μου.
0: Να σου πω κάτι, και τώρα έχεις κι άλλα βάζα να παραγγείλεις.
1: Τέλειωσα, έχω τελειώσει.
0: Α, ένα, πόσα πήρες.
1: Αυτό κι άλλο ένα που, μικρό που ήρθε.
0: Α, το σετ είναι δύο.
1: Ναι, γιατί τα έχω. Παιδί μου, είχα από τη μαμά μου κάτι πολύ ωραία βάζα. Από τη μαμά μου. Τα οποία είναι αυτό λίγο το στυλ, το English με τα λουλούδια κλπ. Και είναι τρία βαζάκια. Όχι, είναι ένα βάζο, δύο άλλα σκάπο. Σκάτω πήγα να πω. Κασπό πολύ ωραία και ένα μικρό μπολάκι. Αυτά λοιπόν τα τρία είναι λίγο, πώς να τα πω. Πάνω εκεί στο τζάκι είναι τα κακόμοιρα σαν να είναι ορφανά, αν τα άφησαν οι γονείς τους. Και ήθελα λίγο να τα εμπλουτίσω. Με δύο ακόμα κομμάτια. Έτσι. Πήρα λοιπόν άλλο ένα από το οποίο ήρθε και είναι κουκλάκι στο γραφείο και περιμένω και αυτό. Και τέλειωσα. Και μετά θα ψάξω κάτι λουλουδάκια που θέλω να βάλω.
0: Α, κι άλλα. Συγγνώμη. Εσύ μας είχες πει πριν λίγο καιρό. Τελείωσα. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Έχω χώρο μόνο για μία λαμπίτσα που τη βρήκε στη λαμπίτσα. Μετά τι σε βρήκε.
1: Το έβλεπα, ρε παιδί μου.
0: Αυτό σου είπε. Κατά εποχές παθαίνεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι, μόνιμα είμαι έτσι. Εν τω μεταξύ, όταν φτιάχνεις κάτι. Να. Μετά ξεπροβάλλει κάτι άλλο σαν ιδέα. Για άλλο χώρο, λέμε τώρα. Αυτά.
0: Ναι. Ευτυχώς εμένα μου πέρασε αυτό.
1: Σου πέρασε.
0: Ναι.
1: Και εμένα μου περνάει, αλλά κρατάει, πώς να σου πω, δύο εβδομάδες. Όταν μου περνάει τρεις, μετά πέφτω σε κάτι πάνω. Είναι ωραίο όμως, γιατί είναι δημιουργικό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μα το σημάδι.
12: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
11: Πόσο σ' αγαπώ.
12: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
12: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
13: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Έλα μωρέ, πάλι ξέχασα ότι είχε λαϊκή σήμερα εδώ.
15: Αγαπώ
14: τη λαϊκή. Θα το βάλω υπενθύμηση, μπορώ να βάλω υπενθύμηση κάθε Παρασκευή.
15: Έλα, ήθελα να έχω έρθει.
14: Το jam iPhone, θέλω, δεν μπορείς να βάλεις υπερθύμηση.
15: Θέλω να ψωνίζω, παιδιά, από τη Λάϊκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Λαϊκή.
14: Και εμένα μ' αρέσει να τα ρωτήσω να παρκάρω, παιδιά.
15: Έχει πολλούς Αιγύπτιους και τέτοια.
14: Ναι. Εδώ λοιπόν, αυτή η σχεδιάστρια που λέγαμε.
15: Η Μουζούγκου είστε.
14: Μουζούγκου.
15: Δεν είναι Αραβίδα. Είναι Αιγυπτιώτη, Αιγύπτια.
14: Εντάξει, κατάλαβες, κοντά είναι οι συγγένειες.
15: Φίλοι της Ευγενίας Νιάρχος, της Μισόνη
14: και sisters,
15: Μαργαρίτα
14: Μισόνη. Είναι αδερφές είναι αυτές οι δύο.
15: Ναι, αδερφές όχι,
14: όχι.
15: Έτσι, οι αδερφές που είναι της
14: είναι
15: μόδας.
14: Δύο αδερφές Αιγύπτιες που φτιάχνουν...
15: Οι Μουζούγκου sisters, βεβαίως. Και φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία...
14: Στον αργαλιό τα φτιάχνουν.
15: Έλα τώρα. Όχι, καφτανάκια πάρα πολύ ωραία.
14: Χειροποίητα είναι.
15: Έχω ένα καφτάνι που άμα το δεις θα πάθει σοκ.
14: Έλα.
15: Το έχω αγοράσει από τη Μύκονο που το είχαν βγάλει σε πολύ καλή τιμή.
14: Θέλω φωτογραφία τώρα, το έχεις.
15: Όχι, καλέ, δεν το έχω. Θα έχω το κινητό μου, στο κινητό μου το καφτάνι
14: της Μουζούγκου. Δεν έχεις φωτογραφία, τι είναι αυτό το μουζουάρι, όταν το φοράει.
15: Κοίτα εδώ ένα σκιουράκι. Θα έχετε και σκιουράκια, λέει.
14: Και σκιουράκι, ελλήνικο σπαρ, τέτοιο λέει.
15: Ναι, αλλά έχει ένα σκιουράκι που θα επισκέφτεται τον πύργο.
14: Τι σκιουράκι, AI.
15: Θέλει να πει...
14: Σκιουράκι.
15: Αμέσως εσύ να τα, να τα αποδομήσεις όλα.
14: Άμα είναι να πηγαίνω να βλέπω σκιούς, να τους πάω και βελανίδια, να ξέρω. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, καλησπέρα κοριτσάρες μου. Ξεχάστε να προσθέσετε στην αγγελία ότι είναι οροφοδιαμέρισμα, λέει στο πλυσταριό.
15: Το τι μπαρούφες γράφουν στις αγγελίες real estate, λέει. Δεν σου λέει υπόγειο, σου λέει πιο χαμηλός πρώτος.
14: Κατεβαίνεις. Υπερυψωμένο υπόγειο.
15: Υπερυψωμένο υπόγειο. Παιδιά, υπάρχει υπερυψωμένο υπόγειο. Όταν είσαι στα έγκατα της γης, είναι υπόγειο.
14: Υπάρχει υπερυψωμένο, υποτίθεται ότι είναι το μισό είναι ένα με το έδαφος και το άλλο είναι από κάτω.
15: Και αυτό τι είναι δηλαδή.
14: Δεν είναι υπερυψωμένο. Όπως υπάρχει υπερυψωμένο ισόγειο που δεν είναι ένα με το έδαφος, είναι λίγο πιο πάνω. Είναι σαν χαμηλός πρώτος, ας πούμε. Πολύ χαμηλός όμως.
15: Εμένα μου. Εγώ άκουσα ένα άλλο, λέει πρώτος, ο οποίος είναι πιο χαμηλός όμως από πρώτος. Παίρνεις το ασανσέρ, λέει, γιατί μπαίνεις στην πολυκατοικία και κατεβαίνεις καλιά.
14: Δεν, αυτό δεν είναι πρώτος και μετά ξανανεβαίνεις.
15: Και μετά, βέβαια,
14: και τα βραδιά σου λιωδένεις.
15: Ακριβώς, παίρνεις ασανσέρ.
14: Λοιπόν, ρωτάει ο Στέφανος, θα είναι η γαριφαλιά. Πώς την αναφέρει, μετά είχε με το μάστρο, ναι, τα είχε και χώρισαν. Πάει αυτό, πάνε και αυτοί.
15: Πάει.
14: Τίποτα δεν έμεινε όρθιο σε αυτή την κοινωνία.
15: Λοιπόν, Άννα Βύση, παιδιά, βγαίνει. Έκανε ένα βιντεάκι με την κιθαρίστρια εκείνα βαράει τις χορδές.
14: Τα κλαμπατζίμπαλα, ναι.
15: Όχι, τυπούει.
14: Ωραία είναι, ωραία τύπησα. Ναι,
15: πολύ ωραία τύπησα.
14: Συμφωνώ.
15: Και να δούμε, έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι τα εισιτήρια που έχω, που μου έστειλαν οι προσκλήσεις, ότι είναι από τη χειρολαβή θα πιάνομαι.
14: Δεν είσαι VIP.
15: Όχι.
14: Γιατί δεν είσαι VIP εσύ.
15: Χθες ήμουνα με μια κυρία, λέω δείξτε μου τα VIP να καταλάβω τι μου έχουν στείλει και έγραφε golden αυτό και adamantium και platinum και τέτοια. Και λέω α, κατάλαβα, εγώ στο χαλκό έχω πάει πίσω.
14: Τι εννοείς, έχει platinum και adamantium και τέτοια.
15: Βεβαίως.
14: Τιμές ξέρουμε.
15: Very VIP και τέτοια.
14: Τι, δηλαδή έχει very.
15: Άκου,
14: έχει very.
15: Μου έλεγε λοιπόν μια κυρία
14: ναι.
15: ότι η κόρη της είναι πάρα πολύ χαρούμενη 8 χρονών
14: ναι.
15: που θα πάει στην Άννα Βύση, λέω 8 χρονών. Και λέει το περίεργο είναι ότι εμείς δεν ακούμε στο σπίτι τέτοια μουσική, αλλά να σου πω λέει τι έγινε. Το μεγάλο παιδάκι του Κούστα και της Δήμητρας Κούστα είναι 8 χρονών και είναι συμμαθήτρια με αυτό το παιδάκι. Με τη κυρία, ας πούμε, ναι. το παιδί. Πήγε λοιπόν στο παιδικό πάρτι, στο οποίο ήταν και η Άννα Βύση. Και λέει κάποιο παιδάκι, κυρία Άννα θα μας πείτε ένα τραγουδάκι. Και ξαφνικά γίνεται, λέει, μια ξέφρενη συναυλία της Άννας Βύση.
14: Έλα.
15: Στα μικρά, το ανέβασε λέει και η ίδια και έλεγε, τώρα Βύση και στο παιδικά πάρτι. Λοιπόν, το μικρό ξετρελαίνεται με τη Βύση, αρχίζει να ακούει η Άννα Βύση, ξέρει όλα τα τραγούδια. Κοίτα πως χτίζεις τώρα κοινό, έτσι.
14: Βέβαια.
15: Ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω και ανακατώτα. Και το άλλο το αδερφάκι του, το οποίο είναι 10 χρονών, λέει «Μαμά, γιατί πήγες μόνο τη Μαριλένα στο παιδικό πάρτι της φίλης της και δεν με πήρες και εμένα να...»

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Εμείς έχουμε και χαπάκι, σου λέω. Μικρό, ένα μικρό ταπεράκι για χαπάκια.
3: Όχι, ναι. Ε? Τέτοιο.
2: Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Εντατικές έρευνες στα συντρίμμια του παλαιού κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην οδόληση κράτους στην Πλάκα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για 5 αγνοούμενους, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και 3 αλλαταπούς τουρίστες, πιθανόν Αμερικανούς, οι οποίοι ενίκιαζαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημίες σε 8 οχήματα. Μεγάλες καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Υπάρχουν θέματα στους φέροντες οργανισμούς και χρειάζονται συστατικές ενισχύσεις, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Εκτίμησε ότι η Μετροπόντικα θα δυσκολευτεί να επανεκκινήσει και μίλησε για αστοχία στη λειτουργία του Μετροπόντικα. Σε ό,τι αφορά την κατάρρευση στις πολυκατοικίες στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλουνα, πριν από 3 μήνες ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η αποκομιδή των μπάζων που παραμένουν στο σημείο και έκανε λόγο για απουσία του κράτους. Το θέμα με το επίδομα ανεργίας έχει λήξει. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για καμία περικοπή, ξεκαθάρισε στα παραπολιτικά 90,1 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο την κάρτα εργασίας, καθώς όπως είπε, καταγράφεται ο ακριβής χρόνος εργασίας, οι υπερορίες, αυξάνονται οι αποδοχές, εξηγένεται ο ανταγωνισμός και αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία που οδηγούνται σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Επισήμανε πως δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και καλαμοκαβαλάριδες. Χαρακτήρισε αλαζονική την τοποθέτηση Τσίπρα ή εμείς ικανείς, ενώ για το κόμμα Σαμαρά απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία θα αντιπαρατεθεί πολιτικά μαζί του. Κατά τη άρση των ασυλίων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Στάνου Πλεύρη και Τάκη Θοδωρικάκου για παράνομη εξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη για αφαιρόμενη ως τελεστής αξιόπαινη πράξη της ψευδούς καταμήνυσης, τάχθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας. Την τελική απόφαση όμως θα λάβει σε επόμενη συνεδρίασή της η ολομέλεια της Βουλής. Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ και από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κύθρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr και του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, νέα σημαντική άνοδο σημειώνει η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, εντείνοντας την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στην Τίνο μεταφέρονται 29 επιβαίνοντες σε φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου. Μέθη αλλά και αντίδοτο χορηγήθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη, όπως κατέθεσε νοσηλεύτρια στο ιατρείο στο Κολονάκι. Δήλωσε επίσης ότι όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, τη ζητήθηκε το αντίδοτο και επικοινώνησε τηλεφωνικά με αναισθησιολόγο προκειμένου να λάβει οδηγίες. Παράλληλα, ανέφερε ότι την ημέρα θανάτου του τραγουδιστή, προφυλακισμένη γιατρός ζήτησε από τους υπαλλήλους να τηρήσουν κοινή γραμμή. Ηγέτες, προσωπικότητες και αξιωματούχοι από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον κόλπο συναντήθηκαν χθες στη Νέα Υόρκη στο Europe Gulf Forum, ύστερα από πρωτοβουλία του ιδρυτή του Θοδωρή Κυριακού. Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν ως αναγκαία την επαναφορά της ασφαλούς διέλευσης από τα στενά του ορμού. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να ενδυναμωθεί η συνεργασία για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη της ελευθερίας ναυσιπλοείας, ενώ η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε για παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν ελεύθερη ναυσιπλοεία δίχως διόδια ή περιορισμούς που προκαλούν διακρίσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν στη λωρίδα της Γάζας όταν εξεράγει από λάθος Ισραηλινό ντρόουν. Στα αθλητικά, θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο κορυφαίος προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Απόψε στις 10 παρατέταρτο από το Μαυροβούνιο Κύπρος για το UEFA Nations League.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 1.31 του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια με εξαίρεση στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Οι δικαιούχοι αναμένονται να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί ως 2 ενίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει ως και τα 1.600 ευρώ.
0: Sports.
4: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Σάββατα νέα, τη Δευτέρα θα φάμε στη Βοσκοπούλα.
9: Ωραία, χαμός έχει να γίνει.
8: Σε θέλω traditional dress code. Στη Βοσκοπούλα πώς πας?
9: Τι θα βάλω, καραγκούνα και θα έρθω.
8: Θα βάλεις καραγκούνα, βεβαίως. Θα έχει προβατίνα και τέτοια.
9: Ωραία, ωραία,
8: ναι,
9: πράγματα.
8: Θα έχει τσιτσί. Να έχει παρακαλώ πολύ τσιτσί, γιατί τρώμε. Παϊδάκι με παχάκι. Θα αναγκαστείς όμως να πάρεις το χάπι της χοληστερίνης. Λυπάμαι.
9: Εντάξει, μωρέ, τι έγινε.
8: Εν τω μεταξύ, Δευτέρα τραγουδάει στον Πειραιά, λέει, και η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία είναι κολλητή, λέει, της Μητρόπολης, Μητροπόλεως Πειραιά.
9: Μπράβο της όμως. Ναι. Για φιλανθρωπικό σκοπό, νομίζω, για κάτι τέτοιο.
8: Α, δεν ξέρω.
9: Ναι, κάτι τέτοιο.
8: Θα δεις τους παπάδες, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Τσακ, τώρα σου από εδώ. Η Λιόλιου αρέσει σε όλους, κορίτσι μου.
9: Είναι και ωραίο κορίτσι.
8: Είναι, και, είναι κούκλα.
9: Το δικό μας το σπίτι σε άστον οικιάστηκε. Λοιπόν, η Kate Middleton. Η Kate Middleton, λοιπόν, που ήταν πάρα πολύ ωραία χθες με μια πολύ ωραία μαμόφ τουαλέτα.
8: Πού την είδες, πού πήγε?
9: Την είδα, δίπλα της καθόμουν.
8: Στα Vogue World.
9: Ναι, όχι, κάπου είχε πάει. Ναι, στο Λονδίνο, νομίζω. Στην ταινία, στην πρεμιέρα της ταινίας Digger. Που παίζει το Tom Cruise, νομίζω. Λοιπόν, ήταν με το παιδί, τα είπαμε χθες. Αυτό φοράγε μια καταπληκτική μοβ τουαλέτα. Ένα πολύτιμο κόσμο που δεν ξέρω πιανίζει το τζόγρι Βασίλισσα ήταν.
8: Ωραία.
9: Να το πω έτσι. Και όπως προχωρούσε λοιπόν και αυτά, όλοι λέει, είπανε. Σκόνταψε αυτή. Κάποιο πάτησε την ουρά του φορέματος και αυτή σκόνταψε και είπαν όλοι. Και η σηκώθηκε και έκανε.
8: Έτσι έκανε.
9: Και έτσι είπανε, τι χαριτωμένη.
8: Δηλαδή δεν ήθελε από μέσα της να μπει κανένα γαλλικό. Μα ζουλεύουνε.
9: Ήταν πολύ κομψός ο τρόπος, λέει. Είναι τόσο κομψή, λέει η γυναίκα. Αυτή που ήταν τόσο κομψός ο τρόπος που έπεσε και έκανε μετά. Και της είπε η άλλη που της πάει στην ουρά, Εμίλη Μπαρντών και τέτοια. Και έγινε ολόκληρο θέμα, τι κομψά που έπεσε και σηκώθηκε.
8: Και φαντάζομαι μετά.
9: Το κετάκι. Το κετάκι μου αγαπούσε.
8: Λοιπόν, και φαντάζομαι μετά είπε σε ένα security, κοίτα, πάρε τα στοιχεία της κυρίας και θα της εξηγήσω. Και και
9: καλό κορίτσι την έχω αυτή, αγαθοβιόλα.
8: Τι είναι?
9: Καλή την έχω, ρε παιδί.
8: Η ανακουφίστρα του κολεγίου.
9: Εντάξει,
8: ήτανε.
9: Μπορεί και η ανακουφίστρα του κολεγίου. Εντάξει, καλά έκανε
8: αφού
9: και.
8: Αφού λέγανε το κετάκι, έλα, έχω 3-5 κενό. Έλα,
9: ναι,
8: κετάκι.
9: Δεν μου φαίνεται κακιασμένη. Δεν μου φαίνεται κακιασμένη. Σου φαίνεται κακιασμένη?
8: Όχι, αλλά με την νυφίτσα, η συνυφάδα της, τι είναι η άλλη.
9: Η άλλη φαίνεται, όμως έχει τα θέματά της, φαίνεται.
8: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
9: Περιμένουμε μηνύματα.
8: Περιμένουμε
9: μηνύματα. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι η Ναόμι Κάμπελ συναντήθηκε με τον πρώην σύντροφό της, Φλάβιο Μπριατόρε, στο Grand Prix 24 χρόνια μετά από τη διάλυση του αραβόνα της.
8: Καλέ, αυτή είναι.
9: Όλοι του μάζεσαι αυτού νου.
8: Περίμενε, αυτός είναι πολύ μεγάλος πια.
9: Ναι, είναι.
8: Αυτός είναι καλή
9: ψυχή. Αυτός είναι παπουδέλη. Παπουδέλη τρελό. Αλλά. Παπουδέλη, αλλά μια χαρά.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, και
8: είναι πάντα με νεαρές συντρόφους.
9: Αυτός είναι που της πέταξε τα ρούχα έξω ή
8: έξω. Όχι, ένας Ρώσος.
9: Ο Ρώσος ήταν που την έδιωξε κακή κακός.
8: Δηλαδή,
9: την έστειλε μια μαστή.
8: Ναι. Δηλαδή και αυτή που είναι τόσο κακομαθημένη πρέπει να πάθε πολύ γερό.
9: Ναι, ισχύει. Και μετά δεν είχε μπει και φυλακή αυτή γιατί κάτι είχε βύρει.
8: Είναι λίγο νευρικούλα.
9: Λίγο. Δεν είχε βύρει μια οικονόμο που είχε στο σπίτι.
8: Ναι,
9: είχε κάνει μαύρο στο ξύλο. Πιο μαύρο από ότι αυτή την είχε κάνει. Και μετά.
8: Τυχόσανε μέσα και την καθάρισε τουαλέτες.
9: Ναι, καλά τη έκανε.
8: Αυτή που έλεγε ότι εγώ για να βγάλω το ποδάρι μου από το κρεβάτι θέλω, ας πούμε.
9: Τόσες χιλιάδες δολάρια, ναι.
8: Δολάρια, μετά πήρε το βουρτσάκι.
9: Και καθάρισε με το πιγκάρι στο χέρι, το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, και συναντήθηκε με τον. Πού συναντήθηκε, άστο στο Grand Prix. Και συναντήθηκε λοιπόν με τον Φρεβιόρε Μπιρμπιντό. Να σου πω, για Παπουδέλη είναι μια χαρά αυτό. Δηλαδή είναι καλοστεκούμενο Παπουδέλη. Και είπε, και περπατώσαν μαζί, μιλούσαν εντάξει, γιατί έχουν κρατήσει μια καλή σχέση. Και είπε αυτό ότι η. Πε την Α, η Ναόμη είναι καλύτερη ω φίλη, λέει, παρά ο σύντροφο.
8: Α. Εντάξει, είπε το Παπουδέλη.
9: Είπε το Παπουδέλη.
8: Τον βοήθησε να περπατήσει
9: πολύ
8: με το
9: ωραία πι... αυτή όμω. Ωραία, ωραία, παιδί μου.
8: Και αυτό ήταν ωραίο. Τα νιάτα ήταν πολύ playboy και.
9: Ο Μπριαντόρε.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Και έχει έτσι μια ιταλική φινέτσα.
9: Ναι, έχει,
8: Έχει τραγανίσει πολλού άντρε η Ναόμη.
9: Ναι, αμέ. Αλλά μόνο πλούσιου και τέτοια. Όχι
8: μόνο
9: τίποτα.
8: Πλούσιου, βέβαια.
9: Και έχει και παιδιά, έχει οφετήσει παιδιά.
8: Δεν ξέρω.
9: Έχει οφετήσει.
8: Α, νομίζω κάτι, αλλά.
9: Το κακόμοιρο, ποιο θα είναι.
8: Τελείως.
9: Γιατί είναι νευρική αυτή, ρε παιδιά.
8: Αυτή είναι, αν, παιδιά, αν έχει... μιλάμε ότι έχει κάτι ξεσπάσματα. Τρελά, δεν ξέρω. Οι συναδέρφες σας όμως την αγαπούν. Ναι. Θυμάμαι και στη Μύκονο. Τι κακομαθημένη, παιδιά, στο Σάντα Μαρίνα να μπαίνει να κλείνει τα μαγαζιά, να μην θέλει αυτό. Στο Σάντα Μαρίνα έκλεινε.

0: Μπέρις ήταν, μιλάμε στα ντουζένια της και πραγματικά είχα μείνει α.
1: Εντάξει, πολύ ωραία,
0: πολύ ωραία. Και πολύ ωραίο πρόσωπο.
1: Καλέ, εγώ την είχα δει, είχα πάει Παρίσι και την είχα μπει στην Γκαλερί Λαφαγέτ. Ξαφνικά εκεί που καθόμουν και χάζευα κάτι αρώματα και κάτι τέτοια, γίνεται ένα σκουρνιαχτό, ένα πράγμα, μπαίνουν κάτι bodyguard, αυτά, κάποιο ήρθε. Και περνάει αυτή, πρέπει να ήμουν εγώ, έφτανα στο κολομέρι της για να καταλάβεις.
0: Έλα, δεν θέλω να μιλάς.
1: Η τύπισσα είναι σαν άλογο. Με την καλή έννοια το λέω. Δηλαδή δεν υπήρχε το πόδι και το κορμί και καλά, και 10 μέτρα.
0: Αλλά και ωραίο πρόσωπο.
1: Όχι.
0: Έλα, απλά είναι πολύ μπιμπικιαστό.
1: Ναι, εντάξει, δεν άσχημη.
0: Λένε ότι έχουν.
1: Δεν άσχημη, αλλά έχουμε δει μαύρες, ρε παιδί μου, μοντέλες που είναι κούκλα. Αλλά το κορμί της. Που είναι τόσο δεμένο, τα πόδια της στην πασαρέλα, δηλαδή η γυναίκα κυριαρχούσε.
0: Αυτή η Σίντι Κρόφορ.
1: Σίντι Κρόφορ.
0: Σαν κεφάλι. Ναι. Ή γενικά.
1: Όλο μαζί μου, ωραία μου. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι πιο όμορφη. Νομίζω ότι είναι πιο όμορφη που έχει περάσει ποτέ. Εμένα
0: ναι,
1: από μαύρες μου άρεσε πιο
0: η
1: πολύ.
0: Η Σίντι Κρόφορντ ήταν η πιο όμορφη.
1: Εγώ νομίζω,
0: και τότε
1: ναι.
0: Ζευγάρι με τον Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Η πιο όμορφη ήταν.
0: Ήτανε το τέλειο
1: στα
0: ζευγάρι.
1: Μου γούστα.
0: Και είχε και ένα κλάσ. Δηλαδή ήτανε, είχε ένα επίπεδο γενικά.
1: Ήταν πολύ ωραία. Και η πιο άσχημη για μένα, κατά τη γνώμη μου, ήταν αυτή που είναι σαν μαϊμού. Πες την ξανθιά.
0: Η Γερμανίδα.
1: Ναι, Γερμανίδα. Ή αντίο, φιλάκια.
0: Η Χερτσίκοβα.
1: Όχι καλά, αυτά είναι ωραία.
0: Ούτε είχα ειδική.
1: Ήταν λίγο σαν μαϊμού, ωραία ήταν. Αχ, δεν μπορώ, πασίγνωστη. Δηλαδή,
0: έβγαλε εκατομμύρια.
1: Ναι, καλά,
0: που τι λες και σαν μαϊμού.
1: Είμαι βρε τη μαϊμού, τι εκατομμύρια έβγαλε.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης μας λέει καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη, πολλά φιλιά σου στέλνουμε. Και μας στέλνουν για δεύτερη, τρίτη φορά. Να το ξαναπούμε. Τι επιμένουν οι φοιτητές εκεί στοιχείο. Λέει λοιπόν, καλό μεσημέρι. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα απεριόριστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε. Δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές, λέει ο Μάρκος. Μας στέλνουν πολλοί φοιτητές. Έχει δίκιο, κάτι να γίνει εκεί με το Δήμο Χίου. Εσύ εκεί που ξέρεις την περιφερειάρχησα, την ξέρεις, πάρ' ένα τηλέφωνο.
0: Την Κυραχιώτισσα.
1: Την Κυραχιώτισσα.
0: Κυραχιώτισσα, ο χιώτης σου που πάει.
2: Η ώρα είναι 3 και 4
3: και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Καλώς ήρθατε στο

0: Regency Casino online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
5: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Μπαίνει κρυάκι σιγά σιγά. Αρχίζουν σιγά τα δύσκολα. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
9: Τώρα είναι τέλεια εποχή.
8: Τώρα το βράδυ όμως. Τι έπαθες καλέ, αυτή θα πνιγεί με το καλώδιο του.
9: Τι έχω πάθει.
8: Τι έχεις πάθει, θέλεις και τα μάξι θέλεις.
9: Τι να κάνω.
8: Θέλεις και τα μάξι. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Μπέση, έμπορο καυσόξυλων από τη Νίκαια.
9: Ωραία πράγμα. Καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
8: Να είστε καλά! Λοιπόν, πείτε μας τι γίνεται. Λέει ουρές εκεί στα μαγαζιά που έχουν καυσόξυλα, αληθεύει κύριε Μπέση.
10: Ναι, όντως είναι πολύ αυξημένη η ζήτηση λόγω της αύξησης του πετρελαίου και της βενζίνης. Ο κόσμος έχει στραφεί προς το καυσόξυλο.
8: Φέτος δηλαδή άρχισαν νωρίτερα να έρχονται σε εσάς.
10: Ναι, ναι, από τον Αύγουστο έχει ξεκινήσει πολύ έντονα, αλλά τώρα το Σεπτέμβριο.
8: Από τον Αύγουστο.
9: Έχει... Ναι, γιατί.
8: Ρε, παιδιά, με το τέτοια ζέστη και λοιπά, ο άλλος να πηγαίνει να παίρνει καυσόξυλα.
9: Ναι, το κάνουν γιατί σου λέει μετά θα βρίσκουμε, θα πέσουν όλοι, έτσι δεν είναι.
10: Μα το φρονίμον τα παιδιά λέει πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
8: Αυτό για το εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα, άμα πεινάσουν, να αγοράζουν πίτσα, έτσι λέει.
10: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα το καυσόξυλο είναι ένα προϊόν που φέτος έχει τρομερή ζήτηση. Και πραγματικά όλοι, επειδή ξέρουν ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας και δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα στο να βρίσκεις ξερό ξύλο μετά από 3-4 μήνες, έχουν αποφασίσει να προμηθευτούν νωρίς τα ξύλα.
9: Δηλαδή όποιος το θυμηθεί Νοέμβριο δεν θα βρει τίποτα, ε?
10: Νομίζω ότι από Δεκέμβριο θα δυσκολεύσει πάρα πολύ το πράγμα.
8: Πείτε μας κάτι, όποιος παίρνει καυσόξυλα από τον Αύγουστο πετυχαίνει καλύτερη τιμή, περσινή ας πούμε, ή μπα?
10: Εγώ προσωπικά ναι, είχα τις περσινές τιμές. Τώρα ότι μου έρχεται από εδώ και πέρα θα είναι πιο αυξημένα σίγουρα.
8: Δεν ξέρουμε τι αύξηση τιμών,
10: Όχι, γιατί εγώ είχα ψωνίσει από πέρσι όλα για να είναι ξερά τα ξύλα. Όταν τελειώσουν αυτά από Νοέμβρη, δηλαδή που θα έρχονται οι καινούργιες παραλαβές, δεν ξέρω σε τι τιμές θα γίνει.
9: Γενικά σε τι τιμές κυμαίνονται, ας πούμε, με το κυβικό.
10: Το κυβικό αυτή τη στιγμή εδώ στην Νίκαια, στα καυσόξυλα Μπέσης, οι τιμές είναι στο Πεύκο 120 ευρώ, η Οξιά 130. Ο Δρύς 140 και η Ελιά 150.
8: Έρχονται άντρες ή γυναίκες και αγοράζουν τα ξύλα ως επιτοπλίστων?
10: Συνήθως το άτυχο είδος στον πλανήτη είναι η γυναίκα. Αυτή τα τραβάει όλα. Αλλά εδώ μπορώ να πω ότι έρχονται και άντρες.
8: Έχουμε καυγάδες μεταξύ των ζευγαριών. Πάρε αυτό το ξύλο, όχι αυτό, όχι αυτό είναι καλύτερο, αυτό κάνει πιο πολύ φωτιά, αυτό μυρίζει καλύτερα και τέτοια, τις κλασικές διαφωνίες που έχουν.
10: Κοιτάξτε, οι καυγάδες είναι άσκοποι, γιατί έτσι κι αλλιώς ό,τι και να γίνει στη γυναίκα θα περάσει. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει καυγάς.
8: Και συνήθως η γυναίκα διαλέγει και ο άντρας πληρώνει όταν πηγαίνει με ζευγάρια.
9: Εντάξει, ρωτάς όμως και τον ειδικό, δεν σας ρωτάνε ποιο είναι καλύτερο, ποιο ξύλο. Ας πούμε λένε ότι η ελιά καίει πιο αργά, κάτι τέτοιο, ότι η οξιά, ποια είναι καλύτερο, τι είναι καλύτερο να αγοράσει κανείς.
10: Κοιτάξτε, το οδρύς και η ελιά είναι βραδύκα στα ξύλα. Κρατάνε περισσότερη διάρκεια, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να πάρουν.
9: Ναι.
10: Το πεύκο και η οξιά παίρνουν γρήγορα,
9: αλλά καίγονται και γρήγορα.
10: Σίγουρα αν παίρνουν, προμηθεύονται οι πελάτες από μάντρες που τους γνωρίζουν και έχουν προσωπική σχέση, είναι καλύτερο από το απρόσωπο, γιατί έχει γεμίσει με εισαγωγής ξύλα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ καλά ποιοτικά και έχουν έντονο καπνό, έντονη μυρωδιά, γιατί είναι ανήλια και έρχονται από ποτάμια, από Βουλγαρίες, Ρουμανίες κτλ. Και δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλει ο πελάτης. Οπότε να προτιμούν πάντα να παίρνουν ελληνικά ξύλα και
9: πώς
10: να...
9: Πώς το ξέρουμε όμως, ότι πρέπει να γνωρίζουμε αυτόν τον έμπορο.
10: Ναι,
9: γιατί
10: ναι,
9: αλλιώς...
10: να έχετε προσωπική σχέση.
9: Πολλοί σου πουλάνε ξύλα που λένε ότι είναι ελληνικά και δεν είναι, έτσι δεν είναι. Αν δεν τον γνωρίζεις τον έμπορο.
10: Αυτό είναι το άσχημο, ότι καλύτερα να ψωνίζετε από ανθρώπους που έχετε προσωπική σχέση.
8: Κύριε Μπαρτά, αν έχουμε κτήμα, είμαστε από επαρχία, που όλο και πολύ κλαδεύουμε, μπορεί να έχουμε ελιές, μπορεί να κόβουμε, μπορούμε λέτε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ξύλα ή θέλει μια ειδική προεργασία?
10: Όχι, καμία προεργασία, εννοείται. Από τον αγρό στο σπίτι.
8: Ωραία, άρα απλά να είναι στεγνά, έτσι δεν είναι, πριν πιάσουν βροχές, να τα βάλουμε σε κάποιο μέρος για να είναι έτοιμα προς χρήση.
10: Το ξύλο, όταν βραχεί από την βροχή δεν παθαίνει τίποτα, αν είναι ξερό.
9: Όταν
10: δεν
9: λέμε
10: τραβάει.
9: Λοιπόν ξερό, τι εννοούμε, γιατί εμείς νομίζαμε ότι είναι βρεγμένο ή νοπό.
10: Να έχει κοπεί πάνω από 3-4 μήνες. Αυτό εννοούμε χλωρό, δεν εννοούμε το να βραχεί το ξύλο, μπερδεύεται ο κόσμος.
9: Ναι, όντως.
10: Τα ξύλα τα δικά μου, λέω δικά μου, κάνω αυτοπροβολή βέβαια, τώρα είναι άσχημα, αλλά γενικά τα ξύλα που παίρνετε και είναι ξερά, να τα αφήσετε στη βροχή και να βραχούνε, μετά από μία ώρα είναι στεγνά, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν τραβάει το ξύλο το νερό μέσα να το κρατάει.
8: Για δώστε μας κάποιες οδηγίες. Τώρα θα πάμε όλοι να αγοράσουμε ας πούμε κάποια ξύλα. Τι πρέπει να προσέχουμε, τι ποσότητες να παίρνουμε?
10: Αν είναι μια οικογένεια που επιστρέφει από το σπίτι της μεσημερό απόγευμα και θέλει για 3-4 ώρες να ανάψει το τζάκι του γρήγορα και να ζηταθεί για 4 ώρες και μετά να πέσει να κοιμηθεί, δεν μπορεί να ασχοληθεί με ξύλα όπως είναι ο οδρύς και η ελιά. Γιατί θέλουν να υπάρχει προεργασία ώστε να αντέχει μετά αρκετή ώρα. Ένα γρήγορο ξύλο λοιπόν είναι το πεύκο και η οξιά, που μπορεί να το βάλει και να πάρει απευθείας για να έχει φλόγα και να ζηταθεί το τρίωρο, τετράωρο που θα πει το καφέ του ή το βραδάκι του, το κρασάκι του, δεν ξέρω τι. Αν όμως από την Κυριακή ανάβει το πρωί, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ελιά και δρύ για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.
9: Πάντως, όπως μας τα λέτε, η ελιά είναι πιο οικονομική εφόσον διαρκεί περισσότερο, σωστά?
10: Εκ του αποτελέσματος.
9: Εκ του αποτελέσματος, ναι.
10: Ναι.
8: Λοιπόν, και μπορούμε να. Κάποιοι έχουν αποθήκες και τα βάζουν στις αποθήκες, κάποιοι έχουν κλειστά γκαράζ και τα βάζουν στα γκαράζ. Κάποιος όμως που δεν έχει χώρο, από ό,τι μας είπατε, μπορεί να τα βάλει και στη βεράντα.
10: Βεράντα, στην αυλή του, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και άμα θέλει
8: εγώ
10: να βάλει και ένα μουσαμά.
8: Εγώ νόμιζα ότι δεν κάνει στη βεράντα.
9: Όχι, κάνει, αλλά εγώ νόμιζα ότι δεν κάνει να βραχούν. Αλλά είδα ότι μας λέει ο κύριος Μπέση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
10: Εφόσον είναι ξερό το ξύλο, έτσι.
9: Ναι.
10: Άμα είναι ξερό, όσο και να το βρέξεις, δηλαδή για δοκιμή πάρετε ένα ξύλο και βάλτε το στο ντουζ. Βάλτε το να βραχεί επί ένα λεπτό, δύο, να γίνει μουσκεμά. Μετά αφήστε το, μετά από 20 λεπτά μισό να το δείτε να είναι ξερό.
9: Να ρωτήσω κάτι. Πας να αγοράσεις ξύλα έτσι στην τύχη, λέω εγώ τώρα. Και σου λέει ο εμπόρος ότι είναι ξερό. Εσύ μπορείς να καταλάβεις, υπάρχει τρόπος να καταλάβεις πριν το αγοράσεις αν είναι ξερό ή όχι?
10: Αν πάει ένας άνθρωπος που είναι άσχετος τελείως με αυτό,
9: ναι.
10: Όχι, μπορεί να την πατήσει αν δεν είναι μουσκεμά. Αλλά και από το βάρος, αν πιάσει ένα κούτσουρο, θα το καταλάβεις. Αλλά θέλει λίγο εμπειρία οπωσδήποτε. Αλλά υπάρχουν και κάποια υγρόμετρα στο εμπόριο που, αν θέλεις, μπορεί να το έχεις, να το κουμπάς το ξύλο μέσα, να το βάζεις. Πώς βάζουμε στο κρέας για να δούμε πόσο ψημένο είναι. Να βλέπετε την υγρασία.
9: Να, αυτό δεν το ξέραμε, ας πούμε.
8: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τελευταίο. Καμιά φορά τα ξύλα έχουν ζουζουνάκι μέσα. Υπάρχει περίπτωση να μεταφερθεί μέσω του ξύλου το ζουζουνάκι, να το έχουμε σε ένα εσωτερικό χώρο του σπιτιού και να μας φάει τα έπιπλα?
10: Ναι, εννοείται. Αν υπάρχει. Εξαρτάται τι είναι. Αν υπάρχει τέτοιο μαμούνι ή οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Αν γεννήσουν αυτά, ναι. Αυτό, ναι. Είναι αυτονόητο. Είναι σαν να πάρετε μία μερμικό φωλιά για να βάλει το σαλόνι σας. Να γεμίσετε μερμική μετά παντού.
8: Ναι. Άρα, αν δούμε ένα ξύλο που φαίνεται οπτικά περίεργο με τρύπες και τέτοια.
10: Όχι, άμα το κοπανίσει το ξύλο αυτό, θα δει ότι θα φύγει απευθείας. Ναι. Δηλαδή, θα δει. Αλλά συνήθως σε καμιά ελιά μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν γίνεται σε άλλα ξύλα. Που να έχει κουφάλα μέσα, να έχει τρύπες και να γίνει. Αλλά άμα το πετάξει μία κάτω το ξύλο με δύναμη, ό,τι έχει μέσα θα δει ότι θα βγαίνει. Οπότε μην το πάρει, μην το χρησιμοποιήσει αυτό.
8: Μάλιστα.
9: Μάλιστα.
8: Πολύ ωραία.
10: Αλλά συνήθως δεν είναι. Δηλαδή, αν είσαστε με μάντρες που έχετε προσωπική επαφή, ελαχιστοποιείτε το κίνδυνος αυτός.
8: Κύριε Μπέση, να έχουμε ένα καλό χειμώνα.
10: Να έχετε ένα καλό χειμώνα με υγεία πάνω απ' όλα, ψυχική γαλήνη.
8: Και ωραία ζεστασιά και θαλπορή σαν αυτή που δίνει ένα καλοαναμένο τζάκι.
10: Ακριβώς. Και η ευχή που δίνω σε όλο τον κόσμο είναι η συνηθισμένη μου και αγαπημένη μου ευχή, να έχει ο κόσμος ευδαιμονία.
8: Πολύ ωραία.
9: Πολύ ωραία. Να είστε καλά.
8: Καλό απόγευμα.
10: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
9: Εν τω μεταξύ θα ανάψουν όλα τα τζάκια, θα τα ανάψουμε όλα τα τζάκια όσοι έχουν τέλος πάντων. Και μετά θα αρχίσουμε ότι δεν είναι καλό για το περιβάλλον. Και είναι αλήθεια δηλαδή. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε και τέτοια. Δηλαδή παντού πρόβλημα.
8: Θυμάσαι παλιά που είχες παλιά επιπλάκια και τα έστελνες.
9: Παιδιά, ναι.
8: Ε? Και δεν... και έλεγες, έκαψα και την καρεκλά της σκηνοθέτεια. Πάει και αυτή. Πάει και τ' άλλο, πάει και τ' άλλο. Λοιπόν, θα καεί το πελεκούδι.
9: Η Χάιντι Κλουμ λέει ο Αντώνης ότι είναι η μαϊμού. Όχι, δεν είναι. Ή κάτι, θυμήθηκα. Η Κλόντια Σίφερ.
8: Έλα μωρέ την κακομοίρα.
9: Σαμαϊμού.
8: Έλα μωρέ την κακομοίρα.
9: Συμφωνείς. Να, συμφωνεί για το κορίτσι μας εδώ.
8: Άλλο δεν σ' αρέσει και άλλο σαμαϊμού.
9: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει, μου θυμίζει μαϊμού.
8: Μαϊμού με κάτι εκατομμύρια.
9: Δεν βρε εκατομμύρια έχει, δεν είπα εγώ. Αλλά ναι.
8: Δεν είναι. Ήταν από τις ωραιότερες, ναι.
9: Όχι, δεν ήταν.
8: Ξανθομπαμπούρισα.
9: Ναι, η πιο ωραία ήταν.
8: Η Σίντι πάντως ήταν, παιδιά, όντως.
9: Παιδί μου ήταν σαφέ. Ήταν γιατί δεν τη χόρτενες. Και ήταν και μια μορφιά που δεν ήταν συνηθισμένη τότε. Και η κόρη της τεινάζει πολύ. Παρόλα αυτά που είναι κούκλα, παρόλα αυτά κατά τη γνώμη μου, σαν τη μάνα δεν είναι.
8: Ναι.
9: Σαν τη μάνα δεν είναι.
8: Και μ' αρέσει πάρα πολύ και ο άντρας της Σιντι Κρόφορντ, ο Γκέρμπερ.
9: Ο Γκέρμπερ, ναι, τώρα αυτή
8: πέρα είναι
9: δύσκολα οι άνθρωποι. Αυτοί, άστο που χάσαν το γιο τους και διάβαζα ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει μιλούσε πάρα πολύ. Ήταν οικογενειακός φίλος και μιλούσε ατελείωτες ώρες με τον.
8: Με το παιδί.
9: Με το παιδί, με το γιο. Τέλος πάντων, τώρα τι ψάχνουμε.
8: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. radio@parapolitika.gr. Να σας πούμε επίσης ότι στο Metropolitan Hospital. Στο Φάλιρο, η Παιδιατρική Κλινική προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για τα παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία με υψηλό έστω.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: κρατάνε στις ταινίες και υπνοτίζουν τον κόσμο και δίπλα είναι ο Ανδρουλάκης και λέει ξύπνα Νίκο, δεν είναι για χόρτας. Εντάξει, ευτυχώς που έχουμε και λίγο χιούμορ, παιδιά. Ευτυχώς που έχουμε και χιούμορ. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Ο γιατρούλης λέει άρχισε να ζορίζεται στη φυλακή. Πήγαινε κάθε μεσημέρι στο ροζέ και έτρωγε και λέει κάθε μέρα σούσι και έπινε ένα ποτήρι σαμπάνια.
0: Ας το παραγγείλει τώρα, όχι.
1: Εντάξει τώρα, δεν του αρέσει το περιβάλλον.
0: Εντάξει, να κάνει, να τον άφησε την κεριά για να φάει.
1: Ήθελε λίγο ένα art de la table, ήθελε λίγο να μιλάει με κόσμο, να ψαρεύει πελατεία. Ήθελε δηλαδή, ρε παιδί μου, ένα τζέρτζελο.
0: Πάντως βγήκε ένα μήνυμα που έλεγε ότι ο Μαζονάκης έλεγε ότι έκανε κάθε θεραπεία 3 με 6 χιλιάδες και έγραφε ότι, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον, ότι παιδιά λέει, μου ζητάνε τόσα λεφτά, λέει δεν είμαι για τόσα λεφτά, βέβαια τα έδωσε, απλά θέλω να σου πω.
1: Πόσα?
0: 3 με 6 χιλιάρικα, δεν ξέρουμε τώρα πόσα. Αλλά τώρα βάλε ότι αν έκανε. Αν έκανε σε δύο χώρους, γιατί υπόθηκε ότι έκανε σε δύο χώρους ταυτόχρονα, ότι στο διπλανό δωμάτιο, στο διπλανό.
1: Είχε
0: και άλλη πλασμαφαίρεση. Πες λοιπόν ότι αυτοί βγάζανε 3.000 την πλασμαφαίρεση, λέμε τώρα. Δεν θα σου βάλω 6, θα σου πω 3. Και κάνανε 2 πλασμαφαιρέσεις
1: την ημέρα. 6.000 την ημέρα, την εβδομάδα.
0: Ναι. 6, 7, 42.
1: Μόνο. Αλλά δεν θα έκανε και Κυριακή. Φαντάζομαι.
0: Ωραία, σωστά τα λες. Θα ξεκουραστούν οι άνθρωποι. Πότε να βάλουμε 5 μέρες.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε 5. 5, 6, 30. Επί τέσσερις εβδομάδες.
1: Μιλάμε
0: 100,
1: για.
0: 120, μαύρα. 120 χιλιάρικα μόνο για την πλασμαφαίρεση. Δεν λέμε τώρα τα άλλα, τα βαλιτσάκια με τους φιχτήρες, τις ρόγες και τα τέτοια και όλες τις άλλες θεραπείες και τις υδροθεραπείες ήταν. Και αν είχε πει δεν έχεις καρκίνο σε μια χαρά και το άλλο που έπιανες κάτι σίδερα και σου έβγαζε το αυτό που σου διαβάζανε την άβρα και δεν λέγε ότι η άβρα σου είναι σκοτεινή και τα δόντια σου είναι δεν ξέρω.
1: Η ΑΔΕ που κυνηγάει τον καθέναν, μην έχει κανένα ευρουλίνη κρύψη πουθενά σε κανένα μαξιλάρι, βρήκε τίποτα. Βρήκε καμιά
0: 1,3
1: άκρη.
0: Δις πάντως λέει ότι είχαν.
1: Άνοιξαν οι λογαριασμοί.
0: Ναι.
1: 1,3 δις.
0: Ναι, αυτό διάβασα εγώ. Τώρα πού και τι και πώς. Και λογικά φαντάζομαι εγώ τώρα. Είσαι και στο εξωτερικό, είσαι θηρίδες, τραπεζικές και τέτοια πράγματα.
1: Η ΑΔΕ λογικά θα τα βρει.
0: Μα πρέπει
1: εδώ
0: να τα βρει.
1: Εδώ βρίσκει του καθενός, παιδιά. Δηλαδή, τι
0: καλέ εδώ πέρα, τι ήθελε του καθένα. Εδώ πέρα σου λέει φορολογή, τον παππού που έδωσε την εγγονή 700 ευρώ σε ένα χρόνο, σπαστά, χαρτζηλίκι. Δηλαδή, μιλάμε, δεν πιάνουν τα μεγάλα ψάρια και ασχολούνται με τον παππού και την εγγονή. Και τη γιαγιά, την καθεμία που χαρτζηλικώνει ή το γονιό το παιδί του. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ξεφτυλισμένα πράγματα.
1: Έλα, πες τα, ρίξε.
0: Έτσι, είπα, τι άλλο να πω.
1: Δώσε και σώσε.
0: Να διάβαζε, α πούμε, για ένα γάμο. Μια και το συζητάμε αυτό, διάβαζα ότι ένας τύπος λέει δήλωσε στην εφορία καταθέσει 14.632 ευρώ ως δώρα γάμου. Πού είναι ένα ποσό, ρε παιδί μου, μπορεί να μαζευτεί από γάμο όταν έχεις, ας πούμε, 200 καλεσμένους και τους έκανε η εφορία.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Έκανε η εφορία και με τι είναι αυτά.
1: Άρα πώς πρέπει
0: τα σημικά, άμα φέρει τα σημικά πίσω.
1: Τα δώρα γάμου πώς πρέπει να δίνει. Να βάζει κουμπαράκι
0: και τα δώρα του γάμου και πρέπει να ξέρεις και τα δώρα του γάμου και τα χαρτζηλίκια και αυτά που παίρνει. Έχουν πρόβλημα, σου λέει, οι γονείς να είναι ένα παιδί δηλαδή φοιτητής στην επαρχία. Και οι γονείς στέλνουν χρήματα στο παιδί αυτό. Πρέπει να του πληρώνουν το ενίκιο που το πληρώνουν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στο σπίτι νοικοκύρη. Δεν στέλνουν στο παιδί χρήματα. Αυτά θα φορολογούνται.
1: Έλατε.
0: Έχουμε τρελαθεί, τότε το Άιρις, το κάναμε τι. Ή που βγαίνει μία παρέα, το κάνουμε συνέχεια.
1: Και μοιράζουμε
0: λέει, πληρώνει ένας, όχι πληρώνει ένας και του τα βάζεις με Άιρις.
1: Ανάλογα τι ποσό.
0: Τι ανάλογα, ένα 50 να του βάλει ο καθένας, τελειώσαμε. Θα το φορολογήσουν το Χριστιανούλη. Αυτά πρέπει να δούμε τι γίνεται
1: και
0: με αυτά.
1: Και απ' την άλλη στους γιατρούλιδες ακόμη δεν έχουμε δει, γιατί επίσημα η ΑΔΕ δεν έχει βγει να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό αναμένουμε. Γιατί σε λίγο θα ακούσουμε ότι οι γιατροί δεν έχουν χρήματα. Περίμενε και θα γελάσουμε. Φανερά χρήματα, γιατί κρυφά σίγουρα υπάρχουν πολλά. Μόνο το ρολόι πόσο στοίχιζε, 200.000.
0: Α, τέτοιο νομίζω, ναι. Εσύ δεν είπες ότι και με διαμάντια, μπορεί να ήταν και παραπάνω μετά.
1: Έτσι μου είπαν ότι ήταν πιαζέ, λέει, με διαμάντια.
0: Άμα είναι με διαμάντια, πρέπει το απλό να είναι 200.000.
1: Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Πηγαίνει σε ένα γιατρό που φοράει ένα τέτοιο ρολόι, δεν καταλαβαίνει αμέσω τι παίζει.
0: Όχι, λες, είναι πολύ καλό γιατρό αυτό.
1: Α.
0: Έχει φοβερή πελατεία για να έχει τέτοιο ρολόι. Δεν πηγαίνει το μυαλό σου ότι ο άλλο έχει βαλίτσα μέσα με παιχνίδια.
1: Εμά γιατί δεν μα τα δείξε τα παιχνίδια.
0: Γιατί δεν πήγαμε και πολύ καλά κάναμε.
1: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. I've heard people say that
2: too much of anything.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Είσαι και φάτη, θα πας στο σπίτι σου, έχεις ωραίο τραπέζι.
14: Τι τραπέζι έχω? Θα έρθει να φύγει, μου παραγγείλουμε.
13: Α, έτσι έτσι κάνεις το τραπέζι. Έτσι, έλα ναι. Τώρα, δείξε τις μαγειρικές σου εικόνες. Να το κάνεις όπως το κάνει γνωστή κυρία. Πάρτα πριν έρθει. Πες της τι κάνεις και έφυγε να φας.
14: Ούτε καν.
13: Παράγγειλέτα.
14: Να κουράσω το μετά, θα της πω φάγει, παρακοιμηθώ εγώ.
13: Παράγγειλέτα.
14: Ναι.
13: Και βάλτα σε κανονικά πιάτα και κάνω ότι τα φτιάξε εσύ. Και δίνε συνταγές.
14: Σόπα καλέ. Όχι. Κάποιο ασχολείται, θα έρθει η κοπέλα τη. Μη φας να παραγγείλουμε να φάμε. Λοιπόν, έγινε χαμός, λέει, στην Βρετανία. Στην Βρετανία, σε ένα κεντρικό δρόμο, όταν ένα εμού, θα σου πω τι είναι το εμού μετά, ένα πουλί τεράστιο, επιτέθηκε σε έναν. Έφυγε από το κτήμα τη περιοχή και επιτέθηκε στο δρόμο σε έναν
13: περαστικό,
14: ο οποίο του πήρε να το αποφύγει και του χώνει το πουλί κουτουλιέ.
13: Δεν είμαστε καλά μα. Παιδιά, τα ζωντανά έχουν.
14: Βίντεο.
13: Να σου πω. Λοιπόν, μήπως έτρωγε κανένα σάντουιτ και ήθελε να του την πέσει. Ήθελε να πάρει μεζέ.
14: Αυτό το σκάσε από ένα κτήμα. Που είχαν πουλιά, που είχαν εμού. τα εμού είναι κάτι πουλιά που είναι, είναι πιο μεγάλο. Είναι, είναι σαν μοιάζει με το στρουθοκάμιλο. Είναι πιο μεγάλο από το στρουθοκάμιλο. Φαντάζεσαι ότι είναι πιο μεγάλο από το στρουθοκάμιλο.
13: Καλά, δεν είμαστε καλά. Ναι. Και πετάει.
14: Όχι, δεν πετάει.
13: Α.
14: Ούτε ο στρουθοκάμιλο νομίζω πετάει. Πού να πάει με τόσο, με τόσο κόμμα. Αυτό και ένα κορμί θηρίο. Θα πέσει κάτω.
13: Άρα άρχισε να του τσιμπάει τα πόδια. Τι του έκανε.
14: Κουτουλιές του ρίχνε.
13: Α.
14: Και είναι.
13: Φιλικό σου άκη.
14: Είναι ψηλό. 2 μέτρα. Είναι 2 μέτρα το πουλί αυτό. Το εμού. Και ζυγίζει 37 κιλά. Και μπορεί. Και δεν πετάει, αλλά τρέχει. 50 χιλιόμετρα την ώρα.
13: Τρώμαξε κάτι από τον κύριο. Πόπο, τον Ντέσεβό το θυμάσαι.
14: Ναι, το
13: τι ωραίο αυτοκίνητο που ξέρει. Παιδιά, θυμάστε πώς άνοιγε το παραθυράκι.
14: Σαν κονσερβοκούτι καταρχήν.
13: Άνοιγε από μέσα προς
14: ναι,
13: τα έξω
14: ωραίο,
13: και
14: αμάξι.
13: Το πιάνε με ένα μαγνήτη. Από τα iconic αυτοκίνητα.
14: Πολύ ωραίο.
13: Είχαν βγει για αγρότες στη
14: ναι,
13: Γαλλία.
14: Ναι, ναι, πολύ ωραίο αυτοκινητάκι.
13: Ναι, όντως. Θυμάμαι αυτό το Βάτραχο. Το Βάτραχο το μεγάλο. Το θυμάστε το Βάτραχο το μεγάλο.
14: Το Στροέν.
13: Ναι, ο μικρό ο Βάτραχο ο μεγάλο ήταν το Φιατάκι το 5. Το Λάτσια,
14: το Volkswagen, ο Σκαραβαίος.
13: Ο Σκαραβαίος, φοβερό αυτοκίνητο παλιός, δηλαδή μιλάμε επτάψυχο αυτοκίνητο. Για πόσα χρόνια τα βλέπαμε αυτά τα αυτοκίνητα.
14: Ναι, ατελείωτα. Μα γι' αυτό όλα αυτά τα περισσότερα, αν ξέρεις μου τι σε έχουν βγάλει. Ξέρεις, είχε βγει Σκαραβαίος μετά μοντέρνος, είχε βγει το Mini Cooper που το ξέρουμε.
13: Μπράβο, το
14: ο καημός μου είναι που δεν έχει βγει ποτέ ο Ντομπιάνκι. Εγώ δεν τα αγαπούσα τον Ντομπιάνκι πολύ.
13: Φοβερό αυτοκινητάκι.
14: Δεν υπήρχε. Και ήταν
13: παιδιά, είχε... και πάρα πολύ βολικό για το κέντρο της Αθήνας. Ήταν... Τέτοια αυτοκίνητα έπρεπε να έχουμε τώρα.
14: Το μεταξύ, τον Μπιάνκι είχε. Επειδή έκανα και. Έκανα, το πέσα και μάγκα. Εγώ έκανα και. Και κόντρε τρομάρα στα ποτέ. Για τρομερή εκκίνηση. Ήσουν δηλαδή. Ήσουν στο φανάρι και άνοιγε ένα. Σαν τα πορδί πετακόταρε. Τάκ! Του κέρδιζε όλου την εκκίνηση και μετά.
13: Σιγά,
14: σε, και
13: εσύ...
14: μετά σε περνάγανε όλοι πολύ.
13: Ήθελε να κάνει και τη ραλίστρια.
14: Τσάκι, μωρέ, τώρα είχα το. Είχα το τη μαμά σου. Ήταν και άμπαρ, θα μπαρθάκι.
13: Α, ήτανε... Τη μαμά σου αυτοκίνητο ήταν.
14: Δεν το δε. Σε φωτογραφία.
13: Τι εννοεί, δηλαδή το πήρε όταν, εκείνη και τη δηλαδή, το πήρε.
14: Το είχε πάρει ο μπαμπά μου, εντάξει. Και όταν μετά εγώ πήρα δίπλωμα. Άρχισε, μαμά θα μου δώσει το αυτοκίνητο και θα μου δώσει το αυτοκίνητο και μου δώσει το αυτοκίνητο και το παίρνει συνέχεια το αυτοκίνητο την κακομοίρα. Αφού έβγαινα και συνέχεια.
13: Και μετά πήρε άλλο αυτοκίνητο.
14: Και μετά, όχι, μετά, τι, μετά δεν θυμάμαι τι. Μετά μου πήρε ο μπαμπάς μου εμένα, μετά το άμπαρ τα έπαιξε πια, ήρθε και τελείωσε. Το είχα τελειώσει το αυτοκίνητο και μετά μου πήρε ένα Citroën Saxo.
13: Α.
14: Πάει και αυτό.
13: Όχι, τι, το έκανε, όχι, όχι, όχι, όχι.
14: Μετά, μετά πήραμε ένα Fiat και τέτοια. Λοιπόν, είχε βγάλει ένα βιβλίο ο αδερφός της πριγκίπισσας Νταϊάννα και μέσα στα αυτά.
13: Φοβερό βιβλίο. Πάει να γίνει best seller ναι. Και καραπουλήθηκε πριν κυκλοφορήσει.
14: Ναι, όντως. Και μέσα σε αυτά που γράφει τα τρελά και τα τέτοια, γράφει ότι η πριγκίπισσα Νταϊάννα είχε πει στον αδερφό της ότι ο Κάρολος είναι ερωτευμένος με τον προσωπικό του υπηρέτη.
13: Οπα.
14: Εντάξει, έχουν βγει από το παλάτι και έχουν διαμαρτυρηθεί. Αλλά του είχε πει λέει, αυτή την κουβέντα. Όπως επίσης του γράφει μέσα στα. Γράφει επίσης ότι όταν πέθανε η Νταϊάννα, ότι ο Κάρολος είπε στον ίδιο, δηλαδή στον αδερφό της Νταϊάννας, ότι να είσαι σίγουρος ότι θα ξεχαστεί σύντομα.
13: Αυτό...
14: Τη συμπαθούσαν πολύ, έτσι.
13: Να σου πω, αυτό ήταν μπορώ μεγάλη.
14: Να το, αυτό μπορώ να το πιστέψω.
13: Αυτό, κοίτα, παιδιά, ήταν μεγάλη χοντράδα.
14: Κοίτα, για τον προσωπικό υπηρέτη, αυτό ήταν ερωτευμένος με την άλλη, ναι, μωρέ. Με την Καμιλοπάρδαλη.
13: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν πικάντικο αγόρι. Μπορεί να ήταν. Μερακλής.
14: Δεν νομίζω. Το παιδιάρι νομίζω ότι μπορεί να το είπε μεταφορικά ότι δηλαδή δεν κάνει βήμα χωρίς τον προσωπικό του υπηρέτη. Δεν νομίζω ότι.
13: Εννοούσε.
14: Ότι εννοούσε κυριολεκτικά. Αλλά ότι ήταν κακό σπυρί στο παλάτι η Νταϊάννα ήταν. Δεν θυμάσαι που όταν πέθανε μετά που είχε γίνει μεγάλος χαμός. Δεν κατέβαινε, ήταν κόσμος με λουλούδια έξω από τα ανάκτορα κλπ. Δεν κατέβαινε η Μπάμπο να πει να χαιρετήσει τον κόσμο. Και έγραφαν όλες οι εφημερίδες τότε γιατί σιωπά η Βασίλισσα και πού είναι η Βασίλισσα.
13: Και την ανάγκασαν.
14: Και την ανάγκασαν να, μετά από μέρες να
13: λοιπόν,
14: βγει και να μιλήσει με τον κόσμο.
13: Ότι πέρασα χθες το βράδυ. Χθες λοιπόν μετά από εδώ ήμουνα καλεσμένη το βράδυ σε ένα event και ως γνωστόν φέρνω τα ρούχα μου, αλλάζω εδώ στο ραδιόφωνο, ντύνομαι, στολίζομαι, φοράω τα παπουτσάκια μου, μακιγιάρομαι και πάω στα καλέσματα κουκλάκι ζωγραφιστό, έχοντας βέβαια κουβαλήσει διάφορα πράγματα γιατί αλλάζω ρούχα, μακιγιάς κλπ. Λοιπόν, χθες το βράδυ παρκάρω το αυτοκίνητό μου, βρίσκω εσείως πάρκινγκ κάτω από το σπίτι, παρκάρω το αυτοκίνητό μου και είμαι φορτωμένη παιδιά με 100 πράγματα, έτσι, δηλαδή. Μου πέσε μέχρι και το τζιν, έφυγε από τη σακούλα και μου πέσε στο δρόμο. Μόνο αυτό σας λέω, το τίναξε αυτό, έκανα ότι δεν κατάλαβα, το βάλω. Και είχα τα κλειδιά του αυτοκίνητου για να κλειδώσω το αυτοκίνητο βγαίνοντας και τα κλειδιά του σπιτιού. Λοιπόν, μπαίνω στην πολυκατοικία, πάω έξω από το διαμέρισμά μου, άφαντα τα κλειδιά του σπιτιού. Βρε που είναι τα κλειδιά του σπιτιού, βρε που είναι. Να κοιτάω, μου πέσαν, λέω, πώς είχα τα πράγματα. Μετά ήμουνα και, ήταν και βράδυ, ήμουνα και ζαλισμένη. Λέω κάτσε να το πάρω με τη λογική. Ή θα μου πέσαν αφού μπήκα στην πολυκατοικία, άρα τα είχα όταν μπήκα στην πολυκατοικία. Ξανακατεβαίνω κάτω, να ψάχνω στην είσοδο, να ψάχνω στο ασανσέρ, να ψάχνω από εδώ. Όμως αργά, δηλαδή ήταν γύρω στη μία όταν γύρισα σπίτι μου, 12.30 εκεί μία παρά. Λέω, άκουσα ένα ασανσέρ. Λέω κάποιος από την πολυκατοικία να τα μάζεψε, να είπε βρέθηκαν κάτι κλειδιά και να μας πει αύριο ότι βρήκα κλειδιά. Ξανακατεβαίνω, τίποτα. Ρε παιδί μου, ψάχνω τα πράγματα, λέω μήπως μου πέσει σε καμιά σακούλα από εδώ από εκεί, πώς έγινε να εξαφανιστούν. Ξανακατεβαίνω, ανοίγω την πόρτα και βρίσκω...
14: Ποια πόρτα τώρα?
13: Την εξώπορτα της πολυκατοικίας. Και είναι τα κλειδιά στην εξώπορτα της πολυκατοικίας πάνω. Λέω, δεν πα... Το έχεις πάθει? Όχι.
14: Εγώ δεν ξέρω τι έχω πάθει. Είμαι σπίτι. Είμαι σπίτι, έχω γυρίσει από εδώ, είμαι σπίτι, μια χαρά, κουκλάκι ζωγραφιστό. Έτσι, και περιμένω μία φίλη μου να έρθει στο σπίτι. Μου χτυπάει το κουδούνι, μου χτυπάει το κουδούνι από κάτω, μπαίνει μέσα και μετά και την περιμένω να ανέβει και πάνω. Εγώ είμαι στο μπάνιο και μπαίνει. Στο σπίτι μου μπαίνει και μου λέει: ρε Σιμούλη, έχει την πόρτα ανοιχτή του σπιτιού σου.
13: Τι!
14: Ναι.
13: Μπήκες μέσα και δεν την.
14: Μπήκα μέσα και δεν έκλεισα την πόρτα. Μπήκα μέσα φορτωμένη και δεν την έκλεισα την πόρτα με το πόδι. Την άφησα ανοιχτή.
13: Έχει τύχει και άλλο, να είσαι μέσα στο σπίτι και να είναι έξω από την εξώπορτα τα κλειδιά.
14: Γι' αυτό. Αλλά εντάξει, κοίτα, εσείς είστε πολλά διαμέρισματα, δεν είναι?
13: Ναι, όχι.
14: Πόσα πάρα είναι, 15?
13: Δύο σε κάθε όροφο και έχουμε 6 ορόφους.
14: Ναι, 12. Ναι. Εμείς, γι' αυτό δεν ανησυχώ γενικά εγώ. Είναι σαν οικογενειακή πολυκατοικία χωρίς να είναι. Είμαστε 5 όροφο διαμερίσματα. Τελειώσαμε. Οπότε. Και δεν μπαίνουν. Άντε να μπει κανένα ντελί. Δεν μπαίνει. Δεν είναι... Αλλά να αφήσω την πόρτα του σπιτιού να χάσκει. Και μπήκε η άλλη μέσα και μου λέει: μην τρομάξει, λέει. Μπήκα, λέει, στην πόρτα. Πώς μπήκε στην πόρτα, λέει, ανοιχτή, παιδί μου, λέει, του σπιτιού.
13: Λοιπόν, αυτό αυτά ήταν. Καλά, κορίτσια. Τέλος. Να έχετε ένα ωραίο σεξουλιάρικο
14: σαλωτικό.
13: Ξεσαλωτικό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 2 με 4. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
14: Θα βάλω απουσίες.
13: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Βαρυμπόμπη ως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από την Πειραιώς ως την Αχαρνών. Πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Καραμαγκά, δυσκολίες σε τμήματα της Αττικής Οδού και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα θα συναντήσετε επίσης στην παραλιακή στην Κλειφάδα ως τη λεωφόρο Αλίμου, δύσκολη νέα Κηφισίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ Κατεχάκη και ΟΑΚΑ. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Πειραιώς από Γκάζη, την Αχιλλέως, τη Σταδίου και τη Φιλελλήνων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Το σχετικό βούλευμα αναμένουν εκδοθήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Από την άρση των επικοινωνιών θα έρθουν στο φως κρίσιμα στοιχεία σχετικά με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι ακριβείς ώρες καθώς και η διάρκεια των επικοινωνιών. Εντατικές έρευνες στα συντρίμμια του παλιού κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη συνοδόληση κράτους στην πλάκα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για 5 αγνοούμενους, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και 3 αλλοδαπούς τουρίστες, πιθανόν Αμερικανούς, οι οποίοι ενοικίαζαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημίες σε 8 οχήματα. Κάποια στιγμή ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του πριν λίγο στο Bloomberg. Το θέμα με το επίδομα ανεργίας έχει λήξει. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για καμία περικοπή. Ξεκαθάρισε τα παραπολιτικά 90,1 Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο την κάρτα εργασίας, καθώς όπως είπε, καταγράφεται ο ακριβής χρόνος εργασίας, οι υπερορίες, αυξάνονται οι αποδοχές, εξυγιαίνεται ο ανταγωνισμός και βέβαια αυξάνονται έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία που οδηγούνται σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Επισήμανε πως δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και καλαμοκαβακαλάριτες. Χαρακτήρισε αλαζονική την τοποθέτηση Τσίπρα ή εμείς ικανείς, ενώ για το θέμα, για το κόμμα Σαμαρά απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία θα αντιπαρατεθεί πολιτικά μαζί του. Κατά τη άρση των ασυλίων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Στάνου Πλεύρη και Τάκη Θοδωρικάκου για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη για αφαιρόμενη ως τελεστής αξιόπινη πράξη της ψευδούς καταμήνης, στάχθηκε σε διαδοχικές συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δοντολογίας. Την τελική απόφαση θα λάβει σε επόμενη συνεδρίασή της η ολομέλεια της Βουλής. Επιδείνωση του καιρού από το βράδυ και από τα βορειοδυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αύριο τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Πελοπόννησο και Κύθυρα και την Κυριακή στην Εύβοια. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr και του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, νέα σημαντική άνοδο σημαίνει η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, εντείνοντας την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στην Τίνο μεταφέρονται 29 επιβαίνοντες σε φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πλοίο ρορό ανοιχτά της Μυκόνου. Την απώλεια του πρώην αντιπρόεδρου της και στελέχους του τραπεζικού κινήματος Ανάση Παπαγιάννη ανακοίνωσε σήμερα η ΓΕΣΕ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Κρεμλίνο χαιρέτησε σήμερα την εκλογή 46 βετεράνων του Ρωσικού Πολέμου στην Ουκρανία, στην κάτω βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου τη Δούμα, λέγοντας ότι θα έχουν σημαντική συμμετοχή στην νομοθετική διαδικασία. Στα αθλητικά, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν Αρμάν Μιλάνου τα σημερινά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Απόψε στις 10 παρατέταρτο, Μαυροβούνιο Κύπρος για το UEFA Nations League.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Άνοδος 1,10% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ξεκινάει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Οι δικαιούχοι αναμένουν να λάβουν επιστροφή που αντιστοιχεί σε έως 2 ενοίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.
0: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις παραδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτς, εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε και απόψε. Και η σημερινή μέρα γεμάτη ειδήσεις και παρασκήνιο από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από τα ελληνοτουρκικά, από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από την αγαπημένη μας Ευρώπη. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογο του έχει πολύ παρασκήνιο και ακόμα περισσότερες προεκτάσεις. Θα ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Κίνα. Καλησπέρα. Λοιπόν, μία αξιολόγηση από τα όσα μέχρι τώρα έχουμε μάθει για τη συνάντηση Τραμπ-Σι.
1: Ας δούμε τι περιμέναμε. Είχαμε βάλει τον πύχη χαμηλά. Όσοι περιμέναμε κάτι πιο σοβαρό, απλά κάναν λάθος. Είχαμε πει πολλές φορές, πάρα πολλοί αναλυτές, ότι ο πύχης πρέπει να μείνει χαμηλά. Γιατί χαμηλά? Γιατί η Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή το μείζον ήταν η διατήρηση της εμπορικής εκεχηρίας, ήταν επιβεβλημένος ο στόχος αυτός, γιατί η αμερικανική διοίκηση επιδιώκει να επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή στις αμερικανικές εκλογές, τις ενδιάμεσες που έχει, και να διαχειριστεί την κρίση της με το Ιράν. Δεν έχει τα περιθώρια να διαχειρίζεται και εμπορικό πόλεμο παράλληλα με όλα αυτά με την Κίνα. Δεν έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό σε ανθρώπινο δυναμικό και τους διοικητικούς μηχανισμούς. Δεν γίνονται όλα μαζί εν ολίγης. Για το Πεκίνο, τι περιμέναμε? Περιμέναμε ότι ο ΣΥ θα επιδιώξει να προβληθεί στο δελτίο των ειδήσεων του Πεκίνου αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο ως ισότιμος παγκόσμιος ηγέτης. Έχει μπροστά του και αυτός μια πολιτική δοκιμασία, πολύ μικρότερη βέβαια από τον πρόεδρο Τραμπ. Έχει την πέμπτη ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Τον Οκτώβριο είναι αυτή.
0: Με αντικείμενο.
1: Συνήθως αυτή χάρασε την επόμενη οικονομική πολιτική, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό έχει μπει τελευταίο στην ατζέντα και έχει να κάνει με θέματα νομιμοποίησης της ηγεσίας, έχει να κάνει με εσωτερικούς ελέγχους του Κομμουνιστικού Κόμματος και με τη συνεχιζόμενη διαδικασία εσωτερικής εκαθάρισης στις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας. Και το θέμα του οικονομικού σχεδιασμού έχει πάει τελευταίο, βέβαια θα συζητηθεί και αυτό, αλλά παραδοσιακά η τελευταία αυτή ολομέλεια τον Οκτώβριο συζητούσε μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή έχει μπει και αυτό. Αυτό δείχνει το, για μας που ξέρουμε και παρακολουθούμε, ότι είναι μια έμεση παραδοχή ότι η ύφεση στην κινέζικη οικονομία ίσως να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από όσες θα ήθελαν οι Κινέζοι να παραδεχτούν.
0: Γι' αυτό το πάνε σε δεύτερο πλάνο ή επειδή οι εσωκομματικές εκαθαρίσεις είναι μείζον θέμα?
1: Θα έλεγα το πάνε αυτό σε δεύτερο πλάνο για να έχουν περισσότερο χρόνο, περισσότερα στοιχεία και όταν θα διαχειριστούν το πρόβλημα να έχουν περισσότερα εργαλεία στα χέρια τους. Η επίσκεψη εδώ στις ΗΠΑ απλά αυτή τη στιγμή μεταβάλλει την επικοινωνιακή διαχείριση, διότι ο ΣΥ αυτή τη στιγμή πέτυχε υποδοχή Κινέζου αυτοκράτορα. Το είδαμε όλοι αυτό, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Οπότε αυτό μπορεί να το πουλήσει στο εσωτερικό του κοινό.
0: Το έκανε και μία πάσα ο Τραμπ σε αυτό, έτσι?
1: Ναι, στην πραγματικότητα ναι. Τώρα, εάν διαβάσουμε το τι έγινε εκεί, είχαμε 4 βασικούς άξονες. Εμπόριο, τεχνητή νοημοσύνη, το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο το σήκωσε η Κίνα, και η Μέση Ανατολή μαζί με Ουκρανία και την Κορεατική Χερσόνησο θα συζητιούταν έτσι κι αλλιώς. Ας δούμε τι έγινε. Εμπορικός πόλεμος, το πιο βασικό. Πήραμε παράταση. Δεν λύθηκε κανένα από τα δομικά προβλήματα, δεν παραδέχτηκε κανένας ότι υπάρχει αντιπαλότητα. Πάμε για μια παράταση, έχουμε και χειρία αυτή που ξεκίνησε στην Κίνα, βασικά αυτή που ξεκίνησε στην Κορέα, στον Μπουσάν. Και φτάνουμε τώρα να λέμε ότι μέχρι και το Γενάρη του 27, μέχρι τις 10 πρώτου συγκεκριμένα, δεν θα έχουμε πλήγματα δασμολογικής υφής εκατέρωθεν. Οπότε δεν θα έχουμε εκπλήξεις και κερδίζουν χώρο και χρόνο και οι δύο ηγέτες και οι δύο χώρες για να διαχειριστούν εσωτερικά ζητήματα και να μπουν στον επόμενο έτος με ανανεωμένο οπλοστάσιο, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει οριστική εμπορική συμφωνία μεγάλου τύπου, τίποτα από όλα αυτά. Τεχνητή νοημοσύνη. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Συμφώνησαν να συνεχίσουν το διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη, να συζητούνται, άνοιξαν βία επικοινωνίας. Αυτό είναι σημαντικό. Όσο περισσότερο συζητάνε, τόσο λιγότερα προβλήματα έχουμε, να ξέρετε, και τόσο λιγότερες εκπλήξεις. Αλλά συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Δεν υπάρχει δεσμευτική διμερή συμφωνία για το πώς θα αναπτυχθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον. Υπάρχει μια θέση της Κίνας και μια θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφωνούν μεταξύ τους.
0: Πού έγινε η διαφωνία?
1: Η Κίνα πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης όπως την εξελίσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο φόρουμ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι κάθε χώρα πρέπει να είναι ελεύθερη.

0: πλεονέκτημα, άσχετα με το τι θέλουν οι υπόλοιποι. Ταϊβάν, μεγάλο ζήτημα. Το έθεσε ο πρόεδρος Σι στην εναρκτήρια ομιλία του μέσα στο Λευκό Οίκο, στην πραγματικότητα. Πάλι συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Αλλά προσέξτε, καταγράφηκε η θέση, καταγράφηκε από το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο Σι ζήτησε από τη ΣΥΠΑ να αντιταχθούν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να χειρίζονται με σύνεση, αυτή είναι η λέξη κλειδί, τα ζητήματα που ενδιαφέρουν την Κίνα, ειδικά αυτό το κομμάτι της Ταϊβάν. Η θέση καταγράφηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετήθηκε. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Τραμπ θα υιοθετήσει ούτε την κινέζικη ορολογία, ούτε την κινέζικη διπλωματία, ούτε τη στάση, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι το δήλωσαν αυτό οι Κινέζοι μέσα στο Λευκό Οίκο είναι σημειολογικά σημαντικό. Το Ιράν, που μας ενδιαφέρει και εμάς, ναι, αποτέλεσε μέρος της συζήτησης για τη Μέση Ανατολή, όταν μιλούσαν ευρύτερα για το θέμα. Ο Σι κάλεσε επισήμως τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιστρέψουν στη διαπραγμάτευση με βάση το μνημόνιο αλληλοκατανόησης που είχαν υπογράψει στο Ισλαμαμπάντ. Και ζήτησε και συνολική συμφωνία για το πυρηνικό ζήτημα, καθώς και μια σειρά δευτεροβόντων θεμάτων. Φυσικά δεν προέκυψε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για κοινή πολιτική έναντι του Ιράν. Θα ήταν αδύνατο να το περιμένουμε αυτό. Ναι, ναι. Για να προλάβω ερώτησή σας, δεν συζητήθηκαν καθόλου οι Χούθοι. Mm-hmm. Καθόλου όμως, ούτε έγινε αναφορά στη λέξη, ούτε αν υπάρχουν, ούτε. Τίποτα. Situation in the Middle East αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας στο αγγλόφωνο κείμενό του και δεν αναφέρει πουθενά ξεχωριστά τους Χούθη. Δεν υπάρχει αξιόπιστη πηγή ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση που να ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό.
1: Από ό,τι φαίνεται πάντως, ούτε ένας ούτε άλλος έχουν αποκρισταλωμένο τρόπο διαχείρισης της συγκεκριμένης πτυχής.
0: Όχι, και αυτό φαίνεται από το κλείσιμο που δεν υπάρχει καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή ευρύτερη στρατηγική συμφωνία για τα μεγάλα γεωπολιτικά μέτωπα. Ούτε για την Ουκρανία, ούτε για το Ιράν, ούτε για το παγκόσμιο διεθνές εμπόριο, ούτε για τίποτα. Παραμένει η ανάγνωση της Κίνας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε πορεία μακροπρόθεσμης παρακμής, οπότε η Κίνα καλά θα κάνει να διαχειριστεί το βραχυπρόθεσμο κίνδυνο που λέγεται Τραμπ και τις εξάρσεις του σε ένα δρόμο ο οποίος τελικά σε 10 χρόνια από σήμερα θα τη φέρει στην κορφή του διεθνούς συστήματος. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες η άλλη ανάγνωση ότι ναι μεν υπάρχουν δομικά προβλήματα στην Αμερική, αλλά με μια συνετή διαχείριση της πολιτικής θα καταφέρουν να παραμείνουν στο νούμερο 1 και να αφήσουν την Κίνα στο νούμερο 2 και τέλος πάντων, εάν δεν μείνει στο νούμερο 2, στη χειρότερη περίπτωση να γίνει παραλίγο 1 και όχι 1 σε καμία περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανάλυση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιούμπα.
0: Ανδρέας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, Ανδρέας Λιούμπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου.

0: επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ε, τι έγινε?
4: Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
5: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Σε ό,τι αφορά στον ΟΗΕ, υπήρχε μια, κατά τη γνώμη μας, γεωπολιτική χορογραφία. Ελλάδα, Ισραήλ, Τουρκία. Αξίζει κανείς να δει πώς λειτουργήσε αυτό το τρίγωνο. Κατά τη γνώμη μας, πάντα Ελλάδα και Ισραήλ ήταν σε μια συνεννόηση και σε ό,τι αφορά στις ομιλίες, ήταν συμπληρωματικές και σε ό,τι αφορά στα μηνύματα που εστάλησαν. Με φόντο τον τακτικό ελιγμό, την οθωμανική κουτοπονηριά του Ερντογάν, ο οποίος επέλεξε να χαμηλώσει τους τόνους ακριβώς γιατί είχε παγκόσμιο κοινό απέναντί του. Βέβαια, με το κάζους μπέλι να παραμένει, την αιτία πολέμου. Έτσι. Πάμε να δούμε αυτό και να δούμε κατά πόσο, με αφορμή το άρθρο ενός καλού φίλου που μου έκανε πολύ εντύπωση, Αθανάσιος Κοσμόπουλος, επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
7: Λοιπόν, διάβασα το άρθρο με προσοχή, μου άρεσε πάρα πολύ και ο τίτλος, το απειλή πολέμου ή ευκαιρία πολέμου, αυτό που έχει διατυπώσει η Τουρκία. Να το δούμε.
8: Νομίζω ότι η κατάσταση έχει λίγο διαφοροποιηθεί στο πεδίο. Ο κάζους μπέλι πλέον δεν υπάρχει με την έννοια που το γνωρίζαμε μέχρι τα τελευταία χρόνια. Είναι ο κάζιο μπέλι. Είναι ευκαιρία πολέμου. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι μονίμως τα τελευταία χρόνια, από το 1995 που τέθηκε για πρώτη φορά, υπήρχε η απειλή του πολέμου ότι αν επεκτείνει η Ελλάδα τα εφορικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, αυτό θα αποτελέσει μια πολεμική ευκαιρία για την Τουρκία να αμυνθεί, θεωρούντας ότι απειλούνται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και η κυριαρχία της, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή όμως, έχει αλλάξει τακτικά το πεδίο, κύριε Καλαρίτη, διότι δεν υπάρχει πια η χρησιμότητα του κάζους μπέλι. Δεν έχει καμία αξία. Διότι μέχρι τώρα υπήρχε μια ασυμμετρία αποφασιστικότητας. Η Τουρκία απειλούσε με πόλεμο, η Ελλάδα αισθανόταν ότι πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Εδώ όμως υπάρχει μια νέα στρατηγική κατάσταση. Ασφαλώς δεν επιζητεί η Ελλάδα έναν επιθετικό πόλεμο σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει κάτι πιο ανατρεπτικό, αγαπητέ Λάμπρο. Η Ελλάδα δεν δεσμεύεται πια εκ των προτέρων ότι σε κάθε κρίση θα αναζητήσει με κάθε τρόπο την αποκλιμάκωση. Αλλά μια κρίση μπορεί να είναι ευκαιρία για την Ελλάδα, η οποία έχει το στρατηγικό πλεονέκτημα. Και το ερώτημα δεν είναι πια μέχρι πού θα φτάσει η Τουρκία, αλλά μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η Τουρκία, γνωρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν θα σταματήσει πρώτη, αλλά ενδεχομένως να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να κλιμακώσει, αγαπητέ Λάμπρο. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα, γιατί η Ελλάδα σήμερα έχει άλλη στρατηγική πραγματικότητα. Δεν είμαστε στο 95. Έχει F-16 Viper στόλο που αυξάνεται διαρκώς. Έχει Ραφάλ. Το 28 έρχονται τα F-35. Στη θάλασσα υπάρχει ο Κίμων, που εγώ τον παρομοιάζω με τον Αβέρο της εποχής των Βαλκανικών πολέμων. Υπάρχει, έρχεται και ο Φορμίωνας σε λίγο καιρό.
7: Ναι.
8: Η δεύτερη FBI. Επομένως αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας ότι δεν κερδίζουμε έναν επιθετικό πόλεμο φυσικά εύκολα, ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Έλληνες, αλλά η πεποίθηση που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι μια σύγκρουση που σκέφτεται να ξεκινήσει ο Τούρκος μπορεί να εξελιχθεί, και είναι το πιθανότερο, με τρόπο που δεν θα την ελέγξει, και το πλεονέκτημα το έχει η Ελλάδα.
7: Γιατί μπορεί να επιλέξει, δηλαδή εννοείς ότι από τη στιγμή που η Τουρκία έχει διατυπώσει αιτία πολέμου, αν κάνει η Ελλάδα μία κίνηση, η Ελλάδα μπορεί να επιλέξει πότε θα κάνει αυτή την κίνηση, όποτε θεωρήσει ότι έχει το πλεονέκτημα. Και μετά να δούμε αν θα σηκώσει το γάτι η Τουρκία.
8: Ακριβώς. Και αυτή είναι η διαφορά της ψυχολογίας των προηγουμένων κρίσεων. Θυμάσαι, Λάμπρο, ότι στα Ήμια υπήρχε η αναμονή, η επιδίωξη μιας παρέμβασης τρίτων, έτσι.
7: Ναι.
8: Μια αποκλιμάκωση και μια επιστροφή στο status quo ante, την προηγούμενη κατάσταση. Η εξωτερική παρέμβαση τότε, να σας υπογραμμίσω, ότι διέσωσε την Τουρκία από καταστροφική συντριβή, την οποία οι ελληνικές δυνάμεις ήταν έτοιμες με το χέρι στη σκανδάλη να επιφέρουν, έτσι. Ουσιαστικά, σώθηκε η Τουρκία από καταστροφή, να το καταλάβουμε αυτό. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για τις ελληνικές δυνάμεις. Απλώς η παρέμβαση δημιούργησε καταστάσεις που έπρεπε να αποκλιμακωθεί η ένταση και να περάσουμε σε μια άλλη κατάσταση πιο ήρεμη. Η νέα λογική πλέον λέει ότι μια τέτοια κρίση δεν θα πριοριστεί από την Ελλάδα απαραίτητα. Μπορεί να την επιδιώξει κιόλας. Δεν θα επιλέξει η Τουρκία την έντασή της. Και δεν είναι δεδομένο ότι κάποιος τρίτος θα επαναφέρει το status quo ante. Ασφαλώς και δεν αγαπάμε τον πόλεμο και δεν τον επιζητούμε, αλλά δεν του φοβόμαστε.
7: Μια και το αναφέρεις αυτό, ακούγοντας την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και αφού τη συνδυάσω με αυτά που έλεγε ο Νετανιάχου, η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν σαν αποποίηση ευθύνης. Δεν αναζητούμε τον πόλεμο, είμαστε ήρεμοι δύναμοι, δεν δεχόμαστε όμως και υποδείξεις. Δηλαδή ήταν σαν να αποποιείται της ευθύνης για την ευθύνη για τυχόν εξέλιξη άσχημα.
8: Κλιμάκωση. Ναι. Ακριβώς. Και ήταν εξαιρετική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε αυτό το σημείο. Διότι το κάζος Μπέλη Λαμπρό λειτουργούσε όσο η Άγκυρα μπορούσε να υποθέτει ότι μια απλή αναφορά του στον πόλεμο θα ενεργοποιούσε ανακλαστικά υποχώρησης και αναδίπλωσης στην Ελλάδα. Αυτό έχει αλλάξει, έχει πάψει να υπάρχει, έχει αλλάξει η εξίσωση. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν μπορεί να πει πρόσεξε γιατί μπορεί να γίνει ο πόλεμος, γιατί πρώτα θα πρέπει να αναρωτηθεί κι αν η Ελλάδα δεν θέλει να το σταματήσει, να τον επιδιώξει, τότε ποιος θα έχει κάνει το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος. Εκεί ακριβώς το κάζος Μπέλη γίνεται ο κάζιο, ευκαιρία πολέμου.
7: Γιατί σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις εσύ τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο από τη στιγμή που άλλος το έχει διατυπώσει. Και είτε θα σηκώσει το γάντι, είτε θα σηκώσει το γάντι, είτε θα υποχωρήσει.
8: Ακριβώς. Οπότε αυτό πρέπει να το βλέπουμε στη στρατηγική μας, ότι δεν λειτουργεί πια το κάζος Μπέλη. Δεν υπάρχει για την Ελλάδα με την έννοια που υπήρχε.
7: Mm-hmm.
8: Και θυμίζω ότι όταν είχε βγει ο Κουντουριώτης, ο Παύλος, ο Ναύαρχος με τον Αβέρο, στην ναυμαχία της Έλλης και της Λίμνου στους Βαλκανικούς που έχει διαβάσει Λαμπρό, ο Οθωμανικός στόλος έκανε 10 χρόνια να ξαναβγεί στο Αιγαίο από τότε, έτσι. Σήμερα ο Κίμων είναι ο νέος Αβέρο. Δεν λέω φυσικά ότι πρέπει να επιζητήσουμε μια σύγκρουση ενόπλη, αλλά αν τυχόν απαιτηθεί, θα μας βγει ενδεχομένως πολύ καλό. Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι κάτι που φοβόμαστε και πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία. Ίσα-ίσα. Μπορεί να επιδιώξουμε την ένταση, να κλιμακωθεί σε κρίση και σε σύγκρουση και να έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα από κάτι τέτοιο. Γιατί η Τουρκία σε όλα τα επίπεδα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έστω και πολύ αριθμότερη. Δεν μας λέει τίποτα. Η στρατηγική και τακτική κατάσταση στο πεδίο σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο είναι υπέρ της Ελλάδος.
7: Και πρέπει να σταματήσει, οπότε... αυτή, να σταματήσει αυτή η ιστορία που ακούω και συναδέλφους και εκνευρίζομαι που ρωτούν κάποιον υπουργό ή αρμόδιο εξωτερικών άμυνας ποιον θα πάρετε τηλέφωνο. Δεν είναι δουλειά του να πάρει κανένα τηλέφωνο. Κανένα τηλέφωνο. Δουλειά του είναι να συντρίψει τον εισβολέα και μετά ας πάρει τηλέφωνο να κάνει κουβεντούλα με όποιον θέλει. Ούτε πρέπει να σηκώσει τηλέφωνο. Δουλειά του υπουργού και της κυβέρνησης είναι να επικρατήσουν, να νικήσουν, να συντρίψουν, να πάει ο τουρκικός στόλος στον πάτο του Αιγαίου, στον βυθό του Αιγαίου και μετά ας πάρουν τηλέφωνο ποιον θέλουν. Κανένας δουλειά δεν είναι να πάρει τηλέφωνο ή να σηκώσει τηλέφωνο. Δεν πρέπει ούτε καν να σηκώσει τηλέφωνο. Γιατί αν σηκώσει τηλέφωνο, ο αυτός που θα είναι στην άλλη πλευρά θα θέλει να παγώσει την κατάσταση εκεί που το συμφέρει, όχι εκεί που συμφέρει την Ελλάδα.
8: Εξαιρετικά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εξουσιοδοτηθούν οι ενόπλες δυνάμεις, ναι, να εφαρμόσουν τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν, ναι, ήδη εκπονήσει και να απελευθερωθούν οι κανόνες εμπλοκής τη στιγμή που πρέπει. Όταν γίνουν αυτά, οι αξιωματικοί της αεροπορίας, του στρατού, ξηράς και του ναυτικού γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Μόνο αυτό χρειάζεται.
7: Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Καλή συνέχεια. Θανάση Κοσμόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν είναι απειλή πολέμου, είναι ευκαιρία πολέμου. Συμφωνώ απολύτως με τον τίτλο του αγαπητού Θανάση Κοσμόπουλου.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Οπότε και οι τιμές έκαναν το ίδιο. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, πού βρισκόμαστε. Στο τέλος της ημέρας, λευκό καπνό δεν είχαμε ούτε από τους μένα ούτε από τους δε. Όσον αφορά βέβαια το Ιράν, παρόλο που μέχρι χθες επικράτησε μια απογοήτευση ότι είναι άκαρπες όλες οι συζητήσεις, σήμερα έχουμε κάποια ψήγματα ελπίδας, ναι. Με κάποια δημοσιεύματα είδατε στον διεθνή τύπο, από μεγάλα site, Bloomberg, Financial Times κτλ.
3: Ότι προτείνουν οι Ιρανοί ένα σχέδιο 7 ημερών σταδιακής αποκλιμάκωσης. Θα δούμε.
2: Ακριβώς, ναι. Τώρα, αν θέλετε την άποψή μου για το... Αν υπάρχει θετική εξέλιξη, πιθανότητα μάλλον θετική εξέλιξη από αυτές τις συζητήσεις, η λογική επιτάσσει ότι θα πρέπει να υπάρξει. Απ' την άλλη, το ιστορικό των προηγούμενων μηνών δεν είναι και το πιο ευνοϊκό. Γιατί αν θυμάστε και τον Ιούνιο, μια τέτοια συμφωνία είχαμε, η οποία ύστερα από λίγες εβδομάδες.
3: Δεν φαίνεται να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ουσιαστικής συμφωνίας. Εξάλλου, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν προειδοποίησε τον Αραχτή, τον Υπουργό Εξωτερικών, που ήταν στη Νέα Υόρκη, ότι κακώς συνομιλεί και ότι όταν επιστρέψει θα πρέπει να λογοδοτήσει στις αρχές και στον Ιρανικό λαό γιατί συζήτησε αυτά για τα οποία δεν είχε εντολή. Άρα, συμφωνώ μαζί σας, μικρό καλάθι.
2: Μικρό καλάθι και αυτό φαίνεται και από τις τιμές του πετρελαίου, που εντάξει είναι ελάχιστα αποκλιμακωμένες από τα ψηλά τους, αλλά παραμένουν στα 105. Παρόλο που κάποια στιγμή λόγω των προσδοκιών είχαν πάει και μέχρι τα 97-98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τώρα, από τη δεύτερη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Κίνας, δυστυχώς ούτε εκεί έχουμε λευκό καπνό. Ωραίες φωτογραφίες βέβαια.
3: Ναι,
2: λοιπόν, αλλά όχι λευκό καπνό επί της ουσίας θέματα. Εντάξει, επανέφερε και το θέμα της Ταϊβάν ο Κινέζος πρόεδρος, όπως ήταν και αναμενόμενο. Από εκεί και πέρα, η απογοήτευση ήδη είχε προετοιμαστεί από χθες, όταν ο Μπέσετ είπε ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και
3: Κίνας,
2: η εμπορική εκεχηρία, θα πάρει μια παράταση 2 μηνών. Η αγορά, να ξέρετε, περίμενε κάτι πολύ περισσότερο από αυτό, το οποίο δεν το είδε. Τώρα μια παράταση 2 μηνών, okay. Από εκεί και πέρα είχαμε μια μείωση σε δασμούς εισαγόμενων αγαθών, μόλις όμως αξίας 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο συνολικό όγκο εμπορίου μεταξύ των δύο οικονομιών, οπότε και αυτό δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε νομίζω ότι εγώ θα περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, εστίασα στο ότι θεσμοθετήθηκαν 2 νέα διμερή όργανα, το Συμβούλιο Εμπορίου και το Συμβούλιο Επενδύσεων, με στόχο αυτές οι εμπορικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας να γίνει μια προσπάθεια έφεξης, να λύνονται μέσω διαλόγου και να αποφεύγεται αυτή η μονομερής επιβολή δασμών. Αυτό για μένα ίσως είναι, αν όντως, ξέρετε, έχει μία εφαρμογή τους επόμενους μήνες, ίσως είναι, ας πούμε, το καλύτερο που προέκυψε από αυτή την συνάντηση. Από εκεί και πέρα, οι φυστάμενοι υψηλοί δεσμοί παραμένουν σε ισχύ, τα αγκάθια για εθνική ασφάλεια, για το θέμα των εξαγωγών του μικροτσίπ, για τον ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά δεν άλλαξε τίποτα. Η δομική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο οικονομιών είναι όσοι είχε. Οπότε νομίζω
3: αυτά
2: ότι...
3: από το γεωπολιτικό πεδίο. Στο έτερο τώρα, σε επιτόκια και ομόλογα, τι γίνεται? Γιατί έχουμε τα χρέη των χωρών. Έτσι, έχουμε την Γαλλία η οποία έχει πρόβλημα, η Αμερική η οποία έχει πρόβλημα. Έχουμε τις προεκτάσεις της κρίσης αυτής με τις τιμές των πετρελαίων εσωτερικά στις ΗΠΑ, ας πούμε, το Γαλλίο κλπ. Έχουμε και το θέμα των επιτοκίων. Εκεί τι γίνεται με τις αυξήσεις?
2: Θα σας πω κάτι τώρα. Στις διεθνείς αγορές σχηματίζεται εδώ και μήνες και αρχίζει και κορυφώνεται ένα επικίνδυνο ντόμινο ενέργειας, υψηλών τιμών στην ενέργεια που πυροδοτεί τον πληθωρισμό και αυτός με τη σειρά του πυροδοτεί μεγάλη αύξηση των αποδόσεων στην δευτερογενή αγορά των ομολόγων, κάτι που αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν ακριβώς όπως είπατε τα επιτόκια. Στην ουσία όλο αυτό το ντόμινο αλλάζει τους όρους χρηματοδότησης. Είτε είσαι κυβέρνηση, είτε είσαι επιχείρηση, είτε είσαι ένα απλό νοικοκυριό. Άρα, αυτή τη στιγμή τι αντιμετωπίζουμε και στις μετοχές και στα ομόλογα και σαν καταναλωτές? Ακριβή ενέργεια που συντηρεί τον πληθωρισμό, έτσι, θέτει τριγμούς στην ανάπτυξη, η οποία δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής παραμένει αφιχτική, γι' αυτό και βλέπετε τις μετοχές εδώ, έτσι. Και από εκεί και πέρα μία αυστηρή στάση των τραπεζών. Τώρα, πόσο μπορεί να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα με την αγορά των ομολόγων να έχει πλέον, τι να πω, χτυπήσει κόκκινο, και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, τα λέγαμε, πλέον η απόδοση του Αμερικανικού δεκαετούς έχει ξεπεράσει το 5%. Είναι στο 5,17%. Να σας πω που ήταν πριν τον πόλεμο με είπα Ιράν, ήταν στο 4,06. Καταλαβαίνετε γιατί διαφορές μιλάμε. Η Γερμανία είναι στο 3,59 η απόδοσή της, από 2,73. Η Γαλλία από 4,68 είναι, μάλλον είναι στο 4,68, από 3,20. Ακόμα και η χώρα μας, έτσι, από το 3,3 που ήμασταν εκεί κοντά στο Φλεβάρι, έχουμε πάει στο 4,4. Αυτό τι σημαίνει? Αυξάνεται το κόστος χρήματος για όλους. Και αυτό είναι που τιμολογεί η αγορά των ομολόγων και ακόμα δεν έχει τιμολογήσει η αγορά των μετοχών.
3: Υπάρχουν χώρες οι οποίες ενδέχεται με αυτά τα επιτόκια δανεισμού να αντιμετωπίσουν πρόβλημα αναχρηματοδότησης του χρέους. Γαλλία.
2: Εννοείται. Όλες οι χώρες οι οποίες έχουν υπερβολικό έλλειμμα, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι και το Βέλγιο, υπερβολικό έλλειμμα έχει και το Βέλγιο, θα έχουν πρόβλημα. Εννοείται. Και η Βρετανία, είναι πάρα πολλές οι χώρες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο. Και οι Ηνωμένες, εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες απλά έχουν το βάθος της αγοράς που έχουν και ξέρετε, έχουν την ανάπτυξη που τις οδηγεί κακά τα ψέματα και την, εντάξει, μια πολύ ισχυρή, ας πούμε, πρόοδο στο κομμάτι του AI που από εκεί περιμένουν την έκρηξη παραγωγικότητας, άρα και την έκρηξη του ΑΕΠ, άρα και να σου έρθει ο λόγος σε ένα πάλι έφευκτο ποσοστό. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ποιο θα γίνει πρώτο. Καταλάβατε. Αν δηλαδή θα χτυπήσει κόκκινο το χρέος πρώτο ή θα μας προλάβει η τεχνολογική πρόοδος, για την οποία και για αυτήν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές αμφιβολίες του κατά πόσον είναι ορθό να συνεχίζουμε τις μηχανές που από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ θα το συνεχίσει τέρμα χωρίς να υπάρχει μια ευθυγράμμιση της κυβερνοασφάλειας με αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και από εκεί μπορεί να ανοίξουν κάποια στιγμή άλλες πύλες με τρομερά προβλήματα στην ανάπτυξη και με τρομερά οικονομικά προβλήματα για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι βέβαια μια άλλη συζήτηση, αλλά θέλω να σας πω ότι εννοείται και για την Αμερική ισχύει, και η οποία αυτή τη βδομάδα και όλα στα 20 ετή που είχε, δεν μπορώ να πω ότι είχε και τη μεγαλύτερη διάθεση ο επενδυτικός κόσμος να συμμετάσχει. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εννοείται ισχύει για όλους. Απλά οι Αμερικανοί, ξέρετε, δεν είναι αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος κρίκος. Θα την πληρώσουν για δύναμη κρίκη, όπως πάντα.
3: Στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς.
3: Τα εταιρικά αποτελέσματα δικαιολογούνται από το υπόλοιπο υπόβαθρο που περιγράφουμε?
2: Αυτή τη στιγμή είναι, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ η παραγωγικότητα λόγω των συστημάτων AI. Και το τελευταίο τρίμηνο, όπως θυμάστε που το έχουμε σχολιάσει, μας άφησαν ακόμα και τους αισιόδοξους άναυδους τα τόσο καλά εταιρικά αποτελέσματα. Βέβαια, τώρα αρχίζει και δαγκώνει το κόστος χρήματος. Και σύν των άλλων, η μεγάλη κολοσσή, η τεχνολογική κολοσσή Apple, Nvidia, Microsoft, όλοι τέλος πάντων, Google κτλ. Αυτή τη στιγμή τι κάνουνε, περνάνε και αυτές στις αγορές των ομολόγων για δανεισμό, γιατί έχουν να κάνουν τεράστιες επενδύσεις για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Άρα και για αυτές τώρα αρχίζει και πονάει, γιατί το χρηματοδοτικό κόστος μεγαλώνει και θα μεγαλώσει κι άλλο. Σύμφωνα με τους αναλυτές, περιμένουμε κι άλλες αυξήσεις επιτοκίων και από τη ΦΕΤ και από την ECB και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
3: Τράπεζα. Άρα αυτά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για να δανειστούν σημαίνει ότι θα τις επιβαρύνουν χωρίς να είναι σίγουρο ότι οι αποδόσεις τους, ενώ οι εταιρικές θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον δανεισμό τους.
2: Ακριβώς, γιατί είναι και ο πύχης πάρα πολύ ψηλά. Είναι υπερβολικά ψηλά ο πύχης αυτή τη στιγμή. Οπότε κάποια στιγμή τα εταιρικά αποτελέσματα μπορεί, επειδή ακριβώς η αγορά έχει τεράστιες προσδοκίες κάθε τρίμηνο, μπορεί να απογοητεύσουν. Εγώ θεωρώ ότι τότε θα είναι και η αρχή της διόρθωσης στις αγορές, μιας πιο σοβαρής διόρθωσης, όταν το πρώτο τρίμηνο που θα απογοητεύσουν τα εταιρικά αποτελέσματα. Δεν έχουν θέμα εξυπηρέτησης χρέους αυτές οι εταιρείες, γιατί έχουν απίστευτα ελεύθερες τιμιακές ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή ακριβώς έχουν έναν εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, που κάθε φορά ανεβάζει τον πύχη για το επόμενο τρίμηνο, ξέρετε, κάποια στιγμή αυτό θα σπάσει.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βενέτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
3: Μέρη Βενέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, μια και μιλήσαμε για την Γαλλία, την Ευρώπη γενικά και τις οικονομίες με την Μέρη Βενέτη, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Γαλλία γενικά και πολιτικά, στον απόϊχο και της εμφάνισης Μακρόν στον ΟΗΕ. Η Γαλλία δείχνει ένα άγχος να είναι παρούσα στην Μέση Ανατολή. Θα δούμε εάν και τι θα καταφέρει και πώς θα μπορέσει να ανακτήσει το αποτύπωμά της, το οποίο είχε και τώρα δεν έχει. Αλλά ο Μακρόν φαίνεται ότι δίνει μεγάλο βάρος στην εξωτερική πολιτική, επιχειρώντας να ανακτήσει μέρος του κύρους της Γαλλίας στο εξωτερικό πεδίο. Στο εσωτερικό τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα. Γιώργος Στασιόπουλος, γεωπολιτικός αναλυτής με έδρα στο Παρίσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από τα ασιατορικά και την οικονομία. Μιλούσαμε πριν από λίγο για την οικονομία της Ευρώπης γενικά με την καλή οικονομολόγο, την Μέρη Βενέτη. Η Γαλλία, τη Γαλλία την υποβάθμισε η σκόπ από ΑΑ σε ΑΠΛΑΣ, έτσι.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι δεν πάει καλά. Ίσως κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν. Κάποιοι υποψήφοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, οι οποίοι ζητούν να διαγραφεί κάποιο κομμάτι του χρέους.
0: Μελανσόν.
1: Ναι, ο Μελανσόν που του ζητά αυτό το πράγμα, ή η κυρία Λεπέν που προτείνει πράγματα με τις συντάξεις τα οποία αν εφαρμοστούν θα εκτοξεύσουν το δημόσιο χρέος. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Προσοχή, η οικονομία λειτουργεί καλά, η γαλλική. Το χρηματιστήριο, εντάξει, δεν είναι τα πράγματα τέλεια, αλλά λειτουργεί. Απλά θέλει προσοχή να μην ξεφύγει το χρέος, να μην ξεφύγουν τα ελλείμματα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Έχουν ξεφύγει, γι' αυτό υποβαθμίστηκε. Έχει ένα επιτόκιο στο 4,60 φεύγα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και κυρίως αυτό που βλέπουν οι αγορές. Εγώ έχω μια λίγο διαφορετική προσέγγιση του θέματος από μια άλλη οπτική γωνία. Η οικονομία είναι ψυχολογία. Γιατί έχω γνωστούς που δουλεύουν και στο χρηματιστήριο το γαλλικό και μου λένε φαίνουν οι διεθνείς αγορές δεν βλέπουν πολιτική βούληση να γίνει κάτι. Δηλαδή, εάν υπήρχε πολιτική βούληση να γίνει κάτι, να μειωθεί το χρέος και όλα αυτά, φυσικά με βάση την γαλλική οικονομία 3-3 εκατομμύρια ΕΠ, όλοι θα μπορούσαν να πούνε ας δώσουμε και κάποιο περιθώριο. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση, κατά συνέπεια οι αγορές τιμωρούν. Λοιπόν, έχουμε μια πολιτικο-οικονομική εξέλιξη. Φαίνεται ότι το κόμμα της κυρίας Λεπέν για την ψήφιση του επόμενου προϋπολογισμού δεν θα υποβάλει η πρόταση μορφής. Αυτό κυκλοφόρησε. Ότι θα προσπαθήσει να δείξει η κυρία Λεπέν ότι είναι πιο σοβαρή για τα οικονομικά θέματα, ότι μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα. Αυτό είναι ένα πολιτικο-οικονομικό θέμα. Προσπαθεί και αυτή να δείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει κάποια στιγμή τη Γαλλία.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Άρα δεν θα πάει κόντρα, δίνει διαπιστευτήρια συστημικότητας. Σημαντικό.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
0: Τα ποσοστά πώς είναι, έχουμε κάποια καινούργια δημοσκόπηση?
1: Ναι. Τα δίνω τελευταία δημοσκόπηση, πριν από 15 λεπτά που είδα.
0: Ναι.
1: Η Λεπέν συνεχίζει αυτό που είχαμε δει την τελευταία φορά, η πτώση της 31%. Αυτό όμως φυσικά δεν σημαίνει ότι θα περάσει σίγουρα δεύτερο γύρο. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτή τη στιγμή είδα εγώ Μελονσόν 19-20 και Φιλίπ και 19 ο Φιλίπ. Για το Μελονσόν τι έχει προκύψει. Η κυρία Τοντελιέ είναι υποψήφια των Πράσινων, η οποία είναι γύρω στο 2-5%. Έβγαλε μια ανακοίνωση, έκανε μια ανάλυση, γιατί ο κύριος Μελονσόν έκανε μια δήλωση, ας το πούμε έτσι, υπέρ της Ρωσίας, ότι δεν πρέπει η Ουκρανία να βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας. Η κυρία Τοντελιέ, πράσινη οικολόγος, έγραψε ένα άρθρο στο οποίο εξήγησε τι συμβαίνει στην Ουκρανία, ποιος είναι ο υπεύθυνος και ότι η Ουκρανία ουσιαστικά υπερασπίζεται το έδαφος της. Άρα λοιπόν, προσοχή, γιατί όταν είμαστε σε διαφορές από 1-1,5%, κάθε ποσοστό, κάθε ποσοστία μονάδα, ένα μικρό κομμάτι της αριστεράς να φύγει από το Μελονσόν, αυτό σημαίνει ότι περνάει ο Φιλίπ. Πάμε στο Φιλίπ και στα προβλήματά του. Το πρόβλημά του είναι ο κεντρός, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Ατάλ. Αυτό είδα το τελευταίο γκάλοπ του, το maximum που μπορεί να πάρει είναι 13,5%. Άρα δεν μπορεί να περάσει δεύτερο γύρο. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι επειδή θα περάσει, θα πρέπει να συμμαχίσει με τον κεντροδεξιό Φιλίπ και στη συνέχεια φυσικά να εξασφαλίσει κάποια υπουργεία, κάποια αξιώματα. Άρα λοιπόν είμαστε πραγματικά το ντέρμπι αυτή τη στιγμή, Φιλίπ Μελονσόν.
0: Από το ποιος θα περάσει στον δεύτερο γύρο, στην ουσία θα εξαρτηθεί από το αν θα βγει η Λεπέν. Αν περάσει ο Μελανσόν, η Λεπέν θα βγει με 70%. Εάν περάσει ο Φιλίπ, η Λεπέν μάλλον δεν θα βγει.
1: Να σας εξηγήσω για αυτό το θέμα. Υπήρξε ένα ολοσέλιδο άρθρο στην εφημερίδα, λέγεται το Παριζιά, σχετικά με αυτό το θέμα. Στο κόμμα της Λεπέν έγινε μεγάλη σύσκεψη. Θεωρούν ότι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος είναι ο Φιλίπ. Μάλιστα είπαν ότι πρέπει να βρουν κάποια επιχειρήματα εναντίον του, ότι δεν ήταν καλός πρωθυπουργός, δεν έχει δει και καλά διάφορα θέματα. Αυτό ήταν το θέμα. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι τεχνοκράτη. Γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πριν μερικά χρόνια, είμαστε στο debate, στο δεύτερο γύρο, όπου ήταν η κυρία Λεπέν σίγουρο φαβορή, με κάποιον άσημο που λεγόταν Μακρόν. Εκεί η κυρία Λεπέν έδειξε ότι δεν κατέχει βασικά θέματα σχετικά με τη δημόσια οργάνωση της Γαλλίας, με τη διοίκηση της Γαλλίας, με το πώς λειτουργεί το γαλλικό κράτος, και έχασε δύο προεδρικές εκλογές γι' αυτό. Φοβάται η κυρία Λεπέν ότι αν βρεθεί απέναντι στον κύριο Φιλίπ, ο κύριος Φιλίπ μεγάλωσε σε εργατική κατοικία, σπούδασε δημόσια διοίκηση και νομική, είναι και δικηγόρος και έχει δουλέψει στη δημόσια διοίκηση και επίσης έχει 20 χρόνια δήμαρχος ενός λιμανιού που το πήρε σε πολύ κακή κατάσταση, τη Χαύρη, και το αναστήλωσε. Άρα λοιπόν φοβάται ότι αν βρεθεί σε ένα debate, δεύτερο γύρο, με τεχνικά θέματα, με εξειδικευμένα θέματα, η κυρία Λεπέν θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Άρα την συμφέρει να περάσει ο Μελανσόν, γιατί το σύστημα ακριβώς αναγκαστικά θα ψηφίσει η Λεπέν για να αποφύγει τον τρελό. Τώρα είναι, άρα Μελανσόν και Φιλίπ είναι κοντά στο 19% και οι δύο.
1: Ναι. Λίγο παραπάνω από Μελανσόν για 19-20, θα και έναν γκάλωπ να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Είναι πολύ μικρή απόσταση, δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει αυτή τη στιγμή στο 19-2.
0: Για τα υπόλοιπα θέματα τώρα, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, είδαμε ότι ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα στείλει δυνάμεις, αντιπυραυλικά συστήματα και στρατό στην Σαουδική Αραβία για την προστασία των αγωγών. Ναι. Θα γίνει κάτι τέτοιο?
1: Ναι. Χθες ήταν επίσημη δήλωση στο δεύτερο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης. Ναι. Ξεκαθάρισε ότι υπήρξαν διαπραγματεύσεις Γαλλίας με Σαουδική Αραβία. Έτσι, έγινε πολύ κοντά στον διάδοχο του θρόνου Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος έχει και κατοικία στη Γαλλία. Γνωρίζονται πολύ καλά το προσωπικό επίπεδο. Και φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία ψάχνει να βρει αξιόπιστες στρατιωτικές δυνάμεις για να προασπιστούν το Γιαμπού. Δεν ξέρω αν τη βγήκε καλό η περίφημη συμμαχία με το Πακιστάν και με την Τουρκία. Γιατί για να βγει στην αγορά και να λέει ψάχνω να βρω αξιόπιστα στρατεύματα, σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι πολύ ευχαριστημένη. Άρα λοιπόν ζήτησε από τη Γαλλία, έγινε να τραυματεύσει. Και χθες το βράδυ ο πρόεδρος Μακρόν είπε: θα στείλουμε στρατό, θα στείλουμε αεροπορικά συστήματα και θα στείλουμε και πιθανότητα και Ραφάλ. Και το επιχείρημα που δίνει στο γαλλικό κοινό για να το πείσει είναι ότι εάν το κάνω αυτό, θα μπορέσω να ελέγξω τις τιμές των καυσίμων. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στη Γαλλία με τις τιμές των καυσίμων, διασφαλίζοντας την ασφαλή ροή του πετρελαίου από αυτόν τον αγωγό. Λέει ότι οι τιμές του πετρελαίου στην Γαλλία δεν θα αυξηθούν πολύ.
0: Είναι λίγο άλμα λογικής αυτό, αλλά σε ερωτήσει. Πάντως, να πούμε παρένθεση ότι προς το παρόν ο μόνος ο οποίος είναι εκεί και αναχαιτίζει βλήματα στο Γιάνμπου, στην απόλυξη του αγωγού East-West, είναι η ελληνική Patriot. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι άλλοι το συζητάνε. Ο Γάλλος υπόσχεται, ο Άγγλος σφυρίζει αδιάφορο, ο Αμερικανός ούτε να τα ακούσει. Μόνο η ελληνική πυροβολαρχία Patriot είναι εκεί. Εάν, για να πάμε κλείνοντας στο θέμα του χρέους. Είπατε ότι λείπει πολιτική βούληση. Οι αγορές δεν βλέπουν πολιτική βούληση να πάρει κάποιος μέτρα. Έστω ότι αύριο Μακρόν λέει θα πάρω μέτρα για να ελέγξω το χρέος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να δανειστεί σε λίγο η Γαλλία. Μπορεί να το κάνει ή θα ξαναβγουν τα κίτρινα γυλαίκα στους δρόμους?
1: Ο Μακρόν αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είναι μπλοκαρισμένος. Ο Λεφορνίου μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, καταρχήν δεν υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι τριχοτομημένη η Γαλλική Βουλή. Το χειρότερο σενάριο. Ένα τρίτο. Άρα είναι όλα λοκαρισμένα. Ο Φιλίπ, για παράδειγμα, ήταν σήμερα ότι εγώ μπορώ να μειώσω το χρέος. Έδωσε μια καλή ιδέα κατά την άποψή μου. Είπε ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια δημοσίων υπαλλήλων Γάλλων, οι οποίοι φτάνουν στη σύνταξη. Όταν κάποιος γίνει στη σύνταξη, να μην προσλαμβάνουν κάποιον άλλο. Και είπε κάτι, μπορεί να γίνουν σημαντικές οικονομίες για να μειωθεί το χρέος. Προτείνει κάποιες ιδέες. Αλλά ο Μακρόν αυτή τη στιγμή θεσμικά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Αν εξαιρέσουμε τον Μελανσόν, που είναι αυτός που είναι, εάν στις εκλογές βγει, ξέρω εγώ, ή ο Φιλίπ ή η Λεπέν κλπ, η σχέση με την Ελλάδα θα διατηρηθεί, λένε κάτι για τη σχέση με την Ελλάδα, οι υπόλοιποι πέραν του Μακρόν, ενώ την αμυντική κλπ?
1: Θα είμαι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή ζούμε γαλλικές εκλογές, γαλλογαλλικές εκλογές, μεγάλο γαλλικά θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να φανταστείτε, μου το έχει ρωτήσει πάρα πολλοί κόσμος αυτού. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε αποκλειστικά με γαλλικά θέματα. Λίγο με το εξωτερικό σε σχέση με τον Πούτιν, που κάνουν κάποιες δηλώσεις υπέρ του ο Μελανσόν και η Λεπέν. Αλλά αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε στο θέμα των εκλογών αυστηρά,
0: με
1: θέματα που αφορούν τον Γάλλο πολίτη, την αγοραστική δύναμη και όλα αυτά. Και φυσικά, για ένα άλλο θέμα, είναι το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαστε με τον νέο προπονητή της Γαλλίας, τον Ζιντάν, να δούμε τι θα κάνει σήμερα το βράδυ με την Τουρκία. Δεν σας κρύβω ότι εκτός από την πολιτική, όλος ο κόσμος ασχολείται τι θα κάνει ο Ζιντάν.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Στασιόπουλος από Παρίσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το 5 λεπτό και το αυτοκίνητο. Μικρό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 25 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο, αλλά η επικαιρότητα επιβάλλει να ασχοληθούμε με την Φόρμουλα 1 και τον Grand Prix στο Αζερβαϊτζάν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Φαμπρίτσιο Λαζάκης, ο Φόρμουλα 1 editor του motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα.
2: Λύσε αρχικά την απορία πολλών εξημών, γιατί έχουμε σήμερα Παρασκευή χρονομετρημένες δοκιμές, κατακτήριες δηλαδή, και αύριο Σάββατο τον αγώνα στο Αζερβαϊτζάν.
3: Διότι το Αζερβαϊτζάν γιορτάζει την Κυριακή την ημέρα για να θυμούνται τα θύματα από τον πόλεμο του 2020, οπότε ζήτησαν την μετάθεση του Grand Prix μια ημέρα νωρίτερα. Και δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που βλέπουμε Grand Prix τη Φόρμουλα 1 να διεξάγεται Σάββατο. Το ίδιο συμβαίνει και στο Las Vegas, απλά λόγω της διαφοράς ώρας είναι πρωί Κυριακής για εμάς.
2: Για διαφορετικούς λόγους. Τι είδαμε λοιπόν στις κατακτήριες δοκιμές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο?
3: Είδαμε μια κυριαρχική επίδοση του George Russell, ο οποίος κατέκτησε την pole position με διαφορά μεγαλύτερη από 8 δέκατα του δευτερολέπτου από τον Charles Leclerc. Mm-hmm. Και είδαμε επίσης ατύχημα του Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη στο πρώτο σκέλος του.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Εδώ πάει και 59 και 47, δεν είναι. Θα ακούσουμε ώρα.
3: Ώρα διαφημιστικό.
2: Κράτα το μέχρι να πάει 56.
3: Ό,τι πει ο Χρήστος, ο σκηνοθέτης μας.
2: Πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 7 λεπτά, 7.30 μετά τις 5. Και ακούτε πάντα Ερασπόρη, Κώστας Ελευθερώτης. Τίποτα δεν είπαμε. Ούτε εκπομπές είπαμε στην αρχή της.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Εντάξει. Δικαιολογούμαστε σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να. Θα διαβάσουμε κιόλας. Γιατί είναι όλα του επίπεδου που πάρα πολύ θέλουμε, ρε Σιγιάννη. Με επιχειρήματα, μπασχετικά, με σκέψη καλή, χωρίς τοξικότητα. Πραγματικά σου λέω, είμαι πολύ περήφανος, δηλαδή, για τους ανθρώπους μας ακούνε. Πάρα πολύ περήφανος.
1: Να βγάλουμε και ένα, γιατί το στείλε δύο φορές.
0: Τι?
1: Και μάλιστα το στείλε με SMS.
0: Δεν είχατε τα SMS, θα έχεις μπροστά σου εσύ. Ναι.
1: Βρε επιστήμονες, πέρσι μας είχατε ζαλίσει ότι έχει τρόμο ή αντίπαλο. Η αντίπαλο ομάδα με Νάν
0: και Όσμαν έβριζε ο Άταμαν τον Έλληνα, Μπαρτζόκα, δεν λέγατε τίποτα.
1: Τώρα Τούμπα πάλι φαβορεί Βαγγέλη για την Κούπα ο Παναθηναϊκός. Ο Πάο.
0: Το λέει σε μένα, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αυτό. Ποτέ δεν έβρισε ο Άταμαν τον Μπαρτζόκα. Ποτέ δεν τον έβρισε. Δεν τον έβρισε. Δεν θυμάμαι ποτέ καν να είχαν μπιφ.
1: Γενικά είχαν καλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα στο πλαίσιο ενός ντέρμπι το να κάνεις.
0: Μια δήλωση παραπάνω παρακάτω, ας πούμε, κάτι είπε ο ένας και να απαντήσει λίγο ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν τον έβρισε. Εδώ κάνεις λάθος, φίλε. Συγγνώμη τώρα, εντάξει.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, το ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα μπάσκετ το οποίο νομίζω ότι το βλέπαν όλοι. Μόνο.
0: Χθες είδαν πώς πρέπει να παίζει μια ομάδα. Μπορεί να χάσει.
1: Εγώ λέω και πέρσι. Απλά λέω και πέρσι. Απλά πολλοί πίστευαν αυτό που γράφει ο φίλος. Ότι κάποια στιγμή ο Νάν θα γίνει
0: μπροστά,
1: ο Νάν ο προπέρσινος.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή αυτό.
0: Έλα και, που το πίστευαν και οι αντίπαλοι και τον παίζαν αντίστοιχα όμως.
1: Ναι. Και επίσης ο Παναθηναϊκός ο ίδιος έλεγε ότι έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ κλπ. Δηλαδή. Κατάλαβες ότι.
0: Όχι ίδιος, εμείς το λέγαμε γιατί είναι αλήθεια.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν το έκρυψε ο Παναθηναϊκός ότι είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρωλίγκας πέρσι. Και επέμενε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, παρότι δηλαδή στην κακή.
0: Ναι,
1: στην κανονική περίοδο δεν πήγαινε καλά, πίστευε ότι μέχρι το τέλος θα το βρει. Και να σου πει κάτι, με 0-2 δεν λες ότι θα πάω στο Final Four, δεν κερδίσεις σε 3-1.
0: Μα θεωρούσαν ως δεδομένο ότι κάτι θα γινόταν και τελικά θα πήγαινε στο Final Four. Και ότι εκεί, στο T-Center, θα είχε τον πρώτο λόγο. Αυτή ήταν η πεποίθηση. Δηλαδή ήταν μεγάλο στραπάτσο. Γι' αυτό χαρακτήρισα εγώ κάποιες φορές αποτυχημένη την περσινή σεζόν.
1: Ήταν αποτυχημένη, θα κάνουμε.
0: Όχι, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν είναι αποτυχημένη και ότι. Είναι, έτσι λένε.
1: Από ποια πλευρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Από ποια πλευρά. Να σου
0: πλήρως αποτυχημένη.
1: Έπαιξε η μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Έπαιξε μπάσκετ.
0: Μα δεν είναι αυτό. Άντε και να μην παίζει μπάσκετ. Μα δεν πήρε τίποτα. Το κύπελο μόνο πήρε.
1: Όχι, θέλω να σου πω, δεν πήρε. Πήρε το κύπελο.
0: Αυτό. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Άρη, τη ΣΑΚ, αυτό θέλουν.
1: Ναι, ναι.
0: Κούπες θέλουν.
1: Θέλω να σου πω, πήρε το κύπελο.
0: Και να μην έπαιζε καλά, αν έπαιρνε κούπες.
1: Αλλά να πούμε ότι πήρε μόνο το κύπελο, ρε παιδί μου. Δεν του πήγαν τα άλλα, αλλά τουλάχιστον πήγαινε ο κόσμος και ευχαριστιόταν αυτό που έβλεπε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ευχαριστιόταν.
0: Όχι. Πονούσαν τα μάτια του. Κοίταμε την ψυχή στο στόμα. Πότε θα.
1: Και ήταν φανερό ότι υπήρχε.
0: Ρε Σιγιάννη, που σε πόσους αγώνες πέρσι έμπαινε ο Παναθηναϊκός και κυνηγούσε πάντα τον αντίπαλο. Είτε εντός είτε εκτός.
1: Τέλος πάντων, αυτά
0: είναι. Τέλος πάει, τελείωσε.
1: Πέρασε αυτό.
0: Λοιπόν, λέει ο Φώτης, ο Λεσόρ θα είναι αποκάλυψη χρονιάς. Επειδή είναι καλό και συναισθηματικό άτομο, θα παίξει καλά και τον άνθρωπο που τον ανέδειξε και τον ανέβασε επίπεδο.
1: Θα το δούμε αυτό. Αυτά είναι μαντεψιές.
0: Ναι, κοίτα, όχι, το πηγαίνει αλλού στο συναισθηματικό.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να μπορεί ο Λεσόρ.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι μαντεψιές, παιδιά. Μετά από τραυματισμούς.
0: Το θέμα είναι να μπορεί.
1: Μετά από τραυματισμούς δεν ξέρεις ποτέ.
0: Είναι σε καλή κατάσταση. Σε άγρια κατάσταση ο Λεσόρ. Είναι καλά. Φαίνεται. Κάποια τελειώματα ακόμα δεν είναι όπως παλιότερα. Αλλά δεν είναι και ο καλύτερος closer που υπήρχε ποτέ. Έτσι. Είχε πολλές άλλες αρετές. Αν συνεχίσει ο Λεσόρ, ναι, πραγματικά θα κάνει. Σούπερ σεζόν.
1: Εγώ πάντως επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί το Γιαμπουσέλο δεν τον βάζει πολύ στο 5. Επιμένω ότι.
0: Ναι, περίμενα πιο πολύ στο 5 να είναι ο Γιαμπουσέλο.
1: Ναι. Επιμένω ότι θα είναι ερωτηματικό η γραμμή των ψηλών του Παναθηναϊκού. Ή ας το πω αλλιώς, το βαρόμετρο για το πόσο και πού θα πάει ο Παναθηναϊκός, έτσι, θα είναι η γραμμή των ψηλών. Γιατί η περιφέρειά του είναι, σου εκπέμπει μια εμπιστοσύνη. Έτσι. Δηλαδή.
0: Σε μένα η περιφέρεια του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού είναι καλύτερη στην Ευρωλίγκα μακράν. Και τη Φενέρ είναι καλή, έτσι. Μην υποτιμούμε και άλλες ομάδες. Αλλά κορυφές για μένα είναι αυτές οι δύο. Κοίτα τι γίνεται από μηνύματα. Πρέπει. Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση έτσι του πρακτέου. Ποιο θα κόψει αύριο από τους ξένους ο.
1: Κοίταξε. Επειδή αυτό έλεγα να το πηγαίναμε.
0: Γιατί έχουμε Super Cup.
1: Να το πηγαίναμε στο Super Cup.

0: Ήρθε κύριος, έφυγε σαν κύριος και άφησε μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελα. Εγώ τον τιμώ και τον ευχαριστώ. Προφανώς ο Δημήτρης είναι ο παδός του Παναθηναϊκού. Κανείς δεν μπορεί από τον Άταμαν να αφαιρέσει τις κούπες. Ούτε τις τρεις Ευρωλίγκες, ούτε ό,τι έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Εμείς μιλάμε με βάση το θέαμα που βλέπαμε, με βάση την ομάδα, με βάση την απόδοση των παικτών, με βάση τα αποτελέσματα. Αυτό.
1: Επίσης, αυτό που λέει το ήρθε σαν
0: κύριος. Και το τελικό αποτέλεσμα, το περσινό.
1: Επίσης, το ήρθε σαν κύριος και έφυγε σαν κύριος. Ναι, αλλά ενδιάμεσα δεν ήταν και τόσο κύριος σε κάποια πράγματα, όπως με το πανό στην Κύπρο, με τις δηλώσεις.
0: Ναι, όπως με τις φρικτές δηλώσεις για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ήταν φιλοξενούμενος εδώ.
1: Ναι, ή μπορεί να λέτε έτσι για μένα και για το Παναθηναϊκό.
0: Και έχω τρία, και έχω τρία, και έχω τρία.
1: Είναι.
0: Εντάξει, έχεις τρία, ρε φίλε. Okay.
1: Έχει μια τάση ναρκισσιστική.
0: Α, πάει ο Άταμα τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι. Δεν είναι έτσι όπως το λέει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Με αγκαλιές ήρθε και με αγκαλιές έφυγε. Και φυσικά ξύπνησε τον Παναθηναϊκό που είχε πόσα χρόνια να πάει στο Final Four.
0: Καλά, με τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού στα χέρια του να εκτινάσετε στο Θεό.
1: Ναι,
0: έτσι. Και αυτό να τα λέμε.
1: Ρε παιδί μου, όχι, το πιστώνετε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και άλλοι έχουν μπάτζετ και δεν τα καταφέρουν. Δηλαδή, Αρμάνι, τι πρέπει να βάλει, να κρεμάσει το λαιμό πέτρα και να πάνε όλοι μαζί να φουντάρουν. Ήδη το μαέστρο, το Τζόρτζιο, το στείλανε. Δεν ζει. Ναι. Δεν είναι ανάμεσά μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που δεν περίμενα. Εντάξει, ήταν δύο ομάδες ερωτηματικά. Η νίκη της Μπαρτσελόνα μου φάνηκε πολύ περισσότερο εύκολη από ό,τι περίμενα. 89-82 την ΕΦΕΣ. Γιατί και η Μπαρτσελόνα εκβάθρων.
0: Και νέα ομάδα. Εντελώς νέα ομάδα.
1: Νέα ομάδα.
0: Ναι.
1: Με πρώτο σκόρε τον Πριθουέλα, ένα ρολίστα ο οποίος συχνά πυκνά παίρνει το ρόλο του σκόρερ.
0: Ο οποίος ήταν χθες καταπληκτικός σε ποσοστό φτωχίας, έτσι, 5 στα 6 δίποντα, 3-4 τρίποντα, 1-2 βολές, είχε και τα 2 rebound, είχε και τα ανακλέψιμο, εντάξει, έκανε τα λαθάκια του, πολλά λάθη χθες είδα.
1: Και βέβαια από την
0: Στους όλους τους αγώνες, έτσι, όλους τους αγώνες.
1: Είχε ενδιαφέρον ότι ο Mike James εμφανίστηκε με την ΕΦΕΣ. Είχε ένα μπιφ με το
0: Λάσο.
1: Με το Λάσο.
0: Σιγά μη δεν είχε ο Μάικ.
1: Έβαλε 22 πόντους με 7 στις 8 βολές και 5 assist. Και σημαντικό τεπούτο και τον Ντάριο Σάριτς που ήρθε από το NBA.
0: Ναι, όπως δεν τον είδα αυτό να φτιάξει.
1: Ναι,
0: 17
1: πόντους έβαλε ο Σάριτς με ένα 4 τρίποντα, 8-9 βολές, 5 rebound, 3-3 δίποντα. Και ένα 4 τρίποντα. Το είπαμε αυτό.
0: Δηλαδή. Ξέρω ότι έχασε άνετα σχεδόν.
1: Περίμενα περισσότερα από την ΕΦΕΣ. Να πω την αλήθεια, σε σχέση με την Μπαρτσελόνα αυτή που ανανεώθηκε.
0: Μπράβο.
1: Και έχασε από την Μπασκόνια, λέω. Από την. Έχασε το Super Cup την προηγούμενη εβδομάδα από την Μπανταλόνα. Έτσι. Ναι. Παρ' όλα αυτά η Μπαρτσελόνα βρήκε τον τρόπο. Να πω την αλήθεια, δεν τα είδαμε τα μάτια. Γιατί ήταν η ώρα που βλέπαμε.
0: Έχει περιέγραψη στο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είχαμε μοιράσει από χθες να δούμε τι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς περιέγραψε στον Ολυμπιακό, έχει άποψη.
1: Έριχναν κάποιες ματιές στον Παναθηναϊκό. Έριχναν στον Παναθηναϊκό ματιές. Και επίσης, έτσι, άλλο ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έτσι, ενδιαφέρον είναι ότι εμείς την ομάδα Βιλερμπάν την είχαμε ξεγραμμένη με αυτά που έγιναν το καλοκαίρι στον τεπούτο του Τόνι Πάρκερ ως προπονητής Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Την είχαμε ξεγραμμένη.
0: Ήταν επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, έτσι, την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη.
1: Όταν λέω ξεγραμμένη, ότι θα είναι μια ομάδα που θα παλέψει για, όπως πάλευε τα τελευταία χρόνια για τις τελευταίες θέσεις. Και η Βιλερμπάν με προπονητή τον Τόνι Πάρκερ ξεκίνησε με νίκη και μάλιστα επί της Μακάμπη που θεωρητικά, όπως την είδαμε, είναι καλύτερη από πέρσι.
0: Έχει ενισχυθεί. Πάλι δεν είναι το super.
1: Εντάξει, ναι.
0: Duper roster που είχε παλιότερα. Όπως την είχαμε συνηθίσει πριν από 7-8 χρόνια, αλλά είναι μια καλή ομάδα, ναι. Και ενισχυμένη κιόλας.
1: Εντυπωσιακό ήταν ο Τζο Κρόουντερ με 19 πόντους, με 4 στα 5 τρίποντα. Και αυτός ήταν ο ηγέτης της Βιλερμπάν.
0: Κάτσε
1: ο Κρόουντερ πρέπει να τον προσέξει πάρα πολύ και η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Κρόουντερ, ο οποίος. Μετά του Sacramento Kicks τη σεζόν 24-25 πήγε στο Πουέρτο Ρίκο. Έτσι, έπαιξε στη Βακέρος Μπαγιαμόν για το καλοκαίρι του 2026 και μετά πήγε στη Βιλερμπάν.

0: Λοιπόν, όσον αφορά στην αντίπαλο της Βιλερμπάν, την Μακάμπι, ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Όντιτ Κάτας ήταν ο Χόρντ με 15 πόντους και ο Σόρκιν με 13. 13 επίσης είχε και ο Μάνταρ. Εγώ δεν το περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχουν αποτελέσματα που μου έκαναν έκπληξη.
1: Και τις Μπάγερ το περίμενα.
0: Και αυτό. Και τις Μπάγερ. Εγώ θα σου πω και τη... Όχι της Ντουμπάι, της... κάτσε να το ξαναδώ. Και του Ερυθρού Αστέρα. Όχι του Ερυθρού Αστέρα. Και της Μπαρσελώνα δεν περίμενα. Έτσι, είχα την αίσθηση ότι η Μπαρσελώνα φέτος θα είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί η Μπαρσελώνα έχει καιρό να δείξει ανταγωνιστική ομάδα. Δηλαδή στο Super Cup την είχε σκοτώσει ο Λαπροβίτολα που είχε φύγει από την Μπαρσελώνα. Σε βάλει 31 πόντους.
1: Ξέρεις κάτι, δεν έχουμε λύσει για Ολυμπιακό ακόμα.
0: Θα πάμε τώρα στο Ολυμπιακό, γιατί γι' αυτό το αφήσαμε για τελευταίο.
1: Θέλω να προλάβουμε λίγο και μηνύματα, τουλάχιστον στο τελευταίο μισάωρο. Να πούμε λίγο τους απόψινους αγώνες, έτσι.
0: Περίμενε.
1: Δεύτερο πιάτο.
0: Ναι, περίμενε. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Αν εξαιρέσει κανείς, επειδή το είδα το μάτς, το πρώτο πεντάλεπτο που δέχτηκε 5 στα 5 τρίποντα και βρέθηκε πίσω με 8 πόντους, έγινε ένα time out και ξαφνικά ο Ολυμπιακός άρχισε να παίζει σε άλλη ταχύτητα. Σε ακόμα διαφορετική ταχύτητα, σε overdrive, μπορεί η σκόρερ να ήταν ο καταπληκτικός θες Ντόρσεϊ, ο οποίος έβαλε 25 πόντους και στην ουσία γινόταν ένας άτυπος διαγωνισμός με το Βεζένκοφ ποιος θα είναι πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Τελικά ήταν ο Ντόρσεϊ με 25 πόντους με 4 στα 6 τρίποντα. Ο Βεζένκοφ έμεινε στους 22, έμεινε 22 με 8 στα 9 τρίποντα, 6-6.
1: Φαντάσου τώρα, βάζει 22 ποντά και λέμε έμεινε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, μοιράστηκε ο χρόνος ο Βεζένκοφ.
1: Αυτό σημαίνει Χρήστο μεγάλος παίκτης, έτσι.
0: Μοιράστηκε ο χρόνος. Δηλαδή, πιο πολύ από όλους ο Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε το Φουρνιέ που έπαιξε 24 και 46. Όμως ο Ολυμπιακός άλλαξε ταχύτητα από τη στιγμή που μπήκε ένας παίκτης ο οποίος μοιάζει στα μάτια μου με το που τον έβλεπα με την μπάλα και να
1: Μοντέρο,
0: παίζει ο
1: Μοντέρο. Μοντέρο, ναι.
0: Είναι χορευτής ο άνθρωπος.
1: Άκουσα λίγο χθες και είχες δίκιο, έβλεπα
0: κιόλας.
1: Είναι πολύ
0: μεγάλο ταλέντο.
1: Δεν περπατάει, πετάει.
0: Ναι. Είναι σαν να μην πατάει
1: στα
0: στο παρκέ.
1: Στα προδάκτυλά του, ρε παιδί.
0: Σαν να μην πατάει στο παρκέ.
1: Ξέρεις
0: σαν να
1: γλιστράει. Άλλες εποχές, άλλο παίκτο, τον Καστρινάκη παλιά. Που ήταν ανάλαφρα. Παιδί 2-4 σέντερ, έτσι. Τότε. Εδώ μιλάμε για γκάρ και μιλάμε για. Όπως λέει και ο φίλος ο Κώστας, αυτός ήταν ο ποιητής, λέει, στα γκάρ του Ολυμπιακού.
0: Εγώ τον είπα χορευτή. Πάντως είναι τέχνη αυτό που κάνει. Δεν είναι αμπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ο Μοντέρο κάνει
1: όντως,
0: τέχνη.
1: Είναι,
0: δεν κάνει μπάσκετ.
1: Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Κάτι διαφορετικό.
0: Είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και το έχει πει και μάλιστα από ό,τι έμαθα, το είπε και στο Super Cup. Το είπε ο Πέδρο Μαρτίν στον Μπαρτζόκα. Του λέει: πήρε ένα μεγάλο νικητή. Ότι είναι ένα παίκτη δηλαδή που δεν θέλει ποτέ να χάνει.
1: Χθες είχε 15 πόντους σε σχεδόν 20 λεπτά, 19 λεπτά και 45 δεύτερα.
0: Και όσα δεν έβαλε, μπήκε και βγήκε η μπάλα, ξέρεις.
1: 2 στα 5 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 5 σε 6 βολές, 5 rebound, 5 assist, 1 κλέψιμο, 3 λάθη.
0: Στην
1: αυτό
0: αρχή.
1: Ήταν.
0: Έκανε το παιχνίδι του Ολυμπιακού
1: ναι.
0: Πολύ πιο γρήγορο. Γι' αυτό πήγε και ψηλά το σκόρ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έβαλε 56 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Μάλιστα οι 106 πόντοι του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη του επίδοση σε σκοράρισμα σε εκτός έδρας παιχνίδι στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Είχε βάλει 105.
1: Ευρωλίγκας.
0: Ναι, ναι.
1: Ευρωλίγκας, ε.
0: Ναι, ναι. Είχε βάλει 105. Άλλο ένα ρεκόρ.
1: Άρα συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Ό,τι ξεκίνησε
0: ακόμα, ναι.
1: Πέρσι και από πρόπερσι. Ναι. Βλέπουμε ότι πλέον γίνεται πιο επιθετικός ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέω για την ιδιοφία την πασχετική του Μπαρτζόκα, ότι μπορεί να εξελίσσεται και να γίνεται ένας προπονητής χαμελέων προκειμένου η ομάδα του.
0: Η ομάδα του να είναι χαμελέων στην ουσία.
1: Χαμελέων ως προς την κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Δίνω κατευθύνσεις. Ναι. Αυτό. Είναι μια μπασκετική ιδιοφία. Τα κάνουμε.
0: Προπονητής ιδιοφία. Ότι παρότι ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι 10 μέρες να παίζανε θα κέρδιζε εύκολα, γιατί η διαφορά ήταν περίπου στους 10 πόντους, γίνανε και κάποια λάθη τα οποία τον έκαναν έξαλλο. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας στο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ νευρικός. Δηλαδή τρελάθηκε, ας πούμε, όταν πήγε να καρφώσει ο Ταερίκ Τζόνς και στον αέρα ξεσπηδάει και του φύγει μπάλα στον αέρα. Ή όταν ο Μακιντάιρ, που φαίνεται ότι θέλει προσαρμογή ακόμα, ότι είναι πολύ σφιγμένος.
1: Ναι, δεν είναι ακόμα Μακιντάιρ.
0: Κάνει μία, σε μία φάση κάνει μία πάσα που βρίσκει το Μιλουτίνο στο κεφάλι. Του ξανάρχεται η μπάλα και δίνει, πάει να βρει το Βεζένκοφ με έξυπνη πάσα και η μπάλα πέσει στους φωτογράφους. Ξέρεις, αυτά τον ενοχλούν, δηλαδή το να δίνει την μπάλα στα χέρια του αντιπάλου. Δεν τον βοήθησε το γεγονός ότι, ας πούμε, μόλις μπήκε ο Εντζάι, έκανε δύο φάουλ γρήγορα και δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Έβαλε τον Παπα-Νικολάου στο 4, όταν ο Εντζάι βγήκε αμέσως και δεν ήθελε να ξαναβάλει τον Βεζένκοφ. Και φυσικά μοίρασε το χρόνο, γιατί ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν το είπα εδώ, το είπα χθες. Μέτρησα τις αποστάσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός από την Κρήτη που ξεκίνησε μέχρι να παίξει με την ΕΦΕΣ το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, εντός έδρας, στην Σάνελ Αρένα, και βρήκα ότι θα κάνει 18.500 χιλιόμετρα στον αέρα. 18.500 χιλιόμετρα στον αέρα.
1: Είναι καταπώνηση τεράστια.
0: Ξέρεις τι σημαίνει? Ο μισός γύρος της γης.
1: Πόσα αεροπλάνα, πού να τα μετρήσεις, αμέτρητα.
0: Έβαλα όλα τα. Ναι. 18.500 είναι περίπου ο μισός γύρος της γης, γιατί ο ησημερινός έχει περίμετρο, δηλαδή άρα ο περίμετρος της γης στον ησημερινό είναι 40.000 χιλιόμετρα. Άρα και μάλιστα είδαμε. Α, και τι αποφάσισε σήμερα ο Μπαρτζόκας, κάτι που δεν το συνηθίζει ο Ολυμπιακός εμπασφυρητός, ο οργανισμός. Δεν γύρισε χθες το βράδυ. Δηλαδή, επειδή όταν μην έχεις τσάρτερ.
1: Ενώ είχε τσάρτερ.
0: Ναι. Ενώ όταν έχεις τσάρτερ, γυρίζεις για να κερδίσεις τη μια μέρα. Επειδή όμως αυτή η μέρα είναι η μοναδική που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει προπόνηση εν ώψη του Super Cup που ξεκινάει αύριο και αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς, ο Ολυμπιακός έκανε τη χάρη του Φουρνιά που λέει: θέλω να μένουμε στις πόλεις που παίζουμε, να μην φεύγουμε αμέσως.
1: Γιατί
0: να
1: τις βλέπει κιόλας.
0: Έμεινε στη Βιτόρια και ταξίδεψε τώρα το πρωί. Δηλαδή με λογική ώρα. Δηλαδή να κοιμηθούν καλά οι παίκτες. Να μην ξαγρυπνήσουν, γιατί αν έφευγαν από τη Βιτόρια θα πηγαίναν σπίτι τους 6 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί. Θα ήταν ρέματα, που λέμε. Πώς θα κάνουν προπόνηση το απόγευμα. Οπότε ο Πατζόκας άλλαξε την τακτική του για αυτό τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά μετά το Super Cup έχει να πάει. Κυριακή παίζει. Εάν προκριθεί.
1: Αν πάει τελικό.
0: Αν πάει τελικό.
1: Κυριακή, για να είμαστε σεβόμαστε. Ό,τι και να είναι και μικρό. Α, δεν έχει μικρό τελικό. Έχει. Συγγνώμη, ναι. Αν πάει τελικό, έχει τον τελικό.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Και μετά παίζει την Τρίτη στο Κάουνας. Και μετά από το Κάουνας την Πέμπτη.
1: Πάλι με τσάρτερ.
0: Στην Πολώνια.
1: Γιατί το Κάουνας δεν πάει εύκολα.
0: Όχι, με
1: ανταπόκριση, ναι.
0: Και μετά στην Πολώνια.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, ήταν, ο Ολυμπιακός έχει φοβερό επιθετικό ταλέντο. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε έτσι για να πάρει λίγο, να μυρίσει παρκέ που λέμε. Έπαιξε νομίζω 9 λεπτά, ούτε ένα δεκάλεπτο, σκάρτο δεκάλεπτο, προσεκτικά. Γιατί ο Ολυμπιακός, και πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στο Super Cup, είναι ο κάτοχος, έχει πάρει τα 4, είναι ο πολυνίκης του, είναι ο μόνος θεσμός που πολυνίκης είναι ο Ολυμπιακός. Είναι το 8ο Super Cup αυτό που θα γίνει. Έχει πάρει τα 4 Ολυμπιακός και τα 4 τελευταία σερί. Από τότε που επέστρεψε στη.
1: Μόνο που το φετινό, το λέει και ένας φίλος, θα είναι διαφορετικό από το περσινό. Γιατί παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, γιατί παίζει και ο ΠΑΟΚ.
1: Και ο ΠΑΟΚ. Ανεβασμένος ΠΑΟΚ. Γιατί... Αλλά και ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν ήταν απόν. Ήταν στην Αυστραλία.
0: Ναι, ναι. Ναι, και όταν κέρδισε ο Παναθηναϊκός ή όταν το πήρε ο Προμηθέας, δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός γιατί ήταν στην Α2. Αλλά.
1: Να, ναι. Και τότε, ναι.
0: Θέλω να σου πω.
1: Για τελευταία χρόνια λέω, ναι, ναι, που έχουν γίνει οι γίγαντες.
0: Ναι, με εξαίρεση το περσινό.
1: Και ο ΠΑΟΚ φέτος.
0: Ναι, ναι. Τώρα είναι αυτό. Η αλλαγή είναι αυτή. Και να δούμε τι πρόσωπο θα παρουσιάσει η ΑΕΚ. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Α, ναι, θα γίνει προπόνηση και ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Να τα θυμίσουμε τώρα αυτά για να μπούμε στο κεφάλαιο Super Cup και αυτό που πήγαμε να ρωτήσουμε. Έτσι. Το πρώτο ματς. Που θα, το θυμίζουμε το Super Cup δεν θα γίνει στη Ρόδο φέτος, αλλά θα γίνει στο κλειστό του Περιστερίου με συγκεκριμένη διανομή εισιτηρίων. Ο πρώτος ημιτελικός είναι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο. Η Era Sport θα είναι εκεί τηλεοπτικά, ο Sky. Ενώ ο δεύτερος ημιτελικός, που είναι θεωρητικά και ο πιο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι οι δύο ομάδες έπαιξαν ντέρμπι πριν μια εβδομάδα στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος, και ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο λεπτό στην ουσία κέρδισε 87-81.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Οπότε αυτό νομίζω το match είναι έξτρα μπόνους για το φετινό Super Cup, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εγώ θα βάζα και την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ έχει προβλήματα, θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταία στιγμή, ότι εκτός οκτάδας, αρχικής οκτάδας του Ολυμπιακού, είναι ο Κορέι Τζόζεφ. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Ναι, γιατί, ναι, θα σου πω τώρα.
1: Ενώ πρέπει ο Μπαρτζόκας, θα πούμε σε λίγο για το Super Cup, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, γιατί πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Αμέσως μετά θα μπούμε.
1: Ναι, εκτός Τζόζεφ οκτάδας και να δούμε ποιους άλλους δύο θα κόψει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Μετά πάμε στο πρόβλημα του Μπράντοβιτς, γιατί και δύο πρόβλημα. Μικρότερο γιατί λείπουν αρκετοί ξένοι.
0: Τον Τζόζεφ δεν τον δήλωσε στην οκτάδα.
1: Ναι.
0: Στην οκτάδα.
1: Στην οκτάδα.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε με 9.
1: Σωστά.
0: Και έπρεπε να δηλώσει τον Ταϊρικ Τζόνς, που παρότι δεν έχει δικαίωμα, για να εκτίσει την ποινή.
1: Μέσα ο Ταϊρικ. Τι ευκαιρία.
0: Όχι, μέσα στην οκτάδα.
1: Στην οκτάδα.
0: Για να εκτίσει την ποινή.
1: Έτσι, μπράβο. Όπως μπορεί και ο Ναν. Το ίδιο θα γίνει προφανώς.
0: Θα είναι και ο Ναν στην οκτάδα.
1: Έτσι, μπράβο. Οκτάδα.
0: Άρα και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κόψει δύο. Θα τα πούμε.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: δεν θα προλάβουμε, Άγγελ, μας έπιασε υπολογία σήμερα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα τους σημερινούς αγώνες.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Ξέρω. Τώρα, 8 η ώρα, έχουμε Μπεσίκτας, πρεμιέρα της νεοφώτης της.
0: Επανεμφάνιση μετά από 13 χρόνια, ναι.
1: Ναι, μετά από πολλά χρόνια.
0: Με
1: ναι.
0: τη Βαλένθια,
1: Βαλένθια.
0: Την καινούργια Βαλένθια. Την κάνανε καινούργια.
1: Να τη δούμε, ρε φίλε. Ναι. Να τη δούμε. Είναι πολύ περίεργο να δω πώς θα είναι η φετινή Βαλένθια. Ναι. Θα δούμε. Ναι. Έπρεπε, έχασε ό,τι καλύτερο έχει, το πήρανε. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, όλοι το πήρανε. Και όχι μόνο. 8 η ώρα αγώνας αυτός. Στις 9 παρατέταρτο έχουμε Φενέρ Βίρτους. Και αυτός ενδιαφέρον αγώνας.
0: Και η Βίρτους πέρασε ήσυχα.
1: Όχι, να δούμε τη Φενέρ. Αυτό, Φενέρ βασικά, είναι, αυτό είναι.
0: Η Φενέρ παραμένει, όπως και η Ρεάλ παραμένουν στις ομάδες που είναι υποψήφιες να διεκδικήσουν.
1: Και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν με την Αρμάνι. Ολύμπια Μιλάνο. Εδώ να δούμε την Αρμάνι.
0: Κράστες της Αρμάνι.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι ότι η Παρτίζαν έβγαλε μάτια στην προετοιμασία. Έτσι. Είναι πρώτη φορά που οι δύο σέρβικες ομάδες έχουν Ισπανούς προπονητές. Καναρόγια και Ναβάρο.
1: Λίγο πολύ τι να περιμένουμε την Παρτίζαν να το ξέρουμε. Α, την Αρμάνι. Εδώ να δούμε τι θα κάνει πάλι φέτος.
0: Έχει κάνει δυνατές μεταγραφές.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σούπεργα. Περιμένει ο κόσμος.
0: Ναι, είπαμε τις ώρες. Και πάμε τώρα στο θέμα το μεγάλο.
1: Δεν είπαμε, μια ώρα νωρίτερα.
0: Α, ναι,
1: ο τελικός Κυριακής. Αντί για 9 είναι 8.
0: Sky
1: πριν από λίγες ώρες άλλαξε. Ο τελικός μόνο. Οι άλλοι αγώνες είναι 5 παρατέταρτο.
0: Και 9.
1: Ο πρώτος αγώνας και 9. 5 παρατέταρτο είναι το
0: Ολυμπιακός
1: ΑΕΚ. Και 9 είναι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Ειδικά ο δεύτερος τον περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε.
0: Πολύ μεγάλη φιλοδοξία του ΠΑΟΚ. Ναι,
1: ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι ο γνωστός Παναθηναϊκός στον Μπράδο της πλέον.
0: Επαναλαμβάνω, πήραμε μια γεύση πριν μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ήταν ντέρμπι. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι. Προχθές.
1: Με κοψίματα μιλάμε τώρα.
0: Προχθές δημοσιογράφηκε. Ξέρεις πόσο γράφουμε στην εφημερίδα για αύριο.
1: Το πρώτο πράγμα όταν ξεκίναγα. Πρόσεχε αυτό.
0: Χθες λοιπόν τώρα, γιατί είμαστε τώρα.
1: Γράφαμε 10 το βράδυ, ας πούμε, για την επόμενη μέρα που θα δημοσιευόταν. Χθες. Πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε χθες στην Μπασκόνια, στη Βιτόρια, με 9 ξένους. Μακιντάιρ 1, Ward 2, Μοντέρο 3, Εντζάιτ 4, Μιλουτίνοφ 5, Τζότζεφ 6, Χολ 7, Τζόνς 8 και Φουρνί 9. Εντάξει, ήδη πήραμε μια απάντηση από τους 9, μείναν 8 αφού ο Τζότζεφ δεν είναι στην οκτάδα. Και εξηγήσαμε ότι έπρεπε να δηλωθεί ο Ταϊρίκ Τζόνς γιατί είχε 7 αγωνιστικές, πρέπει σιγά σιγά να σβήνει.
1: Δεν μπορεί πιο να κόψει άλλον.
0: Ναι. Κάτσε τώρα. Άρα από τους 9 έχουμε 7. Γιατί είναι έξω ο Τζόζεφ και ο Ταϊρίκ Τζόνς που δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε
1: 7.
0: Ωραία. Πες μου ποιο μπορεί να κόψει.
1: Δηλαδή, εδώ σε θέλω.
0: Να αρχίσουμε. Ποιοι δεν κόβονται.
1: Ναι.
0: Φουρνιέ κόβεται.
1: Όχι.
0: Ούτε με σφαίρες.
1: Όχι, Ντόρση είναι
0: Κάτσε να σου πω ποιοι δεν κόβονται.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου. Ούτε ο Ward κόβεται, γιατί δεν έχει τριάρι στην ουσία. Είναι το μοναδικό τριάρι εκτός αν παίξει ο Φουρνιέ στο 3.
1: Έπαιξε λίγο χθες.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Πολύ. Γιατί έπαιξε ο Παναγιώτης στο 4.
1: Λίγο πολύ, ναι.
0: Έπαιξε πολύ. Ναι. Έπαιξε με τρεις κοντούς.
1: Οπότε.
0: Ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, από τη στιγμή που κόπηκε ο Τζότζεφ, πώς θα αφήσει ο Μπαρτζόκας με ένα playmaker, μόνο το Μοντέρο.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι.
0: Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει και το Φρανσίσκο.
1: Γιατί τώρα μην γελιόμαστε, το μυαλό και του Μπαρτζόκα είναι στον τελικό και του Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα μπορεί η Άκη να νίκει στον Ολυμπιακό ή ο Πάκ τον Παναθηναϊκό. Εμείς βάζουμε το σκεπτικό ενός μεγάλου τελικού. Πάμε. Ναι. Όχι εμείς, ναι. Ίδιες οι ομάδες. Λοιπόν,
0: ο Μιλουτίνοφ κόβεται.
1: Με τίποτα.
0: Δύο σέντερ. Ολυμπιακός, το λογικό.
1: Εκτός αν δεν είναι καλά.
0: Ναι.
1: Που είναι μια χαρά. Έπαιξε χθες.
0: Μια χαρά τώρα έπαιξε.
1: Έπαιξε. Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Στην ουσία, ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, με τους ξένους που έχει, θα παίζει με δύο σέντερ, γιατί και ο Εντζάι μπορεί να παίξει πέντε. Δεν είναι Πίτερς ή Βεζένκοφ που δεν μπορούσαν να παίξουν.
1: Άρα λες ότι μπορεί ένας από τους ψηλούς να κοπεί αύριο.
0: Όχι, θα κοπεί ο Τάιρικ Τζόνς.
1: Ο Τζόνς. Α, έχει ήδη δεν παίζει.
0: Κοπεί αφού έχει
1: ναι, τιμωρημένο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άρα ξεκινάμε. Μιλουτίνοφ. Ντόντα Χολ στο 5. Είναι ο Βεζένκοφ στο 4. Ο Εντζάι έχει δύο πράγματα να κάνει. Να καλύψει το Μιλουτίνοφ και να παίξει και 5 αν χρειαστεί. Αν ο Μιλουτίνοφ να κρατήσει, να είναι πίσω από το Βεζένκοφ, συγγνώμη, και να καλύψει και το 5. Άρα, λες, αν ο Μιλουτίνοφ δεν είναι καλά.
1: Άρα δεν κόβεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν μου βγαίνουνε.
1: Ναι.
0: Ο Τζόζεφ κόπηκε. Ο Μοντέρο δεν κόβεται με τίποτα. Ο Γουόρντ είναι τριάρι βασικό. Πώς θα κοπεί, θα παίξει χωρίς τριάρι.
1: Πίσω από το Γουόρντ είναι είτε ο Φουρνιέ είτε ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος μπορεί να χρειαστεί να παίζει και τέσσερα, οπότε δεν κόβεται.
0: Καλά, ο Παπα-Νικολάου δεν κόβεται, εννοείται.
1: Ο Παπα-Νικολάου για τον Γουόρντ, λέμε. Ναι.
0: Άρα, αυτή τη στιγμή ο ένας που να κόβει, ποιος είναι, δηλαδή βάσει ονομάτων, θα έλεγε ο Εντζάι ή ο Κόντι Μίτερ Μακεντάιρ που δεν έχει προσαρμοστεί. Αλλά και στους δύο υπάρχει δίλημα.
1: Μα γιατί... δεν έχει άλλο playmaker, άμα κοπεί ο Μακεντάιρ. Και απ' την άλλη, ο Εντζάι, εάν πάει, λέμε, πάνε οι αιώνιοι τελικό, έχει δύσκολη δουλειά. Με Γιαμπουσέλη, με...
0: Μα είναι ασφάλεια ο Εντζάι.
1: Με Χουάντσο, με Μίτογλου, με.
0: Ο Εντζάι πρώτον είναι πολύ καλός αμυντικός και είναι παίκτης που ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Ταιριάζει, φαίνεται αυτό. Ξεκάθαρα, δίνει την μπάλα με τη
1: μία. Μα του δίνει τον Μπαρτζόκ αυτό που ήθελε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό επιζητούσε ο
0: Μπαρτζόκ. Πολύ καλός παίκτης, αθλητικός, ναι. Με άμυνα. Άμα
1: δεν
0: χρειαστεί,
1: σου βάλει 15 πόντους
0: από σουτ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τα βάλει από κοντά ή από μέσα ή από δίσδυση ή από εθνιδιασμό. Άρα, εγώ δεν βλέπω ποιος μπορεί να κοπεί τώρα εδώ. Όποιος και να. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είτε κοπεί ο Γουόρντ, θα έχει πρόβλημα στο 3 ο Ολυμπιακός και θα παίξει ο Φουρνιέ στο 3. Και ο Γουόρντ βοηθάει πάρα πολύ και στο rebound και στο transition. Να κοπεί ο Εντζάι, είπαμε ότι αν ο Μιλουτίνοφ δεν αισθάνεται καλά, θα παίξει με ένα σέντερ τον Τόντα Χολ. Και ποιος θα ξεκουράσει τον Βεζένκοφ.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι πολύ. Εντάξει, δεν θα κοιτάξουμε το μάτς με την ΑΕΚ, γιατί με την ΑΕΚ μπορεί να μην τους βάλει, να ξεκουράσει κάποιους. Δηλαδή έχει το περιθώριο θεωρητικά. Απέναντι στην ΑΕΚ. Και μιας και είπα ΑΕΚ, για να τελειώνουμε αυτό το ζευγάρι, η ΑΕΚ δεν έχει από ό,τι ξέρω, γιατί θυμάσαι ότι ακύρωσε τη συμμετοχή της στο τουρνουά του Περιστέριου και δεν έχουμε εικόνα της ΑΕΚ κανονική.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε και κανονική προετοιμασία με τους τραυματισμούς. Δεν παίζουν ο Μπράουν και ο Φίζελ και νομίζω δεν θα παίξει και ο Βίλιαμς.
1: Δεν έχει χωρίς ψηλούς δηλαδή.
0: Ναι, ο Williams δηλαδή οριακά.
1: Για να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα τώρα όσον αφορά τα κοψίματα λοιπόν του Ολυμπιακού.
0: Ποιον?
1: Δεν παίζει χωρίς ψηλούς η ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Χωρίς δύο ψηλούς.
0: Άλλο αύριο. Το θέμα είναι, ας πούμε, αν φτάσει στο τελικό.
1: Στο τελικό, ναι, λέμε και για τον αύριο.
0: Επειδή λέμε ότι η ΑΕΚ έχει πρόβλημα. Επειδή έχει πρόβλημα,
1: ναι, αυτό.
0: Έχει περιθώριο να μοιράσει τους ξένους, να λέει κάποιοι να παίξουν στο ένα που να μην παίξουν στο άλλο. Λοιπόν, είπαμε Μπράουν, Φίζελ και Williams. Μάλλον όχι. Ειδικά ο Williams ετοιμάζεται να παίξει στην πρεμιέρα του BCL, από ό,τι ξέρω. Επιστρέφει, είναι ο Φλιώνης μέσα, είναι ο Ερτέλ, το νέο μεγάλο απόκτημα της ΑΕΚ, με εμπειρία Ευρωλίγκας και υψηλού επίπεδου, αλλά καινούριος, έτσι.
1: Να σου πω, λέει
0: ο ΠΑΟΚ.
1: Ενδιαφερόν ο Νικόλος για τον Ολυμπιακό, λέει ο Μιλουτίνοφ, δεν ξέρω αν το είδες, γι' αυτό θέλω να το διαβάσω το μήνυμα. Ο Μιλουτίνοφ χθες όταν βγήκε πονούσε, λέει, ξεκάθαρα. Αυτός λέει θα κοπεί, πιστεύω. Αν συμβαίνει αυτό που λέει ο Νικόλαος.
0: Μισό λεπτό. Ο Μιλουτίνοφ βγήκε μία φορά και ξαναμπήκε στο τέλος.
1: Ναι. Εσύ είδες να πονάει αυτό, λέω. Δεν το παρατήρησες.
0: Δεν μπορούσα να το παρατήρησω.
1: Εμείς απλά αναφέρουμε το μήνυμα του Φίλιπ τώρα, έτσι. Αυτό λέμε.
0: Αλλά επειδή μπήκε κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο και μετά έκανε πάρα πολύ καιρό να μπει. Εκεί θα το δικαιολογούσα. Αλλά ναι. Μετά μπήκε και στο τελευταίο τετράλεπτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχε 4 λεπτά στην αρχή και άλλα 4 στο τέλος.
1: Μια και μιλήσουμε για την ΑΕΚ, είναι και σε διαπραγματεύσει με τον Μπάρτλεϊ, έτσι, για την ανανέωση, την επέκταση συμβολέου.
0: Είναι περιζήτητος ο Μπάρτλεϊ γενικά.
1: Πέρσι έπαιρνε 200, του έχει προτείνει 350, 500 για την επόμενη χρονιά η ΑΕΚ. Και ακόμα δεν έχει συμφωνήσει. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την ιστορία αυτή. Απλά φέτος θα παίζει. Εντάξει, όπως ξεκίνησε, θα παίζει με την ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ γενικά με τις τραυματίες που είχε και τη γαστεντερίτιδα που πέρασε και όλα αυτά. Λίγο στην αρχή θα δυσκολευτεί να βρει
1: λίγο
0: ρυθμό. Τώρα, είπαμε για τον Ολυμπιακό, εγώ βλέπω χαμός για μια θέση. Και ξέρεις κάτι, όποιον και να κόψει, θα του λείψει κάτι. Εκτός εάν η λύση δοθεί έτσι όπως την είπες.
1: Δηλαδή
0: να έχει πρόβλημα ο Μιλουτίνοφ, που δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Όχι εγώ, ο Νικόλαος τη λέει.
0: Ναι, αν το είδε ο Νίκος και δεν το πρόσεξα.
1: Ναι.
0: Είναι αν ο Μιλουτίνοφ δεν πιάνεται, οπότε δεν κόβεται το Εντζάι, γιατί ο Εντζάι μπορεί να παίξει πεντάρι.
1: Μακρύς είναι,
0: ναι.
1: Αλτικός είναι, δυνατό παιδί.
0: Ο Ντόντα Χόλ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Εντζάι μπορεί να παίξει στο 5.
1: Ο Τζόνς δεν θα παίξει ούτως ή άλλως.
0: Ο Παπα-Νικολάου στο 4 δίπλα στο Βεζένκοφ. Α, δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το.
1: Θα είναι απώλεια αν δεν παίξει ο Μιλουτίνοφ πάντως.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Σημαντική απώλεια.
0: Ειδικά με τον Παναθηναϊκό.
1: Ειδικά με τον Παναθηναϊκό.
0: Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Του ενός κλασικού σέντερ. Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός.
0: Και αν προκριθεί και ο Ολυμπιακός. Για να είμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Τώρα, για τον Παναθηναϊκό, οι ξένοι που έπαιξαν.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Οι ξένοι...
1: Πιο εύκολη δουλειά είναι του Ομπράντοβιτς.
0: Πιο εύκολη να
1: ξέρει. Γιατί δουλεύουν. Πόσοι ξένοι. Ναν.
0: Τρει.
1: Ναν Φαλ και.
0: Χες
1: Ντέιβις.
0: Και ο Σλούκας.
1: Ο Σλούκας δεν είναι Έλληνας, λέω ξένοι.
0: Ναι, λείπει και ο Σλούκας.
1: Θέλω
0: να πω ότι θα παίξει ο Σλούκας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός,
1: για
0: λοιπόν,
1: πάμε εδώ τώρα.
0: Χθες έπαιξε με 7 ξένους και 5 Έλληνες.
1: Ναι.
0: Φρανσίσκο δεν κόβεται.
1: Δεν κόβεται.
0: Μπαντιό δεν κόβεται.
1: Δεν Μπαντιό, ξέρω.
0: Πώς κόβεται.
1: Απλά ρωτάω. Δεν τον είδα και στα πολύ καλά του χθες.
0: Α, θα σου πω ποιο θα κόβω εγώ. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, και, όχι. Και μιλάμε...
0: Γιατί πρόσεξε για τον Παναθηναϊκό, είναι σημαντικό.
1: Ακόμα και το είναι σαν το Μαχιντάιρο Μπάντιο. Θέλει το χρόνο του να πάρει στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν ξέρω. Δεν είμαι
0: για τον Παναθηναϊκό τα κοψίματα έχουν ενδιαφέρον από αύριο, γιατί είναι δύσκολο και το αυριανό μάτς.
1: Ωραία, ναι.
0: Έτσι.
1: Άρα Μπάντιο, είπαμε, Φρανσίσκο δεν κόβεται. Μπάντιο παίζει, δεν κόβεται, έτσι.
0: Ο Γκραντ κόβεται, δεν κόβεται.
1: Ο Γκραντ, τι να κοπεί.
0: Ο Λεσόρ κόβεται, δεν κόβεται.
1: Ναι.
0: Ο Γιαμπουσέλε κόβεται.
1: Ο Μπόγκα δεν κόβεται.
0: Δεν κόβεται. Ένατο ο άλλο που κόβεται για μένα.
1: Ναι. Πάλι.
0: Χουάντσο.
1: Πάλι τα περσινά με τον Άσταμαρ που τον έκοβε.
0: Τι να σου πω.
1: Ναι. Δεν έχει ψήλους ο Παναθηναϊκός όμως. Πέραν του Λεσόρ, ας πούμε, ο Ερνάν Γκόμεθ. Έχει παίξει ακόμα και 5 σε κάποιους αγώνες. Καλά, φέτος δεν ξέρω αν θα χρειαστεί ποτέ να παίξει 5. Και είναι το θέμα.
0: Ποιο να κόψει.
1: Εγώ γι' αυτό κόψει τον Μπάντιο.
0: Αν κόψει τον Μπάντιο.
1: Όχι, ο Μπάντιο αναλαμβάνει και ειδικές αμυντικές αποστολές. Είναι εξαιρετικός. Όπως και ο Γκραντ, βέβαια, έτσι. Δεν ξέρω. Είπαμε, Φρανσίσκο δεν κόβεται με τίποτα. Λεσόρ δεν κόβεται. Γιαμπουσέλη δεν κόβεται.
0: Γκραντ δεν κόβεται.
1: Μπόγκα δεν κόβεται 4. Και από εκεί και πέρα άλλοι 5, 2.
0: 5 είναι αυτοί που είπες.
1: 4.
0: Μπόγκα, Γιαμπουσέλη, Λεσόρ 3. Γκραντ 4. Και Φρανσίσκο 5.
1: Ναι.
0: Την άλλη θέση, με βάση τα δεδομένα σου, γιατί εγώ τον Μπάντιο το θεωρούσα σίγουρο. Και τα δικά μου, η θέση την έκτη.
1: Για Χουάντσο, λες.
0: Είναι Χουάντσο και Μπάντιο. Αν κάνουμε την τομή των δύο συνόλων, αυτό που σκέφτεσαι εσύ.
1: Του Μπάντιο, νεοαποκτηθής παίκτης.
0: Ναι, και καλό.
1: Με δυνατότητες και επιθετικά.
0: Και, αμυντικά.
1: Και αμυντικά. Πόσο δύσκολο, πόσο εύκολο να τον κόψει ο Μπράντοβιτς. Ειδικά γιατί... όταν αντιμετωπίζει την περιφέρεια, ας πούμε, λέμε τώρα στην περίπτωση που προκριθούν. Πάντα σε αυτή την περίπτωση, λέω, οι δύο αιώνοι στον τελικό. Συζητούμε, συγγνώμη τώρα, εγώ προσωπικά δεν νιώθω καλά.
0: Όχι,
1: που το κάνω.
0: Όχι,
1: που το
0: μα
1: λέω,
0: για
1: τον
0: Παναθηναϊκό θα είναι και αύριο δύσκολο.
1: Και αύριο θα είναι με τον
0: Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ντέρμπι με τον Πάοκ. Ναι. Θεωρητικά. Είναι ντέρμπι, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα πάει το μάτς. Δεν είμαστε μάγια, αλλά ο Πάοκ είναι αναβαθμισμένος.
1: Δηλαδή πρέπει
0: φιλόδοξος.
1: Να βρει μια λύση ο Μπράντοβιτς και για ημιτελικό και για τελικό. Έτσι. Αυτό. Δεν είναι, είναι πονοκέφαλος. Και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, παρότι γεγονός ότι λείπουν τρεις ξένοι τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι αλήθεια.
0: Αυτά θα είναι τα θέματα τα που θα έχουν ενδιαφέρον.
1: Εγώ,
0: δηλαδή...
1: φίλε, πάρει πάντα ζητά συγγνώμη όταν δεν νιώθω καλά. Να το ξέρεις αυτό. Έχω το θάρρος της γνώμης μου και το λέω. Λοιπόν.
0: Ο 8-9...
1: Και γι' αυτό με εκτιμάται κιόλας.
0: 8-9-5 να μας στείλει κανένα σοβαρό μήνυμα να ασχοληθούμε, γιατί με αυτά που στέλνει δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Τι να παίξουμε, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς.
1: Λίγο με τους δύο.
0: Λίγο σοβαρό.
1: Και ο ΠΑΟΚ παίζει. Φίλε, Γεώργιε, πόσες φορές, τι άλλο να πούμε.
0: Αυτό είπαμε. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ ότι ο Γκρέι θα παίξει. Θυμάσαι, δεν ήταν στο...
1: πολύ μεγάλη ενίσχυση,
0: ναι.
1: Ο Γκρέι στο 4.
0: Μάλλον ο Ταϊρή όχι. Ο Ταϊρή μάλλον δεν θα παίξει.
1: Που δεν είχε παίξει και στον ο Παύλος Γιαννακόπουλος εναντίον του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, γιατί είχε πρόβλημα. Έκανε και επέμβαση νομίζω. Και ο Μπαζίνας έχει πρόβλημα στη μέση. Οπότε η επιστροφή του Γκρέι είναι το ένα. Το γεγονός ότι άμα λείψει ο Ταϊρή είναι μια λύση σημαντική στην περιφέρεια. Ο Μπαζίνας τα έχει ακούσει από το...
1: Βρήκε τον τρόπο να τα καλύψει ο Τρινκέρι, στο Πάλος Γιαννακόπουλος, πάλι την απουσία του Ταΐρη. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σίγουρα τα πρόσωπα του ΠΑΟΚ είναι ο Καλάθης και ο Όσμαν.
1: Εντάξει, και ο Φώστερ δεν είναι δύναμη που μπορείς να την... να μην την υπολογίσεις. Και ο Χάτζινς δεν έχει καλή ομάδα, εξαιρετική ομάδα δηλαδή. Να. Πραγματικά καλή ομάδα.
0: Όχι,
1: πάω.
0: Μα είπαμε ότι αυτή είναι η αλλαγή στο φίλο που διαμαρτυρήθηκε. Ναι. Πρώτον, είπαμε 10 φορές ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ και αν περάσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι.
0: Γιατί αποδεδειγμένα ο ΠΑΟΚ δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν προηγούμενα χρόνια. Αν ήταν πέρσι, δεν θα το συζητάγαμε καν. Ένα αυτό. Το δεύτερο, ποιο είναι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Α, ναι, κοιτούσα το όνομα του Ιωάννη, ο οποίος θα σου εξηγήσω γιατί πάντα το διαβάζω. Είναι ο πρώτος που στέλνει μήνυμα, αλλά περίμενε να έρθει η ώρα για να το διαβάσω. Λέει: καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους από τον άσημο συντελεστή της εκπομπής. Δύσκολη μέρα σήμερα για την απώλεια του μεγάλου Σούλη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μόνο καλές αναμνήσεις από ένα προπονητή υψηλού επίπεδου και έναν αξιοπρεπή άνθρωπο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, ξεκινώντας και εγώ να παρακολουθώ μπάσκετ, η αγάπη, το πάθος αλλά και ο σεβασμός που έδειχνε για το άθλημα. Νομίζω ότι ο Σούλης στα prime του σήμερα θα ήταν προπονητής μιας ομάδας Ευρωλίγκας. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο του του στέρισε την ευκαιρία να είναι προπονητής ομάδας Ευρωλίγκας. Και άνοιξε την τύχη του Σφερόπουλου τότε. Γιατί μετά τον Μαρκόπουλο, αφού είχε πει.
1: Σφερόπουλος.
0: Ναι, ήταν τρίτη επιλογή ο Σφερόπουλος τότε. Και πήγε μια χαρά όταν ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Το Σουκού, ας ελπίσουμε να δούμε καλά παιχνίδι, γιατί όχι να γίνει η μεγάλη, και γιατί όχι να γίνει η μεγάλη έκπληξη. Ο Μπαρτζόκας νομίζω θα κόψει Ward και Τζόζεφ για την εξάδα.
1: Ο Τζόζεφ ήδη είναι εκτός.
0: Ναι, ο Τζόζεφ είναι εκτός. Το ξέρω, αν και εγώ προτιμώ Τζόζεφ αντί Μακιντάιρ, καθώς είναι πιο εξοικειωμένος με το σύστημα του Ολυμπιακού. Για Ευρωλίγκα μην βιαζόμαστε με τις χθεσινές νίκες.
1: Πλάκα-πλάκα, θα είναι απώλεια ο Τζόζεφ. Για μένα τουλάχιστον. Θα είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό.
0: Μα είναι ο μόνος που ξέρει αυτό που είπε, ότι ξέρει το.
1: Έχει μάθει, ναι, τον Μπαρτζόκα. Μπράβο, ακριβώς.
0: Ο δρόμος. Λέει, και αυτό που είπαμε κι εμείς. Μην βιαζόμασταν τις χθεσινές νίκες, γιατί είπαμε ότι και οι δύο αντίπαλοι χθεσινοί ήταν πεσμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα.
1: Υποδέστερη, δεν κάνουμε τώρα.
0: Ναι. Ο δρόμος θα είναι μακρύς και πολύ δύσκολος, ειδικά για τον Ολυμπιακό που ξεκινάει με ξεκάθαρο μειονέκτημα λόγω δύσκολου προγράμματος και γηπέδου παύλα έδρας. Αυτά λέει ο συνεργάτης μας Γιάννης.
1: Ο άλλος φίλος εδώ, αν δεν κοπεί, λέει ο Μιλού, θεωρώ ότι μπασκετικά η επόμενη επιλογή είναι ο Word. Φουρνιέ, Παπ καλύπτουν το κενό κάπως. Τα κενά των υπολείπων δεν καλύπτονται.
0: Μπορεί.
1: Είναι λογική, σωστή αυτή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είναι ένα σκεπτικό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: μπορείς
1: ναι
0: να το αγνοήσεις. Μα έτσι πάει το πράγμα. Δηλαδή λες ποια μπορώ να καλύψω και ποια δεν μπορώ να καλύψω. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε ποιοι κόβονται. Γεια σας, hello Αλάγια, λέει ο Κώστας. Είδαμε μεγάλη δίψα και ενθουσιασμό στον Παναθηναϊκό, πράγμα που φανερώνει καλό κλίμα. Ολυμπιακός στον αυτόματο, να δούμε ποιοι θα κοπούν στον τελικό, όπου θα πραγματικό σκάκι. Α, θα δούμε, δεν καταλαβαίνω, το έχεις βάλει με γκρίγκλις και δεν καταλαβαίνω, πάση εδώ θα δούμε πραγματικό σκάκι. Έχεις δίκιο, είπαμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό τελείως. Ο Προκόπης, ο φίλος.
1: Τον τρόπο που παίζει η ομάδα μου, ρε. Τέλος άλλο πράγμα.
0: Ναι, είναι ομάδα Παναθηναϊκός τώρα. Ποιος είπε πρώτος την είδηση για την πρόταση του Sky για το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο με τα πολλά λεφτά? Να ευλογούμε τα γένια μας. Φιλιά, Βαγγέλη, άσε να μιλήσει λίγο ο Coach Δεντό. Μια χαρά μιλάω.
1: Όχι, έχω και άλλα μηνύματα. Σε διακόπτω, ρε Γιάννη.
0: Όχι.
1: Με έχουν φάει εδώ. Σε διακόπτω και σε διακόπτω.
0: Συλληπιτήρια σε έναν άνθρωπο, κόσμημα, είδες, όλοι οι φίλοι μας εδώ και οι φίλοι μας εδώ έχουν την ίδια άποψη που εκφράζουμε και εμείς και γι' αυτό είναι φίλοι μας.
1: Το εξέπεμπε αυτό, ρε Γιάννη, ο Μαρκόπουλος.
0: Ναι. Το είχε κερδίσει.
1: Φέρε τόσο πρόσωπο στις κινήσεις του, συμπεριφορά του γενικά, μην το συζητάμε. Ο Σούλης ο Μαρκόπουλος.
0: Συλληπιτήρια λέει για έναν άνθρωπο, κόσμημα, για τον μπάσκετ, τον coach Μαρκόπουλο, έναν gentleman. Γεια σας φίλοι από τον πρόεδρο, ο Ιμιτασιόν πρόεδρος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Όπα. Έχει, βλέπω, πιάσει δυνατό ψάρι εδώ. Έχει δύο ψάρια πιασμένα. Ένα λιθρίνι και ένα μπαρμπούνι. Γεια σας φίλοι από τον πρόεδρο, έχουμε και ο Πάο, και εύχομαι μάλλον Έχουμε και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ομάδες κορυφής.
1: Από τη μια και από την άλλη πλευρά τα, τα ψήνουν.
0: Και από τις δύο πλευρές.
1: Και από τις δύο πλευρές.
0: Θα μας πει ο πρόεδρος.
1: Τη βλέπω τη δουλειά.
0: Ο Γιάννης. Για να δω τι λέει ο Γιάννης, γιατί κάτι δεν μου άρεσε το τέλος. Λέει με τον Δεντόπουλο στην εκπομπή παίρνετε βραβείο της πιο αντιπαθητικής εκπομπής.
1: Γιατί
0: με,
1: ρε φίλε.
0: Με διαφορά.
1: Αν μας το διευρύνει.
0: Το κάτσε να δεις. Μιλάμε για μίσος. Μίσος.
1: Μίσος. Μίσος.
0: Για ποιον.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα μας τρελάνετε λέει. Έρθει σου λέει μετά. Είδες, Γιάννη αν μη τι άλλο μπορεί να, να αναγνωρίσει ότι στο διάβασε το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Γιατί μας κάνει και εντύπωση. Ξέρω, να δούμε πώς σκέφτεστε.
1: Ντύ περιβολαράκης. Λοιπόν, Μπόγκα ή Χουάντσο θα κοπεί κατά τη γνώμη μου. Μάλλον ο πρώτος. Στο τριάρι θα παίξουν Ματζούκας Ρόγκα. Ναι. Να πάει με τους δύο Έλληνες λες. Και το Ρόγκα να μην έχει παιχνίδια στα πόδια. Δεν έπαιξε καθόλου χθες. Τον προφύλαξε.
0: Αν ήταν καλά ο Ρογκαβόπουλος θα ήταν πολύ
1: χάνει πιο... Χάνει σε άμυνα με το αν δεν είναι ο Μπόγκα όμως. Ναι. Χάνει σε άμυνα. Και με το Χουάντσο χάνει σε άμυνα. Σε άμυνα και rebound.
0: Ναι.
1: Όταν είναι ο Χουάντσο στην... στη δωδεκάδα. Εντάξει. Εμείς προβληματιζόμαστε πιστεύω πιο πολύ από ότι οι ίδιοι προπονητές.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί τα έχουν όλα εικόνα στο μυαλό τους, ξέρουν τι θα κάνουν.
0: Όχι, είναι δύσκολο για αυτούς.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ο Θάνος επιμένει το βιολί του γιατί βλέπω όλα τα μηνύματα ίδια είναι.
1: Πιο εύκολο από ότι είναι στο δικό μας μυαλό πάντως.
0: Όχι, αυτοί έχουν την ευθύνη. Γι' αυτό είναι δύσκολο.
1: Αυτό ναι.
0: Γιατί
1: αυτό, ναι.
0: Όποιον και να κόψουν θα πούνε μα έπρεπε να κόψει αυτόν. Και γιατί έκοψε εκ των υστέρων μετά Χριστόν Προφήτες.
1: Έκαλα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και εμείς δηλαδή.
1: Και εμείς όλοι μετά Χριστόν Προφήτες γινόμαστε. Ναι. Έπρεπε να είναι αυτός.
0: Ο Θάνος στο βιολί του λέει καλά, δεν ήταν κύριος σαν τον Μπαρτζόκα.
1: Τι εννοεί.
0: Που λέει αυτό το που είχε πει στο Ντουμπάι. Είστε αστείοι πραγματικά. Παιδιά, είπαμε ότι άλλαξαν οι κανονισμοί της Ευρωλίγκας γιατί έμπαινε στο γήπεδο για να σταματήσει τον εφηδιασμό. Άλλο το να σε εκνευρίσει κάποιος, γιατί θυμίζω εκρήξεις του coach Ανταμάν με το οπαδός της Φενέρμπαξε στο Final Four.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί θυμίζω ότι εκείνος ο οπαδός στο Ντουμπάι, ο οποίος είχε σχέση με τον Παναθηναϊκό, έτσι, πήρε και ζήτησε συγγνώμη. Δηλαδή δεν είναι τρελάθηκε ξανά.
2: Lamia Super Deli, continental and Australian foods, wholesale prices.
3: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
2: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
3: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
2: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
3: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
2: Ελληνικό Παντοπολείο Λαμία.
4: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Θα το παρακολουθήσουμε μαζί. Εντάξει. Άντε, καλή συνέχεια.
2: Ζωνάρα την Ερασπόρε, εννοείται.
1: Ναι, ναι, αυτό είπα.
2: Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο.
1: 9
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος τελικός στην Κυριακή 8 η ώρα. Όλοι στο κλεισό του Περιστερίου οι αγώνες.
1: Προσδεθείτε και μην καπνίζετε.
2: Και χωρίς οπαδούς.
1: Ναι, η σεζόν άρχισε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ηχών είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πέρθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ. Με τον ΠΑΟΚ είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το Μάρτιο του 1994. Μιλώντας στην Era Sport, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενο στο Σούλη Μαρκόπουλο, ότι εξελισσόταν διαρκώς ως προπονητής. Παράλληλα, στάθηκε στο χαμηλό προφίλ που διατηρούσε σε όλη τη διαδρομή του, επισημανώντας πως δούλευε αθόρυβα και άφηνε τα αποτελέσματα των ομάδων να μιλούν για εκείνον. Ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της, αποφασίσει όμως ο Ανδία Μπάσκετ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ οι πολίτες αναμένεται να ασκήσουν έφεση. Οι κυρώσεις κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και με αποβολή από την Premier League. Οποιαδήποτε αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να εφαρμοστεί όταν εκδοθεί η απόφαση ή αναδρομικά, γεγονός που θα δημιουργούσε ακόμη και το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν τίτλοι. Στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Nations League βρίσκεται η εθνική ομάδα, αφού κατάφερε με ανατροπή στο Βελιγράδι να πάρει με 2-1 την νίκη επί της Σερβίας και να εκμεταλλευτεί βαθμολογικά το 1-1 της Ολλανδίας με τη Γερμανία, την οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερς θα παραταθούν την Κυριακή η Γερμανία, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο χθεσινό παιχνίδι του Άμστερνταμ. Λίγκε του Nations League απόψε θα παίξουν στις 10 παρατέταρτο Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Με το δεξί μπήκαν στη EuroLeague οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησαν τη Μπασκόνια στην Ισπανία με 106-89 και στο Telecom Center της Παρί με 91-72 αντίστοιχα. Απόψε θα παίξουν στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάν Μιλάνο. Εκτός οκτάδας των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ. Στην οκτάδα ο τιμωρημένος Τάιρικ Τζόουνς. Εκτός οκτάδας του Παναθηναϊκού έμειναν οι τραυματίες Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ενώ συμπεριλήφθηκε στην οκτάδα ο Κέντρικ Νάν που είναι τιμωρημένος. Μία ώρα νωρίτερα θα αρχίσει ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ την Κυριακή και θα ξεκινήσει στις 8, αντί στις 9 που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική του Super League, καθώς η Ένωση αποφάσισε να παραμείνει στην Αγγλία μετά το μάτς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι της στο Etihad με την Manchester City για τη League Phase του Champions League. Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή για την ανακαίνιση του Καφτανισογλίου Σταδίου αλλά και τη Νέα Τούμπα. Στα πρώιμη τελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης σταμάτησε η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς στήθηκε με 2-1 σετ από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον. Αρχίζει αύριο ο ιστορικός αγώνας Σπάρταθλων. Ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων θα διεξαχθεί για τα 44η φορά και η εκκίνηση θα δοθεί στις 7 το πρωί κάτω από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, ενώ ο τραυματισμός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Σπάρτης και αφού περάσουν 36 ώρες. Sold out σε λιγότερα από 2 ώρες τα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στο Βενίν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Match Point με τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Αντρέα Φούντα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο edsport.gr.

0: Αστέρα Σπορ 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Match point. Παρασκευή 6 και 10. Ανδρέας Φούντας. Βασίλης Αγρυτάκης.
1: Θα το λέγα εγώ, Βασίλης Αγρυτάκης, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Πρέπει να πεις το άλλο.
1: Έχουμε μεγάλη επιστροφή σήμερα. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Άρτη αφιχθής.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ο άνθρωπος που ήταν δίπλα στην εθνική ομάδα στο υπέροχο αυτό ταξίδι στην Ιταλία, Νίκος Παγκετέλης.
2: Καλησπέρα. Άρτε αφιχθείς, καλά εντάξει, το έκαψες λίγο, είπαμε, ναι.
1: Πρώτη εκπομπή.
2: Και μεγάλη απουσία, ντά, αφού κάνετε και καλή δουλειά, ένας τρίτος θα ήταν λίγο παραπάνω, θα σας έτρωγε από τις συνεντεύξεις, οπότε.
0: Κοίτα, το ιδανικό θα ήταν να σπικάρεις έτσι και στον δεύτερο ημιτελικό του Eurovolley σήμερα, το ιδανικό θα ήταν να τον έκανες από εκεί.
2: Και με τη συμμετοχή εθνικής.
1: Γαλλία-Ελλάδα.
0: Γι' αυτό λέω να τον έκανες από εκεί, για να παίζει η εθνική απέναντι στη Γαλλία.
2: Και όπως φάνηκε, είχαμε τη δυνατότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ένα Eurovolley που έχει μπει πλέον στην τελική του ευθεία. Σλοβενία-Πολωνία πρώτο ημιτελικός. Ξεκίνησε πριν από λίγο. Μετάδοση από R2 Sport.
2: R2 Sport με Γιάννη Ράνιο.
0: Ναι. Λοιπόν, και στη συνέχεια ακολουθεί και το Φινλανδία-Γαλλία στις 10 η ώρα. Εκεί θα σε ακούσουμε πάλι, θα σε απολαύσουμε όπως σε απολαύσαμε σαν αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας.
2: Εντάξει, δεν είναι εθνική, οπότε θα είναι κάπως διαφορετικά.
1: Δεν θα δώσει τον ίδιο πόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό, λογικό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Για να μάθουμε ποια χώρα θα αναδειχθεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα το μάθουμε το Σάββατο.
2: Κοίτα, είναι δύσκολο να βγάλεις προγνωστικά γιατί όπως βλέπεις, όλες οι ομάδες από τις κορυφές έχουν τα δικά τους προβλήματα.
0: Ναι.
2: Η Ιταλία, χωρίς τον Μικελέτο σε καλή κατάσταση, την κατάπια Φιλανδία. Πράγμα το οποίο το περιμέναμε γιατί η Φιλανδία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μετά τη δική μας ήττα πέρυσι, έχει κάνει άλλη μια ήττα στο VNL.
0: Στο VNL.
2: Δεν έχει κάνει άλλη ήττα.
0: Όχι στο VNL.
2: Και με την Εσθονία.
0: Ναι,
2: δύο ήττες μέσα σε ένα χρόνο.
0: Με την Εσθονία στο τελικό της περσινής Golden European League. Ναι. Οι φέρες δεν κατέκτησαν και του χρόνου θα παίξουν στο VNL.
2: Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά μια ομάδα η οποία δεν είναι τυχαίο ότι έχει εκτοξευτεί στην 11η θέση.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε από εκεί. Έπαιξες με τη Σλοβενία, όπου όχι απλά την κοίταξες, την ισοπαίδωσες. Με ναι, καταπληκτικό ναι. Βόλι. Στην Τσεχία άρχισες να πάρεις μπροστά. Ήταν κάτι λίγο η κούραση των ημερών γιατί υπήρξε ένα διάστημα από το τελείωμα των Μεσογειακών που επέστρεψες, έκανες προπονήσεις στην Ελλάδα, πάλι ταξίδι, πάλι προπονήσεις. Στο τρίτο σετ εκεί ουσιαστικά έδειξες ότι μπορείς. Με την Ιταλία την κοίταξες όχι απλά στα μάτια, πάλι στο 23-23 κάναμε δύο και στα δύο σετ. Το ένα έκανε, αν δεν κάνω λάθος, ο Θοδωρής Βουλκίδης και στ' άλλο ο Αλέξανδρος Ράπης και ο Δημήτρης ο Μούχλιας, όπου σημάδευσαν έξω, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει εμείς το 24-23 και να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και στο τρίτο σετ φάνηκε ότι τα παιδιά δεν έχουν αυτή τη στιγμή έναν ρυθμό που να μπορεί να κοιτάξει ομάδες τέτοιου επίπεδου στα μάτια. Τους πήρε λίγο και από κάτω η ψυχολογία για το γεγονός πως χάθηκαν τα δύο πρώτα σετ. Λογικό. Αλλά από εκεί και μετά όμως είδατε ότι ανέβαιναν πόντο με το πόντο. Και όποιος έμπαινε έδινε βοήθεια. Είτε αυτό θα ήταν ο Θεοδόσης κεντρικά, είτε θα ήταν ο Μάρκου στη θέση του Δημήτρη του Μούχλια,
0: ναι,
2: ο Σπύρος Χανδρινός στη θέση του Αλέξανδρου Ράπτη, ο Σταύρος ο Μούχλιας για τα σερβίς. Γενικά είχαμε μια ομάδα υπερπλήρης και μέσα σε όλα αυτά, επειδή κάθομαι και διαβάζω πολύ κάτι, γορούνε για αιμονές και φοβίες των coach και ρωτάω, ποιες αιμονές και ποιες φοβίες όταν αυτά τα παιδιά αγωνίζονται 5 μήνες,
0: ναι.
2: Γιατί με το αποτελεί

0: τους. Οι άνθρωποι που μένουν στην Αθήνα ουσιαστικά 10 ή 12 μέρες, αυτοί οι οποίοι έρθαν από τη Θεσσαλονίκη, δύσκολο να είδαν τους δικούς τους, γιατί δεν άξιζε να ανέβουν Θεσσαλονίκη για μια μέρα να τους δουν και την επόμενη, μεθεπόμενη μάλλον να φύγουν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σχεδόν για μισή χρονιά χαθήκαν από τις οικογένειές τους και τα παραδώσαν όλα. Και δεν θα έχουν τώρα διακοπές, θα έχουν 5-6 μέρες διακοπές για να πάνε να πιάσουν δουλειά με τους συλλόγους τους.
1: Ναι, επί της ουσίας το κενό ήταν, το μοναδικό κενό που υπήρχε ήταν εκεί στον Ιούλιο μετά το τέλος της European League.
0: Όπου δώσανε πάλι, δώσανε φιλικά στο Λουτράκι.
1: Ναι, εκεί στα τέλη αρχίσανε πάλι
2: την προετοιμασία.
1: Δηλαδή δεν έχουν κάνει καλοκαίρι επί της ουσίας. Να πούμε ότι αυτό λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, ότι πρέπει οι εθνικές ομάδες επί της ουσίας να παίζουν όλο το καλοκαίρι.
0: Και προς Θεού, να πούμε κιόλας ότι δεν παραπονιούνται τα παιδιά, έτσι.
1: Δεν
0: είναι ότι, α, πού πάμε τώρα. Αντιθέτως, ήταν όλοι μα όλοι χαρούμενοι που έδωσαν το παρόν. Και μέσα σε αυτά για το αιμονές και φοβίες, να πω. Είχαμε ένα Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, ο οποίος ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, κοιμήθηκε ένα βράδυ στους Μεσογειακούς και ξύπνησε με λουμπάγκο.
1: Απίστευτο.
0: Γιατί λένε ότι, α, δεν τον πήρε.
1: Απίστευτο.
0: Αλέξανδρος Νανόπουλος, καταπληκτική χρονιά. Δεν ακολούθησε από την αρχή γιατί ήταν τραυματίας. Και τώρα μπήκε ουσιαστικά στην προετοιμασία του Πανιωνίου. Λινάρδος, οκ. Okay. Έχουμε δηλαδή 2-3 κεντρικούς, αλλά ποιους θα βγάλεις.
2: Μα είχαμε πληρότητα στο κέντρο.
0: Είχαμε.
1: Και ο Λινάρδος να μπαίνει, θα ήταν κάποιος άλλος έξω, θα συζητούσαμε για
0: δηλαδή δεν μπορεί να μην ήταν ο Βαϊόπουλος ή ο Θεοδόσης.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δηλαδή μιλάμε για μια εθνική η οποία είχε τα πάντα. Δύο πασαδόρους όπου ο καθένας είχε το δικό του τρόπο παιχνιδιού. Και άλλαζε αναλόγως τα ζητούμενα του αγώνα. Ειδικά ο Σταύρος όταν έμπαινε κυρίως για το σερβίς, δυσκόλευε την αντίπαλη υποδοχή και παίζαμε δηλαδή πολύ καλό και γρήγορο βόλι. Μυαλωμένο, αυτό που έλεγε και ο κόουτς Χριστόφιδέλης. Αλλά από εκεί και μετά ψάχνω λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι γίνανε ξαφνικά προπονητές ή wannabe προπονητές ή παλιοί προπονητές. Να απλά να λένε τα παράπονά τους χωρίς να λένε μια λύση. Κάποιοι γράψανε για το ότι ο Ράπτης έπρεπε τελικά να ξαναμπεί μέσα στο παιχνίδι με τους Φιλανδούς και να συνεχίσει.
1: Για πες μας γι' αυτό.
0: Από ό,τι έμαθα και εγώ εκ των υστέρων, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν δεν είσαι και δίπλα στον πάγκο να μαθαίνεις, να συζητάς, να ακούς, δεν μπορείς να το πεις και στον αέρα.
1: Προφανώς.
0: Ο Αλέξανδρος Ράπτης ένιωσε ένα τράβηγμα το οποίο δεν τον βοηθούσε. Όχι στην υποδοχή, εντάξει, στην υποδοχή θα την έβγαζε. Αλλά στην επίθεση όμως ήταν σαν να παίζουμε με έναν παίκτη λιγότερο. Μπήκε ο Σπύρος ο Χανδρινός, ο οποίος βοήθησε και στην άμυνα και στην υποδοχή και στην επίθεση.
1: Ναι, και ήταν αποτελεσματικός στις περισσότερες φορές.
2: Μα ίσως είναι λίγο εκτός θέματος η συζήτηση αυτή, με την έννοια ότι μιλάμε για μια υπέρβαση από μόνη της. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω, εσύ προφανώς έχεις ακούσει πράγματα και έχεις δει, αλλά...
0: Και όπως έγραψα και στα social media, δεν είδα τον Θήμιο τον Καρακάλα από το Κάμπο Γκαλιάνο της Μόντενα να βγαίνει και να κατηγορεί, να στέλνει μηνύματα στο Ρωμανό. Α, μαμού σου, του παλιό παιδό, με τα λάθη σου μας στέρισε στην...
2: Τώρα περιγράφεις τις ακραίες περιπτώσεις που...
0: Περιγράφω περιπτώσεις τις οποίες δυστυχώς τις έζησαν παίχτες εθνικής αμέσως μετά τον αποκλεισμό και πράγματα τα οποία διάβασε για το προπονητικό team αλλά και για τους παίχτες, τα οποία απέχουν από την καθημερινότητα του καθενός και από την λογική.
1: Ναι, δυστυχώς
2: νιώθω ότι βλέπαμε άλλα τουρνουά μάλλον, δεν ξέρω.
1: Ναι, υπάρχει μια πολύ μικρή μερίδα του κόσμου που είναι ανικανοποίητη.
0: Ανικανοποίητη. Αυτή είναι δυστυχώς, δεν είναι η φιλάθλη του βολή ή της εθνικής, είναι η φιλάθλη των ομάδων.
1: Της νίκης είναι η φιλάθλη.
0: Και της νίκης, πολύ σωστά.
1: Ούτε των ομάδων.
0: Γιατί ξεχνάμε ότι αυτή η ομάδα έρχεται από ένα European League, όπου πάλι στις λεπτομέρειες δεν κατάφερε να βρεθεί στον τελικό να το κερδίσει. Τους μεσογειακούς αγώνες, όπου.
1: Πήρε μετάλλιο.
2: Δηλαδή, να συζητήσουμε ότι στον τελικό δεν ήταν.
0: Ναι, δηλαδή, πραγματικά πήρε μετάλλιο. Και τώρα, κοντά σε ομάδες, ξαναλέω, η Φιλανδία δεν είναι μια από τα πιο πια ομάδα. Είναι 11η στον κόσμο. Ήταν 11η στον κόσμο. Τώρα πρέπει να έχει ανέβει. Έχει σκαρφαλώσει.
1: Η Φιλανδία.
2: Και, είναι η Τσεχία, είναι η Σλοβενία, είναι η Ιταλία. Ποια ήταν από αυτές που παίξαμε.
0: Ακόμα και η Σουηδία ήταν πάνω από εμάς.
1: Ναι.
0: Ήμασταν η ομάδα, νομίζω ότι. Και η Σλοβακία πρέπει να ήταν πάνω από εμάς. Νομίζω ότι ήμασταν η μοναδική ομάδα με. Που ήταν χαμηλότερα από όλες τον όμιλο στην βαθμολογία.
1: Και να πούμε επίσης ότι ο βασικός στόχος επετέφθη να προκριθεί στο παγκόσμιο
0: πρωτάθλημα
1: μέσω του ranking. Ένας επιπλέον στόχος που υπήρχε επίσης επετέφθη η πρόκριση στα νοκάουτ. Μετά από χρόνια νομίζω θυμάμαι επί Ανδρεόπουλου.
0: Από το 2019.
1: Ναι, που είχε προκριθεί για έναν πόντο. Ήταν η 16-16.
0: Όπου ήταν, μπράβο, στη Σμύρνη το 2019.
1: Στην ισοβαθμία.
0: Και με μόλις μία νίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Υπενθυμίζω.

0: Η άλλη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής ήταν το 1987, όπου πήραν και το μετάλλιο.
1: Ναι,
0: ουσιαστικά, ναι. Μπράβο, δεν υπήρχαν knockout παιχνίδια και όλα αυτά και βρεθήκαμε κατευθείαν στον ημιτελικό, ας το πω, σπόντα.
2: Και το 2009 επίσης είχε μια καλή πορεία. Έχουμε περάσει σχεδόν 20 χρόνια από τότε, έτσι.
0: Ναι, με Κώστα Χριστοφιδέλη ακόμα να αγωνίζεται.
2: Παίκτη. Ναι, σωστά, σωστά.
0: Όπου και εκεί πέρα τότε είχαμε μια τεράστια φουρνιά παικτών. Αλλά απέναντί μας είχαμε επίσης μεγαθύρια.
2: Στο τέλος, δυστυχώς υπάρχει, θα πω εγώ, αλλά θα μας πει καλύτερα ο ίδιος ο Κώστας Χριστοφιδέλης, να πούμε ότι θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας.
1: Τόση ώρα το παραλείψαμε.
2: Στο δεύτερο μισό, ναι, για να το έχει ο κόσμος στο νου του. Μένει και μία ίσως πικρία, όχι με την έννοια ότι δεν πέτυχε η εθνική ομάδα. Είπαμε ότι οι δύο βασικοί στόχοι ήρθαν εις πέρας. Αλλά έχει έρθει η ήττα από την Τσεχία που στέλνει την Ελλάδα στην άλλη πλευρά του ταμπλό. Την στέλνει σε Φινλανδία και Ιταλία αντί να την στείλει σε Βέλγιο και Σλοβενία. Το Βέλγιο, okay, είναι μία ομάδα που θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει η Ελλάδα, ναι, όπως και τη Φινλανδία. Τη Σλοβενία είδαμε πώς την αντιμετώπισε η Ελλάδα στη φάση των ομιλών, αλλά θα μπορούσε να την κοντραρεί. Αλλά ακόμα και στο μονοπάτι που κατέληξε, χάνει από την Φινλανδία στο tie break.
0: Στις λεπτομέρειες.
2: Στις λεπτομέρειες, όχι απλά στο tie break.
0: Στις λεπτομέρειες και στο τρίτο σετ. Και στο τέταρτο σετ.
2: Ναι.
0: Και στο τέταρτο σετ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο tie break.
1: Εκεί ήμασταν έτοιμοι να το κλείσουμε στην τέταρτο.
0: Ναι.
1: Αλλά να διευκρινίσουμε κάτι πάνω σε αυτό που λέει ο Βασίλης. Ότι αυτή την πικρία την αισθάνονται οι πρωταγωνιστές. Ναι. Οι άνθρωποι που
2: πάλι πρωταγωνιστές. Ίσως την αισθάνονται.
1: Για αυτή την υπέρβαση, ενώ δεν μπορεί να την οικειοποιούμαστε ούτε εμείς ούτε οποιοδήποτε. Με την έννοια ότι οι ίδιοι άνθρωποι που πάλεψαν για αυτή την υπέρβαση, κατ' εμέ τουλάχιστον, μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη.
0: Την Κυριακή λοιπόν που παίζαμε είχε γενέθλια η Δίκη Νεντή, η στατιστικολόγος της ομάδας. Από τα super minds, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Γιατί το είπε και ο Κώστας Χριστοφιδέλης ότι τελείωναν τα μάτς τα δικά μας, έβλεπε τα μάτς των άλλων, ναι, σημείωνε και για να έχουμε εμείς βιντεοθεραπεία την επόμενη μέρα ή το ίδιο βράδυ. Γιατί ετοίμαζε το βίντεο, το έβλεπαν και οι προπονητές.
2: Ναι.
0: Φτιάχναν οι προπονητές το δικό τους το πρόγραμμα και το ετοίμαζε και η ίδια για την επόμενη μέρα αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές για να προσέξουν οι δικοί μας παίκτες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για scouting. Scouting, όχι απλά στατιστική.
2: Το οποίο το έκανε ένα άτομο.
0: Ένα άτομο, υπήρχε και δεύτερο άτομο. Ναι, υπήρχε, ναι, και ο Κώστας ο Καρπαθάκης, ο οποίος βοηθούσε, έβλεπε και αυτός. Αλλά ουσιαστικά όμως η Βίκη ήταν αυτή η οποία είχε το ντεσού. Ναι. Είχε τα πάντα. Η Βίκη λοιπόν είχε γενέθλια. Υπήρχε παίχτης της Εθνικής, ο οποίος δεν μπορούσε, δεν άντεχε μάλλον, όχι δεν μπορούσε, συγγνώμη, δεν άντεχε να κάτσει στο τραπέζι γιατί έκλαιγε. Mm. Και δεν μιλάω για μικρό παίκτη.
1: Δεν είναι καθόλου λίγο τώρα. Έτσι, τι να συζητάμε.
0: Γιατί καταλαβαίνουν και τα ίδια τα παιδιά ότι φτάσαν στην πηγή, ακούμπησαν με τη γλώσσα το νερό, αλλά κάποιος τους τράβηξε ή μάλλον γλίστρησαν και έπεσαν χωρίς να γευτούν το δροσερό νεράκι.
2: Ναι, είναι. Δεν μπορώ.
1: Απ' την άλλη,
2: μπορείς να πεις ότι. Δηλαδή, πιάνε και νερό. Η εθνική πήγε στα νοκάουτ.
0: Ναι, δεν ξεδίψασε μάλλον. Πολύ σωστά.
2: Και πήγε στα νοκάουτ με νίκες και με πρόκριση κανονική. Ούτε οριακή, ούτε να περιμένουμε τις ισοβαθμίες και να ψάχνουμε στις άλλες πόλεις τι γίνεται και αν θα πάρει ένα απότο.
0: Δεν θυμάμαι αν είχαμε ποτέ σε όμιλο. Θα μου πεις, δεν ήταν και τόσες πολλές ομάδες. Δεν είχαμε πάνω από δύο νίκες ποτέ.
2: Ναι.
1: Και αν έχανε με ένα ανταγωνιστικό 3-1 από τη Φινλανδία, δεν θα κάναμε και αυτή, ναι, τη συζήτηση. Αυτή, ναι, το φέρανε, ναι, μέχρι εκεί που δεν πάει. Δηλαδή.
2: Αλλά για να το ολοκληρώσω κιόλας αυτό που θέλω να πω, ακόμα και η πρόκριση, θα μπορούσε να πει δηλαδή ότι ερχόταν η πρόκριση και έπαιζε με την Ιταλία, βλέπει εκ του αποτελέσματος ότι.
0: Πρόσεξε.
2: Θα μπορούσε να το παίξει το μάτς.
0: Επειδή.
2: Και το βλέπει και από την αναμέτρηση των δύο ομάδων φάσης των ομίλων. Όπου ναι, μεν ήταν 3-0, αλλά δεν ήταν ένα 3-0. Όχι. Με 25-15.
0: Ακριβώς.
2: Ήταν ένα 3-0 με τα πρώτα δύο σετ στον πόντο και κυρίως με την Ελλάδα να έχει το.
0: Να είναι μπροστά.
2: Να έχει το προβάδισμα.
0: Επειδή είχαμε δει τα παιχνίδια και κάναμε και τις συζητήσεις, η Ιταλία δεν είναι σε καλό φεγγάρι με τον τραυματισμό του Μικελέτο από πέρυσι. Yeah. Δεν, ναι, μπορεί να βρεθεί πάλι. Θα είχαν και από την Πολωνία αν έβρισκε μετά στο διάβα της. Αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή σε ένα καλό φεγγάρι. Πιστεύω ότι και σε αυτό το μάτς και με τον κόσμο εκεί πέρα να μην είναι τόσο βολεϊκό στο Τωρίνο, να είναι περισσότερο ποδοσφαιρικός, όπως καταλαβαίνει. Γι' αυτό και δεν ήταν τόσο γεμάτο το γήπεδο όπως στη Μόντενα.
2: Ναι.
0: Θα δημιουργεί το πρόβλημα στην Ιταλία και φάνηκε, ναι, κιόλας. Οι ψηλοί της Φιλανδίας μπόρεσαν και διάβασαν πολύ σωστά το κάθε φορά που έπαιζε πρώτο χρόνο ο Τζανιέλη. Ένα μυαλό.
2: Εντάξει.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Τώρα μιλάμε για παίχτη top επίπεδο.
0: Ρωμανό. Λαδία. Δηλαδή μιλάμε για παίχτες όπου όποιος τους πάρει στην ομάδα μπορεί να τους πάρει πρωτάθλημα ευρωπαϊκό, πανεμερικανικό, ναι, πανκινέζικο, πανιαπωνικό, δεν ξέρω τι.
2: Οι οποίοι στην Ελλάδα μακάρι να αλλάξει αυτό, αλλά προς το παρόν μόνο για διακοπές τα έρχονταν.
0: Να.
2: Έτσι.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω ας έρχονται, γιατί θα βγει πάλι ο Θήμιος ο Καρακάλας και θα πει δες το να, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά, του δίνουμε τόσα εκατομμύρια και χάνουμε το πρωτάθλημα. Όχι. Καλύτερα λοιπόν να τους απολαμβάνουμε στο κέτσι.
2: Και θέλω να βάλω, επειδή λέμε συγκεκριμένα για την Ιταλία, θα το συζητήσουμε αργότερα και με τον coach. Πιθανώς να έχει κάνει καλό στη δική μας εθνική ομάδα το γεγονός ότι πριν το Eurovolley έπεσε και άλλους αγώνες με διακύβευμα. Έπεσε στους μεσογειακούς αγώνες. Οι άλλες χώρες δεν το έκαναν αυτό. Πέσαν φιλικά.
1: Αυτή η συζήτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Δυνατά φιλικά μεν, αλλά φιλικά.
0: Μα μέσα από αυτό.
2: Η Ελλάδα έπεσε για τη ζωή της. Ο ημιτελικός των μεσογειακών αγώνων με την Ιταλία. Με τη δεύτερη ομάδα της
0: Ιταλίας. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, αν δει κανείς τους παίκτες που έχει στη δεύτερη ομάδα Ιταλία. Δεν νομίζω να μην έχει κάποιο θέση βασικού στην Ελλάδα.
2: Πάλι θα πηγαίνουν, όχι, να σου πω το πολύ απλό. Αν η Ιταλία έπαιζε με την ομάδα των Μεσογειακών Αγώνων και στο Eurovolley, πάλι θα πήγαινε στα νοκάουτ με χαρακτηριστική άνεση. Ναι. Μπορεί να μην είχε 5-0, θα πήγαινε στα νοκάουτ σίγουρα.
0: 4-1-3-2 θα πέρναγε.
2: Αυτό ο ημιτελικός λοιπόν ήταν ένα match το οποίο είναι βγαλμένο από μια μεγάλη διοργάνωση. Μπορεί οι Μεσογειακοί Αγώνες να μην είναι έτσι η πιο μεγάλη διοργάνωση που υπάρχει. Αλλά οι δικοί μας παίκτες είχαν αυτά τα μάτς.
1: Ναι, αυτό ήταν τεράστιο παιχνίδι.
0: Μέσα σε αυτό είναι που ζυμώθηκαν και αυτά τα παιδιά. Από νωρίτερα ήταν μια τεράστια παρέα.
2: Ναι, θα πει κανείς ότι οι άλλες χώρες έχουν παίξει το VNL. Απλό το έχουν κάνει πιο νωρίς.
0: Σχεδόν ένα μήνα διακοπές είχαν ουσιαστικά και κάνανε τα δυνατά φιλικά. Δηλαδή οι Φιλανδοί παίζανε φιλικά με Σερβία. Κούβα, αν θυμάμαι καλά, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά.
2: Ναι, δηλαδή
0: τι συζητάμε τώρα.
2: Ναι. Το VNL τελείωσε για την Ιταλία, για παράδειγμα, στις 30 Ιουλίου.
1: Η Τσεχία είχε έρθει με πολύ φτωχό background αγώνων και μου είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ήταν τόσο ανώτερη στο πρώτο κομμάτι των
0: αναμέτρησης. Οι Τσέχοι πληρώσανε, νομίζω, αυτή τη μεγάλη ιδέα που είχαν για τον εαυτό τους και φάνηκε ότι είχαν και μεγάλη ιδέα στο δικό μας το παιχνίδι από τις αντιδράσεις των παικτών τους. Μου κάνει εντύπωση που περάσανε με αυτήν την ομάδα που παρουσίασαν. Όχι ότι δεν έχουν καλή ομάδα, προς Θεού, έτσι. Απλά είχαν αυτή το τουπέας, μου επιτραπεί η έκφραση, που πολλές φορές σε κάνει και το πληρώνει στον αθλητισμό.
2: Βλέπω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος μας καλησπερίζει και ρωτά αν μπορούν να διεκδικήσουν οι εθνικές ομάδες μετάλλες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Όχι.
2: Αυτό δεν είναι ακόμα.
0: Όχι.
2: Στο πρόγραμμα.
0: Και σε όλες και σε γυναίκες. Να στο δω αλλιώς. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον 18 άτομα από αυτές τις εθνικές και από τις μικρές εθνικές να αγωνίζονται στο εξωτερικό. Για να έχουν ρυθμό κόντρα σε τεράστιους αντιπάλους. Ναι. Δεν είναι ότι δεν έχουμε το ταλέντο. Είναι ότι δεν έχουμε την δυνατότητα να κοντράρουμε για 4 σε 5, όσα θέλετε, ομάδες τέτοιου επίπεδου.
2: Ναι, είναι δύσκολο η
0: αλήθεια. Και δεν έχουμε και τα ύψη, έτσι.
2: Αλλά σε πρώτη φάση μπορούμε να δούμε από του χρόνου. Εντάξει, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η κλήρωση. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπορεί να συναντήσεις υπερομάδες. Στη φάση του ομιλού μπορεί να παίξει μια υπερομάδα και μια ομάδα, ξέρω εγώ, από την Ασία ή από τη Λατινική Αμερική, από την Αφρική, η οποία είναι για 3-0 στο. Πρέπει να είσαι λίγο τυχερός στην κλήρωση, να το θέσω έτσι. Πολύ απλά.
1: Μα και όλο το οικοδόμημα πρέπει να χτιστεί για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, τώρα, αν συγκρίνουμε με τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν στην Ιταλία ή στην Τουρκία ή στην.
2: Η εθνική Γαλλία, ομάδα των γυναικών πέρυσι έφτασε κοντά στο να βρεθεί στα νοκάουτ και να γράψει ιστορία. Πιστεύω ότι αν δεν είναι άτυχη, η εθνική ομάδα των ανδρών του χρόνου θα έχει και αυτή τη δυνατότητα να διεκδικήσει πρόκληση στα νοκάουτ. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο σκαλοπάτι.
0: Κοίτα, είναι αυτό που λες, ότι βλέπουμε πρώτα την κλήρωση. Γιατί και η κλήρωση αυτή που μας έφερε το ευρωπαϊκό, μας έφερε ομάδες απίστευτες. Αν βγάλουμε, ας πούμε, απ' έξω τη Σλοβακία.
2: Ναι, σίγουρα. Τώρα, επειδή πλησιάζουμε στο μισάωρο και στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πρέπει να σου κάνω την πολύ απλή ερώτηση πριν κλείσουμε. Έχουμε ένα μισή λεπτό ακόμα. Μόντενα ή Τωρίνο.
0: Μόντενα.
2: Και γενικότερα.
0: Μόντενα.
2: Ωραία, μπράβο, βάλε μας, δώσε μας λίγο αέρα Ιταλίας.
0: Μόντενα ή Τωρίνο. Όσον αφορά το θέμα της πόλης, σίγουρα πας στο Τωρίνο.
2: Okay.
0: Μια μεγάλου πόλη, αλλά τόσο προσεγμένη. Πόλη Ευρωπαία, δηλαδή με τα παλιά κλασικά κτίρια στο κέντρο της, τεράστιους δρόμους, παντού δέντρα. Έχει τη λεωφόρο, ας πούμε, για την πιο γρήγορη πρόσβαση, αλλά αριστερά και δεξιά τεράστιοι παράδρομοι που μπορείς να σταματήσεις για να κάνεις τα ψώνια σου, να πας με το ποδήλατο, με το πατίνι, με το τραμ, με το τρένο, με το σιδηρόδρομο, με όλα αυτά. Μόντενα, μια μεγάλη πόλη, όχι όπως το Τωρίνο. Εμείς μέναμε λίγο έξω στο Κάμπο Καλιάνο, ένα χωριό. Ευτυχώς μπορούσαμε και παίρναμε ποδήλατο ή πηγαίναμε τα πόδια. Δεν ήταν μακριά, ήταν στα 3 χιλιόμετρα. Όπου ήμασταν πραγματικά μέσα στη φύση και είδαμε και την αγάπη των ανθρώπων για το βόλι. Βλέπαν τα δικά μας τα παιχνίδια και μας συναντούσαν στον δρόμο. Θέλαν να βγάλουν φωτογραφίες με τα παιδιά και μας λέγανε συγχαρητήρια, δεν πειράζει που χάσατε, αλλά παίξατε πάρα πολύ ωραίο βόλι. Και αυτό είναι ουσιαστικά η μεγάλη νίκη της Εθνικής. Ναι. Από μια χώρα η οποία έχει το βόλι αυτή τη στιγμή σαν τρίτο ή τέταρτο άθλημα, να αναγνωρίζεται η προσπάθεια.
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
5: Εξέδωσε η Έμι με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
6: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Και πάλι μαζί, match point, μέρος δεύτερο, μάλλον δεύτερο set, αν προτιμάτε. Αν και...
1: Άστα, τα set πονάνε.
0: Ναι, οι αγώνες συνήθως έχουν έως 5, εμείς έχουμε 2, δεν έχουμε παραπάνω. Δεύτερο μέρος αναμένεται special, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον ομοσπονδιακό προπονητή.
2: Με τη βοήθεια της Ειρήνης Παπαζής που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
0: Εννοείται.
2: Με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Και
1: τη μουσική
0: επιμέλεια.
2: Φυσικά.
0: Στο μουσική επιμέλεια, εννοείται. Επίσης, μπορείτε να στείλετε ό,τι ερώτηση θέλετε στην ομάδα του Viber της Eraspor που είναι έτσι ιδιαιτέρως δημοφιλής, όπως έκανε και ο Νίκος νωρίτερα και άλλοι φίλοι που έχουν στείλει τις καλησπέρες τους. Αν θέλετε να ρωτήσουμε κάτι, το Κώστα Χριστοφιδέλη. Ήθελες να προσθέσεις κάτι σε όσα είπες περί Ιταλίας ή να.
1: Μακάρι να πάτε όλοι. Θα τα πείτε και μαζί με τον coach.
0: Σωστά. Λοιπόν, νομίζω έχουμε μαζί μας τον coach, τον ομοσπονδιακό προπονητή. Coach, καλησπέρα. Ελπίζω να μας ακούς.
3: Καλησπέρα, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης έτσι και που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
3: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά, για τη φιλοξενία.
0: Αρχικά, πού σας βρίσκουμε αυτή τη στιγμή μετά τη. Τη διοργάνωση.
1: Και ελπίζω μαζί με την οικογένεια, coach, έτσι.
3: Μόλις άφησα το μικρό μου στην προπόνηση του ποδοσφαίρου για να μπορέσω αφενός να είμαι μαζί σας, αφετέρου να δω και το παιχνίδι, τον ημιτελικό.
0: Ναι.
3: Ένα σπουδαίο παιχνίδι, δύο σπουδαία παιχνίδια σήμερα.
0: Σωστά.
3: Μεγάλη ημιτελική. Ελπίζω ο κόσμος να μπορέσει να παρακολουθήσει γιατί το θέμα είναι φοβερό.
2: Δύο ομάδες που αντιμετωπίσαμε. Τη μία την νικήσαμε, τη Σλοβενία, με την άλλη τη Φινλανδία. Έχουμε να πούμε πολλά για το. Παιχνίδι. Γενικά, πώς είναι τώρα η διαδικασία της ξεκούρασης, της αποφόρτισης? Συζητούσαμε και νωρίτερα πόσο μακρύ, πόσο εξοντοτικό σχεδόν ήταν αυτό το καλοκαίρι για όλα τα μέλη της Εθνικής.
3: Ναι, όντως ήταν ένα πολύ μεγάλο, πολύ έντονο καλοκαίρι. Μια κανονική συνθήκη για κάθε εθνική ομάδα, έτσι και για τη δική μας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έτσι μεγάλα εισαγωγικά καλοκαίρια με πολλές υποχρεώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε συνοχή σαν ομάδα και να μπορέσουμε να το βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα έγινε. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στην Ομοσπονδία, η οποία μετά από χρόνια έδωσε την ευκαιρία τόσο στην Εθνική Ανδρών όσο και στην Εθνική Γυναικών να ζήσουν αυτές τις στιγμές. Οπότε θεωρώ ότι αυτό πλέον από εδώ και στο εξής πρέπει να είναι η πηξίδα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και του χρόνου να έχουμε πολλά παιχνίδια σε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μόνο έτσι θα έρθουν οι διακρίσεις.
0: Επομένως, καταγράφεται πετυχημένο το καλοκαίρι, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Άλλωστε, υπάρχει και ένα μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες που δεν πρέπει να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση, μαζί με την πρόκριση στα νοκάου του Eurovolley.
3: Προφανώς. Σίγουρα, αν δούμε όλη την μεγάλη εικόνα, μόνο ευχαριστημένοι θα μπορούσαμε να είμαστε από την όλη παρουσία των αθλητών μας αυτό το καλοκαίρι. Σίγουρα το πώς έκλεισε αυτό το καλοκαίρι δεν μπορεί να μας αφήσει ευχαριστημένους. Ξέρουμε όλοι ότι στο παιχνίδι με τους Φιλανδούς, αν ήμασταν κάπως πιο συγκεντρωμένοι, ειδικά στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν διαφορετικό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετριάσει την πολύ καλή αγωνιστική παρουσία που είχαμε όλο το καλοκαίρι. Όπως είπατε πολύ σωστά, το μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες μας έδωσε τεράστια όθηση, έτσι ώστε να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, παίζοντας συγκεντρωμένα με πάθος για να μπορέσουμε να διακριθούμε.
1: Coach, αν πρώτη του χρόνου κάποιος κινούσε και σου έλεγε, ξέρεις, δεν θα περάσεις στους τέσσερις της European League, αλλά θα πάρεις μετάλλιο στους μεσογειακούς και θα κάνεις μια πορεία όπως αυτή που κάναμε στο πανευρωπαϊκό. Θα τον πίστευες ή θα του έλεγες, άσε μας μωρί τώρα, τρελέ.
3: Προφανώς και θα τον πίστευα. Σίγουρα ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι έτσι, άνθρωποι του Βόλεϊ, αν τους λέγαμε την πορεία που διανύσαμε και τα επιτεύγματα που καταφέραμε φέτος το καλοκαίρι, πολύ πιθανόν να αμφισβητούσαν. Αλλά εμείς που ξέρουμε, ζούμε την ομάδα καθημερινά και μην ξεχνάτε ότι αυτή η ομάδα δουλεύει, είναι ο τρίτος χρόνος, το τρίτο καλοκαίρι που είναι μαζί και έχουμε θέσει ένα στόχο, ένα μακροπρόθεσμο στόχο που είναι με το καλό η συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και αυτό που βλέπουμε εμείς που είμαστε κοντά από την ομάδα είναι η πρόοδος. Η πρόοδος που γίνεται από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αυτό ήρθαμε και το εξαργυρώσαμε φέτος με την αγωνιστική μας παρουσία όλο το καλοκαίρι, όλο αυτό το τετράμινο. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Να ξέρετε ότι ξεκινήσαμε αρχές Μαΐου την προετοιμασία. Οι αθλητές ήρθαν κατευθείαν από τις ομάδες τους, ακριβώς μετά από ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Και πραγματικά με τεράστια θέληση και τεράστιο κίνητρο δώσαμε το παρόν σε όλη αυτή τη διάρκεια, δίνοντας τον καλύτερο μας σε αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτή την εικόνα. Και μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές έχουν λίγες μέρες μπροστά της προπόνηση και να ξανασωματωθούν στο σωματείο τους και να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή για τη νέα σεζόν. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ήταν αυτό το οποίο έγινε. Και ναι, έχει και συνέχεια. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Έχουμε και συνέχεια. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος μας στόχος αυτά τα τρία τελευταία χρόνια είναι να δώσουμε το παρόν στο επόμενο παγκόσμιο που θα γίνει στην Πολωνία. Και θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει.
0: Ναι, περιμένουμε ουσιαστικά την επιβεβαίωση ως προς αυτό. Ένα θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και μεταξύ μας το πρώτο μισό της εκπομπής Coach αφορούσε τους μεσογειακούς αγώνες και την επιλογή, τη διαφορά βασικά ανάμεσα στην επιλογή που έκανε η Ελλάδα και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες χώρες. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι ακριβώς επειδή η δική μας ομάδα, η δική σας ομάδα είχε στα πόδια της, στα χέρια της αγώνες υψηλής έντασης, όπως για παράδειγμα ο ημιτελικός με την Ιταλία, πιθανώς αυτό να βοήθησε. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει αυτό το εξαντλητικό καλοκαίρι και κοιτώντας πίσω, θεωρείτε ότι ήταν σωστή η επιλογή αυτή που έγινε ή πιθανώς να έπρεπε να ακολουθηθεί ο δρόμος που χάραξαν και οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες, μεγαλύτερες και με μεγαλύτερο βάθος, προφανώς όπως η Ιταλία για παράδειγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είχαν και εκείνες τη δυνατότητα να το κάνουν αν ήθελαν.
3: Όχι, σε κάθε περίπτωση ήταν ξεκάθαρο το πλάνο που είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς, τόσο με την Ομοσπονδία όσο και με τους άμεσους συνεργάτες μου. Αυτό που ζητάγαμε και εξακολουθούμε να ζητάμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τους μεσογειακούς αγώνες και σαν ένα είδος προετοιμασίας. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στο ευρωπαϊκό. Σε κάθε περίπτωση, είτε πηγαίναμε είτε πηγαίναμε, φιλικά προετοιμασία θα δίναμε. Έτσι, αν θυμάμαστε καλά, το European League τελείωσε 22 Ιουνίου, οπότε μεσολαβούσαν σχεδόν 2,5 μήνες προπόνησης για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ευρωπαϊκό. Άρα λοιπόν το πλάνο ήταν αρχικά να πούμε στους μεσογειακούς, να τους χρησιμοποιούμε σαν ενέργειες προετοιμασίας και από εκεί και πέρα να δούμε ότι μπορούμε να διακριθούμε. Γιατί όχι να μην αρπάξουμε την ευκαιρία. Ξέρετε, πολλές φορές όταν έχουμε τόσες πολλές διοργανώσεις και εμείς οι προπονητές χρειάζεται να αναπροσαρμόσουμε κάποιες φορές τα πλάνα μας ανάλογα με τους αθλητές, με αστάθμινους παράγοντες όπως είναι οι τραυματισμοί. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε παιδιά τα οποία ήταν δηλωμένα για αυτό το καλοκαίρι και δεν ακολουθήσαν καθόλου την εθνική ομάδα λόγω τραυματισμών. Και επειδή ξέρετε, τόσο εγώ, αλλά κυρίως η εθνική ομάδα έχει δείξει ότι σέβεται τους αθλητές. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να πιέσουμε κάποιον αθλητή με κίνδυνο να επιβαρυνθεί η υγεία του, γιατί ξέρουμε ότι είναι επαγγελματίες, έχουν συμβόλαια. Και σε κάθε περίπτωση οι αθλητές μας είναι η κληρονομιά μας και πρέπει να τους προστατεύουμε. Έτσι πράξαμε και φέτος. Ειδικά στις θέσεις των ακραίων είχαμε κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα είχαμε υπολογίσει από την αρχή. Άρα αυτά τα παιδιά τα οποία δώσαν το παρόν, όπως είπα και πριν, δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό για να μπορέσουν να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις όχι μόνο των αγώνων αλλά και των προπονήσεων. Γιατί ξέρετε, για να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικό στα παιχνίδια, πρέπει να μπορείς να προπονήσεις σε αντίστοιχο ή και υψηλότερο επίπεδο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ήταν πολύ στοχευμένη η επιλογή το να παίξουμε σε τρεις διοργανώσεις και θεωρώ ότι αυτό μόνο καλό έκανε στην ομάδα μας, έτσι ώστε να αποκτήσουμε την απαραίτητη συνοχή. Όσο περισσότερα παιχνίδια, ειδικά επίσημα, τόσο πιο γρήγορα η ομάδα έρχεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Και θεωρώ ότι οι μεσογειακοί μας βοήθησαν να το πετύχουμε αυτό.
2: Μας είπατε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο νωρίτερα ότι υπήρχε εξ αρχής η πίστη στα ενδότερα της ομάδας για κάτι μεγάλο. Υπήρξε μια στιγμή σε όλο αυτό το ταξίδι, αυτό το καλοκαίρι, ή κάποιες στιγμές, όχι απαραίτητα μία, που να μπορείτε να ανατρέξετε, να μας βάλετε και εμάς λίγο στο εσωτερικό της ομάδας που να ενίσχυσε αυτή την πίστη, να σας έκανε να πιστεύετε ακόμα περισσότερο?
3: Εντάξτε, αυτό το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά, το λέμε συνέχεια και θα το λέμε, είναι ότι πρέπει να πιστεύουμε πάρα πολύ στους εαυτούς μας. Γιατί έχουμε αντιληφθεί ότι αρκετές φορές υπερεκτιμούμε τους αντιπάλους και υποτιμούμε τους ίδιους μας τους εαυτούς. Οι Έλληνες αθλητές έχουν ικανότητες, είναι ικανοί και υπάρχουν και πολλά περιθώρια βελτίωσης, εξέλιξης. Αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό μας. Από εκεί και πέρα, προφανώς χρειάζεται και κάποιο ερέθισμα έτσι ώστε να σου δώσει τη δυνατότητα να καταλάβεις ότι όντως είμαι εκεί, είμαι καλός και μπορώ να ανταποκριθώ. Θεωρώ ότι το παιχνίδι στους Μεσογειακούς απέναντι στην Ιταλία ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, πέρα από το ασημένιο μετάλλιο που μας έδωσε, στην ουσία αποτέλεσε και το κάψιμο, αν θέλετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακινηθούμε και να πιστέψουμε παραπάνω στους αυτούς μας, γιατί μην ξεχνάμε που παρόλο που η ομάδα της Ιταλίας, η μεσογειακή ομάδα, δεν ήταν η πρώτη ομάδα, αποτελούνταν από εξαιρετικούς αθλητές επίπεδου. Δεν ξέρετε, όταν παίζεις με τέτοιους αθλητές και τους κοιτάζεις στα μάτια και στο τέλος τους κερδίζεις, είναι πολύ σημαντικό, γιατί η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και καταλαβαίνεις ότι δεν εξαρτάται μόνο από τους άλλους, εξαρτάται και από σένα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το παιχνίδι με τους Ιταλούς στον ημιτελικό ήταν το Μεσογειακό. Ήταν αυτό το οποίο στην ουσία μας έδωσε να καταλάβουμε ότι, ξέρετε κάτι, δεν είμαστε γι' αυτό, είμαστε για το κάτι παραπάνω.
1: Κότσο, εγώ θα σου έλεγα και το παιχνίδι με τους Ιταλούς το πανευρωπαϊκό, δηλαδή αυτό το 23-25, τα δύο σετ, όπου ουσιαστικά αυτοί που σφίχθηκαν λίγο παραπάνω ήταν Ιταλοί, γιατί χάσαμε εκεί αυτά τα δύο σετ με δύο δικές μας λανθασμένες τελικές επιθέσεις. Εκεί πέρα νομίζω ότι φάνηκε ακόμα περισσότερο ότι αυτή η ομάδα έχει όχι μόνο τις δυνατότητες να κοιτάξει τον οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια, αλλά εάν το πιστέψεις παραπάνω να τον κερδίσει κιόλας, όπως κάναμε με τη Σλοβενία.
3: Έτσι, Νίκο, θα θυμάσαι και εσύ ακόμα καλύτερα, γιατί το είχαμε συζητήσει και μετά το παιχνίδι με τους Ιταλούς. Με τους Τσέχους ξεκινήσαμε άσχημα το παιχνίδι, μείναμε ευχαριστημένοι που παίξαμε καλά, ήμασταν ανταγωνιστικοί, δύο σετ, δεν πήραμε τίποτα. Με τους Ιταλούς, οκ, okay, παίξαμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια, παίξαμε δύο σετ καλά, χάσαμε το τρίτο, δεν πήραμε τίποτα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο και προσωπικά εμένα, αλλά κυρίως τα παιδιά, μας προβλημάτιζε όλους. Παίζουμε καλά, πρέπει να υπάρχει και αντίκρισμα. Αυτό ήρθαμε και το εξαργυρώσαμε με τους Σλοβαίνους, όπου παίζοντας με μια εξίσου δυνατή ομάδα, συνδυάσαμε την καλή απόδοση με ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα συμφωνήσω μαζί σου και σε αυτό, το ότι και η Σλοβενία, η νίκη της Σλοβενίας ήταν μια νίκη η οποία μας έδωσε αυτοπεποίθηση. Χρειαζόμαστε τέτοιες νίκες και για την αυτοπεποίθησή μας και για τη συνοχή μας. Ξέρετε, για να αποκτήσει μια ομάδα, η συνοχή εξαρτάται από πολλές μεταβλητές. Μία από αυτές είναι οι νίκες. Όσο περισσότερες νίκες κάνεις, τόσο μεγαλύτερη συνοχή θα έχεις σαν ομάδα. Το καταφέραμε. Αρκετές νίκες. Βέβαια, δεν ξεχνάμε και τις κακές στιγμές. Αυτές είναι οι στιγμές στις οποίες θέλουμε να μετριάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί ξέρετε, στον αθλητισμό, κατά την άποψή μου, αυτές οι στιγμές είναι αυτές οι οποίες σε κάνουν να ξεπεράσεις τα όρια σου. Οι αθλητές μπορεί να προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να μείνουν σε αυτές τις άσχημες στιγμές. Εμείς όμως, σαν προπονητικό team, πρέπει να τις έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν να τις περιορίσουμε και να αποφύγουμε έτσι στο μέλλον αντίστοιχα λάθη.
1: Και επειδή ακούγονται coach κιόλας και διάφορα, και με ξέρεις ότι δεν μπορώ να συγκρατώ, να πούμε κιόλας ότι ο Αλέξανδρος Ράπτης ένιωσε ένα τράβηγμα και γι' αυτό δεν κατάφερε να συνεχίσει το μάτς με τη Φιλανδία. Μπήκε μέσα ο Σπύρος ο Χανδρινός και έβγαλε επίσης μια πάρα πολύ καλή ένταση, τόσο στην υποδοχή και στην άμυνα, όσο και στην επίθεση, και φυσικά από τα σερβίς του Σπύρου που καταφέραμε και πιέσαμε τους Φιλανδούς. Πόσοι θα περίμεναν δηλαδή ότι θα έρθει μια αλλαγή από τον πάγκο σε αυτό το επίπεδο και θα καταφέρει να βοηθήσει με αυτό ακριβώς τον τρόπο?
3: Εντάξει, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της τοποθέτησης, Νίκο, αυτό που θα σου πω είναι ότι είμαι σχεδόν 33 χρόνια στον χώρο του βόλεϊ. Πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις. Η κριτική πάντα είναι καλοδεχούμενη. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολλές φορές που η κριτική γίνεται με εμπάθεια. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς, έχουμε μιλήσει και με τους αθλητές μας, το κάνουμε και εμείς χρόνια, είναι ότι τίποτα δεν πρέπει να παίρνουμε προσωπικό. Έχει να κάνει με τη στάση κάποιων ανθρώπων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας επηρεάζει. Την ακούμε, τη δεχόμαστε. Από εκεί πέρα, όπως είπα και πριν, η δουλειά μας είναι να είμαστε μέσα στο γήπεδο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Όσον αφορά στις επιλογές, γενικά ισχύει αυτό στον αθλητισμό, όχι μόνο στο άθλημά μας. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα τους αθλητές τους και το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, είτε όσον αφορά τους παίκτες που ξεκινάνε ένα παιχνίδι, είτε τις αλλαγές που γίνονται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού για να μπορέσεις είτε να ξεκουράζεις είτε να δώσεις κάποια έξτρα όθηση στην ομάδα. Και σίγουρα το μόνο που θέλουν είναι να βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα, εκ του αποτελέσματος, πεινόμαστε όλοι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία προκύπτει. Τώρα όσον αφορά την αναφορά σου στο Σπύρο του Χαδρινό, όχι μόνο στο Σπύρο, γενικά.
1: Όλοι παίχτες.
3: Ξέρετε, η αναπληρωματική είναι η δύναμη της κάθε ομάδος και δεν θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω αναπληρωματικούς, γιατί η εθνική ομάδα δεν είναι σύλλογος. Στην εθνική ομάδα όλοι οι Έλληνες αθλητές είναι πρωταγωνιστές. Είναι πρωταγωνιστές στα σωματεία τους, έχουν πολύ σημαντικούς ρόλους και αυτό στην ουσία το οποίο είναι το μεγαλείο αυτής της ομάδος είναι ότι και οι 14 αθλητές που ήταν εκεί, ανεξάρτητα με το ποιος ήταν στη γραμμή μέσα στο γήπεδο για να αγωνίζεται, και οι 14 αθλητές ήταν πραγματικά πολύ αλληλοποστηρικτικοί μεταξύ τους. Ποτέ δεν ένιωσα στην πλάτη μου να υπάρχει κάποιος αθλητής ο οποίος να μην είναι έτοιμος να βοηθήσει είτε για ένα σέρβις, είτε για ένα πόδι, είτε για μια υποδοχή. Πραγματικά θέλω να σας δώσουμε πολλά συγχαρητήρια και πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας, πέρα από τις αθλητικές τους ικανότητες, αλλά και για τη στάση τους και τη συμπεριφορά τους όλο αυτό το καλοκαίρι. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να λείπεις από το σπίτι σου 4 μήνες με πολλές θυσίες, πολλές θερήσεις και να μπορείς να είσαι έτσι όπως πρέπει όταν πρέπει. Θεωρώ ότι φέτος οι αθλητές μας δημιούργησαν πρότυπα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε και μία ερώτηση από το φίλο τον Νίκο, ο οποίος θέτει το εξής. Κατά πόσο σας όθησε, διότι μέσα στη δική σας προετοιμασία και παράλληλα παρουσία στους μεσογειακούς αγώνες υπήρχε η πορεία της εθνικής των γυναικών στο αντίστοιχο Eurovolley, κατά πόσο σας όθησε η δική της πορεία έτσι και επιτυχία λίγο παραπάνω? Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό στο παρελθόν και είναι κάτι που, βασικά είναι κάτι που έπαιξε ρόλο στο δικό σου το μυαλό?
3: Προφανώς και έπαιξε ρόλο. Ξέρετε, τόσο με το staff όσο και με τα κορίτσια έχουμε κοινή πορεία, έτσι, κοινούς προβληματισμούς, μιλάμε μεταξύ μας, υπάρχει συνεργασία και θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία και στην ουσία η χαρά μας είναι χαρά τους και αντίστοιχα η δική τους χαρά είναι και δική μας. Απλά πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Το άθλημα μας το βόλι χρειάζεται επιτυχίες με τις εθνικές μας ομάδες. Θεωρώ ότι πέρα από τις διακρίσεις, πέρα από τις προκλήσεις στους 16 έτσι, στις 8 γυναίκες και το μετάλλιο που φέρουμε στους Ολυμπιακούς, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν ότι ξαναβάλαμε πλέον την εθνική ομάδα στα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό που βιώναμε στην Ιταλία εμείς και αυτό που εξακολουθούμε και βιώνουμε έχοντας επιστρέψει στην πατρίδα μας, προσωπικά μου θυμίζει στιγμές Ολυμπιάδας 2004. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το ζήσουμε.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι, χωρίς να θέλω να μετριάσω τις προκρίσεις τόσο τη δική μας 16άδα όσο και των γυναικών, ιδιαίτερα στην 8άδα, αυτό ήταν η μεγαλύτερη μας επιτυχία. Το ότι φέραμε ξανά το βόλεϊ στα σπίτια των Ελλήνων.
1: Και δεν το ζήσαμε αυτό μόνο στην Ελλάδα, coach, με τα μηνύματα που ήρθαν και όλα όσα γράφτηκαν. Το ζήσαμε κυρίως έξω, που είδες ότι σταματούσαν τα παιδιά και εσάς οι Ιταλοί για μια φωτογραφία και για να σας δώσουν συγχαρητήρια για την όλη πορεία στο τουρνουά, αλλά κυρίως για το βόλεϊ που παίξατε.
3: Ναι, όντως, αυτό είναι μια πραγματικότητα, Νικό, και ξέρετε, όταν δουλεύουμε, πασχίζουμε, στερούμαστε πάρα πολλά πράγματα στιγμές από τους δικούς μας ανθρώπους, αυτό για το να εξαργυρώνουμε την προσπάθεια αυτή με αυτή την ανταπόκριση, αυτή τη στάση του κόσμου, για μας είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και στην ουσία μας δίνει και δύναμη να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να προσφέρουμε στην εθνική ομάδα κάνοντας το καλύτερο δυνατό.
1: Και να πούμε κιόλας ότι ο λόγος ο οποίος χάσαμε στην κόντρα στην Φιλανδία είναι γιατί έλειπα εγώ από τη βιντεοθεραπεία και χάλασε το γούρι. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Δεν μας το έλεγες τόση ώρα να το ξέρουμε.
3: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ
0: πώς το επιτρέψατε αυτό, coach? Πώς το επιτρέψατε? Είναι δυνατόν?
1: Ανωτέρα βία.
3: Δυστυχώς μας πήρε ο χρόνος και δεν μπορούσαμε να το καθυστερήσουμε κατά τα λαμβάνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση. Και με την ευκαιρία μου, δεν θέλω να ευχαριστήσω και τον Νίκο πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όσοι είμαστε εκεί, γιατί είμαστε μια ομάδα. Είμαστε Έλληνες που παίζουμε μακριά από την πατρίδα μας και εκπροσωπούμε τη χώρα μας κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μετά το παιχνίδι με τους Ιταλούς είχαμε μια μέρα κενό. Μια μέρα ρεπό. Όχι μια μέρα, το πρωί ρεπό, το απόγευμα προπονηθήκαμε κανονικά. Και είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Μαρανέλο που να δούμε μια διάσημη αυτοκίνητο βιομηχανία. Δεν θέλω να πω το όνομα, για λόγους προφανώς.
1: Οι γνώσεις σας γνωρίζουν.
3: Ναι, ναι, ναι. Και έξω από το μουσείο, λίγο παραδίπλα, υπήρχε μια επιγραφή που έλεγε το ότι ήταν μια φράση του Έντζο Φεράρι στα ιταλικά, δεν ξέρω αν την πρόσεξες Νίκο, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση, που έλεγε ότι το πάθος δεν το περιγράφεις, το ζεις.
1: Το ζεις.
3: Το ζεις. Όσον αφορά στον Νίκο, επειδή άκουσα σχόλια και έτυχε εκ των υστέρων να δω και τα παιχνίδια μας, όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές όλα τα παιχνίδια, ο Νίκος βρήκε ένα μοναδικό τρόπο να το περιγράψει το πάθος. Πέρα από ότι το ζούσε, το περιέγραψε και θεωρώ ότι κατά ένα μικρό βαθμό το πέρασε και στον κόσμο ο οποίος μας έβλεπε από την τηλεόραση, και θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί η βοήθειά του ήταν τεράστια. Προσπαθήσαμε, όχι μόνο τον Νίκο, οποιοδήποτε άνθρωπο πέραν του αγωνιστικού είχαμε μαζί μας, να τον έχουμε μαζί μας, να τον έχουμε στην ομάδα μας, ώστε να μπορέσει να περάσει όσο το δυνατόν την πραγματικότητα που βιώνει αυτή η ομάδα στην καθημερινότητά της. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης και ο κόσμος να ξέρει πίσω από την βιτρίνα που είναι το παιχνίδι πώς κυλάει μια καθημερινότητα ενός επαγγελματία αθλητή.
1: Και αυτό είναι το βασικό, γιατί δεν είναι μόνο αυτό ακριβώς που βλέπουμε σε αυτά τα 3, 4, 5 σετ, είναι το τι ακολουθεί από πίσω. Η δουλειά, η καθημερινότητα, η προσωπική ζωή, γιατί λογικό είναι ο καθένας να έχει τα προβλήματά του, και πώς καταφέρνεται και τον κάθε αθλητή και τον κάθε άνθρωπο να τα παραμερίζει και να συγκεντρώνεται σε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
3: Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό στο σύγχρονο αθλητισμό. Προφανώς και τα σκύλες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, η ικανότητα του αθλητή, το πόσο καλό είναι μέσα στο γήπεδο. Αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το πώς μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι όσο πιο ανθεκτικός γίνεται σε όλες αυτές τις αντικσότητες, τόσο εντός αλλά κυρίως και εκτός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές είναι και άνθρωποι, έτσι.
2: Και σε όλα αυτά που αναφέρει ο Νίκος, να συμπληρώσουμε και τους ανθρώπους που είναι όχι πίσω από την ομάδα, που δουλεύουν μέσα στην ομάδα. Γιατί θυμάμαι τη δήλωση του coach μετά το παιχνίδι με τη Σουηδία, όπου επέλεξε να σταθεί ονομαστικά στον

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 91 88 77 08, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Είναι άλλη κουβέντα και είναι επιλογή μου να είμαι στην εθνική ομάδα, έτσι ώστε να μπορώ να, στην ουσία, να κάνω αυτό το οποίο έχω σχεδιάσει, έχω οργανώσει αυτή την τριετία. Δεν σου κρύβω ότι όταν στην Ιταλία, με το που τελειώσαμε το μάτς με τους Φιλανδούς, μόλις συνειδητοποίησα ότι την επόμενη μέρα δεν θα πρέπει να δω βίντεο, δεν θα πρέπει να κάνω meeting, δεν θα πρέπει να πάω στο γήπεδο να κάνω προπόνηση, δεν σου κρύβω ότι το ίδιο το βράδυ εθορυβήθηκα.
3: Σου έλειψε, ναι, σε καταλαβαίνω.
2: Ξέρετε, τώρα μιλάμε τώρα μετά από το Γενάρη μέχρι και 20 Σεπτέμβρη πηγαίναμε non-stop. Εντάξει, το βόλεϊ είναι ζωή μας, τουλάχιστον προσωπικά δεν ζω από το βόλεϊ, ζω για το βόλεϊ. Και στην ουσία είναι μια τρέλα η οποία με θεραπεύει. Τώρα για το πόσο θα αντέξω να μείνω εκτός γηπέδων, αφενός το χρειάζομαι, γιατί πρέπει λίγο να καθαρίσει το μυαλό, να αποστασιοποιηθεί.
3: Και να σε δει λίγο και η οικογένεια, βασικό.
2: Και να με δει και η οικογένεια, να μπορέσω να ξανασυστηθώ, ειδικά με το μικρό μου παιδί, γιατί είχε πολλά παράπονα. Δεν σου κρύβω ότι το χαίρομαι πραγματικά. Τώρα από εκεί και πέρα, λίγος χρόνος ξεκούρασης. Προτεραιότητα για μένα έχει η εθνική ομάδα. Τώρα, αν προκύψει κάτι άλλο μέσα στην πορεία, θα το αξιολογήσω και θα πάρω την καλύτερη δυνατή απόφαση, έχοντας πάντα ως γνώμονα αρχές Μαΐου να είμαστε όλοι μαζί με την εθνική ομάδα και να ξεκινήσουμε για ακόμα ένα σπουδαίο καλοκαίρι.
4: Άρα πήραμε και την επιβεβαίωση που θέλαμε. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Έτσι, μακάρι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για σύντομα μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Να είσαι καλά, coach. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ομοσπονδιακός προπονητής. Βγήκαμε λίγο, πατήσαμε λίγο στην επόμενη ώρα, αλλά νομίζω άξιζε. Δεν θα μας κρατήσει παράπονο ο Νίκος Μοσχονάς που ακολουθεί με το Μπάλα Παντού.
3: Ούτε ο Δημήτρη Χανάτζης που ετοιμάζεται
4: για δελτίο. Ολοκληρώνουμε κάπως έτσι εμείς το σημερινό match point.
3: Είδες ότι μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες.
4: Ναι.
3: Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη και οι τρεις μας σε μια πάρα πολύ ευχάριστη. Επανένωση. Εδώ θα ήμασταν να τα λέμε, ειδικά μόλις ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, το οποίο αναμένεται και φέτος συναρπαστικό. Μην ξεχάσετε, ξεκινάει και το τουρνουά του Πανιωνίου.
4: Ναι, το Κωνσταντίνος Καρέλιας.
3: Κωνσταντίνος Καρέλιας. Εμείς θα τα πούμε και τηλεοπτικά από εκεί. Ελπίζουμε και ραδιοφωνικά να υπάρξουν κάποιες ενημερώσεις. Και φυσικά από εβδομάδα όλα τα νέα της πετοσφαίρησης.
4: Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Yes.

0: Καλημέρα Sport 101,8. Έρα Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από την Έρα Σπορ. Σε ρυθμίση των ήχων είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χανατζής. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο ευνηματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ. Με τον ΠΑΟΚ είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρα το Μάρτιο του 1994. Μιλώντας στην Ερασπόρο, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενο στον Σούλη Μαρκόπουλο, ότι εξελισσόταν διαρκώς ως προπονητής. Παράλληλα, στάθηκε στο χαμηλό προφίλ που διατηρούσε σε όλη τη διαδρομή του, επισημένοντας πως δούλευε αθόρυβα και άφηνε τα αποτελέσματα των ομάδων του να μιλούν για εκείνον. Ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της αποφάσισης Ομοσπονδία Μπάσκετ από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Ένοχοι για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League, κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ οι πολίτες αναμένεται να ασκήσουν έφεση. Οι κυρώσεις κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμη και αποβολή από την Premier League. Οποιαδήποτε αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να εφαρμοστεί όταν εκδοθεί η απόφαση ή αναδρομικά, γεγονός που θα δημιουργούσε ακόμη και το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν τίτλοι. Στην πρώτη θέση του ομίλου της Nations League βρίσκεται η εθνική ομάδα που κατάφερε με ανατροπή στο Βελιγράδι να πάρει με 2-1 την νίκη επί της Σερβίας και να εκμεταλλευτεί βαθμολογικά το 1-1 της Ολλανδίας με τη Γερμανία, την οποία αντιμετωπίζει την Κυριακή. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθούν την Κυριακή η Γερμανία, αφού αφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο χθεσινό παιχνίδι του Άμστερνταμ. Για τη League A του Nations League απόψε θα παίξουν στις 10 παρατέταρτο Ιταλία-Βέλγιο και Τουρκία-Γαλλία. Με το δεξί μπήκαν στην Euroleague ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, καθώς επικράτησαν τη Μπασκόνια στην Ισπανία με 106-89 και στο Telecom Center της Παρή με 91-72 αντίστοιχα. Απόψε θα παίξουν στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Εκτός οκτάδας των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup έμεινε ο Κόρι Τζόσεφ, στην οκτάδα ο τιμωρημένος Ταϊρίκ Τζόουνς. Εκτός οκτάδος του Παναθηναϊκού έμειναν οι τραυματίες Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ, ενώ συμπεριλήφθηκε στην οκτάδα ο Κέντρικ Νάν που είναι τιμωρημένος. Μία ώρα νωρίτερα θα αρχίσει ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ την Κυριακή και θα ξεκινήσει στις 8 αντί στις 9 που είχε αρχικά οριστεί. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αναβολή του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League, καθώς η Ένωση αποφάσισε να παραμείνει στην Αγγλία μετά το μάτς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς ακολουθεί το παιχνίδι της στο Etihad με την Manchester City για τη League Phase του Champions League. Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή για την ανακαίνιση του Καφτανζογλίου Σταδίου αλλά και τη Νέα Τούμπα. Στα πρώιμη τελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρη σταμάτησε η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς στήθηκε με 2-1 σετ από την Αυστραλή Ταλιά Γκίψον. Αρχίζει αύριο ο ιστορικός αγώνας Σπάρταθλών. Ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων θα διεξαχθεί για 44η φορά και η εκκίνηση θα δοθεί στις 7 το πρωί κάτω από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, ενώ ο τραυματισμός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 27 του μηνός στην πόλη της Σπάρτης και αφού περάσουν 36 ώρες. Sold out σε λιγότερα από 2 ώρες στα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου απέναντι στον Μπενίν. Ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes θα βρίσκεται αύριο στην pole position στο Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν. Δίπλα του θα ξεκινήσει ο Τσάρλς Λεκλέρ με Ferrari και στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα είναι η Όσκαρ Πιάστρη με McLaren και Ίσακ Χάτζαρ με Red Bull. Στη 16η θέση θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί έχουμε μπάλα παντού με τον Νίκο Μοσχονά και τον Δημήτρη Μπουκά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο edsport.gr.
0: Erasport 101,8. Εσύ
2: εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
10: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
10: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην Era Sports, τη μεγαλύτερη αθλητική συντροφιά της χώρας και την παλαιότερη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Είναι 17 λεπτά μετά τις 7. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 στη ρύθμιση των ήχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και πριν περάσουμε στο τι περιλαμβάνει η σημερινή εκπομπή, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους είστε καινούργοι στην παρέα, να σας καλωσορίσω. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, είτε με email, erasπορ, χωρίς ταφ, papaker.gr, είτε στο Viber, κάνετε μια αναζήτηση, εκεί στο μελλοντικό φακό, γράφετε τη λέξη Ερασπόρ, μόλις ξεκινήσετε να γράφετε θα σας βγάλει το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Και νομίζω ότι εχθές ήταν μια ωραία Πέμπτη. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε με 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι σε μια αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του Nations League, στην οποία έχασε αμέτρητες ευκαιρίες, όμως με 2 γκολ στο τελευταίο 20 λεπτό πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης, έκανε την ανατροπή. Να θυμίσω ότι η Εθνική είχε δεχτεί γκολ στο 4ο λεπτό από το Ζίβκοβιτς, στο 74 ισοφάρισε ο Τζόλης και στις καθυστερήσεις στο 5ο λεπτό ο Δουβίκας τελικά έδωσε την νίκη στην εθνική μας ομάδα. Με την νίκη αυτή η Εθνική κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του ομίλου, καθώς στο άλλο παιχνίδι για τον ίδιο όμιλο είχαμε 1-1 ανάμεσα σε Ολλανδία και Γερμανία και έτσι η Εθνική όχι απλά ξεκίνησε με το δεξί αλλά είναι και επικεφαλής. Να θυμίσω ότι την Κυριακή έχουμε το επόμενο παιχνίδι για την Εθνική απέναντι στη Γερμανία.

Γερμανία, η οποία θα παραταχθεί χωρίς Μουσιάλα και Χάρβετς απέναντι στην εθνική μας, αφού και οι δύο αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού από το χθεσινό παιχνίδι που είχαν στο Άμστερνταμ.

Εκτός όμως από την εθνική, καλό ξεκίνημα είχαμε και για τις δύο ομάδες μας στην Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καθώς και οι δύο επικράτησαν. Ο Ολυμπιακός επί της Μπασκόνια στην Ισπανία με 106-89 και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center απέναντι στην Παρή με 91-72.

Βέβαια, χτες ξεκίνησε στο μπάσκετ καλά η μέρα. Σήμερα δεν ήταν ευχάριστα τα νέα, καθώς το πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής, ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ το 2003 εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να θυμίσω ότι είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς τον Μάρτιο του 1994.

θυμίσω ότι η αγωνιστική δράση συνεχίζεται τόσο στο Nations League όσο και στην Ευρωλίγκα. Φυσικά σήμερα είχαμε και την αγαπημένη μου Φόρμουλα 1, οπότε μπορεί να μην έχουμε πρωτάθλημα, αλλά η αθλητική δράση συνεχίζεται, η Eurosport πάντα την παρακολουθεί. Να πω λοιπόν ότι για το Nations League στις 10 παρατέταρτο έχουμε Ιταλία, Βέλγιο και Τουρκία, Γαλλία. Για το Nations League το δεύτερο όμιλο έχουμε αυτή την ώρα Γεωργία, Βόρεια Ολλανδία είναι στο 0-0. Στις 10 παρατέταρτο Ουγγαρία, Ουκρανία. Την ίδια ώρα Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Σουηδία, Ρουμανία. Επίσης αυτή την ώρα για το Nations League έχουμε Αρμενία, Λετωνία είναι στο 22ο λεπτό, είναι στο 0-0 και στις 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο, Κύπρος.

ελληνικές ομάδες αγωνίζονταν χτες στην Ευρωλίγκα για την πρώτη αγωνιστική. Η πρώτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια, στις 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Μιλάνου.

Οι δύο ελληνικές ομάδες οι οποίοι αγωνίστηκαν εχθές ώστε να έχουν χρόνο, καθώς ξεκινάει και το Super Cup. Έχουμε Super Cup το Σαββατοκύριακο. Να αναφέρω ότι εκτός οκτάδας των ξένων του Ολυμπιακού για το Super Cup έμεινε ο Κόρι Τζότζεφ, στην οκτάδα ο τιμωρημένος Ταϊρικ Τζόουνς, εκτός οκτάδας του Παναθηναϊκού έμειναν οι τραυματίες Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουστάφα Φαλ, ενώ συμπεριλήφθηκε στην ομάδα ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος είναι τιμωρημένος.

Για όσους δεν προλάβανε να διαβάσουν ή να ακούσουν τις ειδήσεις, μία ώρα νωρίτερα θα αρχίσει ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ την Κυριακή και θα ξεκινήσει στις 8 αντί τις 9 που αρχικά είχε οριστεί.

ξανά στο χώρο του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι ένοχη 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ η ομάδα αναμένεται να ασκήσει έφεση. Οι κυρώσεις κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμο μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμα και αποβολή από την Premier League. Το βλέπω λίγο δύσκολο, δεν ξέρω εσείς τι θεωρείτε. Οποιαδήποτε αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να εφαρμοστεί όταν εκδοθεί η απόφαση αναδρομικά, γεγονός που θα δημιουργούσε ακόμη και το ενδεχόμενο να αφαιρεθούν τίτλοι, πράγμα το οποίο μένει να δούμε αν θα γίνει.

Την καλησπέρα μου στον Ευάγγελο, ο οποίος ρωτάει ποιο είναι το τραγούδι εισαγωγής της εκπομπής. Ευάγγελε, το τραγούδι είναι το Song 2 των Blair. Νομίζω ότι αν το αναζητήσεις μπορείς να το βρεις.

Εκτός από ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ, τα play-offs. Αυτή την ώρα Σλοβενία-Πολωνία είναι στο 0-2 στο παιχνίδι. 10 η ώρα, Φιλανδία-Γαλλία. Φυσικά όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ2 Sport.

0: νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση γύρω από το μπάσκετ. Δίπλα μου Δημήτρης Μπούκας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα. Χτες άσχημα ξεκίνησε σήμερα με την είδηση του θανάτου του Σύλλου Μαρκόπουλου. Χτες είχαμε τις δύο ελληνικές ομάδες να ξεκινάνε με το δεξί, έτσι. Και νομίζω ότι δεν ήταν μόνο το ότι ξεκινήσαμε το δεξί, είχαν και οι δύο νομίζω καλή εμφάνιση.
1: Ναι, και οι δύο ελληνικές ομάδες νομίζω μπήκαν με το δεξί στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι δεν αντιμετώπιζαν και ομάδες από το πρώτο γκρουπ έτσι δυναμικότητας, να το πούμε. Εντάξει, η Παρή και η Μπασκόνια δεν νομίζω ότι θα παίξουν κάποιο ρόλο ούτε για τις θέσεις των Final Four, αλλά νομίζω ότι και για τις θέσεις των Play-in, δηλαδή για τις θέσεις 7-10. Έτσι, περιμένουμε αυτές τις δύο ομάδες να τερματίσουν κάτω από τη 10η θέση και κάτω. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι και δύο ελληνικές ομάδες έκαναν, νομίζω, και συντήρηση δυνάμεων εκτός από τις νίκες. Δηλαδή, ειδικότερα και ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλές αλλαγές, αλλά και ο Κότσο Μπραντόβιτς με τα αρκετά προβλήματα που έχει. Ο παίκτης, ο οποίος είχε το μεγαλύτερο μάλλον χρόνο συμμετοχή, ήταν ο Ελευθέρης Μαντζούκας με 21 λεπτά. Και αυτό δείχνει ότι και πιστεύει τον παίκτη ο Κότσο Μπραντόβιτς, αλλά και γενικότερα ότι θέλει να μοιράσει το χρόνο του.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Και έχουμε αλλαγή και πάλι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος πήρε να πάρει μια ανάσα. Μαζί μας Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η Ειρήνη Παπαζήση παραμένει στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Μπούκας εδώ δίπλα.
1: Χαμογελαστική δύο ήταν πάντως.
0: Ναι.
1: Πολύ χαμογελαστική δύο. Να το πούμε.
0: Συζητάγαμε τα του μπάσκετ και το πώς είδε και ο Δημήτρης εχθές τις δύο ελληνικές ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό, γιατί τον Παναθηναϊκό είδα περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, είδαμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την περσινή χρονιά. Είδαμε μια ομάδα να παίζει πολύ άμυνα, πάρα πολύ άμυνα. Από ό,τι βλέπω από τα αποτελέσματα, οι 72 πόντοι που δέχτηκε χθες ο Παναθηναϊκός είναι λιγότεροι που δέχτηκε κάποια ομάδα στα χθεσινά παιχνίδια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα, αλλά στη χθεσινή μέρα, στο πρώτο σκέλος της πρώτης αγωνιστικής, είναι οι λιγότεροι πόντοι που έχουν δεχτεί ομάδα.
1: Ναι, και κάτι δείχνει αυτό, έχεις δίκιο. Αυτό κάτι λέει. Αυτό δεν είναι τυχαία, αυτό που λες. Και αυτό το συζητάγαμε και γενικά, πόσο αλλαγμένος θα είναι ο Παναθηναϊκός φέτος στην άμυνα, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στην επίθεση. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς ήταν πολύ ευχαριστημένος από τη διάθεση των παιχτών του και το δήλωσε στη χθεσινή συνέντευξη. Είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά και είπε ότι θα τη βρούμε την επίθεση. Δηλαδή, νομίζω ότι ο οργανισμός είναι αυτό που μας είχε πει και με τον Κώστα του Σωτηρίου ο Μάικο Μπατίστη μετά το Παύλο Γιανακόπουλος, ότι δουλεύουμε πολύ την άμυνα και σιγά σιγά την επίθεση θα τη βρούμε. Άρα καταλαβαίνουμε και ποιο είναι και το πλάνο και του coach, αλλά και όλου του συλλόγου. Ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να γίνει πρώτα σκληρός και ύστερα και με τους παίχτες που έχει. Δηλαδή, πρέπει να το πούμε αυτό, και με τους πολύ ποιοτικούς παίχτες που έχει, νομίζω ότι θα τη βρει την επίθεση.
0: Μην ξεχνάμε ότι από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού έλειπε ο Κέντρικ Ναν, ο Χέις Ντέιβις, έλειπε ο Κώστας Λούκας, έτσι, πρώτα ονόματα. Ο Ρογκαβόπουλος δεν αγωνίστηκε, ίσως κράτησε και κάτι ο coach για το παιχνίδι που έρχεται στο Super Cup, έτσι.
1: Το πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι, είναι έτσι. Δύσκολο παιχνίδι. Εδώ ο Νίκος γράφει για παράδειγμα, πιθανότητα τελικό Super Cup θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και γι' αυτό ίσως άλλαξε και η ώρα. Ναι, Νίκο, είναι πολύ πιθανό να άλλαξε η ώρα γι' αυτό το λόγο, γιατί αν παίζανε στις 9, ο τελικός του Super Cup θα έπεφτε πάνω στο παιχνίδι της εθνικής μας. Οπότε ίσως οι θύνοντες το σκέφτηκαν αυτό και προτίμησαν να αλλάξει η ώρα ώστε να μπορέσει ο κόσμος να δει και τον τελικό, όποια και αν είναι η ομάδα, και μετά να δει και την εθνική.
1: Άρα την Κυριακή δηλαδή τα delivery θα πάρουν φωτιά την Κυριακή από τις 8 και μετά, ε?
0: Ναι, εντάξει, θα έχει θέμα.
1: Θα είναι ωραίο τελικό Super Cup και εθνική ομάδα. Και εδώ πρέπει να πούμε τώρα, να πάμε λίγο έτσι και στο Super Cup, τι επιλογές τώρα θα κάνουν και οι δύο προπονητές, έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν πολλοί ξένοι, δεν το συζητάμε αυτό, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει δηλώσει και τον Κέντρικ Ναν, δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό, στην οχτάδα των ξένων, όμως τον δήλωσε ούτως ώστε να εκτίσει την ποινή του.
0: Αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός τον Tyreek Jones.
1: Με τον Tyreek Jones, δηλαδή και οι δύο ομάδες δηλαδή, τους δήλωσαν τους συγκεκριμένους παίκτες για να εκτίσουν τις ποινές τους και μετά και στη συνέχεια να έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στην Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός τώρα ποιον θα κόψει? Δηλαδή ουσιαστικά έχει 7 υγιείς ξένους παίχτες και τώρα πρέπει να κοπεί. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα κοπεί. Θα κοπεί ο Μπόγκα, θα κοπεί ο Ορναγκόμεθ. Κάποιος από την περιφέρεια δεν μπορεί να κοπεί. Είναι ξεκάθαρο γιατί εκεί ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ ισχυρός στην περιφέρεια. Και ο φίλος εδώ έχει δίκιο που μας στέλνει ότι και 106 στην επίθεση του Ολυμπιακού.
0: Ναι, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αντίστοιχα, οι 106 που πέτυχε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπασκόνια είναι η πιο παραγωγική στα χθεσινά παιχνίδια. Μένει για να κλείσει η πρώτη αγωνιστική, να δούμε τι θα γίνει και στα σημερινά.
1: Και αν θυμάμαι καλά, να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι δεν ήταν και πολύ καλός και στο τρίποντο Ολυμπιακός. Αν θυμάμαι καλά, έχει 8 στα 22 τρίποντα, που το λες ένα αξιοπρεπές ποσοστό, δεν το λες κάτι εξωπραγματικό για να επιτευχθούν αυτοί οι πόντοι. Όμως πέτυχε και πάρα πολλούς πόντους Ολυμπιακός και στον ευνηδιασμό. Και νομίζω, Νίκο, ότι όταν είναι μέσα ο Μοντέρο, είναι άλλη ταχύτητα Ολυμπιακός. Δηλαδή αυτός ο παίχτης δίνει άλλο χρώμα και άλλο ρυθμό στον Ολυμπιακό και μόλις νομίζω τον συνηθίσουν και συνηθίσει και εκείνος στο σύστημα του Ολυμπιακού, σε κάποιες φάσεις νομίζω ότι δεν θα τον προλαβαίνουν τον Ολυμπιακό.
0: Χτες δεν κατάφερα να δω και τον Ολυμπιακό. Εκείνο που είχα δει στα προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, είναι ότι ακόμα αμυντικά νομίζω δεν το είχε βρει. Ήθελε λίγη δουλίτσα. Για τον Ολυμπιακό που έχουμε συνηθίσει, που ήταν μια ομάδα η οποία ήταν πίσω μπετόν, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, δεν το έχει δει, αλλά νομίζω είναι και άλλη υφή. Είναι και άλλο το δέρμα, να το πούμε, σε εισαγωγικά της ομάδας. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός νομίζω θα στηριχτεί περισσότερο στα επιθετικά του χαρακτηριστικά. Όχι πως θα μιλήσει ο Κοσμπαρντζόκας στην άμυνα, όμως δεν είναι κακό να το πούμε. Είναι πολύ πιο, είναι πιο ταλαντούχα η φετινή περιφέρεια του Ολυμπιακού. Ενώ πέρσι ήταν πιο αμυντική, πιο σκληρή η περιφέρεια του λόγω WOCAP. Φέτος ήταν πιο παραγωγική, πιο ελκυστική, πιο γρήγορη και καλύτερη εκτελεστικά. Δηλαδή και ο Κόντινι Μίλερ Μακεντάρ, ο οποίος δεν είναι κακός αμυντικός, δεν είναι όμως WOCAP. Δηλαδή τον βλέπουμε να πιέζει, είναι αθλητικό παιδί, έχει πολύ γεροσκαρί, όμως δεν θα δώσει αυτά που έδινε ο WOCAP. Δηλαδή δεν θα σπάσει screen, δεν θα παίξει καλές άμυνες πάνω στους ψηλούς όπως έκανε ο WOCAP. Είναι άλλο στυλ παίχτης, όμως.
0: Είναι πιο παραγωγικός όμως.
1: Ναι, είναι πολύ πιο παραγωγικός.
0: Δηλαδή ο WOCAP ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν σκληρός στην άμυλα, αλλά επιθετικά νομίζω δεν έβγαζε μάτια, δεν ήταν killer, αυτό που λέμε.
1: Όχι, δεν ήταν killer. Και δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι στα τρία επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού έχει πετύχει 92 πόντους στη νίκη με τη Φενέρ. Στην ήττα του έχει πετύχει 89 πόντους από τη Ρεάλ και χθες πετύχει 106. Δηλαδή βλέπουμε ότι η παραγωγικότητα του Ολυμπιακού σε τρία επίσημα παιχνίδια επίπεδο Ευρωλίγκας είναι από 89 πόντους και πάνω. Δηλαδή δεν το λες λίγο, είναι πάρα πολύ για την εποχή, έτσι. Δηλαδή δεν αμελητεία ποσότητα και θυμίζω ότι δεν έπαιζε και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος χθες έπαιξε μόλις 9 λεπτά. Καθώς ένιωσε ένα μικρό σφίξιμο και αποσύρθηκε κατευθείαν, αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει για τη συμμετοχή του στο Super Cup. Και να δώσουμε έτσι και ένα τύπο που δεν το ξέρουν έτσι πάρα πολύ φίλοι, ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ζάλγκυρη στην ερχόμενη Τρίτη στο Κάουνας. Και αναμένουμε τις εξετάσεις γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και ο Williams Goss, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός χθες με τη Ζάλγκυρη. Η Ζάλγκυρη, η οποία είναι φέτος μία από τις. Θεωρώ ότι θα είναι ακόμα καλύτερα από πέρσι.
0: Εκεί θέλω να σε πάω. Πριν πάμε εκεί, ναι, να πω ότι η Σλοβενία-Πολωνία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βόλεϊ 0-3. Η Πολωνία η οποία συνεχίζει. Ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική και αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Ποιες ομάδες βλέπεις από αυτά που είδαμε μέχρι σήμερα, ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι η Ζάλγκυρης, μια ομάδα η οποία έχει κάνει το step up?
1: Παρά το γεγονός ότι, επειδή το είδα το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι έχασε τον Φρανσίσκο, ο οποίος όπως και να το κάνουμε ήταν ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Θυμίζω ότι ο Φρανσίσκο πέρσι συμπεριελήφθη στην κορυφαία πεντάδα της Ευρωλίγκας. Παρότι έχασε τον Φρανσίσκο, πήρε ο Τόμας Μασιούλης, ένας κόουτς ο οποίος πήρε παίχτες και έκανε πιο ισορροπημένο το σύνολό του. Δηλαδή, πήρε τον Βαλανσιούνας, ο οποίος εντάξει είναι δύναμη στο πόστα. Δηλαδή, δύο-τρεις φορές που πόσταρε, δεν μπορούσε κανείς παίχτης του Ερυθρού Αστέρα να τον βγάλει έξω. Όμως πήρε τον Γκάρθεν Έντουαρντς, πολύ καλός επιθετικός παίχτης. Πήρε τον Γκριγκόνης, ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και δίνει αυτή την ηρεμία. Ο Williams Goss, τον οποίο γνωρίζουμε και από τις δύο θητείες του στον Ολυμπιακό, είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά είναι γυάλινος. Δηλαδή έπαιξε στο Λιθουανικό Super Cup, έπαιξε τώρα και χθες, αν θυμάμαι καλά, 27 λεπτά. Πάλι ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι του. Έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες και δεν έπαιζε και ο Σιρβίντης, ένα πολύ καλό Λιθουανικό γκάρ. Νομίζω ότι άμα θεωρήσουμε ότι έτσι όπως έχουμε δει μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα, που είναι πολύ μικρό το δείγμα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ, φαίνεται ότι είναι ένα βήμα μπροστά για το Final Four. Αυτό. Εγώ δεν θα πω ότι είναι φαβορί, ένα βήμα μπροστά λέω. Η πέμπτη ομάδα θα μπορούσα εγώ να χαρακτηρίσω ότι θα είναι είτε η Ντουμπάι είτε η Ζάλγκυρης. Δηλαδή, εγώ τοποθετώ Ντουμπάι και Ζάλγκυρης λίγο πιο κάτω από τους τέσσερις προαναφερθέντες, όμως θεωρώ ότι προπονητικά βλέπω τη Ζάλγκυρης να δυσκολεύει τους τέσσερις πάνω για το Final Four. Ξαναλέω, δεν θεωρώ κανένα φαβορί μέχρι τώρα, απλά λέω ότι είναι πιο μπροστά και λόγω ρόστερ και λόγω φανέλας και λόγω οικονομικών.
0: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ και Ρεάλ. Ωραία. Και είπες ότι ακολουθούν Ζάλγκυρης και...
1: Ζάλγκυρης και Ντουμπάι με αυτή τη σειρά όμως.
0: Ωραία. Και ποια ομάδα βλέπεις να είναι η απογοήτευση?
1: Η απογοήτευση...
0: Ότι δεν, ότι θα την περιμένουμε καλύτερη, και γιατί εγώ θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα θα είναι μία από τις ομάδες η οποία την περιμένουμε ψηλά. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει ψηλά.
1: Εγώ δεν ξέρω και η ΕΦΕΣ να σου πω. Δηλαδή, και η ΕΦΕΣ τι θα κάνει. Δηλαδή, είδα χθες τον Μπαρτσελόνα ΕΦΕΣ. Εντάξει, είναι λίγο άναρχες και οι δύο ομάδες, αλλά περιμένω μία από τις δύο. Ναι, είναι η απογοητεύση, γιατί μην το ξεχνάμε ότι και η ΕΦΕΣ έχει κάνει πάρα πολύ έτσι, μεγάλο οικονομικό άνοιγμα. Δηλαδή, πήρε το Στράζελ, πήρε το Mike James, πήρε τον Ντάριο Σάριτς, έχει πάρει πολύ σημαντικούς παίκτες. Θα γυρίσει και ο Γιώργος Παπαγιάννης, μην το ξεχνάμε αυτό, ο οποίος είχε πάθει ρήξη χιαστού. Βέβαια και η Μπαρτσελόνα τώρα με τον coach Σεκουλίτς, δεν ξέρω κατά πόσον θα πάει μπροστά. Και εδώ να θυμίσω ότι, Νίκο, γιατί μόλις ξεκίνησε η Ευρωλίγα, ο Τζος Νίμπο θα λείπει για τις επόμενες 20 μέρες. Άρα η Μπαρτσελόνα θα μείνει με μόνο σέντερ τον Αλεξάνδερ Μπαλτσερόφσκι. Που εντάξει, οι Έλληνες φίλαθλοι τώρα καταλαβαίνω ότι.
0: Μεγάλη μας αγάπη.
1: Μεγάλη μας αγάπη, ναι. Δεν τον έχουν και σε πολλή υπόλοιψη, αλλά δεν έχει άλλο ψηλό η Μπαρτσελόνα τώρα. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα νομίζω είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν ξέρω αν θα τη θεωρούσα απογοήτευση, αλλά πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, αποκλείστηκε στα play-in η Μπαρτσελόνα. Φέτος δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μπει στα play-in.
0: Αυτό, γι' αυτό σου το είπα.
1: Αυτό. Λοιπόν, ίσως και να έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ 84-74, Μπαρτσελόνα Αναντολού Εφές 89-82, Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106, Παναθηναϊκός Παρί 91-72, Ερυθρός Αστέρα Ζάλγκης 77-83, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 78-77 και Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν 84-86 τα χθεσινά αποτελέσματα.
1: Εμένα για να το πω, το Χάπελ Μπάγερν δεν μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το διπλό, καθώς δεν το περίμενε πολύς κόσμος. Η υγιής Μπάγερν θα είναι δύσκολο κατάβλητη ομάδα, ενώ η Χάπελ χωρίς τον Ελάιζα Μπράιαν είδαμε πάλι το Μίσιτς, δηλαδή η εικόνα του πάλι εμένα δεν με ικανοποίησε όσο μπόρεσα να το παιχνίδι, γιατί παιδιά εντάξει τώρα και 7 παιχνίδια τώρα την ίδια μέρα, δεν μπορείς να τα δεις όλα.
0: Δεν γίνεται.
1: Αποσπασματικά λίγο τα είδαμε. Η Bayern, αν δεν έχει πολλούς τραυματισμούς, ίσως και να παλέψει για τις θέσεις των play-in, με νέο προπονητή τον Γκαβέλ, που είναι ρούκι. Και φυσικά, Νίκο, εγώ δεν περίμενα και την επικράτηση της Βιλερμπάν, από την αλήθεια, με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Η Βιλερμπάν, η οποία είχε χάσει από τη Ροάν για το γαλλικό Super Cup, αλλά χθες έδειξε μια εικόνα στην οποία στην έδρα της τουλάχιστον θα είναι αρκετά έτσι ανταγωνιστική, και θα είναι από τις ομάδες οι οποίες, αν την υποτιμήσεις, θα σου την κάνει τη ζημιά. Και να πούμε και δύο λόγια και για το Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ίδιο παιχνίδι με το Super Cup, πραγματικά ίδιο. Βέβαια είχε μικρότερο σκορ, απλά η Ντουμπάι νομίζω ήταν πιο τυχερή σε σχέση με τον ημιτελικό. Δηλαδή σε μια-δύο αποφάσεις κρίθηκε αυτό το παιχνίδι, με Dwayne Bacon να κάνει εντάξει ιδιόρυθμος χαρακτήρας, αλλά ο τύπος είναι εντάξει, είναι εξαιρετικός παίχτης, έτσι.
0: Και τώρα έρχεται διπλή εβδομάδα, διπλή αγωνιστική μάλλον.
1: Μπήκαμε στα βαριά.
0: Η διαβολοβδομάδα δεν μ' αρέσει.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Διπλή αγωνιστική.
0: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Ζάλγκυρης, ενώ ο Παναθηναϊκός εντός έδρας με τη Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική, ενώ στο επόμενο παιχνίδι έχουμε Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Εντάξει, θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει την πιο δύσκολη αποστολή, δεν το συζητώ αυτό, στο Κάουνας. Παίξει δεν παίξει ο Williams Goss, ο οποίος αν δεν παίξει θα είναι τεράστια πόλεμο. Πολύ καλή έδρα το Κάουνας, πολύ όμορφο γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί, Νίκο, είναι εξαιρετικό το γήπεδο.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Είναι, εντάξει, από τον Παναθηναϊκό νομίζω εντάξει, περιμένουμε δύο νίκες. Στην Ευρωλίγκα δεν είναι τίποτα σίγουρο, ναι. Όμως είδα και βλέποντας λίγο τη Μακάμπι χθες και τη Βιλερμπάν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός για να έχει σοβαρές βλέψεις φέτος, δεν ξέρω αν θα αντιμετωπίσει προβλήματα από τις δύο συγκεκριμένες ομάδες, όμως αν αντιμετωπίσει τα παιχνίδια αυτά όπως χθες, νομίζω θα κερδίσει.
0: Σε φουλ ρυθμού στο μπάσκετ, είχαμε τις ελληνικές ομάδες αγωνίζονται χθες, Σαββατοκύριακο Super Cup, διπλή αγωνιστική μέσα στην εβδομάδα για την Ευρωλίγκα και το επόμενο Σαββατοκύριακο
1: GBL.
0: Ξεκίνημα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μας έλειψε και GBL η αλήθεια.
0: Ναι, μας έλειψε.
1: Πολλά παιχνίδια. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. ΠΑΟΚ και Άρης. Η αλήθεια είναι ότι μονοπόλησαν το φετινό καλοκαίρι, άσχετα με τους αιώνιους. Τον ΠΑΟΚ τον είδαμε, όπως και τον Άρη στα φιλικά, με ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας. Απέδειξαν μάλλον ότι θα παλέψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό για την κατάκτηση του EuroCup. Εδώ να πούμε ότι και να μην το κατακτήσουν, δεν θα είναι αποτυχία. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες στο EuroCup. Δηλαδή, εδώ τώρα σου θυμίζω, Νίκο, πριν μισή ώρα η Χάπολη Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε τον Λορέντζο Μπράουν με τη μορφή δανεισμού από την Αρμάνι Μιλάνο. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, επειδή έκαναν πολλές καλές μεταγραφές, ότι απριόρι πρέπει να κατακτήσουν το EuroCup.
0: Αφού το ξέρεις, Δημήτρη, πριν ξεκινήσει η σεζόν, όλοι οι φίλαθλοι της οποιασδήποτε ομάδα σου λέει φέτος πάμε να τα πάρουμε όλα. Εντάξει. Είναι σαν να παίζουμε μόνοι μας. Ναι, όποια ομάδα κι αν είμαστε. Θα σου πούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, πάμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, πάμε να φέρουμε τον τίτλο. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη, πάμε να πάρουμε την κούπα. Δεν θα αλλάξει.
1: Και άμα δεν πάρει την κούπα μετά, το ανάθεμα. Μετά φταίνει οι παίχτες, ο προπονητής. Αυτό το λέω γιατί και η διοργάνωση του EuroCup είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δηλαδή, με την Πασαξεχήρ που έχασε ο Άρης τώρα για, αν θυμάμαι καλά, 4 πόντους στα Μαυροσκούφια. Είναι σχεδόν κάθε χρόνο η τουρκική ομάδα προσπαθεί να κατακτήσει το EuroCup. Δηλαδή, δεν θα είναι αποτυχία αν το κατακτήσουν οι ελληνικές ομάδες. Καταλαβαίνω την αδειομονία, ειδικά των οπαδών στους συλλόγους της Θεσσαλονίκης, όμως πρέπει λίγο να κατεβάσουμε, όχι τον πύχη, λίγο ότι παίζουν και άλλοι μπάσκετ.
0: Εμείς παίζουμε την καλύτερη μπάλα στο Nations League. Στο πρωτάθλημα η ομάδα που υποστηρίζουμε παίζει το καλύτερο, την καλύτερη μπάλα και θα το πάρει. Το ίδιο και στο μπάσκετ. Δεν αλλάζουν αυτά.
1: Όχι, όχι, αυτά δεν αλλάζουν.
0: Αυτά δεν θα αλλάξουν ποτέ.
1: Δεν αλλάζουν. Εντάξει, πριν να πούμε τώρα για την θλιβερή είδηση.
0: Αυτό λέω. Ενώ χτες ήταν μια καλή μέρα. Η εθνική ξεκίνησε με το δεξί. Το μπάσκετ πήγε καλά. Σήμερα ήρθε η είδηση τη απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου και νομίζω ήταν μια πολύ θλιβερή είδηση.
1: Και νομίζω και το γεγονός, Νίκο, ότι σε διακόπτω ότι όλες οι ομάδες έβαλαν ανακοίνωση για τον εκλειπώντα coach. Καταδεικνύει ότι δεν είχε ούτε αντιπάθειες ο Σούλης Μαρκόπουλου, δηλαδή είχε μόνο συμπάθειες και όλοι μιλούν για τα καλύτερα λόγια. Και όλοι μας θυμόμαστε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε για τον μπάσκετ, πολύ ευγενικός, ήταν εντελώς μακριά από την τοξικότητα. Όχι μόνο το ελληνικό, και από την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, σε κουβέντες και κάποιες φορές που τον έπαιρνε και τηλέφωνο ήταν πάρα πολύ ευγενικός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μόνο. Υπάρχουν μόνο καλά λόγια να πει για τον συγκεκριμένο. Και εδώ να πούμε ότι η ΕΟΚ ανακοίνωσε ότι όλα τα παιχνίδια της ΕΟΚ το προσεχές Σαββατοκύριακο θα γίνουν με ενός λεπτού υγεία, έτσι, προς τη μήνυ του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Έτσι, τι να πούμε, ήταν μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Αυτά, Δημήτρη, έχουμε κάτι άλλο από το χώρο του μπάσκετ?
1: Τώρα κάτι άλλο όχι, δεν έχουμε. Αυτό τώρα, αναμένουμε τώρα το Super Cup. Θυμίζω, αύριο Ολυμπιακός ΑΕΚ, να πούμε και για την ΑΕΚ, τώρα το ξεχάσαμε, με μόλις 4 διαθέσιμους ξένους θα παίξει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έχει πολλούς τραυματισμούς. Εδώ να πούμε ότι και ο Λούκας Λεκάβιτσους είναι να πάρει ελληνικό διαβατήριο και δεν θα δηλωθεί στη λίστα των ξένων, γιατί αν δηλωθεί δεν μπορεί μετά να ξαναβγεί. Άρα στερείται ο coach Σάκοτα άλλη μια λύση. Πολλά τα προβλήματα για την ΑΕΚ. Θυμίζω η Φίζελ, Μπράουν είναι εκτός. Ο Φιόνης επίσης, ο αρχηγός, θα είναι εκτός. Δύσκολα τα πράγματα τώρα για την ΑΕΚ. Ειδικότερα στο ξεκίνημα δεν της έχουν πάει πολύ καλά τα πράγματα. Βέβαια θα είναι παρόν ο Ερτέλ. Που θα το δούμε, να δούμε και σε τι κατάσταση είναι ο Γάλλος Άσος. Λοιπόν, αύριο Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λογικά, εντάξει, πρέπει να το πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα, γιατί και η ΑΕΚ, ξαναλέω, έχει αρκετά προβλήματα. Στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα δούμε.
0: Εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα δούμε, γιατί όπως είπαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μετά το Πάλος Γιαννακόπουλος, δεν δείξαμε. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 87-81. Και ήταν φιλικό παιχνίδι. Δεν δείξαμε όσα θέλαμε να δείξουμε, καθώς κρατήσαμε και κάτι και για το επίσημο παιχνίδι.
0: Ωραία. Αυτό. Οπότε έχουμε σήμερα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, έχουμε αύριο το Super Cup. Νομίζω ότι από μπάσκετ είμαστε OK.
1: Και εγώ νομίζω ότι έχουμε αρκετά.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και λίγο πριν το κλείσιμο, δεν θα γινότανε να μην αναφερθώ στην αγαπημένη μου φόρμουλα, έτσι. Εντάξει, η εκπομπή λέγεται μπάλα παντού, η φόρμουλα δεν έχει μπάλα, αλλά να θυμίσω ότι σήμερα είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix, το οποίο θα γίνει ο αγώνας αύριο. Η φόρμουλα 1 ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό της σκέλος, βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να γίνει την Κυριακή, αλλά επειδή στο Αζερμπαϊτζάν έχουν πένθος την Κυριακή λόγω τιμούν τους πεσόντες στο Νακόρνο Καραμπάχ, οπότε ζητήσαν από την Φόρμουλα 1 ο αγώνας να γίνει μία μέρα νωρίτερα, να μην συμπέσει με αυτήν την επέτειο για το έθνος. Οπότε οι κατατακτήριες δοκιμές γίνανε σήμερα και αύριο 2 η ώρα θα γίνει ο αγώνας.

0: Και μπορεί ο Δημήτρης Γιαχανατζής να ακολουθεί, αλλά πάντα βάζει την πινελιά του, δεν υπάρχει περίπτωση. Διαλέγει τα τραγούδια, είναι... Τώρα μου είπε, άσε να ακουστεί αυτό. Όταν μιλήσει ο Γιαχανατζής, σούζα όλοι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι σήμερα γίνανε οι κατατακτήριες δοκιμές. Ο George Russell με Mercedes θα ξεκινήσει από την pole position. Δίπλα του θα έχει τον Charles Leclerc με Ferrari. Πίσω ακολουθούν ο Oscar Piastri με τον Isaac Hadjar στη δεύτερη γραμμή. Στην τρίτη γραμμή ο Lando Norris με τον Lewis Hamilton. Έβδομος ο Gasly. Όγδοος ο Verstappen. Ένατος ο Carlos Sainz. Δέκατος θα ξεκινήσει ο Colapinto. Κάποιοι θα αναρωτηθούν, ακούσανε διάφορα ονόματα. Δεν ακούσανε το όνομα του πρωτοπόρου του πρωταθλήματος, του Kimi Antonelli. Ο Kimi Antonelli, να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του Q1 έκανε ένα τραγικό λάθος στην πρώτη στροφή, την πήρε λίγο πιο κλειστά από ό,τι ίσως θα ήθελε. Έπεσε το αριστερό μπροστινός τροχός πάνω στην μπαριέρα, έσπασε η ανάρτηση, δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις κατατακτήριες δοκιμές. Με το χρόνο που είχε σημειώσει πέρασε στο Q2, ωστόσο δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μάλιστα σε Team Radio έλεγε στον Peter Bonington, εγώ μπορώ να το φέρω μέχρι τα pit, μπορείτε να το φτιάξετε, προλαβαίνετε. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει το πόσο μικρός θέλει να μάχεται μέχρι το τέλος. Είχε κάτσει στην άκρη της πίστας, τον έδειξε 2-3 φορές ο σκηνοθέτης με το κράνος, δεν το βγάζε το κράνος, έτσι είχε βγει από το μονοθέσιο.
1: Lamia Super Deli, Continental and Australian Foods, Wholesale Prices.
2: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
1: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
2: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
1: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
2: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
1: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
3: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά, προτείνω να συνεχίσετε να ακούτε Ρασπορ. Αν κάτι ξέφυγε από τα δικά μας ραντάρ, έρχεται ο Δημήτρης με την ραδιοεφημερίδα και όλους τους ρεπόρτερ της ΕΡΤ να δώσει το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημέριδα της Ερασπόρ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ηχών. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχανατζής.

0: Σήμερα μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδιο, που με ανατροπή νίκησε την Σερβία με 2-1 και μπήκε με το δεξί στην League A του Nations League. Το Nations League πηγαίνει στην Εθνική Ομάδα, η Εθνική Ομάδα της πηγαίνει το Nations League. Ήρθε με φόρα από την τρίτη κατηγορία, ανέβηκε στην δεύτερη, έπαιξε μόλις μία σεζόν. Και μετά στην πρώτη κατηγορία, κόντρα στα θηρία, ξεκίνησε με νίκη και την Κυριακή μπροστά μας η Γερμανία. Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, οι τρεις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα από το Σφαίρο των Ανδρών σε αυτή τη διοργάνωση του Nations League. Με αρχικό στόχο να πιάσουμε την τρίτη θέση στον όμιλο, ήδη το μεγάλο, το σημαντικό βήμα έγινε από χθες, όπου η Εθνική έφυγε νικήτρια από το Βελιγράδι, αρκεί να συνεχίσει αυτές τις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα και στους υπόλοιπους 5 αγώνες που έχει να δώσει. Επιτυχίες είχαμε και στο μπάσκετ, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να μπαίνουν με το δεξί και να κάνουν μια επίδειξη δύναμη στην πρεμιέρα της EuroLeague, έστω και με αρκετές απουσίες. Αλλά δυστυχώς η σημερινή ημέρα έχει φέρει μια πολύ δυσάρεστη είδηση στο χώρο του μπάσκετ, με την απώλεια ενός σπουδαίου προπονητή. Ο Σόλης Μαρκόπουλος δεν είναι πλέον μαζί μας, έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Ο Μαρκόπουλος, για να το κλείσω έτσι γρήγορα, θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια όταν έρθει η ώρα του μπάσκετ, κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών ως προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ το 2023 εντάχθηκε στο Hall of Fame του ελληνικού μπάσκετ με τον ΠΑΟΚ, είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το Μάρτιο του 1994. Ένα σπόρο βραδινή ραδιοεφημερίδα με Χρήστο Βουγιουκλάκη, όπως είπα, στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ένα Σπόρο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ξεκινάμε την απόψινή ραδιοεφημερίδα με τι άλλο, με εθνική ομάδα η οποία έφυγε με το διπλό της νίκης με ανατροπή από το Βελιγράδι, κερδίζοντας τη Σερβία με 2-1, μπαίνοντας με το δεξί σε αυτή την League A του Nations League, παίζοντας πλέον με τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό θέλαμε, αυτό επιδιώκαμε, αυτό έχουμε πλέον και μπροστά μας τα μεγαθύρια. Μαζί μας ο προπονητής, ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, ο οποίος και θα μας πει περισσότερο πώς είδε αυτός την εμφάνιση της εθνικής ομάδας απέναντι στη Σερβία χθες το βράδυ. Κύριε Σταθόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι εικόνα σας άφησε η εθνική ομάδα, μία πρώτη εκτίμηση, μία πρώτη εικόνα?
1: Η εικόνα της ήταν πολύ καλή και συνδυάστηκε και με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για να πετύχουμε στόχο που σίγουρα είναι η διατήρησή μας στην κατηγορία αυτή. Από τη στιγμή που ανεβήκαμε στο επίπεδο αυτό της πρώτης κατηγορίας, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε επίπεδο εθνικών ομάδων, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Δηλαδή, αν δεν ήμασταν σε αυτό τον όμιλο, θα ήμασταν με τη Γαλλία και την Ιταλία, ή θα ήμασταν με την Αγγλία πάλι, Ισπανία, Κροατία κτλ. Κάπου αλλού θα ήμασταν. Ναι. Αυτές είναι οι ομάδες. Πάντα οι πιο αδύναμες ομάδες είναι σίγουρα οι ομάδες που ανεβαίνουν από τη δεύτερη προς την πρώτη κατηγορία. Εμείς ανεβήκαμε και βέβαια το να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία και να διατηρηθούμε σε αυτή την κατηγορία τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό.
0: Το ήθελαν, το επεδίωκαν και όμως ο διεθνής τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και οι διεθνείς να βρεθούμε στην ανώτερη κατηγορία του Nations League, να παίξουμε κόντρα στους κορυφαίους, να δείξουμε τι δυνατότητες έχουμε απέναντι στις καλύτερες ομάδες, έτσι. Και να μην παίζουμε απλώς με ομάδες οι οποίες θα είναι ένα ή δύο σκαλιά καλύτερες από εμάς ή πιο βατές, να το θέσω έτσι.
1: Ναι, αυτό το νόημα έχει έτσι όπως το χωρίσαν. Το χώρισαν βέβαια από την επόμενη σεζόν θα είναι αντί για τέσσερις κατηγορίες θα έχουμε τρεις. Διαμορφώνεται το Nations League.
0: Με έξι ομάδες πλέον η κάθε κατηγορία, έτσι, ο κάθε όμιλος μάλλον.
1: Ο κάθε όμιλος, ναι. Mm-hmm. Θα είναι διαφορετικά, αλλά νομίζω ότι οι εντυπώσεις που χρειάζονται να μείνουν από αυτούς τους αγώνες είναι αυτό που θα προάγει και θα προάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Η άποψη που έχω, γιατί είδα το χθεσινό μάτς, είναι ότι η Εθνική πάλι είχε δύο εικόνες, δύο όψεις. Ναι. Η πρώτη όψη είναι αυτές οι ολιγορίες σαν ομάδα όμως, όχι ατομικά πλέον λάθη, αλλά σαν σύνολο στον τομέα της άμυνας, γι' αυτό και δεχτήκαμε ένα γρήγορο γκολ. Από την άλλη, βλέπω μια εθνική ομάδα η οποία δεν πτωείται από το γρήγορο τέρμα που δέχεται. Μετά από δύο λεπτά έχει το δοκάρι με τον Καρέσα και συνεχώς πιέζει τη Σερβία για να φτάσει στην ισοφάριση να πετύχει τέρμα. Και το πετυχαίνει και το νικητήριο με buzzer beater, έτσι, στο 95.
1: Κοιτάξτε, η ομάδα μας δημιούργησε πολλές επιθέσεις. Ο Μίλικο Βιτσάβιτς, ο τερματοφύλακας της Σερβίας, έκανε εκπληκτικές αποκρούσεις.
0: Κατέβασε τα ρολά σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι. Έκανε πραγματικά εξαιρετικές. Δεν ήταν αποκρούσεις οι οποίες πήγαινε πάνω του η μπάλα, αλλά έκανε, ειδικά του Τσόλι, αυτό που έπιασε στο γάμα το πλασέ από την περιοχή, ήταν κάτι εκπληκτικό. Mm-hmm. Είπατε προηγουμένως ομαδικά λάθη. Όχι, γίνανε και ατομικά λάθη. Για τον γκολ το χθεσινό είναι μια όχι καλή εκτίμηση από την πλευρά του Τσιμίκα. Πίστευε ότι δεν θα δημιουργηθεί αυτή η φάση και καθυστέρησε να ξεκινήσει. Το εκμεταλλεύτηκε ο Ζίφκοβιτς στον κενό χώρο και μπόρεσε ανενόχλητος να βάλει ένα γκολ.
0: Ο παίκτης του ΣΠΑΟΚ μας πλήγωσε πάλι, έτσι. Δεν το έκανε όμως ο Γιώβιτς, ο παίκτης ΑΕΚ.
1: Δεν έκανε ο Γιώβιτς σε μια ευκαιρία που ναι. είχε και αυτός στο παιχνίδι. Βέβαια, κάναμε αρκετές. Έχουμε ένα πλεονέκτημα πλέον ως ομάδα. Τα περισσότερα χρόνια των εθνικών ομάδων δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό κεντροεπιθετικών ποδοσφαιριστών, ιδιαίτερα πλάγιων και κεντρικών επιθετικών. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε πολύ μικρής ηλικίας ποδοσφαιριστές, δηλαδή όταν τώρα ο Παυλίδης είναι 27 ετών και έχει 58 συμμετοχές, και πόσο δρόμο έχει μπροστά του, με μια καταπληκτική σεζόν που έρχεται και που ξεκίνησε και φέτος με την Μενφίκα. Δηλαδή, ένα ποδοσφαιριστή τώρα που η μεγάλη πλέον είναι οι ηλικίες του 27-28. Mm-hmm. Ο Κουρμπέλης ήταν ο πιο μεγάλος χθες των 32 ετών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι έχουμε νέα παιδιά που μπορούν να κρατούν την μπάλα, να δημιουργούν ευκαιρίες. Δηλαδή, Τζιόλης, ο Καρέτσας. Ακόμα και ο Κοστούλας, ένα ρόλο εχθές λίγο δύσκολο για αυτόν, αλλά με αγωνιστικότητα. Ο Ζαφίρης, ένα παιδί πολύ μικρής ηλικίας που καταπίνει τα χιλιόμετρα και τρέχει για όλους τους υπόλοιπους στον χώρο του κέντρου. Εντάξει, είναι παίκτες ο Τσιμίκας με την εμπειρία του που έχει από το αγγλικό πρωτάθλημα και το απέδειξε στην τελευταία φάση. Έτσι. Αυτή η φάση είναι φάση sprint ενός παίκτη που και στο τάκλιν γλίτωσε, σέντραρε με ακρίβεια. Πραγματικά. Είναι κάτι που διακρίνεται, βέβαια, έτσι. Ναι. Γιατί εν κινήσει σέντρα να δεις σε ποδοσφαιριστή, όσο πάει και πέφτει γενικότερα στο ποδόσφαιρο, μην πω στο παγκόσμιο, αλλά γενικότερα στο ποδόσφαιρο, από sprint και με απευθεία σέντρα, είναι ο βαθμός δυσκολίας στο
0: πολύ μεγάλο,
1: μέγιστη δυσκολία. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προσόντα ως ομάδα και γι' αυτό μπορούμε και έχουμε κατοχή της μπάλας, δημιουργούμε ευκαιρίες και από ομαδική τακτική, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά και με ατομικά χαρακτηριστικά που έχουν τα παιδιά, και είναι όλο το μέλλον είναι, νομίζω, αυτό που έχουμε πει πριν από μερικά χρόνια όταν λέγαμε σφίζει από ταλέντο η εθνική ομάδα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Πράγματι συμβαίνει αυτό.
0: Ναι. Κύριε Σταθόπουλε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η εθνική ομάδα μέχρι τώρα όσες επιτυχίες έχει κάνει και με κορονίδα την κατάκτηση του γύρω το 2004, το πέτυχε με μια τρομερή άμυνα, με μια άμυνα γρανίτη. Λέγαμε ότι παίζουμε πούλμαν, βάζουμε το λεωφορείο πίσω, κλείνουμε τα πάντα. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Έχει αλλάξει πλέον αυτό το στάτους.
1: Ναι, έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει σε τεράστιο βαθμό, έτσι. Δηλαδή δεν στηρίζεται πλέον η εθνική ομάδα στην άμυνα της. Στηρίζεται στο κέντρο και στην επίθεσή της και δημιουργεί συνεχώς φάσεις.
1: Συμφωνούμε, αλλά βέβαια δεν πρέπει να παραλείπουμε και την άμυνα. Απλά η αλλαγή τακτικής πλέον σε τετράδα από τριάδα που ήταν τα πιο πολλά, η επιτυχία, μια και αναφέρατε την επιτυχία του 2-4, παίζουμε με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε ποδοσφαιριστές back πάρα πολύ επιθετικά. Ο Τσιμίκας φημίζεται γι' αυτό. Ο Γιαννούλης είναι το ίδιο πράγμα. Επειδή είναι τραυματίας τώρα δεν είναι στην ομάδα. Ο Βαγιανίδης τώρα, ο Ρώτα, είναι παιδιά τα οποία μπορούν να παίζουν επίθεση. Μπορούν να παίζουν και ένα ρόλο αναμονής στην άμυνά μας όταν η ομάδα επιτίθεται, δηλαδή στην οργάνωση του παιχνιδιού ή στην πρώτη άμυνα αν χάσουμε την μπάλα. Είναι παιδιά που παρά το νεαρό της ηλικίας τους είναι πλέον πάρα πολύ έμπειρα. Δηλαδή η ηλικία τώρα των 25 ετών του Βαγιανίδη, παίζοντας Sporting, παίζοντας Παναθηναϊκό, Sporting, Ιταλικό ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε τώρα ότι

0: Ναι, αυτές ναι. Οι βαριές ήττες κατραπακές από Δανία και Σκωτία μας άφησαν εκτός τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου, κάτι που πείραξε τους πάντες, γιατί το λένε τα παιδιά οι διεθνείς, και όμως ο Ντιαγός Τεχνικός δηλώσεις του που έκανε και χθες, προχθές άλλωστε, είπε ότι θα άλλαζα μια επιτυχία, μια πρόκριση σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης με μια επιτυχία σε Nations League. Αυτές οι νίκες, okay, στο Nations League μας δίνουν μια δυνατότητα να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε πλέον τα μεγαθύρια κοιτώντας στα μάτια, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι κλπ. Μήπως όμως όταν έρθουν τα κρίσιμα παιχνίδια που εκεί παίζεται η πρόκριση σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων ή παγκοσμίων κυπέλων, έχουμε μια δυσανάλογη συνέχεια?
1: Κοιτάξτε, όλα έχουν κάποια αλήθεια. Όλα έχουν κάποια αλήθεια, γιατί έχουμε αυτό το γεγονός που αναφέρατε. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι η εθνική ομάδα δίνει, πώς αποτυγκρίνουμε, σε 4-5 παιχνίδια το χρόνο. Θα πρέπει σε αυτά τα 4-5 παιχνίδια να μπορούν να πετυχαίνουμε το μέγιστο και να παίρνουμε και αποτέλεσμα. Γιατί μας ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα. Δεν είναι να μένει στην εικόνα «παίζω καλά». Η εθνική ομάδα είναι δυστυχώς αυτό. Η πολύ μεγάλη δυσκολία του εκάστοτε ομοσπονδιακού και ιδιαίτερα τώρα του Γιοβάνοβιτς είναι ότι δεν έχει να διαλέξει από μεγάλη, από μεγάλη γκάμα ποδοσφαιριστών.
0: Μεγάλη δεξαμενή.
1: Από μεγάλη δεξαμενή ποδοσφαιριστών.
0: Όπως το κάνει ο Κλοπ που πήρε 44 παίχτες, έτσι.
1: Έτσι. Και έχει να πάρει άλλους 44. Δηλαδή, καλά λέω. Ναι. Όταν το ελληνικό δηλαδή, τι να λέμε, στον Ολυμπιακό μια ομάδα παίζει ο Ρέτσος. Στον ΠΑΟΚ μια ομάδα ολόκληρη παίζει ο Μιχαηλίδης. Στον Παναθηναϊκό παίζει ο Τετέι με τον Κυριακόπουλο. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε. Στην ΑΕΚ παίζει ο Ρότα. Έπιασα τις 4 μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές μας παίζουν στο εξωτερικό.
0: Ναι, έτσι, τώρα με εξαίρεση τον Κουρμπέλη που πήγε στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Δηλαδή, συγχωρείτε, ναι. Είναι εξαιρέσεις. Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όπως και ο Ζαφίρης που επέστε ναι. Στην Ελλάδα. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ή ο Ανδρούτσος τώρα που εκλήθη προχθές.
0: Από τον Όφη, ναι.
1: Ναι. Που παίζει στον Όφη. Άρα ο μεγάλος αριθμός των ποδοσφαιριστών είναι παιδιά τα οποία παίζουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι μια δυσκολία. Άρα από αυτές τις επιλογές που κάνει ο προπονητής πρέπει αυτά τα παιδιά να μπορούμε να παίρνουμε, πώς να σας πω, να τους βρίσκουμε στις ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουμε να έχουμε τις επιτυχίες μας. Δεν είναι αναλυθές αυτό που είπατε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι δεν είναι και κομπιούτερ.
0: Σωστό.
1: Γιατί κρίνονται σε ένα παιχνίδι. Δεν έχεις μεγάλα πρωταθλήματα, δεν είναι ομάδες, είναι εθνικές ομάδες. Εκεί είναι ένα θέμα. Όμως η εμπειρία που αποκτούν μέσα από αυτά τα παιχνίδια, που θα μας βοηθήσουν και σε κληρώσεις για καλύτερους αντιπάλους
0: μελλοντικά,
1: πώς να πω, ακριβώς, στις μεγάλες διοργανώσεις, μπορούν να μας δώσουν σίγουρα τις προκρίσεις. Mm-hmm. Είναι το μέλλον στα παιδιά. Είναι το μέλλον πραγματικά.
0: Mm-hmm. Τι περιμένετε την Κυριακή το βράδυ κοντά στη Γερμανία? Μια Γερμανία σε επίπεδο αναδόμησης πλέον, με τον Κλοπ στην τεχνική ηγεσία. Και αυτός ψάχνεται, πήρε τόσους ποδοσφαιριστές και προσπαθεί να βρει την κατάλληλη χημεία για να παρουσιάσει μια καλή ομάδα μετά το νέο πατατράκ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο το πρόσφατο.
1: Λοιπόν, έχουμε τη Γερμανία, όπως αργότερα θα έχουμε και
0: την Ολλανδία.
1: Και την Ολλανδία, και αυτή με αλλαγή προπονητή.
0: Σωστό.
1: Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είχε αρκετές ανακατατάξεις στο χώρο των προπονητών. Καταλαβαίνετε ότι θα παίξουμε καταρχάς με τη Γερμανία ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Την ακριβόμαστε, είπαμε ότι αυτά είναι τα μεγαθύρια πλέον. Όμως στο ποδόσφαιρο πάντα είναι το χορτάρι. Πάντα είναι πώς θα βρεθούμε στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι έχουμε το ταλέντο να δημιουργήσουμε προβλήματα στη Γερμανία και σε κάθε ομάδα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν το θράσος να μπορέσουν να δημιουργούν και σε αυτές τις μεγάλες ομάδες.
0: Μήπως...
1: Γιατί και αυτές ψάχνονται και αυτές έχουν το άγχος. Τα παιδιά τα δικά μας είναι πολύ διαφορετικά. Θα έρχονται από μια πολύ καλή εμφάνιση που τους δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται. Και γιατί όχι να μην έχουν μια πολύ καλή παρουσία επίσης στη Γερμανία μέσα στο Augsburg που θα παίξουν.
0: Μήπως όπως προβληματιζόμαστε

0: Είμαστε εμείς οι Έλληνες, λέμε, έχουμε μπροστά μας τη Γερμανία τώρα το βράδυ της Κυριακής. Οκ, okay, μια νέα δύναμη να δούμε τι θα κάνουμε. Μήπως το ίδιο προβληματίζονται και οι Γερμανοί?
1: Ναι, μα το ίδιο, αυτό θα σας είπα. Είναι στο ψάξιμο και αυτοί. Και σε αυτούς δεν υπάρχει, και εδώ υπάρχει ανανέωση. Γιατί παραλείψαμε να πούμε και για τη Σερβία, η οποία, όπως εμάς μας στεναχώρησε ο αποκλεισμός μας, το ίδιο και αυτοί, όταν στη θέση τους μπήκε η Αλβανία.
0: Σωστό.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο. Και αυτοί προσπαθούν να κάνουν κάποια ανανέωση, δεν έχουν όμως ολικό. Βλέπετε πόσο μεγάλα παιδιά σε ηλικία χρησιμοποίησαν εχθές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο το εθνικό ποδόσφαιρο πλέον. Άλλαξε το ποδόσφαιρο. Και τα πρωταθλήματα των κρατών, των μεγάλων κρατών, δίνουν και πολύ καλές εθνικές ομάδες, γιατί έχουν συνήθως γηγενείς ποδοσφαιριστές πάρα πολλούς. Δηλαδή δεν φεύγει ο Γερμανός παίκτης να πάει κάπου αλλού, δεν φεύγει ο Εγγλέζος, δεν φεύγει ο Ισπανός, δεν φεύγει ο Πορτογάλος. Ή αν φεύγουν, έχουν μεγάλη δεξαμενή που είπατε και εσείς προηγουμένως να κάνουν επιλογές.
0: Και όσοι φύγουν θα πάνε και σε μεγάλες ομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς. Άρα υπάρχει ένας ρυθμός πλέον πολύ δυνατός για να μπορούν να είναι έτοιμοι και σε εθνικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταθόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Κύριε Χαρνατζή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε χθες ο μοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αμέσως μετά το νικηφόρο παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στη Σερβία.
2: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο να μπορεί να προστατεύσει το σκορ, επικίνδυνη στις κοντραεπιτέσεις, και εμείς πιστεύω ότι μόνο με το τρόπο που, έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα, με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία μέσα από το παιχνίδι, ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνατε και εσείς ότι η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε αυτή να προηγηθεί. Δεν το έκανε, και ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού κάναμε μια εξαιρετική επίθεση και πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν ουσιαστικά και πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαιούμασταν βάσει της εικόνας όλου του παιχνιδιού.

0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Στάθη Σταθόπουλο. Ακούσαμε το δικό του σχόλιο για την δική του εκτίμηση πως είδε χθες το παιχνίδι της εθνικής ομάδας κόντρα στην Σερβία σε αυτό το πρώτο μάτς που έδωσε για την League A του Nations League. Η εθνική ομάδα νίκησε με 2-1. Μιας και αναφέρομαι στο Nations League, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή στα δύο μάτς που γίνονται αυτή την ώρα. Για την League B παίζει η Γεωργία με την Βόρεια Ιρλανδία μετά από 69 λεπτά. Το αποτέλεσμα παραμένει ισόπαλο 0-0. Πριν από λίγο η Γεωργία έχασε πέναλτι. Ενώ για την League C στο 72ο λεπτό Αρμενία-Λετωνία 1-0. Και σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, για την EuroLeague αυτή την ώρα παίζουν οι Μπεσίκτας με την Βαλένθια. Μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, το σκορ είναι Μπεσίκτας 27, Βαλένθια 28, όπως ολοκληρώθηκε δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο. Είμαστε στο μπάσκετ, πάμε στον Δημήτρη Μπούκα που θα μας πει πολύ περισσότερα για τα όσα έγιναν χθες με τις νίκες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που μπήκαν με το δεξί.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Ειδικό ο Μαντζούκας είναι ένα παιδί το οποίο έχει το τρίποδο, δηλαδή μπορεί να εκτελέσει πολύ καλά σποταψού, δηλαδή να περιμένει πάσεις και να εκτελέσει. Mm-hmm. Ο Μαντζούκας νομίζω άρπαξε την ευκαιρία, ήταν καλός αμυντικά, έβαλε και τα σούτ και νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός βρει ένα-δύο έξτρα παίκτες στην άμυνα, νομίζω ότι θα έχει ένα ευχάριστο πονοκέφαλο κότσο όταν με το καλό επιστρέψουν και οι τραυματίες.
0: Ποιο θα πρωτοβάζει μέσα, έτσι.
3: Καλά, αυτό είναι ένα, ουσιαστικά ένα πρόβλημα, αλλά νομίζω Δημήτρη, επειδή ο κότσο Μπράντοβιτς δούλευε. Δηλαδή, θυμόμαστε και την χρονιά του 2009 που είχε Γιασκεβίτσιος, είχε Διαμαντίδη, είχε Σπανούλη, είχε Ντρουνίκο, είχε πάρα πολλούς παίκτες και κατάφερε πάλι να τους βρει ένα ρόλο. Νομίζω ότι ο κότσο Μπράντοβιτς δεν θα έχει τέτοια προβλήματα. Εννοείται ευχάριστος πονοκέφαλος και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια στην Ευρωλίκα. Σωστό. Και θα προκύψουν και πάρα πολλοί τραυματισμοί. Δηλαδή, εδώ να πούμε και στους
0: ακροατές. Εδώ τώρα χτύπα και ένα ξύλο, ρε φίλε, γιατί δηλαδή το έχεις δεδομένο. Μακάρι να είναι όλοι υγιείς και να μην προκύψει κανένας τραυματισμός.
3: Έτσι όπως είναι το καλεντάρι, Δημήτρη, δεν νομίζω να υπάρχουν.
0: Δεν θα το αποφύγουν,
3: Όχι, όχι. Ήδη η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε ότι ο Williams Goss θα είναι εκτός για τις επόμενες 15 μέρες, άρα δεν θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι της Άλγης, το οποίο είναι με τον Ολυμπιακό, την προσεχή Τρίτη. Ήδη έχουμε τραυματισμούς. Δηλαδή και η Μπαρτσελόνα έχασε και τον Τζος Νίμπο για 20 μέρες λόγω τραυματισμού. Δηλαδή υπάρχουν θεματάκια αρκετά. Είναι πολύ μεγάλο το καλύτερο, είναι πολύ τραυματισμοί. Ο Πανέκος ήδη έχει 4 απουσίες και δεν ξέρουμε, Δημήτρη, και τι θα γίνει και με το Μιλουτίνο, γιατί χθες έπαιξε μόλις 9 λεπτά. Εστάθηκε ένα μικρό τσίμπημα με αυτό το προπονητικό επιτελείο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, όμως θα δούμε και αν θα είναι 100% υγιής για το Super Cup. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι και τα μεγάλα ρόστερ, δηλαδή, εν προκειμένου τώρα που μιλάμε για Πανέκο Ολυμπιακό, έχουν 16 έτοιμους παίχτες, γιατί τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. και θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στα
0: πράγματα. Βάλε μια ανατελεία πριν να επιστρέψουμε, ναι. Να πω ότι η Αρμενία πέτυχε δεύτερο τέρμα, προηγείται πλέον της Λετωνίας με 2-0 στο 77ο λεπτό για την League C. Συνεχίζεις.
3: Όπως λέγαμε, στα του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός αμυντικά. Και είναι, Δημήτρη, ένα πράγμα το οποίο μας το είπε και ο Μάικ Μπατίς με τον Κώστα το Σωτήριο μετά την λήξη του Πάντους Γιαννακόπουλος, ότι έχει δουλευτεί πάρα πολύ το αμυντικό πλάνο της ομάδας σε αυτές τις προπονήσεις. Καθώς θεωρεί ο σύλλογος και το προβληματικό στάθος ότι η επίθεση θα έρθει. Δηλαδή η επίθεση θα ρολάρει και ας ρολάρει και αργότερα. Αυτό που θέλει ο κότς Μπράντος είναι να μπουν αμυντικές, έτσι, αμυντικοί κανόνες, και θέλει να βλέπει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες του στην πίσω γραμμή του παρκέ. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ήταν πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες του, όπως δήλωσε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι το μότο του Παναθηναϊκού τουλάχιστον για την αρχή της σεζόν, όπου υπάρχουν και τα δεδομένα προβλήματα, καθώς λείπουν παιδιά τα οποία έχουν το σκοράρισμα στην ευκαιρία τους, όπως ο Νάνο, όπως ο Χέις Ντέιβις, όπως ο Σλούκας, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι ταλαντούχα στην επίθεση και στον εκτελεστικό αλλά και στον δημιουργικό τομέα. Mm-hmm. Καλό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν θα διεκδικήσει και ούτε καν θέσεις play-in, όπως και η Παρική Μπασκόνη. Πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ναι, μεν οι ελληνικές ομάδες ή οι ελληνικές ομάδες αντιμετώπιζαν, ή μάλλον ξεκίνησαν με το δεξί την Ευρωλίγκα, όμως δεν αντιμετώπιζαν και ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν. Περισσότερο ρυθμιστικό ρόλο θα παίξουν οι Μπασκόνοι και οι Παρή.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, Δημήτρη, είναι μάτς πρεμιέρα και η πρεμιέρα ξέρεις ότι πάντα κρύβει παγίδες σε οποιοδήποτε άθλημα γίνει αυτό, έτσι.
3: Ναι, δεν το συζητώ. Είναι μεν κλισέ, αλλά είναι αυτό που λες, είναι ξεκάθαρο ότι οι πρεμιέρες έχουν πάντα λίγο άγχος, λίγη αδειμονία. Λίγο η παίκτη είναι κάπως
0: πιο λίγο σημαίνει. Τα χέρια τρέμουν, ξέρω εγώ, όταν έχουν την μπάλα σε κέρυες καταστάσεις.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά αν και να πω την αλήθεια, επειδή προσπάθησα να δω και τα δύο παιχνίδια, mm-hmm. Ο Ολυμπιακός, για να περάσουμε και λίγο στον Ολυμπιακό, μπορεί να ξεκίνησε λίγο νοθρά με την Μπασκόνια.
0: Και πέτυχε τους περισσότερους πόντους από κάθε άλλη ομάδα στα χθεσινά μάτς, έτσι.
3: Αυτό πήγα να πω. 106 πόντους ήταν η μεγαλύτερη παραγωγικότητα από τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός επίσης μας δείχνει επίσης ότι παρά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έχει αλλάξει δέρμα, να το πούμε, έχει αλλάξει φιλοσοφία. Υπάρχουν αμυντικά προβλήματα, καθώς ο Γόκα έφυγε, ο οποίος έδινε τον αμυντικό τόνο, ειδικότερα στην περιφέρεια, μπορούσε και να αλλάξει screen, να μαρκάρει ψηλούς. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει άλλους περιφερειακούς, δηλαδή έχει πολύ πιο παραγωγικά παιδιά. Έχει παίχτες που έχουν έφεση και στο ανοιχτό παιχνίδι, αλλά και στην εκτέλεση. Δηλαδή ο Μοντέρο, Δημήτρη, είναι καταπληκτικός παίκτης. Δηλαδή ο χειρισμός του με την μπάλα, το πόσο εκρηκτικός είναι, αλλά και το πόσο εύκολα βλέπει τις πάσες. Mm-hmm. Νομίζω θα δούμε πολύ ωραία πράγματα από τον Δομινικάνο, ο οποίος είναι μόλις 23 ετών. Και πιστεύω ότι όταν αφομοιωθεί ο ίδιος, αλλά αφομοιώσει και αυτός από την πλευρά του στο σύστημα του Ολυμπιακού, νομίζω θα δούμε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έπαιξε κάτι τρομερό, Δημήτρη. Πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε 8 στα 22 τρίποντα χθες, που ήταν ένα καλό ποσοστό, κάτι φοβερό. Ένα καλό ποσοστό στα τρίποντα, όμως έβαλε χωρίς να υδρώσει, χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα, και ξαναλέμε με το Μιλουτίνο ουσιαστικά εκτός, έβαλε 106 πόντους και κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την πρώτη περίοδο, μάλλον το πρώτο 8 λεπτό στο οποίο έχανε, στη συνέχεια νομίζω ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς, ανέβασε ταχύτητα.
0: Πάτησε τον Γκάζι και δεν σήκωσε ποτέ το πόδι από τον Γκάζι, έτσι.
3: Ποτέ. Δηλαδή ήταν σε κάποιες φάσεις ο ρυθμός του Ολυμπιακού ήταν καταπληκτικός. Φυσικά ένας από τους κορυφαίους ήταν και ο Βεζνέκοφ, ο οποίος, Δημήτρη, σε 22 λεπτά πέτυχε ξεκούραστα 25 πόντους. Ναι. Μιλάμε τώρα για τον MVP της Ευρωλίγκας, για ένα παίκτη ο οποίος βλέπεις ότι, χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί πολλές φορές πετυχαίνει πόντους ο Βεζέγκοφ και δεν τον καταλαβαίνουμε. Πέτυχε 25 πόντους. Εν τέλει, ο Ολυμπιακός δείχνει μια εικόνα πολύ καλή και δεν είναι καθόλου τυχαίο, Δημήτρη, ότι σε τρία επίσημα παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 92 πόντους στη νίκη με τη Φενέρ, 89 στην ήττα στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, 89 με τη Real Madrid, και χθες πετύχε 106. Δηλαδή, ήδη μας δείχνει ο Ολυμπιακός ότι θέλει να ανεβάσει τις κατοχές του, θέλει να ανεβάσει τους αριθμούς του, και νομίζω ότι θα δούμε. Νομίζω ότι πιο πολύ θα βλέπουμε έναν Ολυμπιακό επιθετικό, δηλαδή ότι θα κερδίζει τα παιχνίδια από την επίθεσή του, αλλά μέχρι να βρει ισορροπία στην άμυνα, νομίζω ότι η επίθεσή του θα του δίνει λύσεις. Mm-hmm. Τουλάχιστον για το πρώτο δίμηνο, μέχρι, ξαναλέω, να αφημωθούν και οι καινούργοι παίκτες. Καθώς ο Μακεντάρη, παράδειγμα, δίνει ασίστ, αλλά ακόμα δεν έχει την αυτοπεποίθηση που έχει ο Μοντέρο στην επίθεση. Yeah. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα το βρει, καθώς τον εμπιστεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος Μπαρδούκας, και γι' αυτό και τον ξεκινάει και σε βασική πετάδα, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό.
0: Πάμε σιγά σιγά για το Super Cup. Καταρχήν να πω εγώ ότι έχει αλλάξει η ώρα του τελικού που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής στο κλειστό του Περιστερίου. Ήταν προγραμματισμένος ο τελικός να αρχίσει στις 9 το βράδυ. Θα αρχίσει μία ώρα νωρίτερα, στις 8 το βράδυ θα ξεκινήσει ο τελικός του Super Cup. Και έχουμε από σήμερα τις οκτάδες που δήλωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τη διοργάνωση, έτσι.
3: Ακριβώς, ναι, ναι, ο Παναθηναϊκός, εδώ να πούμε ότι δηλώθηκαν και οι τιμωρημένοι Κέντρικ Νάν και τα Eric Jones και δηλώθηκαν, να το πούμε έτσι, ούτως ώστε να εκτίσουν τις ποινές τους στο ένα ή στα δύο παιχνίδια τα οποία θα παίξουν, καθώς, okay, μπορεί να είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όμως μέχρι να δούμε τα τελικά αποτελέσματα, καλό θα είναι έτσι να μην προεξοφλούμε καταστάσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό δηλώθηκαν.
0: Αν δεν δηλωνόντουσαν, Δημήτρη, δεν θα εκτείαν τις ποινές τους, έτσι, έστω δηλαδή ένα κομμάτι από την ποινή που έχουν τιμωρηθεί.
3: Είναι ακριβώς, είναι ένα κομμάτι, θέλουν οι δύο ομάδες να εκτίσουν, να λιγοστέψουν έτσι τις ποινές τις αποσύρεις ναι. των δύο παιχτών από το ελληνικό πρωτάθλημα και γι' αυτό τους δήλωσαν. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι ερωτηματικό για τον Ολυμπιακό είναι μια θέση ξενού, καθώς μέχρι τις 12 αύριο μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει, άμα θέλει, μια αλλαγή στους ξένους, δηλαδή να συμπεριληφθεί στην οχτάδα ο Κόρι Τζόσεφ. Ναι. Μοιάζει δύσκολο, αλλά πρέπει να περιμένουμε το τελικό και okay από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εδώ να θυμίσω ότι οι ξένοι οι οποίοι έχουν δηλωθεί στην οκτάδα είναι η Μοντέρο Μακιντάιρ, είναι ο Φουρνιέ, είναι ο Ντόν Ταχόν, ο Τάιρικ Τζόνς και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Α, και ο Εντζάι, ο καινούργιος φόρμα του Ολυμπιακού. Και απλά περιμένουμε το τελικό έτσι οκ okay, από την ελευθερωτική ΚΑΕ. Καθώς υπάρχει έτσι ένα μικρό παράθυρο, μπορεί π.χ. ο Κοτμπαρκός να αλλάξει κάποια απόφαση και να βάλει και τρίτον γκάρ τον Κόρι Τζόσεφ. Mm-hmm. Για τον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στους ξένους, καθώς υπάρχουν και τα προβλήματα τραυματισμών.
0: Με ένα Έτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ που έμειναν εκτός οκτάδας.
3: Ακριβώς, και το θέμα είναι τώρα ποιος θα κοπεί, Δημήτρη, καθώς είναι ουσιαστικά είναι 7 οι υγιείς ξένοι στον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι τώρα ότι πρέπει να κοπεί ένας για το ματς με τον ΠΑΟΚ, το οποίο εδώ πρέπει να πούμε ότι έχει αρκετά προβλήματα η ΑΕΚ στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Άρα θεωρούμε ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα περάσει την ΑΕΚ, η οποία έχει μόλις 4 διαθέσιμους ξένους. Έχει τους Τζόσεφ, Νόλεϊ, Μπάρτλεϊ και τον Ερτέλ, mm-hmm. ο οποίος είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα. Καθώς ο Φίζελ είναι τραυματίας, ο Μπράουν είναι τραυματίας και ο Λούκας Λεκαβίτσιους δεν έχει δηλωθεί, πρέπει να το πούμε αυτό, δεν έχει δηλωθεί στη λίστα των ξένων, γιατί περιμένουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα να αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο. Καθώς άμα μπει στη λίστα των ξένων ο Λούκας Λεκάβιτσος, δεν θα μπορεί μετά να βγει από αυτήν, άρα δεν θα μπορεί και να αγωνιστεί σαν Έλληνας στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
3: Άρα εξαιτίδες δεν έχει δηλωθεί ο Λεκάβιτσος στην λίστα των ξένων, γιατί όπου θα αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Και έτσι η ΑΕΚ με τα γνωστά προβλήματα θα έχει μόλις 4 διαθέσιμους ξένους, άρα τα προβλήματα είναι αρκετά για τον coach Σάκοντα για αυτό το πολύ δύσκολο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που είπαμε. Δημήτρη, αναμένουμε τώρα ποιος εκ των ξένων θα κοπεί. Θα κοπεί ο Ερνάν Γκόμεθ, θα κοπεί ο Μπόγκα, ένα παιδί ή στα φόρμουλα ίσως ψηλούς θα κοπεί, καθώς η περιφέρεια νομίζω και λόγω του ότι άμα έχουμε ένα τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός είναι πολύ δυνατός στην περιφέρεια, δεν νομίζω να κοπεί κάποιος εκ των Φρανσίσκο Ιμπάντιο, θα μου φανεί έτσι πάρα πολύ ακραίο να πω την αλήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε και για τον Σόλι Μαργόπουλο. Εμβληματικό προπονητή, έτσι.
3: Είναι Δημήτρη, ήταν ένα coach ο Σόλι Μαργόπουλο, ο οποίο είχε μόνο. Υπήρχαν μόνο καλά λόγια. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλες οι ομάδες έβγαλαν ανακοίνωση για τον coach
0: ναι.
3: Μαργόπουλο. Δηλαδή, ήταν πολύ μακριά από την τοξικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, όλες οι ομάδες, ή άμα ακούγεις και παίξεις να μιλάνε για τον Σούλη του Μαρκόπουλα, μιλάγανε με πάρα πολύ ευγενικά λόγια. Και ήταν και ένας, εγώ θα το λέγα, και δάσκαλο του Μπάφη. Πολύ καλός προπονητής. Έχει βάλει πάρα πολλούς Έλληνες παίκτες και νομίζω ότι είναι πιο φτωχό σήμερα το ελληνικό μπάσκετ, δυστυχώς, από την απώλειά του. Και εδώ να πούμε, Δημήτρη, ότι όλοι οι αγώνες υπό την αιγίδα της ΕΟΚ θα ξεκινήσουν με ένα λεπτό υγιή προς τιμήν του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ναι, σήμερα έβγαλε σχετική ανακοίνωση η Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Ενός λεπτού υγιή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της αποφάσισε η Ομοσπονδία από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στα παιχνίδια που είναι υπό την αιγίδα της ΕΟΚ. Μάλιστα, Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Νομίζω αυτό είναι. Έχω...
3: Α, και εδώ να πούμε έτσι και μια είδηση που αφορά και τον Άρη.
0: Είδες πάντα κάτι έχεις.
3: Ναι. Ότι η Χάπολη Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα την απόκτηση του Λορέντζο Μπράουν με τη μορφή δανεισμού από την Αρμάνι Μιλάνο. Mm-hmm. Το λέμε αυτό γιατί η Χάπολη Ιερουσαλήμ είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια και είναι μια από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν και το EuroCup. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι έχουν υψηλές βλέψεις, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και τις άλλες ομάδες. Καθώς στο EuroCup πρέπει να πούμε και στον πολιτικό κόσμο ότι δεν είναι εύκολη διοργάνωση για να πάει τελικό κάποια ομάδα. Έχει Σωστά. πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες και βλέπουμε ότι ένας παίκτης σαν τον Λορέντζο Μπράουν με μεγάλη εμπειρία και από το NBA και από την Ευρωλίγκα θα πάει τώρα στην Χάπολη Ιερουσαλήμ, η οποία και με τη ΣΑΤ έχει στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος. Έτσι. Ναι. Πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε νωρίτερα το μεσημέρι ο Παναγιώτης Γιαννάκης εδώ στην Έρα Σπορ, μιλώντας με τον Βαγγέλη Ιωάννου, και αναφέρθηκε στην απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ας ακούσουμε τη δήλωση.
4: Μεγάλη στεναχωριά, μεγάλη απώλεια. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στο μπάσκετ και όχι μόνο. Ένας άνθρωπος που διψούσε κάθε μέρα να μάθει κάτι καινούργιο, να προσφέρει κάτι καινούργιο στους ανθρώπους που συνεργαζότανε. Ειλικρινά είμαι ένας θαυμαστής, ένας ακόμα θαυμαστής του Σούλη, του Μαρκόπουλου, ο οποίος πραγματικά μέσα στη διαδρομή του μόνο εξέλιξη παρουσίαζε, τόσο σαν προπονητής όσο και σαν άνθρωπος. Και η απώλειά του είναι τεράστια για το ελληνικό μπάσκετ. Ό,τι και να πούμε είναι έτσι, μας δημιουργεί μια θλίψη, γιατί θα θέλαμε να τον έχουμε συνεχώς κοντά μας, γιατί πάντα είχε κάτι να δώσει όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και στην καθημερινότητα. Ένας σεμνός και υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος χάριζε ωραίες στιγμές στους ανθρώπους που συνεργαζόταν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει και να είναι σίγουρη η οικογένειά του, που πρέπει να τους πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια, ότι μας άφησε τεράστια πρίκα και θα ελπίζω να προσπαθήσουν όλοι να φανούν αντάξιοι του οι άνθρωποι που δουλεύουν γύρω από τον μπάσκετ, αντάξιοι του Σούλη, του ανθρώπου που πραγματικά παρουσίαζε πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ελπίζω να τον μιμηθούν οι Έλληνες προπονητές και όχι μόνο. Αξίζει τον κόπο. Ήταν πάντα ένας άνθρωπος που θέλει να δίνει το παρόν χωρίς υπερβολές. Το παρόν στις προσπάθειες να προσφέρουμε στον δυνατό καλύτερη ποιότητα στα Ελληνόπουλα, και σαν προπονητής πάντα είχε κάτι να δώσει ακόμα.
0: Αν μπορούσε να μας ακούσει, θα μας έλεγε τώρα: πείτε κάτι και για την εθνική ομάδα που έχει επέτειο σήμερα χρυσού μεταλλίου. Πείτε κάτι και για τις ομάδες που νίκησαν χθες το βράδυ.
4: Νομίζω ότι είναι ωραίες στιγμές που πρέπει να μας θυμίζουν ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι πρωταγωνιστές και οι ελληνικές ομάδες μπορούν να είναι πραγματικά να κατακτούν κορυφές.
0: Θα ήθελα να μην είχε συμβεί αυτό που συνέβη και να συνδυάζαμε τον άθλο του Βελιγραδίου της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών με τη χθεσινή νίκη του ποδοσφαίρου μας.
4: Πολύ ωραία νίκη των παιδιών, συγχαρητήρια σε όλους. Μ' άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια που κάνει η Εθνική Ποδοσφαίρου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και εύχομαι να έχουν και τύχη.
0: Είχαμε και πρεμιέρα Ευρωλίγκας εχθές.
4: Οι ελληνικές μας ομάδες για άλλη μια χρονιά νομίζω ότι θα είναι πρωταγωνίστρες και ελπίζουμε να μας φέρουν για άλλη μια χρονιά το έπαθλο της Ευρωλίγκας. Απλά ας απολαύσουμε τις προσπάθειες τους, που να είναι ωραίο μπάσκετ και ωραίες στιγμές. Και όταν χρειαστούν στήριξη, ο κόσμος να είναι κοντά. Πάντα σε μια μαραθώνια διαδρομή πρέπει να υπάρχει στήριξη.
0: Εννοείται.
4: Και βέβαια η τοξικότητα να μπει στο περιθώριο.
0: Τώρα που ομορφαίνει, δυναμώνει και γίνεται πιο ανταγωνιστικό και το ελληνικό πρωτάθλημα με την επιστροφή και του ΠΑΟΚ και του Άρη, ε?
4: Αλήθεια είναι αυτή, αλλά εγώ θα επιμείνω στο να δίνουμε στήριγμα στους Έλληνες παίκτες. Πρέπει κάποιος να ενδιαφερθεί. Να δίνουμε ευκαιρίες στα Ελληνόπουλα να εξελίσσονται. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν προσόντα και ταλέντο.

0: τελικό αποτέλεσμα στην λήξη του Nations League, Αρμενία Λετωνία 2-0. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Γεωργία με την Βόρεια Ιρλανδία είναι πάντα στο 0-0 για την League B του Nations League. Ενώ σε ό,τι αφορά την EuroLeague, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, Μπεσίκτας Βαλένθια 48-50. Πάμε τώρα να κάνουμε μια γύρα από τον κόσμο, από τα διεθνή, καθώς έχουμε μια πολύ μεγάλη είδηση που έχει σκάσει σήμερα στην Αγγλία και αφορά την Manchester City, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Καραγιάννης που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ο κακός χαμός γίνεται στην Αγγλία, στην Premier League καλύτερα να το πω, με την Manchester City, έτσι.
1: Ναι, το Athletic και συγκεκριμένα δημοσιογράφος David Ornstein αποκάλυψε ότι η Manchester City κρίθηκε ένοχη στις 114 κατηγορίες από τις 115 που τις έχουν επιβληθεί το διάστημα 2008-2019.
0: Γλίτωσε και μία κατηγορία δηλαδή.
1: Ναι,
0: 114 στα 115.
1: Σε μία κατηγορία τη γλιτώσανε,
0: ναι,
1: στη Manchester City.
0: Και είναι κατηγορίες, Νίκο, που αφορούν παρανομίες σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της Premier League, έτσι.
1: Ναι, αφορούν παρανομίες ουσιαστικά στον κανονισμό με τον οποίο υπάρχουν στην Premier League με τα οικονομικά δεδομένα. Mm-hmm. Και αυτά ελέγχονται, να σου πω, Δημήτρη, σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, επειδή όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο πριν από, νομίζω, 2-3 χρόνια ήταν,
0: ναι,
1: που το είχε αποκαλύψει η Der Spiegel, η γερμανική εφημερίδα, τότε είχε ξεκινήσει και μια έρευνα ενδελεχής και σε άλλους συλλόγους, δεν βρέθηκε κάτι. Μόνο η Manchester City ήταν αυτή η
0: οποία... Είχε μπει στο στόχαστρο για τα καλά η Manchester City, η ομάδα του Pep Guardiola, και μάλιστα γίνονταν λόγος από τότε, θυμίζω εγώ, ότι αν τελικά τις επιβληθούν κυρώσεις, υπάρχει περίπτωση να τις αφαιρεθούν και πρωταθλήματα, αλλά τώρα από ό,τι διαβάζω υπάρχει περίπτωση να φτάσει η τιμωρία μέχρι και σε υποβιβασμό από την Premier League.
1: Ναι, αυτό ίσως, Δημήτρη, που είπες για τα πρωταθλήματα να είναι και το καλό σενάριο, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο του υποβιβασμού. Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση για την τι ποινή θα έχουν οι πολίτες. Οι ποινές οι οποίες μπορεί να δεχτούν οι πολίτες είναι από αφαίρεση βαθμών αναδρομικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δηλαδή θα χάσουν κάποια πρωταθλήματα, κάποιους τίτλους τους οποίους έχουν κατακτήσει, δηλαδή θα υπάρξει αφαίρεση βαθμών το 2010, παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνεις τι λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάπως έτσι θα υπάρξει και θα προκύψει και η αφαίρεση του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι σε περίπτωση που αφαιρεθούν τα πρωταθλήματα της Manchester City, μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Liverpool και του αρχηγού της, του Steven Gerrard, το γλίστριμα, αυτό το περιβόητο γλίστριμα, πάει να υπάρχει.
0: Θα σβηστεί, έτσι. Θα σβηστεί βεβαίως.
1: Θα ξανασηκωθεί ο Gerrard, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άσε τώρα, μην μου το θυμίζεις και μου ξύνεις τις πληγές μου.
1: Όχι, και δικές μου πληγές είναι, γι' αυτό το λέω. Είναι πολλών στον όροφο να το ξέρει.
0: Μία με το γλίστριμα, μία με ένα μπαλόνι που μπήκε μέσα στο γήπεδο, πολλά πράγματα, έτσι, άστο τώρα.
1: Ναι, είναι πολλά οι αλήθειες
0: που
1: συγχωρούν. Όταν είναι να πάρει πρωτάθλημα, ο Κομπανί να σουτάρει. Ο Κομπανί να σουτάρει. Αλλά ναι, είναι η Λίβερπουλ θα έχει ένα πρωτάθλημα και η Manchester United άλλα δύο. Να πούμε ότι φυσικά η ποινή είναι φέτιμη. Η τιμωρία ή οποιαδήποτε ποινή θα είναι θέσιμη και η Manchester City θα ασκήσει
0: έφεση.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι το οποίο επικοινωνούν και οι πολίτες, και στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν οι πολίτες είπαν ότι υπάρχει ακόμα, βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης ακόμα η όλη έρευνα η οποία υπάρχει.
0: Οπότε, Νίκο, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού θα κάνει και την έφεση της η City, θα ανακοινωθούν οι όποιες ποινές, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι το οποίο βγαίνει αυτή τη στιγμή και από τα μέσα στην Αγγλία. Πάντως ήταν τόσο μεγάλη βόμβα, γιατί η αλήθεια είναι το θυμόμαστε όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο τότε με την Der Spiegel, η οποία το είχε αποκαλύψει, αλλά είχε περάσει καιρός και είχε ξεχαστεί κάπως.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε παγώσει λιγάκι.
1: Ναι, και η ίδια η Manchester City είχε αναφέρει ότι είναι υπέρ στο να γίνει η έρευνα, και μάλιστα τότε είχε τραβήξει πάρα πολύ το όλο σκάνδαλο, μέχρι και ερώτηση είχε γίνει στον Pep Guardiola, που ήταν τότε προπονητής.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Ωστόσο, με έφεση στο ΚΑΣ και με τη διαδικασία την οποία είπαμε προηγουμένως, οι πολίτες τη γλιτώσανε με 8 εκατομμύρια ευρώ.
3: Μάλιστα.
2: Ως πρόθυμο τότε.
3: Μάλιστα.
2: Εν ολίγοις δεν μας άφησαν να δούμε Nations League σήμερα οι πολίτες, οι οποίοι ασχολούμασταν με το μεγάλο αυτό ζήτημα το οποίο έγινε στην Αγγλία. Δηλαδή,
3: σωστό.
2: Πάνω που λέγαμε ότι είχαμε την διακοπή για τις τεχνικές ομάδες, πάλι το επίκεντρο του Διεθνές Ποδοσφαίρου τράφηκε στην Premier League για άλλους λόγους πέρα από τους αγωνιστικούς.
3: Σωστά, πολύ σωστά. Μια και είπες τώρα για το Nations League, να πω εγώ ότι στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων ακόμη το μάτς δεν έχει ολοκληρωθεί. Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία 0-1. Ο Τσάρλς είναι αυτός που βρίσκει δίχτυα για τους Βόρειο Ιρλανδούς στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 65 ο Γκβαρατσχέλια είχε χαμένο πέναλτι για την ομάδα της Γεωργίας, 0-1 λοιπόν Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία, ενώ στην άλλη αναμέτρηση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Αρμενία Λετωνία 2-0, στα μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα για το Nations League.
2: Ναι, και μετέπειτα έχουμε και το ντεμπούτο Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Γαλλίας, έτσι.
3: Καλά το λες, και μεγάλο μάτς Ιταλία-Βέλγιο, να δούμε τι θα κάνει και η νέα Ιταλία που είναι και αυτή σε στάδιο αναδόμησης.
2: Άμα το σκεφτείς λίγο, Δημήτρη, ότι το Nations League τώρα είναι και μια διοργάνωση, αλήθεια είναι, που δεν υπάρχουν και τόσο μεγάλο βάρος. Είναι η διοργάνωση στην οποία δοκιμάζονται όλες οι νέες, ξεκινάνε ουσιαστικά την... Το ντεμπούτο τους, όλες τις νέες ιδέες, το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων.
3: Φίλε, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα πηγαίνει καλά και δεν με ενδιαφέρουν τι κάνουν οι άλλοι.
2: Λοιπόν. Άμα βγάλουμε έξω την εθνική ομάδα, το ενδιαφέρον που υπάρχει για τους υπόλοιπους είναι στους προπονητές τους. Ο Κλόπ στη Γερμανία, ο Ζιντάν στην Γαλλία, ο Τσάβη στην Ολλανδία.
3: Και ο Μαντσίνη στην Ιταλία, ναι, σωστά.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, Νίκο Γαραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ακούτε Ερασπορ.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρ. Περάσαμε στο δεύτερο κομμάτι της απόψινης ραδιοεφημερίδας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Τελικό αποτέλεσμα στη League B του UEFA Nations League. Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία 0-1. Θυμίζω νωρίτερα Αρμενία, Λετωνία 2-0 για την λήξη του Nations League. Και ημίχρονο στην EuroLeague, Μπεσίκτας, Βαλένθια 51-54. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Όσο ρεπορτάζ υπάρχει, γιατί αυτή η μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες λόγω του Nations League δεν μας δίνει και πολλές ειδήσεις από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε όμως εμείς να τα δούμε σιγά-σιγά. Ανοίγουμε γραμμή κατευθείαν με Θεσσαλονίκη. Εκεί ήδη μας περιμένει ο Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα περισσότερο ασχολούνται με την ομάδα μπάσκετ παρά με την ομάδα του ποδοσφαίρου.
1: Κοίταξε, ο κάθε ένας, η ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι ένας και μοναδικός. Όλα τα τμήματα του Δικεφάλου, του Βορρά έχουν τη δική της ιστορία, αλλά προτέχει ο ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο. Κατά ψέματα, το μπάσκετ είναι και αυτό, όπως είναι και το χάρπο, όπως είναι και όλα τα αθλήματα, το βόλεϊ, αλλά το ποδόσφαιρο είναι βασιλιά στο σπορτ.
0: Ναι, εντάξει, το είπα αυτό γιατί έχουμε και το Super Cup σε λίγες ημέρες και θέλει
1: ναι, διεξάγεται χωρίς κόσμο. Οπότε χωρίς κόσμο είναι ένα το φαγητό.
0: Δεν
1: αν είχε κόσμο, να σου πω ότι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι παντού.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Παντού. Και στο Περιστέρι άλλωστε πήγε και στο Περιστέρι. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι την πρώτη φορά, γιατί δεν είχε κόσμο.
0: Ναι.
1: Εκεί ο ΠΑΟΚ περίμενε 500 άτομα και είχε 1500.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο...
1: Και πήρε μια μεγάλη δίκη με ανατροπή στο Περιστέρι με δύο κόκκι του Δημήτρη Πέλκα.
0: Του Πέλκα, ακριβώς. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς μας πλήγωσε λιγάκι χθες με αυτόν τον γκολ που έβαλε στο 4ο λεπτό του αγώνα στο Σερβία-Ελλάδα. Μας πλήγωσε σαν εθνική ομάδα. Ωστόσο, νομίζω ότι ο Λύση χάρηκε που τον είδε σε ετοιμότητα, έτσι.
1: Μα είναι παικταράς. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει και ελληνικό στοιχείο, διότι η γυναίκα του είναι Ελληνίδα, έχει δύο παιδάκια που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι μισός Σέρβος και μισός Έλληνας.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι το αίμα του κυλάει ασπρόμαυρο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εντός αγωγικών δηλαδή.
0: Ναι. Πες μου τώρα τι γίνεται με το ιατρικό δελτίο σου.
1: Έπαιζε και ένας ακόμη παίκτης. Δεν είπε. Έπαιζε και ένας ακόμη παίκτης που είναι της ΑΕΚ. Εκεί δεν μας είπες.
0: Γιωβίτς. Σου είπα για τον Ζίβκοβιτς που μας έβαλε τον γκολ για τη Γιώργη.
1: Έτσι, πάω στα Περιστέρια, ευτυχώς για την Ελλάδα.
0: Ευτυχώς. Θα το πω στο Σαντορίνο αργότερα που θα τον έχω. Λοιπόν, ο Γιώργης ευτυχώς έστειλε την μπάλα στα Περιστέρια και μια χαρά τη γλιτώσαμε.
1: Είναι μόνο πρώτο και τώρα στη δεύτερη αγωνιστική που θα παίξει με τη Γερμανία. Και ξέρετε, ταπεινά, σωστά και νομίζω ότι η εθνική με τέτοιο, με παίκτες οι οποίοι δείχνουν τι εστί η Ελλάδα, αυτή τη φορά νομίζω ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και έτσι. Νομίζω και ελπίζω ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει.
0: Παίζουν καλή μπάλα. Άντε. Γιώργο, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Παίζουν πολύ καλή μπάλα, δηλαδή είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις, να κάνεις τηλεόραση και να τη δεις, να πας στο γήπεδο.
1: Αλλά οι βλακίες πάντα θα γίνονται ειδικά αμυντικά και εκεί πληγώνονται.
0: Τα αμυντικά λάθη που κάποια στιγμή πρέπει να διορθωθούν και αυτά να λείψουν για να έχουμε μόνο επιτυχίες από την εθνική ομάδα. Λοιπόν, ναι. Πάμε λιγάκι στο ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ, το οποίο ήταν πολύ φορτωμένο.
1: Δεν ξέρεις, με το που θα τελειώσει το παιχνίδι με την Καλαμάτα και μετά έχουμε επιστροφές. Φυσικά θα λείψουν ο Τάχα Άλλη και ο
0: Παβλένκα.
1: Αυτοί οι τρεις μήνες θα γίνει και θα είναι σε χειρουργείο.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα, ο Ιβάν Σαββίδης, όπως αποκαλύφθηκε, ζήτησε τους καλύτερους ορθοπαιδικούς που έχουν ειδικότητα για τους ώμους να έρθουν εδώ στην Ελλάδα. Να βγουν τους καλύτερους να έρθουν στην Ελλάδα για να χειρίσουν τους παίκτες.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα χειριστούν στο εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Και ο ένας και ο άλλος θα λείψουν πάνω από τρεις μήνες. Ο ΠΑΟΚ έχει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες και γι' αυτό το λόγο δεν θα κάνει καμία μεταγραφή στην επάδο των παιχτών που θα γυρίσουν. Είναι ο Λούσε, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης και φυσικά και ο Δεσπότοφ. Μετά από πέντε μήνες.
0: Μετά από πολύ καιρό.
1: Ναι, πέντε μήνες Δημήτρη. 5 Μαΐου έκανε την εγχείρηση. Τώρα πόσο έχουμε
0: 25 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: 5,5 μήνες ο κύριος Δεσπότοφ. από την Κρέσδα της Βουλγαρίας θα δώσει το παρόν και πάλι με τα χρώματα του κεφάλου του Βορρά FIFA. Ελπίζω, όπως λένε οι πληροφορίες, ότι δεν θα πονάει το πόδι του εκεί που έκανε επέμβαση, το κότσι δηλαδή, το κότσι. Όποιος ξέρει από κότσι και δεν μπορεί να περπατήσει ή έχει ένα πρόβλημα, αυτός έκανε και επέμβαση και θεωρείται ότι θα είναι πάρα πολύ καλά έτοιμος για δράση. Αυτά στα λόγια. Στην πράξη,
0: θα το δούμε.
1: Στο χόρτο.
0: Στο χορτάρι θα φανεί ο
1: Ιωάννης. Ο ΠΑΟΚ είναι πανέτοιμος, μέρα δουλεύει. Ο Αλέσιο λύσει με τους παίκτες. Η χημεία βρίσκεται. Όλη μια γροθιά. Τα λόγια του Ιβάν Σαββίδη και όλα αυτά. Νομίζω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θα είναι ακόμη καλύτερος. Στόχος του είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτό θα επιδιώξουν όλοι στον ΠΑΟΚ. Γιατί αισιοδοξούν ότι φέτος θα είναι η χρονιά που έχασαν πέρυσι. Μια χρονιά που ενώ πέρυσι μέχρι το Φεβρουάριο ήταν πρώτος στην βαθμολογία, τα είχε όλα τελικά στην πράξη, δεν πήρε τίποτα. Ναι.
0: Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, θα γινόταν ένα φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό
1: δεν
0: προπονητικού γίνει, χαρακτήρα.
1: Ματαιώθηκε το παιχνίδι αυτό και γιατί ο Λεβαδιακός είχε κάποια θέματα, ματαιώθηκε και έτσι το παιχνίδι θα γίνει κάποιο άλλο παιχνίδι, ήδη υπάρχουν πολλές ομάδες και ο ΠΑΟΚ θα επιλέξει ποια ομάδα θα δοθεί αυτό το φιλικό παιχνίδι και ξέρω το θεωρώ.
0: Οπότε δηλαδή θα έχουμε ένα άλλο φιλικό αντί αυτού με το Λεβαδιακό, έτσι.
1: Προπονητικού
0: χαρακτήρα, ναι.
1: Και άλλωστε το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι στις 12 του μήνα, 12 του μήνα ημέρα Δευτέρα με την Καλαμάτα. Ημέρα Δευτέρα. Και συνέχεια ακολουθεί ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή, στόχος του ΠΑΟΚ, και μετά παίζει με την, στο Ηράκλειο στην Κρήτη με τον Όφη. Ναι. Και υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι το απόλυτο, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ με συνάρτηση των άλλων αποτελεσμάτων και το πρόγραμμα που ακολουθεί για τις άλλες ομάδες να είναι μόνο στην τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Γιώργο Μήνο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Από τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Αντωρινέος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Ο Ζίβκοβιτς μας έκανε τη ζημιά με τον γκολ που έβαλε. Δεν μας την έκανε, ωστόσο ο Γιώβιτς έστειλε την μπάλα ψηλά out. Εμείς το ευχαριστήθηκαμε πολύ. Αυτός που δεν το ευχαριστήθηκε καθόλου ήταν ο ίδιος και φυσικά ο Νίκολης, έτσι.
1: Εντάξει, μια χαρά τα έκανε ο Γιώβιτς. Με την ΑΕΚ να μην κάνει αυτές τις ευκαιρίες. Έπαιξε 71 λεπτά, έπαιξε βασικό σε αυτό το παιχνίδι που η εθνική μας ήταν πολύ καλή και κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη. Εχθές έπαιξε και ο Κοϊτά με τη Μαυριτανία στα προκριματικά κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Αναδείχθηκε MVP, έβαλε γκολ με πέναλτι, νίκησε η ομάδα του 3-1 την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και η κουβέντα μας, ξέρεις, τώρα πηγαίνει στους διεθνείς.
0: Λογικό είναι. Γι' αυτό και όσο μα για το Γιώβιτς, ρε φίλε, γιατί λογικό είναι. Κοιτάζουμε πλέον τι κάνουν οι διεθνείς σε κάθε ομάδα για να έχουμε κάτι να λέμε. Γιατί μετά το ρεπορτάζ, άστο, δεν υπάρχει.
1: Μα και οι προπονητές αυτό κοιτάζουν, γιατί περιμένουν, και το έχει πει και ο Νίκολιτς, να γυρίσουν υγιείς πίσω και να μπορέσουν μετά να σχηματοποιήσουν την ομάδα. Γιατί τρεις εβδομάδες είναι μεγάλο διάστημα μακριά, ξέρεις, από τα σπάτα τώρα για τους 13 διεθνείς της ΑΕΚ. Και δεν αποκλείεται και ο λόγος που η ΑΕΚ θα μείνει στην Αγγλία και μία εβδομάδα. Είναι και αυτός, γιατί θα θέλει ο Νίκολιτς να τους μαζέψει ξανά, να τους φέρει όλους μαζί, να διατηρήσει αυτή τη χημεία που έχει πει αρκετές φορές ότι είναι το πρώτο του μέλημα, αυτή η ενότητα του γκρουπ. Και να τους μαζέψει κάπως στα μυαλά. Βέβαια για τους ποδοσφαιριστές είναι δύσκολο. Γιατί αν σκεφτείς ότι τώρα τις εβδομάδες λείπουν μακριά από τις οικογένειές τους, είναι στα ξενοδοχεία με την εθνική ομάδα, βάλε μετά παίζουν Σάββατο με τον Όφη, ό,τι προλάβουν να δουν από τους δικούς τους ανθρώπους, και μετά μια εβδομάδα στην Αγγλία που θα είναι μόνοι τους με τον Νίκολιτς. Αλλά αυτά έχει ο πρωταθλητισμός και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Νωρίτερα έπαιξε ο Μάρτιν Γεωργίεφ, βασικός με την εθνική ομάδα Βουλγαρίας των Ελπίδων. Νίκησε Βουλγαρία 2-1 την Πορτογαλία. Mm-hmm. Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, δηλαδή

0: με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δεξιμπάκ αγωνίστηκε. Mm-hmm. 10 η ώρα το βράδυ ο Ζήνη παίζει με την Αγγόλα στην Αίγυπτο. Είναι ένα σημαντικό μάτς. Και βασικώς θα ξεκινήσει ο Μαρίν με την εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Είναι Σουηδία-Ρουμανία το παιχνίδι για το Nations League.
1: Για τον οποίο έχουν διθυράμβους οι Ρουμάνοι, έτσι.
0: Είναι λογικό και το έχει πει αρκετές φορές ο Μαρίν ότι και αυτός έχει βρει την κατάλληλη ομάδα. Και το θυμόμαστε πέρσι που είχε αναφερθεί κάποια στιγμή ότι ναι, μεν αγωνιζόταν κάποιον άνθρωπο, αλλά αγωνιζόταν σε μικρομεσαία ομάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ τώρα παίζεται μια ομάδα που κερδίζει, που νικάει, που παίρνει τίτλους.
1: Που κάνει πρωταθλητισμό, που παίζει Champions League, έτσι βέβαια.
0: Παίζει Champions League, βάζει γκολ στο Champions League.
1: Ναι, ναι.
0: Παραμιλάνε όλοι με τον γκολ που βάζει το Champions League. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό και στη χώρα του να συζητιέται ο Ραντς Βαν Μάρεν και να βασίζουν πολλά πάνω του για τις επιδιώξεις και για τη στόχευση που έχει η Ρουμανία, που είναι το πρόγραμμά της σήμερα εκτός με τη Σουηδία και μετά. 28 Σεπτέμβρη μέσα με τη Βοσνία, 2 Οκτωβρίου έξω με την Πολωνία και μετά τελειώνει 5 Οκτωβρίου μέσα με τη Σουηδία. Είπαμε 4 μάτς σε 3 εβδομάδες, θα είναι ένα πρόγραμμα επιβάρυνσης για τους διεθνείς. Υπάρχει και το Ουγγαρία-Ουκρανία που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί ο Βιτάλης ξεκινάει βασικός με την Ουγγαρία αλλά ο Ζούπκοφ είναι στον πάγκο με την Ουκρανία.
1: Με την Ουκρανία.
0: Και αρκετά μάτς επίσης με εξαιρετικό ενδιαφέρον πια. Θα είναι στο αυριανό πρόγραμμα. Αύριο είναι το Τσεχία-Κροατία να δούμε για τον Λόβρο Μάγερ. Θα είναι το Σαν Μαρίνο-Φιλανδία για τον Κάιρινεν. Αλβανία-Λευκορωσία για τον Σταύρο Πίγιο. Είναι τώρα συνεχόμενοι οι αγώνες. Ο Αριάγκα που είναι με την Ονδούρα. Αύριο η Ονδούρα θα παίξει με το Σουρινάμ. Δεν, δουλειά να έχουμε. Χρήστος Αλεξίου με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων. Ελλάδα-Γεωργία. Αύριο Καλοσκάμης το ίδιο. Ναι, είναι ένα full πρόγραμμα FIFA break. Τρεις εβδομάδες ο λόγος περνάει στο εθνικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν ξέρω τι από όλα αυτά προλαβαίνει να δει ο Νίκολης και οι συνεργάτες του Γιάννη. Για και να έχουν καθαρή εικόνα για τους διεθνείς, ξέρεις, για τα παιχνίδια που δίνουν.
0: Εντάξει, έχει και στελέχη, τα αναλύουν τα παιχνίδια, θα πάρουν την εικόνα, θα δουν κάποιες λεπτομέρειες που θέλουν. Προσωπικά θα κοιτάξω αυτό το Ουγγαρία. Ουκρανία θα έχει το ενδιαφέρον δηλαδή. Περιμένω να δω και κάποια στιγμή και τον Ζούπκοφ να περάσει μέσα γιατί είναι πολύ σημαντικός. Θα ξεκινήσει βασικός ο Βιτάλης. Έχει πει εκεί και ο Ούγκρος τεχνικός ότι είναι μεγάλη η έλλειψη του Βάργκα. Δεν είναι παίκτης λέει που μπορείς να τον αναπληρώσεις. Το ίδιο βεβαίως είναι και για τον Νίκολς γιατί είναι ανάμεσα στους τραυματίες ο Βάργκα.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε αν προλάβει και τα παιχνίδια της Αγγλίας. Έτσι. Θα γίνει προσπάθεια. Είναι διαθέσιμο για το μάτς με τη Σαχτάρ, αλλά δεν είναι και εύκολη υπόθεση.
1: Και γιατί γράφαν ότι ενδεχομένως να καθυστερήσει περισσότερο η επάνωδό σου στην αγωνιστική δράση. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί είναι και θέμα πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, και δεν υπάρχει και λόγο να πάρεις κάποιο ρίσκο.
1: Σωστό,
0: έτσι, να υπάρξει κάποια αποτροπή, κάποιο άλλο πρόβλημα από έναν επιβαρημένο οργανισμό λόγω του τραυματισμού.
1: Βέβαια. Ωραία. Γιάννη Σαντορινέ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ίδια εικόνα φαντάζομαι και στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, με τον Αλμπουαθήλ να βλέπει πλέον τους διεθνείς του, έτσι, οι οποίοι απουσιάζουν λόγω των εθνικών ομάδων και τις υποχρεώσεις.
1: Ναι, και το νεότερο, γιατί είναι πάντα χρηστικό και γιατί υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Σωστό.
1: Είναι ότι γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός πως τα εισιτήρια θα διατίθεται από τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, όχι μεθαύριο, σε τρεις μέρες, από τις 4 το μεσημέρι μέσω του site του Ολυμπιακού, ούτως ή άλλως έτσι γίνεται πάντα. Και οι τιμές ξεκινάνε, Δημήτρη, από 25 ευρώ, 30, 40, 50, 60 και μετά πάμε στα πολύ ακριβά, τα VIP και τα VVIP. Αλλά είναι προσιτές τιμές για τον κόσμο που σίγουρα θα θέλει να είναι εδώ στο παρόν, να είναι sold out το γήπεδο.
0: Ναι, αυτό, αυτό υποψιάζομαι. Πάμε, ότι πάμε για sold out πλέον. Έτσι, και, ναι, και με καλές τιμές και όλα τα εισιτήρια.
1: Το παιχνίδι, πολύ σημαντικό, γιατί ναι, μεν μόλις έκτη αγωνιστική δεν τελειώνει κάτι τόσο νωρίς, αλλά όταν η διαφορά ήδη είναι στους 5 βαθμούς υπέρ του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και πώς είναι το κίνητρο και ειδικά για τον Ολυμπιακό που θα είναι και γηπεδούχος, που είναι πίσω 5 βαθμούς και θέλει να μειώσει την απόσταση.
0: Ένα ντέρμπι από τα παλιά, αν θέλεις, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν μεγάλη η ψαλίδα μεταξύ των δύο ομάδων και ήταν μόνο ντέρμπι Γοήτρου.
1: Ναι,
0: τώρα και υπάρχει και η βαθμολογία.
1: Είχε βρεθεί σε μια ανάλογη θέση ο Ολυμπιακός, με σημαντική διαφορά από τον Παναθηναϊκό να είναι πίσω, το 2022 με Γιωβάνοβιτς, θυμάσαι που είχε κάνει δέκα νίκες ο Παναθηναϊκός τότε σε σερί στο ξεκίνημα, και μάλιστα ο Ολυμπιακός πήγε στη Λεωφόρο ως φιλοξενούμενος και κέρδιζε και με το πέναντι το γνωστό εκείνο του, πώς το λέγαμε, του Κέλετ του διαιτή, που είχε πολλά παράπονα ο Ολυμπιακός, του Άβυλα με τον Ιωαννίδη που είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός, και ήταν την πρώτη φορά τότε που είχε ξεσαμφισβητηθεί τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο. Οπότε θα πω ότι ξέρεις, τα ντέρμπι είναι πάντα, έχουν τους δικούς τους κανόνες, είναι διαφορετικά, αλλά όταν υπάρχει και μια διαφορά, έχεις μεγαλύτερο κίνητρο εσύ που κυνηγάς να κερδίσεις και παίζεις και στο γήπεδο σου.
0: Σωστό.
1: Αλλά όπως είπες, το σημαντικό είναι και πόσο παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός και προς αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει όλο αυτό το διάστημα ο Αλμπουαθήλ. Εντάξει, χωρίς τους διεθνείς, αλλά πολλές προπονήσεις, διημεράκια τα ρεπό, δηλαδή τώρα δύο μέρες, την άλλη εβδομάδα πάλι δύο μέρες. Γιατί έχει πολλά να δουλέψει με αυτούς που είναι στο ready. Και επιπλέον υπάρχουν κάποιοι παίκτες που χρειάζονται αυτή τη δουλειά και προσωπικά, δηλαδή ατομικά. Ο Μπέιλι που δεν πήγε με τη Τζαμάικα στην εθνική ομάδα για να δουλέψει, για να βρει ρυθμό το παιδί, να είναι ακόμη πιο έτοιμος, θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός. Ο Μουαντιλ Μαντζή που είναι φρέσκος στην ομάδα, ναι, μεν ενεργός, σαν σπορ έπαιζε, είχε κάνει προετοιμασία, αλλά είναι σε μια νέα ομάδα να μάθει. Και παίκτες που έρχονται από τραυματισμό, π.χ. ο Σα, ο Γκουστάβο Σα.
0: Ναι, τι γίνεται, αυτός, τι γίνεται με την περίπτωση του Μπαμπή, ναι.
1: Ότι στα παιχνίδια που είχε γίνει, που έπαιζε βασικός, έβλεπες μετά το 60-70 λίγο έμενα από δυνάμεις, που σημαίνει λίγο παραπάνω δουλειά. Γιατί είναι παίκτης που μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο του Αλγουαθήλ.
0: Ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο που προκύπτει από ρεπορτάζ Ολυμπιακού αυτές τις ημέρες.
1: Είναι πολύ τα αγωνία, η δουλειά στο Ρέντι. Είναι τα παιδιά από τη δεύτερη ομάδα που έχουν ανέβει, που τους βλέπει ο Αλγουαθήλ, και έχει το νόημα βέβαια. Και εκεί υπάρχουν παιδιά που είναι στις εθνικές, στις μικρότερες εθνικές ομάδες και λείπουν. Αλλά έχει ένα κίνητρο, αυτοί οι παίκτες έχουν ένα κίνητρο, γιατί ο Ολυμπιακός, πέρα από το ότι προσέχει τις ακαδημίες, πέρα από το ότι υπάρχει το παράδειγμα Κοστούλα, Ζολάκης, Μουζακίδης, είναι το ότι αυτός ο προπονητής στη Σοσιεδάδ είχε βγάλει πάρα πολλούς παίκτες από την ακαδημία. Δεν φοβόταν να δει να τους βάλει. Οπότε, ξέρεις, είναι κίνητρο για αυτούς τους παίκτες να δουλέψουν καλά. Είναι αυτό που λέμε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του, να τους προσέξει για να τους αρχίσει να τους βάζει. Και η Πέλο, ξέρεις, που πάντα υπάρχει.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Ο Χρήστος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι πλέον στην ρύθμιση των έχων, διαδέχθηκε τον Χρήστο Μπουγιουκλάκη. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ανοίξουμε τώρα γραμμή με Γερμανία, καθώς ήδη έφτασε εκεί η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Μαζί της και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο οποίος ακολουθεί πιστά την Εθνική Ομάδα και θα μεταδώσει το βράδυ της Κυριακής στον αγώνα κόντρα στην Μάντσαφτ. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, σε ακούω πολύ στο βάθος, ναι. Πολύ δυσκολία. Παρακαλώ πολύ, ποιος μάγος τεχνικός είναι, δεν άκουσα.
0: Ο Αλέξανδρος κάτι θα κάνει τώρα για να με ακούς καλύτερα.
1: Άμα είναι ο Αλέξανδρος, σωθήκαμε.
0: Γιατί ρε φίλε, εντάξει, αφού κάνει ό,τι μπορεί το παλικάρι και νομίζω το έχει καταφέρει ήδη και με ακούς καμπάνα, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Καμπάνα.
1: Απλά ξέρεις τι γίνεται, όποτε είμαι στην αναμονή ή κάτι τέτοιο, μου στέλνει, μου μιλάει απειλητικός,
0: ναι.
1: Με απειλή και μου λέει διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ.
0: Ότι αν δεν έρθεις με το διπλό από τη Γερμανία, μην εμφανιστείς στο στούντιο, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Τώρα το κάναμε Γερμανία. Σερβία δεν ζεύχεται, δηλαδή θέλει η Γερμανία τώρα. Κοίτα μην το κάνω κι αυτό και μετά να δω τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω.
1: Μετά θα με πάρει ο Ιβάν στο σπίτι του, να μένω μαζί του.
0: Έτσι. Λοιπόν, για πες μου, μετέφερε μου καταρχήν κλίμα στις τάξεις εθνικής ομάδας μετά το διπλό στο Βελιγράδι.
1: Είμαστε στο στάθμο του Μονάχου.
0: Αυτά είναι.
1: Ετοιμαζόμεθα προς επιβίβαση στο Πούλμαν. Μπορείς να σταματήσεις γιατί μιλάω στο ραδιόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ολύκρης εδώ, από το Art Kirkirkir δίπλα. Μιλάμε στο ραδιόφωνο, φύγε. Άντε, γεια. Λοιπόν,
0: τον έγινε και τον Γιώργο.
1: Όπως καταλαβαίνεις ακόμα και από αυτό, είναι το κλίμα εξαιρετικό και μεταξύ ημών των συναδέλφων, αλλά και μεταξύ των παιχνών βεβαίως, και το Σιδάν πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικό. Τα γρήγορα θετικά συναρτητικά και νοστικά αποστασιακά είναι τα εξής. Ότι οι εκθέσεις που έγραψαν χθες έκαναν αποχώρηση σήμερα το πρωί στο Βελιγράδι, άλλωστε τώρα στάθμε στο Μόναχο. Είναι και ένα μισάωρο με 40 λεπτά η απόσταση με λεωφοριάκι προς το Άουτσμπουργκ, εκεί που θα γίνει το παιχνίδι ανάθεμα την ώρα. Να πω μια μικρή αλλαγή, γιατί μια φέρει πολύ τον κόσμο. Αύριο ήταν προγραμματισμένο στις 7 να μιλήσει ο Κλοπ, στις 7:45 να μιλήσει ο Ιβάν και μετά να πάμε στην προπόνηση της Εθνικής για λίγο. Για κάποιο λόγο αυτή φόρτισε ένα πρόγραμμα, οι Γερμανοί το αρκεί περιμένει, μην ανοίξει το στόμα μου. Και βάλαν τον Κλοπ να μιλήσει στις 2 η ώρα το μεσημέρι, σε ένα μέρος το οποίο είναι 2 ώρες και 10 λεπτά από το σημείο που θα ήταν κανονικά.
0: Μάλιστα. Γιατί τώρα αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.
1: Τέλος πάντων, θα αφήνουμε στην άκρη για αυτό.
0: Ο Ιβάν παραμένει, θα μιλήσει την ώρα του ή του αλλάξει και την ώρα του Ιβάν.
1: Όχι, κανονικό θα πάρει. Μια χαρά κανονικά, το πλέον.
0: Και στο ίδιο μέρος, έτσι δεν αλλάζει και ο τόπο.
1: Στο ίδιο μέρος, ναι, και στο ίδιο μέρος. Αυτό μας έλεγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα καλά μετά το διπλό που έγινε στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Είναι το σημαντικό ότι βάλαμε από κάτω το κυριότερο αντίπαλό μας. Στη μάχη του πίνουμε για να πάρουμε κάτι καλύτερο από έναν τέτοιο, δηλαδή 1-2-3.
0: Ναι.
1: Και τώρα είμαστε και το φαβορί. Το λένε μέχρι και οι υπερυπολογιστές. Να το πω και αυτό που είπε για να καλάζει μέσα από την και θέλουμε να το football big shot και όλα αυτά τα υπόλοιπα υπερυπολογιστικά και analytics.
0: Ναι.
1: Και πώς θα μείνουμε στο φαβορί όταν πια έχοντας κερδίσει με 2-1 με τον τρόπο που είναι όπως είναι το μεγάλο ποδόσφαιρο κλπ. Και στο τεχόμα αυτό τέλος και μάλιστα τελευταία αντίστοιχα του καλυφθού. Για να δούμε πώς θα πάει το έργο. Εν τω μεταξύ, θα μεσολαβήσουν τα παιχνίδια από τα οποία θα δούμε τι μπορούμε να πάρουμε. Με Γερμανία και Ολλανδία μέσα και έξω, από τα 4 παιχνίδια που υπάρχουν μέχρι να πει το έξω. Μήπως και μπορέσουμε για το κοινό να μαζέψουμε κάτι κάπου κάπως. Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν παίζει ο Φάντα που είναι σε άλλα και πάμε να πάρουμε την πρώτη Γερμανία. Λέω όμως ότι αποδεδειγμένα η Γερμανία είναι σε μια φάση που ψάχνεται και μήπως στην αναβουμπούλα θα ρίξει λίγο παραπάνω ο λίπος. Χωρίς τις πρασινές δεν παραμένουμε το Grand Outsider και αυτό το τεραστιότατο φαβορί που σχέση μας άλεξε, όπως λέω όλες αυτές τις ημέρες. Η Γερμανία θα το φύγει με την Ελλάδα στο Augsburg, που είναι την Κυριακή στις 10:15, παίζει θεωρητικά το πιο εύκολο παιχνίδι που έχει να δώσει στον
0: Ολυμπιακό. Θεωρητικά, γιατί με το διπλό που κάναμε στο Βελιγράδι νομίζω ότι ο Κλοπ έχει αρχίσει και να θεωρεί τα σχέδιά του.
1: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Έχει τις εξαρτημένες, είναι και η διαδικασία αυτοκίνητος, προσπαθεί εν πάση περιπτώσει με τον τρόπο του να φτιάξει την επόμενη εθνική ομάδα της Γερμανίας που ονειρεύονται οι Γερμανοί. Πιθανότατα δεν θα είναι και εύκολο, ξέρεις τόσο γρήγορα. Γι' αυτό εγώ έχω την αίσθηση, πιθανότατα από σήμερα, αύριο να μάθουμε περισσότερα πράγματα, έχω την αίσθηση ότι αυτοί πράγματι βλέπουν το παιδί μου το μέσο γλύντ ως διαδικασία, πώς θα το πω, αναγέννηση.
0: Ναι, ήταν... ναι, αναγέννηση, καλά το είπες, ναι.
1: Η Γερμανία δεν ήταν και εσύ, αλλά πράγματι οι Γερμανοί δεν μπορούν να χωνέψουν και πάρα πολύ εύκολα αυτόν τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκαν από την Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο που έπαιξαν και όλα αυτά. Έτσι. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε όλα αυτά στο μυαλό μας. Εξού και το στην αναμπομπούλα να χαρεί ο λύκος, δηλαδή εμείς. Αυτό εννοώ και μέχρι και τίποτα παραπάνω. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Μην πάρουν και τα δικά μου τα μυαλά αέρα όπως και των παιχτών. Καλά, των παιχτών δεν έχουν υπάρξει σίγουρα. Επίσης, να τονιμήσω αυτό που λέω πάλι στην φάνταση, δηλαδή τελείως συνέχεια. Ότι κατά τη διαδικασία αυτή της τεχνικής ομάδας, ναι, μεν υπάρχει μια πρόοδος, μια πρόοδος, μια εξέλιξη, το γάμα στο μέσο ελίτ, το γάμα, που μείναμε εκεί καιρό, μετά πήγαμε στο Β' για μια χρονιά, τώρα είμαστε στο Α και θέλουμε να μείνουμε
0: και θέλουμε να παραμείνουμε ακριβώς.
1: Το μπορεί και να μείνουμε. Όμως ακόμα δεν έχουμε πετύχει κάτι. Δεν έχουμε προβληθεί σε μια διοργάνωση και πόσο μάλλον να προβληθούμε για να πάμε καλά στην διοργάνωση. Είμαστε τυχεροί που αυτό το διάστημα μετά τη χρονιά των Χαραγκούνιδων και των Λυκών, δεν είναι μόνο για το 4, λέω 4 με 14 θα θέλει. Πού είχαμε πέσει, παιδί μου. Έτσι, έχουμε
0: και πάλι. Και παρουσία μια πάλι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, από τότε. Ναι, έχουμε όμως μια χρονιά εννοεί, η οποία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει πολιτικού το είπα πολλές φορές. Είχαμε στη βασική ενδεκάδα 5 ποδοσφαιριστές που παίζουν στο χωριστό πρωτάθλημα του κόσμου στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μα το πάνω στην Τζάμπερτ που παίζει, αλλά οκ, σαν να είναι εκεί, πώς να σου πω.
0: Ναι, ναι, σωστά, καλά το λες. Πολύ καλά το λες.
1: Το έπεσε, τον έχουμε και στο υψηλό επίπεδο να παίζει στην Τζάμπερτ, δηλαδή να μας κάνει το σπάραν του υψηλού. Οπότε με αυτή την έννοια το λέω. Επίσης ο άλλος παίζει στην. Πέστε στην Ντόρτμουντ, ο άλλος παίζει στην Μπενφίκα.
0: Και Πέτρο, λείπει και ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
1: Βλέπετε ο Κωνσταντέλιας, ο Τάγκο ήταν από το Φερφίς που πέρυσι βγήκε δεύτερος από τα Βιενάτο σκόρερ. Μπήκαν άλλοι από αυτούς που έχουν επίσης με Κυριακές και 20 εκατομμύρια και βάλε. Δηλαδή είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Τώρα δεν έχουμε έναν ανάλογο, όχι δεν έχουμε καλούς, δεν έχουμε έναν ανάλογο. Δηλαδή με 20-25 εκατομμύρια από το χάφε, εξάρι ή box-to-box, το ακούω, το καταλαβαίνω, δεν πειράζει όμως. Όπως είπε και ο Ιβάν, είμαστε γενικό περιβολική εμείς στην Ελλάδα.
0: Σε κάθε ομάδα υπάρχουν ατέλειες, υπάρχουν και κέρδη. Δηλαδή κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Πες μου μια ομάδα εθνική από την Ελλάδα ή από όποια όλα άλλη χώρα θέλεις που δεν είχε τις ατέλειές της ή τα προτερήματά της. Έτσι. Μην τρελαθεί.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρα.
0: Βέβαια. Δηλαδή και το 2004 που πέσαμε λεωφορείο και πήραμε το αποτέλεσμα, πήραμε την πρόκληση, κάναμε την κατάκτηση του Euro, λέγαμε ότι η εθνική ομάδα πέσει άμυνα, δεν έχει καλή επίδεση. Μα τώρα σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Έτσι μπροστά είναι φωτιά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, με το λεωφορείο, οκ, okay, καταλαβαίνω θες να πεις, αλλά άμα σκεφτεί την θέση με την ομάδα του 4, δεν είχε πάει κανονικά ο Στολτίδης και ο Ζήκος.
0: Ναι.
1: Είχαμε μέσα άλλους τόσους και καλύτερους ενδεχομένους. Δηλαδή, Ζαγουράκι, Μασινά, Καραγκούνι, Κατσουράνι. Δηλαδή, υπήρχε κόσμος να πάει. Δηλαδή, τώρα, είναι φουρνιές και φουρνιές. Προφανώς. Δηλαδή, είναι αυτή η κυρία που έχει μια τόσο μεγάλη εξαιρετική φουρνιά μέσω επιθετικά. Και αμυντικά θα πω εγώ. Αλλά μέσω επιθετικά είμαστε πραγματικά αδιανόητοι. Τι να κάνουμε, δεν παραδείγματο. Τέλος και τα πάντα, αλλά δεν είμαστε.
0: Εντάξει,
1: δεν είμαστε και καμία χώρα 100 εκατομμύριων ανθρώπων, 70, 80, 50, δεν ξέρω τι. 10 εκατομμύρια και είμαστε κάρτα. Οπότε ό,τι έχουμε βγάλει μια χαρά είναι. Yes. Αλλά ξαναλέω,
0: σωστά,
1: για να μην φανεί ούτε ότι θα ιδέβουν αυτιά, ούτε δεν ξέρω τι, όλοι κρίνονται και από αυτή τη διαδικασία του έφανε στην Ελλάδα. Και εκτός από αυτό, το ξαναλέω για πολλή φορά, ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Είμαστε στον δρόμο να πετύχουμε όμως. Ναι, βεβαίως. Αλλά ακόμα δεν έχουμε πετύχει το παραμικρό. Mm-hmm.
0: Πέτρο, να σε ρωτήσω, προέκυψαν προβλήματα από το χθεσινό μάτς κόντρα στους Σέρβους.
1: Ο Κοσκύλας είχαν κάτι γράμματα στο πόδι και μια φάση μάλιστα που δούλεψε πέναλτι. Δηλαδή ακόμα και τώρα έχει. Είναι επίδοσμο γύρω από το πόδι του, αλλά πιο πολύ για να προστατεύσει τα ράματα και να μην το σφίξει από το παπούτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλωστε από την ώρα που χτύπησε, πήγε ημίχρονο, έπαιξε κι άλλο, γιατί το 62 βγήκε, ας πούμε. Mm-hmm. Ότι έπαιξε λίγο. Οπότε καταλαβαίνετε πως τους, έτσι δεν πήξε ζήτημα συμμετοχής του ή όχι εφόσον επιλογή από τον Ιβάν. Ο Μαυροπάνος τον δικαστήριο στο 90 και έκανε μια αίτηση, έτσι δεν το βγάζει 90, άρα θα χτύπησε, άρα τον προστατεύει. Τίποτα δεν έχει μια χαρά είναι. Επίσης στο σημερινό πρόγραμμα υπέκτησε 4-10 αναποφόρτηση, οι υπόλοιποι που δεν έπεσαν να γυμνάστηκαν, που λέμε κανονικά, και από αύριο παίρνουμε σε διαδικασία προπονήσεων εδώ πια στη Γερμανία.
0: Ωραία. Ωραία. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Καλή διαμονή πλέον στο Augsburg και με το διπλό, έτσι, γιατί σε περιμένουμε όλοι να έρθεις με την νίκη από τους Γερμανούς.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Καλή επιτυχία, φίλε.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

Αυτά και από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, η οποία βρίσκεται ήδη στην Γερμανία. Σε λίγο θα πάει στο Augsburg για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Mannschaft, το δεύτερο της μάτς στην League A του Nations League. Σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να πω εγώ ότι υπάρχουν ύμνοι στην Ιταλία για τον Στέφαν Ντεφράι. Σύμφωνα λοιπόν με το τούτο Mercato Web, το οποίο έκανε μια ανάρτηση σήμερα σε ένα άρθρο του, αναφέρθηκε με αποθετικά σχόλια για τον στόπερ του Παναθηναϊκού και την ως τώρα παρουσία του τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οι 13 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 12 συμμετοχές ως βασικός, αποτυπώνουν την επιρροή που έχει ο Ντεφράι στο σύνολο του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, και σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα αποδεικνύεται ότι ο Ιταλός είναι ήδη ο ηγέτης του τριφυλιού. Μάλιστα, το ιταλικό μέσο κάνει αναφορά και στην απουσία του από την τελευταία αποστολή της Εθνικής Ολλανδίας, με την επισήμανση πως αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, τότε ο Τσάβη θα πρέπει να αλλάξει άποψη και να τον καλέσει στους Οράνια. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό μέρος, και εδώ οι διεθνείς είναι πολλοί που αποουσιάζουν από τις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Ο Δανός τεχνικός του Τριφυλλιού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει βελτίωση, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τελικές αποφάσεις των παιχτών στην τελική πάσα, αλλά και στις στατικές φάσεις, που θεωρεί ότι οι παίχτες του μπορούν να εκμεταλλευτούν ακόμη καλύτερα, ενώ μπορεί να δουλευτεί ακόμη καλύτερα και το ανασταλτικό κομμάτι, εκεί που μπορεί να υπάρχει ακόμη και καλύτερη λειτουργία.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα πάλι από το ποδόσφαιρο, να περάσουμε στο χώρο του βόλεϊ. Μαζί μου στο στούντιο ο Ανδρέας Φούντας. Ανδρέα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Και ο λόγος της παρουσίας σου είναι, εσείς τα είπατε νωρίτερα με την εκπομπή Match Point με τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Νίκο Παγιωτέλη. Φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας και τον νομοσυνδιακό τεχνικό, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Ωστόσο, πολλοί ακροατές ίσως δεν άκουσαν τα όσα είπε ο νομοσυνδιακός τεχνικός, γι' αυτό έχω κοντά μου, για να μου πεις τι κράτησες από ό,τι είπε για την παρουσία της εθνικής ομάδας στο Eurovolley που έγινε στην Ιταλία. Θα ακούσουμε βεβαίως και ένα μικρό απόσπασμα του που έχουμε κάποιες δηλώσεις απομονώσει.
1: Πολύ ωραία, αλλά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αλλά
1: είναι
0: πρώτα ξεκινάω με σένα το αποτύπωμα που σου άφησε στις δηλώσεις που έκανε.
1: Εντάξει, και ο κύριος Κώστας Χριστοφιδέλης, όποτε του δίνει τη δυνατότητα να μιλήσει, έχει πράγματα να πει και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται γενικότερα και σε εμάς αφιέρωσε πάρα πολύ ώρα. Κάναμε μια ωραία κουβέντα για όλο αυτό το καλοκαίρι, για την Εθνική, για τους Μεσογειακούς Αγώνες και το Eurovolley. Μας είπε ο coach, μια συνέντευξη η οποία έχει δημοσιευθεί και στο Earth Sports και μπορεί να την ακούσει ολόκληρη όποιος θέλει. Mm-hmm. Μας μίλησε για αυτή την πορεία με πολλές ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω με την απάντησή του σε μια ερώτηση που το έκανε ο Νίκος Παγιωτέλης, που τον ρώτησε αν σου έλεγαν coach το... στην αρχή του καλοκαίρι, στην αρχή του έτους, ότι θα καταλήξεις μετά το καλοκαίρι με ένα σημαίνιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς και μια παρουσία στους 16 του Eurovolley, θα το πίστευες? Και λέει, φυσικά θα το πίστευα. Πιστεύαμε πάρα πολύ στους εαυτούς μας και αυτό ήθελα σε όλους να δώσω να καταλάβουν ότι είναι το πρώτο βήμα για να πετύχουμε. Επομένως, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας που οδήγησε στις υπερβάσεις αυτές τις διαδοχικές, γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι και το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς, αλλά και αυτή η τρομερή παρουσία, μία ανάσα από τα προημιτελικά, πραγματικά μία ανάσα, δηλαδή μιλάμε για έναν και δύο πόντους στο παιχνίδι με τη Φινλανδία που μας άφησαν έξω, αποθέωσε τους παίκτες του για την οριμότητα, τη σοβαρότητα που δείξανε, τη συνέπειά τους. Όλα τα παιδιά, είπε, ήταν έτοιμα ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθούν και να αναδειχθούν και σε πρωταγωνιστές. Μας εξήγησε πόσο δύσκολο ήταν αυτό το καλοκαίρι, με τους ανθρώπους να είναι μακριά από τους δικούς τους, από οικογένειες, σπίτια κτλ. Αφιέρωσαν πάρα πολύ καιρό σε όλη αυτή την προσπάθεια, συνεχείς προπονήσεις και αγώνες. Κάποιοι παίκτες μας ομολογουμένως κουράστηκαν πάρα πολύ, άλλοι βγάλανε κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών, τα εξηγήσαμε, μας τα είπε και ο Νίκος Παγιωτέλης που τα έζησε από κοντά για κάποια παιδιά τα οποία ταλαιπωρήθηκαν λίγο περισσότερο. Μας μίλησε για την πορεία της Εθνικής Γυναικών και μας είπε ότι πραγματικά νωρίτερα στο Eurovolley των γυναικών, έτσι με την παρουσία στα προημιτελικά, εμπνεύστηκαν και από αυτό.
0: Μεγάλο καλοκαίρι πάντως για τις εθνικές ομάδες βόλεϊ.
1: Ασταμάτητο, ασταμάτητο ήταν.
0: Τρελό καλοκαίρι και απίστευτο όσον αφορά νικηφόρα αποτελέσματα και μάλιστα ανέλπιστα αποτελέσματα, θα συμπληρώνω.
1: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Όσο αισιόδοξες και αν ήταν οι ομάδες, νομίζω ότι έκαναν και δύο μεγάλες υπερβάσεις. Δηλαδή και οι γυναίκες και οι άντρες. Και υπήρχε και ιδιαιτερότητα στους άντρες της συνεχούς παρουσίας της πρώτης ομάδας, της κανονικής μας σύνθεσης και στους Μεσογειακούς και στο Eurovolley. Ναι. Μας εξήγησε ο Κώστας Χριστοφιδέλης ότι αυτό βοήθησε την ομάδα. Δηλαδή πραγματικά τη βοήθησε να αποκτήσει ρυθμό, ταυτότητα και να μπει αρκετά δυνατά στο Eurovolley. Παρότι χάσαμε στην αρχή τα παιχνίδια, βρήκαμε σιγά σιγά το ρυθμό μας μετά από το παιχνίδι με την Τσεχία. Όρισε ως ένα σημείο κλειδί τον ημιτελικό αυτό με την Ιταλία στους Μεσογειακούς Αγώνες, που ήταν ένα πραγματικά συγκλονιστικό παιχνίδι. Και είπε ότι από εκεί αρχίσαμε να πιστεύουμε ακόμα περισσότερο και εν τέλει δικαιωθήκαμε. Και το άλλο που μας είπε και παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον είναι ότι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι επιλογή του να βρίσκεται στην Εθνική, να στηρίζει αυτό το project το οποίο τρέχει τα τελευταία χρόνια και πιστεύει ότι υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες, περιθώρια βελτίωσης και συνεχής κυνήγι για διακρίσεις στις μεγάλες διοργανώσεις, όσο και αν αυτό μπορεί να τον περιορίζει σε κάποιες επαγγελματικές επιλογές που μπορεί να έχει εντός της χώρας, σε διασυλλογικό επίπεδο, είναι η απόλυτη προτεραιότητά του η εθνική ομάδα. Επομένως, είχε διάθεση να μιλήσει, είχε διάθεση να μας εξηγήσει πράγματα και είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και εμείς ένα μικρό απόσπασμα των όσων δήλωσε ο Κώστας Χρυσοφιδέλης εδώ στην εκπομπή Match Point με τους Ανδρέα Φούντα, Βασίλη Αγριτάκη και Νίκο Παγιωτέλη.
2: Ναι, όντως ήταν ένα πολύ μεγάλο, πολύ έντονο καλοκαίρι. Μια κανονική συνθήκη για κάθε εθνική ομάδα, έτσι και για τη δική μας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έτσι μεγάλα σε εισαγωγικά καλοκαίρια με πολλές υποχρεώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε συνοχή σαν ομάδα και να μπορέσουμε να το βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα έγινε. αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στην Ομοσπονδία, η οποία μετά από χρόνια έδωσε την ευκαιρία τόσο στην Εθνική Άνδρων όσο και στην Εθνική Γυναικών να ζήσουν αυτές τις στιγμές. Οπότε θεωρώ ότι αυτό πλέον από εδώ και στο εξής πρέπει να είναι η πηξίδα μας, έτσι να μπορέσουμε και του χρόνου να έχουμε πολλά παιχνίδια σε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μόνο έτσι θα έρθουν οι διακρίσεις. Αν δούμε όλη την μεγάλη εικόνα, μόνο ευχαριστημένοι θα μπορούσαμε να είμαστε από την όλη παρουσία των αθλητών μας αυτό το καλοκαίρι. Σίγουρα το πώς έκλεισε αυτό το καλοκαίρι δεν μπορεί να μας αφήσει ευχαριστημένους. Ξέρουμε όλοι ότι στο παιχνίδι με τους Φιλανδούς, αν ήμασταν κάπως πιο συγκεντρωμένοι, ειδικά στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν διαφορετικό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετριάσει την πολύ καλή αγωνιστική παρουσία που είχαμε όλο το καλοκαίρι. Όπως είπατε πολύ σωστά, το μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες μας έδωσε τεράστια όθηση, έτσι ώστε να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, παίζοντας συγκεντρωμένα με πάθος για να μπορέσουμε να διακριθούμε. Ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι έτσι, άνθρωποι του Βόλη, αν τους λέγαμε την πορεία που διανύσαμε και τα επιτεύγματα που καταφέραμε φέτος το καλοκαίρι, πολύ πιθανόν να αμφισβητούσαν. Αλλά εμείς που ξέρουμε, ζούμε την ομάδα καθημερινά και μην ξεχνάτε ότι αυτή η ομάδα δουλεύει, είναι ο τρίτος χρόνος, το τρίτο καλοκαίρι που είναι μαζί και έχουμε θέσει ένα στόχο, ένα μακροπρόθεσμο στόχο που είναι με το καλό η συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και αυτό που βλέπουμε εμείς που είμαστε κοντά από την ομάδα είναι η πρόοδος. Η πρόοδος που γίνεται από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αυτό ήρθαμε και το εξαργυρώσαμε φέτος με την αγωνιστική μας παρουσία όλο το καλοκαίρι, όλο αυτό το τετράμινο. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Να ξέρετε ότι ξεκινήσαμε αρχές Μαΐου την προετοιμασία. Οι αθλητές ήρθαν κατευθείαν από τις ομάδες τους, ακριβώς μετά από ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Και πραγματικά με τεράστια θέληση και τεράστιο κίνητρο δώσαμε το παρόν σε όλη αυτή τη διάρκεια, δίνοντας τον καλύτερο μας σε αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτή την εικόνα. Εμείς ξεχνάμε ότι οι αθλητές έχουν λίγες μέρες μπροστά της προπόνηση και να ξανασωματωθούν στα σωματεία τους και να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή για τη νέα σεζόν. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ήταν αυτό το οποίο έγινε. Και έχει και συνέχεια. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Έχουμε και συνέχεια. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος μας στόχος αυτά τα τρία τελευταία χρόνια είναι να δώσουμε το παρόν στο επόμενο παγκόσμιο που θα γίνει στην Πολωνία και θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Κώστα Χρυστοφιδέλη, Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. Μίλησε νωρίτερα εδώ στην Ερασπορ, στην εκπομπή μας Point με τον Ανδρέα Φούντα, τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Νίκο Παγιωτέλη. Περνάμε από το Βόλεϊ στην Φόρμουλα 1, όπου έχουμε αύριο το Grand Prix στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Μοσονάς. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Είδες πάλι πώς είδε εδώ πέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπορ. Ναι, όπως τα λες είναι. Αύριο έχουμε Grand Prix. Φύγαμε από την Ευρώπη και τώρα έχουμε τρία Grand Prix συνεχόμενα. Θυμίζω αύριο Αζερμπαϊτζάν, εκτάκτος λόγω το ότι στο Αζερμπαϊτζάν είναι η μέρα πεσόντων την Κυριακή, οπότε ζήτησαν να γίνει μία μέρα νωρίτερα. Ακολουθεί το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο δεν θα γίνει στο Μπαχρέιν, διατηρεί μόνο την ονομασία, θα γίνει στη Μαλαισία. Και το αμέσως επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε Σιγκαπούρη, οπότε ευχάριστα τα νέα για τους φίλους της Φόρμουλα 1. Σήμερα είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές. Ξέρουμε ποιος θα ξεκινήσει από την pole position. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πίστα του Μπακού. Εκείνο που κρατάω είναι η πολύ μεγάλη διαφορά που είχε από τον δεύτερο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι. 8 δέκατα η διαφορά ανάμεσα σε πρώτο δεύτερο είναι μια μεγάλη διαφορά. Τρίτος θα ξεκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος θα έχει δίπλα του τον Άιζακ Χάτζερ. Ο Χάτζερ, ο οποίος επιστρέφει στο τιμόνι της Red Bull Racing μετά από ένα μήνα που έλειπε εκτός δράσης. Τον είχε αντικαταστήσει ο Λόσον και τον Λόσον τον είχε αντικαταστήσει ο Τσουνόντα. Ο Άιζακ Χάτζερ επιστρέφει στο τιμόνι της Red Bull. Πέμπτος ο Νόρις, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Γκασλί, μόλις 8ος ο Μαξ Φεστάπεν, 9ος ο Κάρλος Σάινθ, την πρώτη δεκάδα κλείνει ο Κολαπίντο. Και σίγουρα θα αναρωτιέσαι Δημήτρη γιατί δεν άκουσες το όνομα του Αντωνέλη.
0: Κίμι Αντωνέλη, ναι.
3: Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος έκανε ένα λάθος κατά τη διάρκεια του Q1, έστριψε στην πρώτη στροφή πιο κλειστά από όσο χρειαζόταν, χτύπησε την Mercedes, κατέστρεψε την μπροστινή.
0: Το διέλυσε.
3: Από την άλλη, ήθελε να συνεχίσει, έλεγε στον μηχανικό του τον Πίτερ
0: Μπόνετ. Φέρε ένα άλλο αυτοκινητάκι να
3: πω. Όχι, όχι, μπορώ λέει να το φέρω πίσω, να προλάβετε να το φτιάξετε. Ο Μπόνιγκτον του έλεγε τι είναι αυτά που λες, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, δεν προλαβαίνουμε. Οπότε θα ξεκινήσει από τις πιο πίσω θέσεις, θα είναι 16ος.
0: Το έχει ξανακάνει όμως, έτσι, και πρόσφατα.
3: Ναι, νομίζω ότι ο Πιτσιρικάς δείχνει το πόσο το θέλει. Πόσο θέλει να είναι ανταγωνιστικός ακόμα και όταν δεν χρειάζεται. Δηλαδή και τώρα και τρίτος, τέταρτος, πέμπτος να ξεκινούσε, δεν είχε κάτι να χάσει. Ναι, παρ' όλα αυτά.
0: Ήθελε την πρωτιά, έτσι.
3: Ναι, θέλει την πρωτιά. Θέλει την πρωτιά.
0: Κυνηγάει κάποιο ρεκόρνικο.
3: Δεν ξέρω τι κυνηγάει και θέλει το πρωτάθλημα, αλλά το πρωτάθλημα.
0: Μήπως ξέρω εγώ αν πάρει pole position στον Μπακού, πάρει pole position ξέρω εγώ σε ένα άλλο Grand Prix.
3: Μα έτσι κι αλλιώς η φετινή του πορεία είναι ξεθαύμαστη. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι να κερδίσει παραπάνω. Τέλος πάντων. Ενδέκατος θα ξεκινήσει.
0: Μπορεί να του τάξανε τίποτα η χορηγή.
3: Δεν το ξέρω αυτό. Ο ενδέκατος θα ξεκινήσει ο Όλιβερ Μπέρμαν. Ο Μπέρμαν, ο οποίος έχασε στην κυριολεξία στην τελευταία προσπάθεια την είσοδό του στη δεκάδα από τον Κολαπίντο.
4: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
5: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
4: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
5: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
4: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
5: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
4: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
6: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη δημόσια αθλητική συχνότητα Αέρα Σπορ 101,8. Βράδυ Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, τελευταία σελίδα μαζί μέχρι και τις 12. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση. Απέναντί μου στα 3,7 μέτρα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος θα φροντίσει στη ρύθμιση των ήχων, καθώς έχουμε ξαναπεί πως πρώτα είναι ο ήχος και μετά όσα λέμε εμείς. Μια Παρασκευή που ξημέρωσε δύσκολα για το κέντρο της Αθήνας με την έκρηξη στο κέντρο της πόλης, στην Πλάκα, με την κατάρρευση ενός διόροφου κτηρίου και την μη ενημέρωση μέχρι στιγμής τι συνέβη, πώς συνέβη και κυρίως με τους αγνοούμενους, κυρίως τουρίστες Αμερικανούς ή Βρετανούς, και ακόμη δεν υπάρχουν νέα, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Περιμέναμε να ξυπνήσουμε ευχάριστα μετά τα χθεσινά ευχάριστα νέα από τον αθλητισμό, μετά τις δύο νίκες στη Euroleague στην έναρξη του Παναθηναϊκού εντός και του Ολυμπιακού εκτός και το πολύ ωραίο διπλό της Εθνικής στο Βελιγράδι, αλλά ξυπνήσαμε απότομα με αυτή την έκρηξη, την τρομερή έκρηξη που δημιούργησε πάρα πολλά θέματα και τους αγνοούμενους ανθρώπους που ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα αλλά ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Λοιπόν, στα αθλητικά μας θα ασχοληθούμε φυσικά με την υπόθεση Εθνική Ανδρών, καθώς νίκησε χθες έστω στο 95 σε ένα μάτσο που το περιμέναμε πιο εύκολο για μας μετά την κατάσταση των Σέρβων, οι οποίοι δεν είναι και στην καλύτερα τους κατάσταση. Θα ρίξουμε και μια ματιά στην Εθνική Ελπίδων, η οποία συνεχίζει και αύριο το απόγευμα στις 6 στην Τυφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, έχει το πρώτο από τα 3 κρίσιμα μάτς, καθώς αν τα πάρει και τα 3 κατά 99,9% θα προκριθεί ως η καλύτερη των ομίλων, των 9, άρα θα προκριθεί απευθείας για τα τελικά του Euro που θα διεξαχθούν του χρόνου στη Σερβία και στην Αλβανία. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το πρώτο μάτς της Εθνικής με τη βοήθεια δύο καλεσμένων στις 10.30 και στις 11.05 και οι δύο θα τους βρούμε στο εξωτερικό. Θα δούμε ενδιαφέροντα στοιχεία για το μάτς της Εθνικής, αντιδράσεις από τη Σερβία, από τους οπαδούς. Θα δούμε λίγο το αγωνιστικό κομμάτι, πώς συνέβη αυτό, ποιες ειδήσεις εξήχθησαν μετά και αυτό το διπλό. Θα δούμε την εξέλιξη των υπόλοιπων αναμετρήσεων στην Ευρώπη. Μόλις πριν από λίγο το Βέλγιο σκοράρει εκτός έδρας επί της Ιταλίας 0-1, ενώ η Σουηδία έχει ανοίξει το σκορ ήδη απέναντι στον Μαρίν της ΑΕΚ, τη Ρουμανία δηλαδή, 1-0 η Σουηδία. Θα ρίξουμε μια ματιά στο μπάσκετ, καθώς έρχεται Super Cup στο κλειστό του Περιστερίου το Σαββατοκύριακο. Ταυτόχρονα η ερχόμενη εβδομάδα έχει διπλά παιχνίδια για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ενώ παράλληλα αρχίζουν τις υποχρεώσεις τους και οι Άρης και ΠΑΟΚ στο Europa Cup, άρα είναι μια εβδομάδα γεμάτη με μπάσκετ. Δεν θα λησμονήσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στην Γάμα Εθνική Ποδοσφαίρου, η οποία ξεκινά τελευταία, αρχίζει και αυτή την Κυριακή με 113 ομάδες σε 10 ομίλους σε όλη την Ελλάδα, με έναν όμιλο βέβαια φανταστικό με πάρα πολλές ιστορικές ομάδες, κυρίως εδώ στο Λεκανοπέδιο. Και πριν από όλα αυτά, να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για έναν άνθρωπο του μπάσκετ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί, και αυτή ήταν μια κακή είδηση.
ένας ταπεινός άνθρωπος, ένας μπασκετ άνθρωπος, ένας κύριος, ένας τζέντλεμαν στα παρκέ, ο Σούλης Μαρκόπουλος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και όσοι το γνώρισαν έχουν να θυμούνται ότι ήταν ένας κύριος, ένας άνθρωπος που σπανίζουν στις μέρες μας, και αυτό το καταγράφουν οι μαρτυρίες όλων των μπασκετμπολιστών που συνεργάστηκαν μαζί του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Πριν πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, να δούμε λίγο τα τελικά παιχνίδια, τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων σε όλο τον κόσμο, καθώς όλος ο πλανήτης παίζει μπαλά. Προκριματικά κυπέλλου Αθηνών Αφρικής, Μοζαμβίκη Σενεγάλη 1-1, Σουδάν Αιθιοπία 1-0, Τανζανία Γουινέα Μπισάου 0-2, Νίγηρας Λεζόθο 2-1, Γκάμπια Σομαλία 2-1, Μαλάουι Νότιο Σουδάν 2-1, Νιγηρία Μαδαγασκάρη επίσης 2-1 και Ρουάντα Λιβερία 3-1, ενώ το Τόγκο κατάφερε να νικήσει τον Μπουρούντι με 1-0. Σε εξέλιξη Αίγυπτος Αγκόλα, Αλγερία Ζάμπια, Μάλι πράσινο ακροτήριο που έκανε τρομερό παγκόσμιο κυπελό, Μαρόκο Γκαμπόν και Μπουργίνα Φάσο Μπενίν. Ταυτόχρονα στην Ευρώπη, όπως προανέφερα, Ιταλία Βέλγιο 0-1, Τουρκία Γαλλία με Ζιντάν στον πάγκο 0-0 αυτή την ώρα στο 25. Πάνω που λέγαμε για το πράσινο, ισοφάρισε το Καποβέρντε, Μάλι πράσινο ακροτήριο 1-1. Λοιπόν, νωρίτερα στην Τυφλίδα, εκεί που θα παίξει αύριο η Εθνική Ελπίδα, η Γεωργία που έχασε πέναλτι στο 70, τα έκανε θάλασσα η ομάδα του Χφάρα Τσιέλια, καθώς όχι μόνο δεν νίκησε, κατάφερε να δεχτεί γκολ και προς το τέλος έχασε από τη Βόρεια Ιρλανδία 1-0. Ενώ σε εξέλιξη Ουγγαρία-Ουκρανία 0-0, Πολωνία-Βοσνία το ίδιο και η Σουηδία, όπως σας προανέφερα, 1-0 προηγείται της Ρουμανίας. Νωρίτερα στο Ερεβάν, η Αρμενία εύκολα ξεπέρασε το εμπόδιο των Λετωνών νικώντας τους 2-0, ενώ στην Ποντγκόριτσα, την πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, η ομάδα του Άκη Μάτζιου, η Κύπρος, είναι στο 0-0 με το Μαυροβούνιο. Να δώσουμε και τα δύο τελικά του Asian Cup, Μπαγκλαντές Μαλαισία 0-3 και Ινδονησία Σιγκαπούρη 2-0. Οπότε πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε τελευταία σελίδα τα τρία μότο της εκπομπής, αφού περιμένω και τα μηνύματά σας με τους τρεις τρόπους επικοινωνίας, τους οποίους θα υπενθυμίσω με το πρώτο μότο, το οποίο εκφράζει πάρα πολλούς, πως η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήττα και λίγη με ήττα έψιλον γιώτα. Το δεύτερο, να επισημαίνει πως η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και το τρίτο, η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής. Αναμένω λοιπόν την επαφή με εσάς, με τα μηνύματά σας, τι έχετε να μας πείτε, να σχολιάσετε, να κριτικάρετε, να πείτε την άποψή σας για την εθνική ομάδα, να πείτε την άποψή σας για τους εκπροσώπους του μπάσκετ, τους δύο της Euroliga και τους δύο του EuroCup που αρχίζουν την προσπάθειά τους την ερχόμενη εβδομάδα. Νούμερο ένα τρόπος, ο παλαιός, γράφετε σπορτ, αφήνετε κοινό διάστημα, καταγράφετε αυτό που θέλετε να καταγράψετε και το αποστέλλετε στο 54160. Να πάτε στο δεύτερο τρόπο που αφορά το Viber, μέσω του σύγχρονου κινητού σας βρίσκεται την Eraspor. Καταγράφετε επίσης ό,τι έχετε να καταγράψετε και να το αποστείλετε. Και νούμερο 3 τρόπος, μέσω του email eraspor@r.gr, μας βρίσκεται και εκεί αποστέλλετε αυτό το οποίο έχετε να πείτε. 10:04 η ώρα, πρώτη μουσική επιλογή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε να βάλουμε κάπου τα πράγματα, να δούμε τι ειδήσεις προέκυψαν από το χθεσινό διπλό της Εθνικής Ομάδας μέσα στη Σερβία, τις αντιδράσεις και μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, όλα είναι 22 και 19 πρώτα λεπτά. Μου λέει ο Θανάσης ο Πανάγος, καλή ενδεκάδα, ένας παίκτης πρέπει να βγει και όλα συναφή. Θανάση μου, πολλά μπορούν να πούμε, κρατάμε τη νίκη, αλλά πρέπει να αναλύσουμε λίγο και το παιχνίδι. Καταρχάς, να πούμε για τον παίκτη που λες, είναι ένας παίκτης που παίζει, είναι παίκτης του 7, παίζει για το 7, δεν παίζει ποτέ ούτε για το 9 ούτε για το 5, και κατάφερε ο παίκτης αυτός να κάνει ένα ρεκόρ, καθώς κατάφερε να παίξει με τον μπαμπά και το γιο. Δηλαδή κατάφερε και αγωνίστηκε στον Αστέρα Τρυπόλεως με τον Θανάση Κοστούλα, και χθες το βράδυ κατάφερε και έπαιξε με τον ιό, τον Μπάμπη Κοστούλα. Οπότε νομίζω και ο Κουρμπέλης μπορεί να είναι μέλος της ομάδος. Τώρα, για να μην παίζει ο Κουρμπέλης, πρέπει να βρεθεί καλύτερός του, και μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάποιον. Να δώσουμε την καλησπέρα και στον Σάκη που οδηγεί από τη Ολλανδία στη Γερμανία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, σε ένα παιχνίδι το οποίο διαμορφώθηκε στο 95, δηλαδή στο Τσακ, σε ένα μάτς που η Ελλάδα είχε 61-39 κατοχή, δηλαδή ήταν πολύ καλύτερη της όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Σε ένα μάτς όμως που τις μεγάλες ευκαιρίες, τις 4 καταγεγραμμένες στατιστικά, τις είχαν οι Σέρβοι, και 2 μεγάλες ευκαιρίες εμείς από ένα δοκάρι, 2 ομάδες, και ένα μάτς το οποίο, εάν ο Τζολάκης δεν έκανε την επέμβαση της βραδιάς στο 93, ενδεχομένως και να χάναμε, και καταλαβαίνετε τι σοκ θα ήταν αυτό. Καταρχάς, τι ειδήσεις υπάρχουν από χθες? Καταρχάς, ο Τζολάκης είναι πλέον, εφόσον τον επέλεξε ο coach, είναι πλέον αυτός νούμερο 1 στην ιεραρχία των goalkeepers, και όχι ο Βλαχοδήμος που το είχαμε συνηθίσει τα τελευταία 7 χρόνια. Ο Τζολάκης λοιπόν, με την παρουσία του στη ΧΑΛ, αφού ξεκίνησε εχθές βασικός, αυτός θα είναι το νούμερο 1. Νούμερο 1 Τζολάκης δηλαδή, νούμερο 2 Βλαχοδήμος, νούμερο 3 Μανδάς. Δεύτερη είδηση, παρατηρήσαμε ότι ο Γιωβάνοβιτς άλλαξε συμπεριφορά, καθώς τοποθετεί παίκτες βάσει φόρμας. Μόνο έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τη συμμετοχή του Ρέτσου, παρτενέρ του Μαυροπάνου, καθώς ο μέχρι τώρα μόνιμος παρτενέρ του Μαυροπάνου, ο Κουλιεράκης, όπως σχολιάζα και από τις εκπομπές τον τελευταίο μήνα, δεν έχει λεπτά συμμετοχής στη Ρώμα του Γκασπερίνη, σε ένα σύστημα 3-5-2 που παίζει ο έμπειρος Ιταλός προπονητής. Ο Κουλιεράκης δεν συμμετέχει, με αποτέλεσμα να μην έχει ρυθμό. Προτίμηση λοιπόν το Ρέτσο. Έπαιξε δηλαδή με 2 στόπερ που παίζουν με το δεξί. Και επειδή το ποδόσφαιρο έχει το δικό του γνωμικό, τη δική του κουλτούρα και φιλοσοφία, το γκολ της νίκης της Ελλάδος ήρθε από έναν αριστεροπόδρο στόπερ.

όταν για λόγους τραυματισμού εξήλθε ο Μαυροπάνος στο τελευταίο λεπτό, στο 90, μπήκε ο Μιχαηλίδης και λέγαμε τι μπήκε τώρα, τι να κάνει. Κι όμως αν δεν ήταν ο Μιχαηλίδης δεν θα είχαμε το 1-2, διότι από τον στόπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει καταγράψει τα τελευταία 3 χρόνια την άνεσή του να μεταφέρει το παιχνίδι από την άμυνα στην επίθεση με πάσα ακριβίας, με μια σαραντάρα πάσα, έβγαλε τον Τσιμίκα στον κενό χώρο, με αποτέλεσμα αυτός να κάνει την πολύ καλή σέντρα την οποία την έχει και να πεταχτεί ο Δουβίκας και να κάνει το 1-2. Δηλαδή εάν δεν έβγαινε ο Μαυροπάνος στο 90, όχι για αγωνιστικούς λόγους, δεν θα είχαμε το 2-1. Επαναλαμβάνω, ο προπονητής επέλεξε να παίζει με 2 στόπερ με το δεξί πόδι. Με την αναγκαστική αλλαγή λοιπόν του Μαυροπάνου, μπήκε μέσα στο στόπερ του ΠΑΟΚ, έγινε η πάσα γιατί δεν γινόταν από εκεί με το δεξί και είχαμε την εξέλιξη της νίκης μας. Ήταν ένα μάτς το οποίο η Ελλάδα ρίσκαρε πάρα πολύ αγωνιστικά, διότι είχαμε μόλις 2 χαφ, τους Κουρμπέλη και Ζαφίρη, που έτρεχαν συνεχώς, και παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο μήχρονο ο Παούνοβιτς, ο αντίπαλος προπονητής, πέρασε και άλλο χαφ μέσα και βλέπαμε ότι η Σερβία είχε περισσότερες δυνατότητες στο δεύτερο από ότι στο πρώτο που τις είχαμε πνίξει, έκαναν 3 φάσεις στο δεύτερο μήχρονο πολύ καλές, οι οποίες δεν έγιναν γκολ. Και φυσικά να πούμε ότι έγινε για κάτι σπάνιο αγωνιστικά και προπονητικά, καθώς έπαιξαν και οι 5 Έλληνες φορ. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Δηλαδή, Αλέξανδρε, ξεκίνησε ο Κοστούλας με αρχηγό τον Παυλίδη 2 και μετά εισήλθαν και ο Τετέι και ο Δουβίκας και ο Ιωαννίδης. Πρωτοφανές, αν το καταγράψουμε στα χρονικά σε επίπεδο εθνικών ομάδων, να αγωνιστούν και οι 5 φορ σε ένα παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, ο εθνικός προπονητής ρίσκαρε, δεν το πληρώσαμε στο 93, γιατί ο Τζολάκης έκανε μια φοβερή επέμβαση από τα 3 μέτρα στη κεφαλιά του Γιόβελιτς, αν δεν απατώμε, και στην αντεπίθεση ουσιαστικά κάναμε τον buzzer beater. Από εκεί και πέρα είπαμε για τον Κουρμπέλη. Τώρα έγινε ανατροπή, έτσι, δηλαδή χάναμε 1-0 και νικήσαμε 2-1. Αυτό έχει πολλά χρόνια να συμβεί. Θα σας πάω πολύ πίσω, θα σας πάω στο Fans Hip, καθώς αυτό συνέβη το 19 με τη Φιλανδία εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Προηγήθηκαν οι Φιλανδοί με τον έμπειρο center for, τον άλλο συμπαίκτη του Γιαννούλη στην όρη, τον Πουκί, και κάναμε το 2-1 με ανατροπή με γκολ του Γαλανόπουλου, ο οποίος έχει χαθεί από την εθνική ομάδα καθώς είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, και μετά την ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στον Άρη. Άρα πέρασαν 7 χρόνια μέχρι να ξανακάνει ανατροπή η Ελλάδα. Να θυμίσουμε την ιδιαιτερότητα του αγώνα για τον Σέρβο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα βέβαια, και το γεγονός ότι φυσικά και τραγούδησε και τους 2 ύμνους, και μάλιστα ερωτήθηκε από Σέρβο συνάδελφο και είπε ότι αυτό δεν χρειάζεται να μου το ρωτήσεις, φυσικά και θα το έκανα. Να πούμε λοιπόν ότι τόλμησε χθες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έκανε ένα μεστό κουτσάρισμα μετά από αρκετό καιρό και δίνει και αυτό στον αγώνα του να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων, η οποία έχει χαθεί μετά τον αποκλεισμό μας από τη μέτρια Σκωτία. Τώρα, εάν παραξενευτήκατε όπως και ο Αλέξανδρος, γιατί απέναντι στην Ελλάδα στο γήπεδο ήταν άδειο το γήπεδο του Αρθρού Αστέρα, το οποίο είναι 60.000 θεατών, απλώς θα σας πω ότι 5 χιλιόμετρα πιο κάτω ήταν 23.000 σέρφοι και έβλεπαν Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης. Δηλαδή, επειδή το μάτσαν την ίδια ώρα στη Euroliga και μάλιστα έχασε η Σβέσδα, ο Ερυθρός Αστέρας, ήταν 23.000 εκεί στο κλειστό, και στο γήπεδο ποδοσφαίρου ήταν, δεν ήταν, 10.000. Σέρβοι οι οποίοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση, πολλοί κάνουν λόγο για
μια ομάδα η οποία θέλει ανανέωση. Καυτηριάζουν τον Πάουνοβιτς για την τοποθέτηση του Τάντιτς που φτάνει τα 38. Του Μιλίκο Βισάβης στα χαφ, ο οποίος από την ώρα που πήγε στην Αλ Χιλάλ στη Σαουδική Αραβία έχει χάσει την έκρηξή του, την ταχύτητά του. Και φυσικά για τη μέτρια πορεία του Κώστιτς, άλλο του παίκτη εξτρέμου, ο οποίος έχει γυρίσει αριστρομπάκα, αλλά δεν είναι για την ηλικία του όλα αυτά. Και πλέον η Σερβία είναι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ το διακύβευμα στον όμιλο είναι η τρίτη θέση, που οδηγεί σε καλύτερη κλήρωση για, για τα προκριματικά, τα οποία είναι καθορισμένα για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Κρατάμε και την τοποθέτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, που ήταν αρχηγός όχι για πρώτη φορά, το είχε κάνει και μέσα στη Σκωτία, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι το ταλέντο Μάγκες δεν φτάνει, έτσι, και δεν θέλω μεγάλες δηλώσεις, δεν θα ξανακάνω προβλέψεις, δεν θα ασχοληθώ με μαθηματικά, τρεις πόντους από εδώ θα πάρω, τρεις από εκεί. Match match, step by step, είπε ο Βαγγέλης, ο οποίος διάγει μια από τις καλύτερες σεζόν με την Μπενφίκα και χθες ήταν κινητικός, χωρίς όμως να βρει δίχτυα, αλλά με την ασίστ την οποία έδωσε, έδειξε ότι δεν είναι απλώς ένας μεγάλος center for, αλλά είναι ένας παίκτης που βλέπει και το συμπαίκτη σου. Κάνει την μπάσα ωραία στον Τζόλι και αυτός κάνει το τέλειο πλασέ για το 1-1. Η ώρα είναι και 29. Πάμε σιγά σιγά σε μια μικρή διαφήμιση, μια σύνδεση για το πολιτικό δελτίο από το Earth News και επανερχόμαστε να συνδεθούμε με τον καλεσμένο μας στο Βελιγράδι.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Τρίτης μιλώντας στη Νέα Υόρκη στην Υπουργική Συνάντηση για την έναρξη της ομάδας φύλων για την ασφάλεια και την προστασία της ναυτιλίας και των ναυτικών. Σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, ολοκληρώθηκε σήμερα η επιστροφή δύο ενοικίων. Η πληρωμή αφορά στα μισθώματα του έτους 2024. Απέδρασε 40χρονος Τινήσιος από την Ευελπίδων. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς. Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφερε να διαφύγει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε μέχρι την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
3: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: προαστέρα στο Βελγράδι.
1: Τι
0: είχε
1: λες?
0: Μεγάλη ιστορία, αλλά είχε ένα περίοδο περίπου 30 χρόνια που ήταν στη Β' Εθνική και Γ' Εθνική.
1: Σαν την αγαπημένη μας Άσα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ελπίζω και ζω και εγώ για αυτή τη ιδέα, όχι ιδέα, να γίνει πραγματικότητα Άσα, να βγει στην
1: να βγει Άσα, ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, θέλω καταρχάς πριν μιλήσουμε αγωνιστικά για το παιχνίδι Σερβίας-Ελλάδος, τι συμβαίνει με τη Σερβία και είδαμε άδειο το γήπεδο.
0: Κοιτάξτε, όλη αυτή η κατάσταση τώρα που γίνεται στο ποδόσφαιρο, τα άσχημα αποτελέσματα και από Ιούνιο που είχαμε κάποιους παίκτες που δεν ήρθανε για διάφορους λόγους, κακοφάνηκε στον κόσμο. Και πολύ μεγάλη στεναχώρια όλους μας που βλέπαμε Μαρακάνα, όχι μισό άδειο, άδειο. Καταλάβατε. Και για μένα αυτό έκανε μπαμ. Έπαιξε ρόλο μήπως και το μπάσκετ του Ερυθρού Αστέρα με Ζαλγκύρη,
1: ναι,
0: που εκεί είχε 20.000 κόσμο και στο Μαρακάνα ήταν πόσο?
1: 7.000,
0: 8.000. Αυτό είναι απίστευτο, ξέρετε. Απίστευτο, επειδή αυτή η Μαρακάνα τιμάθηκε 100.000 κόσμο και 90.000 κόσμο σε αγώνες εθνικής ομάδας.
1: Ναι, ναι, αλλά
0: δεν μας τιμά αυτό. Και όχι μόνο αυτό, ήρθε για αυτή τη ήττα και με αυτό το τρόπο.
1: Ναι,
0: που,
1: να πω κάτι.
0: Που πονέλ,
1: η Σερβία ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ το 21. Μου φαίνεται ήταν και στο τελικά Euro.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν πήγε στο Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: αυτή η εικόνα ήταν πολύ τραγική όμως για μια εθνική Σερβίας. Οπότε και αυτό έπαιξε το ρόλο του, με την έννοια ότι η Σερβία είναι φιλική χώρα προς την Ελλάδα. Δεν είχαμε τίποτα. Το γήπεδο ήταν άδειο και η Ελλάδα έπαιξε καλύτερη μπάλα. Περιμέναμε αντίδραση από τη Σερβία, αλλά είδαμε μια Ελλάδα πολύ ανώτερη. Αυτό παλιά δεν γινόταν. Δηλαδή οι Σέρβοι πάντα ήταν κάπως καλύτεροι.
0: Αν βάλετε στο τραπέζι τους παίκτες και της Ελλάδας και της Σερβίας και να δείτε πού παίζουν τα παιδιά οι παίκτες,
1: ναι,
0: τα καταλάβατε. Δηλαδή, αν δείτε Borussia Dortmund, Arsenal, Liverpool, Benfica,
1: Ρώμα,
0: Ρώμα, δηλαδή ομάδες μεγάλες της Ευρώπης. Εμείς έχουμε το Tadic και το Milinkovic-Savic, δεν το υποτιμώ, αλλά παίξανε Σαουδική Αραβία, καταλάβατε, και τώρα Tadic παίζει Ολλανδία, δηλαδή, Ολλανδικό πρωτάθλημα, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Αυτό το πλούτος, αυτό το ταλέντο που πιστεύω ότι ο Ιβάν θα το χρησιμοποιήσει και θα το φτιάξει όμορφα και να βγάλει από αυτά τα παιδιά 100% από τις ικανότητες του, επειδή η Ελλάδα ξεχυλίζει από ταλέντο αυτή τη στιγμή, από ταχύτητα. Αν δείτε και στο πάγκο υπάρχουν παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τρόπο παιχνιδιού ανά πάσα στιγμή, έχουν εμπειρία και αυτό με θυμίζει, κοιτάξτε, πριν 30-40 χρόνια έπαιξε η Ιουγκοσλάβια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ήταν κάπως αντίστοιχο, καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: ότι η Ιουγκοσλάβια,
1: ναι,
0: είχε παικταράδες και παίξανε σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και το αλλάξαμε. Είχα συζητήσει με κάποιους φίλους που συνεργαζόμαστε και μιλάμε για το ποδόσφαιρο και είναι μεγάλοι προπονητές και έχουμε βγάλει συμπέρασμα ότι η Ελλάδα τελευταία 25 χρόνια δούλευσε πάρα πολύ καλά στις υποδομές. Πιστεύω, όσο γνωρίζω, και ότι ο κύριος Σάντος άφησε στην Ομοσπονδία ένα πρόγραμμα ανάπτυξης παιδιών, πώς να γίνεται,
1: ναι,
0: πώς λέγεται, selection of the players,
1: επιλογές, ναι, ναι.
0: Επιλέγουμε τους παίκτες και πώς πρέπει να κάνουμε προπονήσεις και τι χρειάζεται η Ελλάδα για να φτάσει ένα επίπεδο να μπορεί να κοντράρει μεγάλες ομάδες όπως κέρδισε την Αγγλία στην Αγγλία, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι τυχαίο, αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Ερώτηση, ναι, τυχαίο, ναι, δεν είναι. Το θέμα είναι, εμείς είμαστε πολύ καλοί ή οι Σέρβοι είναι πάρα πολύ χαμηλά τώρα?
0: Όχι,
1: ή στη μέση είναι η αλήθεια?
0: Ό, όχι. Εγώ πιστεύω η Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλή. Και τα φάνη σε αυτό το μάτι με την Γερμανία. Ναι. Τα φάνη με την Γερμανία και πιστεύω ότι τα παιδιά, αν πιστεύουν, κοιτάξτε, το θέμα είναι το θέλεις και μετά το πιστεύεις και μετά έχεις και ικανότητα να το κάνεις, αλλά πιστεύω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αυτό το πλούτο, έχει αυτές παίκτες με ικανότητα που μπορούν να κοντράνουν ένα υψηλό επίπεδο και ρύθμο παιχνιδιού με ομάδες παιχτών υψηλών προδιαγραφών.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Ήμασταν, ήμασταν καλύτεροι από τη Σερβία από το πρώτο λεπτό, άσχετα με το 1-0.
0: Ναι.
1: Κινδυνέψαμε όμως, Μίλαν, στο, στο 93, πρόσεξε τώρα, στο τέλος του αγώνα, εάν ο Τζολάκης από τα δύο μέτρα δεχόταν τον γκολ, θα χάναμε.
0: Ναι, αλλά
1: έπρεπε δηλαδή, δεν έπρεπε εμείς ως καλύτερη ομάδα να το έχουμε πάρει το μάτς νωρίτερα.
0: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο.
1: Τι θα λέγαμε, συγγνώμη, τι θα λέγαμε τώρα στην Ελλάδα, τι θα λέγαμε τώρα, εάν έβαζε τον γκολ ο Γιόβελης με τα δύο μέτρα. Τι θα λέγαμε.
0: Και ο Γιόβιτς που έχασε στο 1-0 μπορούσε να γίνει 2-0, αλλά αυτός είναι υποθέσεις. Εγώ βλέπω σφαιρικά και βλέπω γενική εικόνα.
1: Άρα πρέπει να βελτιώσει η Ελλάδα τι.
0: Πρέπει πολλά πράγματα. Ο Ιβάν το ξέρει καλύτερα από να, δεν θέλω εγώ να μπαίνω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που κάνουν αναλύσεις και τα βρούνε τρόπους και μηχανισμούς πώς να το βελτιώσουν. Τα παιδιά, αν δείτε και η ηλικία των παικτών Ελλάδας, είναι τρομερή, πώς να το πω. Είναι ομάδα που μπορεί να παίξει.
1: Έχει μέλλον, έχει μέλλον.
0: 5-6 χρόνια μαζί. Και είναι πλούτος. Δεν χρειάζεται τώρα να κόβουμε κεφάλια για κάποια λάθη που για μένα είναι φυσιολογικά. Η Ελλάδα χρειάζεται, πώς να το πω, μία είδος εμπειρίας. Εμπειρίας με ποια είναι, να μην γίνονται τέτοιες καταστάσεις και να φας γκολ από πουτενά.
1: Γιατί το ίδιο πάθαμε, Μίλαν Παύλοβιτς, και στη Σκωτία που ήμασταν καλύτεροι και προκρίθηκαν οι Σκοτσέζοι. Το ίδιο συνέβη. Και το ίδιο θα συνέβαινε και χθες στο Τσακ.
0: Αυτό πιστεύω βελτιώνεται με προπονήσεις, αλλά δυστυχώς δούλεψα και εγώ εθνική ομάδα με τον κύριο Στεβάνη στο Ταντζικιστάν. Δεν έχετε αρκετό χρόνο να διορθώσετε πολλά πράγματα. Σας έρχονται παίκτες από πρωταθλήματα. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι βελτίωση ψυχολογικής κατάστασης και να βελτιώνετε τα τέτοια κρίσιμα σημεία.
1: Τα κρίσιμα σημεία.
0: Είτε άμυνας, είτε επίθεση, είτε το transition. Πώς λέγεται,
1: μετάβαση. Μετάβαση.
0: Άμυνα που πιστεύω στο δεύτερο μήχρο είχε πρόβλημα Ελλάδα. Καταλάβατε. Και αυτό βγήκε σε Σερβία δύο φορές στη counter επίθεση και μπορούσε να κάνει το 2-1.
1: Ερώτηση. Ποιος Έλληνας σε εντυπωσίασε, σου άρεσε περισσότερο από όλους?
0: Ήταν αρκετά καλή και ο Τσόλης και ο Τσιμίκας και ο Κουρμπέλης στο κέντρο, που είναι ένας παίκτης πιστεύω πολύ χρήσιμος για το
1: εργαλείο.
0: Ο Βάνης, εργαλείο που είναι πολύ έμπειρος, εγώ τον θυμάμαι και από Αστέρα Τρίπολης που ήταν μικρός και ήταν ένας παίκτης μικρός και έπαιξε έμπειρα. Από μικρή ηλικία είχε αυτή την ικανότητα. Πιστεύω ότι παίρνει καταθέσεις. Γι' αυτό, να σας πω κάτι, γι' αυτό και η Σερβία έβαλε και το Λούκης.
1: Το Λούκης στα χαφ,
0: Για
1: να ισορροπήσει.
0: Αυτή την ισορροπήση, και να μην βγαίνει η Ελλάδα τόσο εύκολα στην πλάτη.
1: Ερώτηση. Ο Τζόλης και η Ελλάδα τιμώρησαν τον Παόνοβιτς που έβαλε ένα στόπερ δεξιμπάκ σε ένα παίκτη που παίζει στην Premier League, τον Τζόλη, ο οποίος είναι τρομερός. Το τιμώρησε, ήταν λάθος αυτό που έκανε ο προπονητής των Σέρβων?
0: Δεν κατάλαβα ερώτηση. Τι είπες,
1: ο Τζόλης δεν είναι εξτρέμ. Ξέρουμε πόσο καλός είναι. Και ο Παόνοβιτς έβαλε ένα στόπερ δεξιμπάκ.
0: Δεν είναι δεξιμπάκ.
1: Είναι στόπερ.
0: Ερακοβιτς έπαιξε και center back στο Ερυθρό Αστέρα και στο Zenit Ρωσίας. Δεν είναι
1: έκανε λάθος, έκανε λάθος ο Παόνοβιτς.
0: Δεν είναι, να σας πω κάτι, μπορείτε να πείτε έκανε λάθος. Παραδείγμα δεν είναι λάθος Εράκου, εσύ πρέπει σε αυτή τη θέση. Στο δεξί μπακ που έπαιξε ο Σίμιτς, αυτός παίζει center back στο Παρτίζαν Βελγράδι και αυτό το μάτι έπαιξε δεξί μπακ.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό για το Σίμιτς είναι το, ναι. Το ερώτημα φαινόταν ότι ο Τσόρις είναι πιο γρήγορος και ο Τσιμίκας ότι κάνανε στο πρώτο ημίχρονο πολλά πράγματα από αριστερά και κάνανε δύσκολο παιχνίδια της Σερβίας από
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί αυτό που λέτε αν είναι και ένα πρόβλημα ότι η Ελλάδα μπαίνει στην περιοχή και τα τελειώματα της φάνηκαν ότι δεν είναι αρκετά καλά.
1: Compact,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Και αυτό είναι θέμα
1: δουλειάς.
0: Θέμα δουλειάς. Ναι, θέμα δουλειάς. Επειδή κάνεις, έχεις τόση κατοχή της μπάλας και μπαίνεις στην περιοχή και δεν τελειώνεις τις φάσεις.
1: Τις φάσεις. Ερώτηση. Εχθές είδαμε κάτι που εσείς οι προπονητές δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Έπαιξαν στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει 5 center four. Έχει Παυλίδη, Παυλίδη, Κοστούλα, Ιωαννίδη, Δουβίκα, Τετέι. Έπαιξαν και οι 5.
0: Εμείς δεν βλέπουμε έτσι. Κοιτάξτε, μία φορά ρώτησε το κύριο Χουάντε Ράμος.
1: Α, τον Ισπανό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το Ισπανό και λέω, τι θέλετε, ψηλό, κοντό παίκτη, επιθετικό, αμυντικό. Ναι. Θέλω ένα παίκτη που δεν κάνει τη δουλειά αυτή που θέλω να κάνει. Και ο Ιβάν έκανε τέτοιους επιθετικούς παίκτες και αυτό έκαναν και παίκτες τέτοιους συνδυασμούς. Έτσι βγαίνανε στο δεύτερο χρόνο παίκτες στο καινούς χώρους ενδιάμεσα μπακ και center back της Σερβίας και κάνανε πολύ ζημιά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, άλλο, ναι, εγώ ρώτησα εάν το έχεις ξαναδεί αυτό, ότι θα παίξουν και τα 5 center forward σε 90 λεπτά.
0: Να παίξουν, αλλά αν είναι επιταχυμένοι. Αν είναι επιταχυμένοι.
1: Να μην αφήνουν κενά, να μην αφήνουν κενά. Ναι, ναι, ναι.
0: Αμυντική, πώς έχετε.
1: Προσήλωση, ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς θα παίξουν. Γιατί να μην παίξουν. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο επίθεση, είναι και άμυνα. Και το ξέρουν όλοι καλά. Αν επιστρέφουν, όπως επίστεφαν και ο Τσόλης και οι υπόλοιποι πίσω, για να μείνονται, αυτό είναι ένα πλούτος και η Ελλάδα μπορεί να το κάνει. Έχει παίκτες με πολύ. Ποσότητα με το τρέξιμο σε υψηλές ταχύτητες.
1: Το γκολ όμως ο Μίλαν το έβαλε ένα παιδί το οποίο δεν είναι βασικό στη εθνική. Συζητάμε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, 3 χρόνια ο Δουβίκας και ο Δουβίκας. Ένα παιδί που το ξέρεις και αυτό το παιδί. Γιατί δούλεψες και στον Αστέρα.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα παιδί, ήταν διαμάντη, ένα ταλέντο που μπορούσαμε να το χάσουμε και ευτυχώς από Αστέρα Τρίπολης όλοι εκεί το team μας κάναμε να επιστρέφει στο ποδόσφαιρο και το παιδί βρήκε τον δρόμο του. Εγώ χαίρομαι και για το Ρέτζο, χαίρομαι και για το Κυριακόπουλο και το Αντρούτσου που μπήκε μέσα και για το Τάσου που έβαλε γκολ. Και για το πώς λέγεται ο ναι ναι και ο Σάλιακας και ο Σάλιακας είναι και ο Σάλιακας και ο Μανώλη που ήταν στο Ολυμπιακό και πήγε η Γερμανία είναι όλα καλά παιδιά, είναι καλοί χαρακτήρες και πιστεύω ότι είναι πολύτιμα εργαλεία στα χέρια του Ιβάν. Εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Ιβάν τι κάνει και τι δεν κάνει, αλλά αυτή η νίκη ήταν ένα δείγμα της δύναμης να κάνει ανατροπή και ότι η Ελλάδα είναι για μεγάλα πράγματα. Αν, όπως είπατε και σωστά το είπατε, αν βελτιώσει αυτά τα πράγματα στην άμυνα να μην τρώνε επειδή τη Μέκα άργησε στο Ζήκουιτς να τον μπλοκάρει, να τον μπλοκάρει το σούτ του Γιόβιτς και κεφάλι του Λούκιτς ή το Γιόβιτς που ήταν μόνος και αν έκανε 2-0 σίγουρα διαφορετικά ήταν το παιχνίδι. Ακριβώς.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Να πούμε, τελείωσε το εμίχρονο 0-0 η Τουρκία με την Γαλλία. Ένα εμίχρονο που περιμέναμε γκολ. Ιταλία-Βέλγιο 0-1 από το εμίχρονο. Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1 από το εμίχρονο. Πολωνία-Βοσνία 0-0 από το εμίχρονο. Σουηδία-Ρουμανία ήδη στο 2-1, ενώ η Κύπρος έμεινε 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. 0-0 έμεινε και ο Σαλάχ με την Αίγυπτο στο 0-0 με την Αγκόλα. Θα τα πούμε όμως σε λίγο όλα αυτά, καθώς έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος για να μας ενημερώσει στο δελτίο των 11.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 χρόνων. Ο Μαρκόπουλος υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, έχοντας θητεύσει πριν και σαν παίκτης στον Όλυμπο 40 εκκλησιών και στον Δημόκρητο, ενώ σαν προπονητής κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας καθοδηγήσει τον Δημόκρητο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και τον Μαρούσι. Μάλιστα, το Μάρτιο του 1994 είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ. Μιλώντας το πρωί στην Era Sport, ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανέφερε ότι ο Μαρκόπουλος εξελισσόταν διαρκώς ως προπονητής, κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ, το οποίο διατήρησε σε όλη τη διαδρομή του. Ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ συμπλήρωσε πως ο Μαρκόπουλος δούλευε αθόρυβα, αφήνοντας τα αποτελέσματα των ομάδων του να μιλούν για εκείνον. Με απόφαση της ΕΟΚ θα τηρηθεί στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να συνεχίσουμε με μια είδηση από το εξωτερικό το δελτίο μας, καθώς ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, αποβολή από την Premier League, ακόμα και αναδρομική αφαίρεση τίτλων, δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Έτσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Citizens θα ασκήσουν έφεση για οποιαδήποτε τιμωρία. Στα δικά μας ξανά, με τελικό προορισμό το Augsburg, καθώς τώρα είναι στο Μόναχο, πέταξε το απόγευμα η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών για την κυριακάτικη αναμέτρησή της με την Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθεί η Nationalmannschaft, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο παιχνίδι του Άμστερνταμ με την Ολλανδία. Κόντρα στη Γεωργία στην Τυφλίδα, αύριο στις 6 το απόγευμα, εθνική κάτω των 21 ετών, στον 8ο αγώνα της για τα προκριματικά του Euro. Από την Era Sport και την ERT 2 Sport, η κάλυψη του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισοβαθμεί με την Γερμανία στην κορυφή του ομίλου του, έχοντας 18 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ, με την διεξαγωγή των δύο ημιτελικών, αρχίζει αύριο στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup με την συμμετοχή των αιωνίων του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ στις 9 το βράδυ θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Από την Era Sport και τον Sky, η κάλυψη των αγώνων. Πρεμιέρα αύριο στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών, με 7 παιχνίδια για τους άνδρες και 6 για τις γυναίκες, ενώ για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier αύριο θα γίνουν 6 μάτς, με σημαντικότερο εξ αυτών την αναμέτρηση ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που θα αρχίσει στις 6. Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία του Αθλήματος επέβαλε σήμερα ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών από την Ένωση για μη καταβολή δόσης προστίμου. Στις 7 τα ξημερώματα αρχίζει αύριο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων Σπάρταθλων, ο οποίος διεξάγεται για 44η φορά και εκείνη κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ ο τραυματισμός θα γίνει την Κυριακή μετά από 36 ώρες στην Σπάρτη. Στο τένις, στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης, σταμάτησε η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς ιτήθηκε από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον με 2-1 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 3 παιχνίδια για την EuroLeague γίνονται σήμερα, με Μπεσικτάς Βαλένθια 94-96 και Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68 τελικά αποτελέσματα. Και στο 25ο λεπτό σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας της Παρτίζαν με την Αρμάνι Μιλάνο. Για το Nations League, Γεωργία Βόρεια Ιρλανδία 0-1 και Αρμενία Λετωνία 2-0 τελικά αποτελέσματα. Και στο ημίχρονο, Ιταλία Βέλγιο 0-1, Τουρκία Γαλλία 0-0 στην πρώτη του Ζιντάν στον πάγκο των Τρικολόρ. Ουγγαρία Ουκρανία 0-1, Πολωνία Βοσνία Αρζεγοβίνη 1-0, Σουηδία Ρουμανία 2-1 και Μαυροβούνιο Κύπρος 0-0. Sold out. Σε λιγότερο από 2 ώρες έγιναν τα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή στις 6 Οκτωβρίου κόντρα στη Μπενίν. Τέλος, ο George Russell με Mercedes θα βρεθεί αύριο το μεσημέρι στην pole position του 15ου Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο Charles Leclerc με Ferrari θα κινήσει δίπλα του μπροστά από τον Oscar Piastri με McLaren και τον Isaac Hadjar με Red Bull. Ενώ από την 16η θέση θα ξεκινήσει ο Kimi Antonelli μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιό του. Στις 2 το μεσημέρι η κίνηση με συνεχή ενημέρωση από την Eurosport και τηλεοπτική κάλυψη απευθείας από τον Antenna Plus και ετεροχρονισμένη μετάδοση από τον Ελεύθερο Antenna. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Eurosport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Τελευταία σελίδα και Δημήτρης Μαλισιώβας μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Eurosport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Eurosport.

0: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, καθώς η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτάκια, τελευταία σελίδα, Eras 4. Μετά τη Σερβία και το Μίλαν Παύλοβιτς, πάμε πάνω πιο ψηλά, εκεί που η εθνική ομάδα βρίσκεται ήδη στο Μόναχο. Εμείς δεν ξέρω σε ποια πόλη θα πάμε και θα τα ρωτήσουμε, αλλά θα ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης στον προπονητή Γιάννη Αμανατήρη, τον οποίο γνωρίσαμε και θαυμάσαμε με την εθνική μας ομάδα, καθώς έχει ήδη γράψει 35 συμμετοχές και 3 γκολ και ένα γκολ αξέχαστο. Να δούμε, θα το θυμηθεί. Γιάννη, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στη Φραγκφούρτη, από Φραγκφούρτη.
0: Πω, Φραγκφούρτη, προετοιμασία εθνικής για το Euro του 8, δύσκολο Euro εκείνο.
1: Το
0: οποίο βέβαια πήγαμε εκεί, γιατί εσύ ένα χρόνο πριν να την απατώμε πέτυχες εκείνο το φοβερό γκολ.
1: Το 2007 μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Στο παλιό γήπεδο της Γαλατασαράι,
1: Το Άλι Σαμιγέν. Σωστά, ναι, ναι. Και με αυτό έδωσε ομάδα την πρόκριση. Και τότε, ή μέχρι τότε τουλάχιστον, ναι, νομίζω έχει παραμείνει, ρεκόρ πόντων στα προκριματικά.
0: Αυτό το γκολ δεν θα το ξεχάσεις ποτέ,
1: Όχι, ήταν και το πρώτο μου, φυσικά, και το πιο σημαντικό. Δεν έχω βάλει και πολλά στην εθνική τουλάχιστον.
0: Τρία.
1: Ναι, αλλά σίγουρα το πιο σημαντικό και θα μείνει.
0: Να εξάρουμε και την μπάσα του Γιώργου,
1: Σωστά.
0: Του Σαμαρά.
1: Σωστά.
0: Και μου φαίνεται ότι μετά από αυτό το διπλό γκρεμίστηκε και το γήπεδο, έγινε καινούριο. Το γκρέμισες δηλαδή. Λοιπόν.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν έχει συμβεί και πολλές φορές το να παίζει η Ελλάδα ή μια ελληνική ομάδα, τέλος πάντων, μέσα στην Τουρκία και πέρα από λίγους να σε χειροκροτάνε οι Τούρκοι φιλαθλοί. Δεν έχει συμβεί και πολλές φορές, οπότε αυτό και μόνο τα λέει όλα.
0: Όντως. Γιάννη, τελείωσε το ποδόσφαιρο, ξεκίνησες προπονητής στους μικρούς του Ηρακλή. Ήσουνα συνεργάτη τη Σεγκάλεν στην Ελβετία, ήρθε στον ΠΑΟΚ λίγο, έφυγε, βρέθηκε στο Ηρακλή, ξαναέφυγε. Προπονητικά η Ελλάδα δεν. Κάτι γίνεται με σένα γιατί έχει μεγαλώσει διαφορετικά. Ήσουνα στην Ομοσπονδία, στην Εθνική Ομάδα, παρατηρώντα τα ταλέντα στη Γερμανία που είναι πάρα πολλά. Τώρα, ας πούμε, είδαμε και ένα τελείωτο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σχολιάσω πριν πάμε στην Εθνική για τον Κόστογλου, τον οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Τι σημαίνει Κόστογλου που ήρθε από τον Ντόρτμουντ στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ?
1: Εντάξει, είναι ένα από τα αξιόλογα ταλέντα στις μικρές εθνικές που έχουμε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σίγουρα το παιδί ήταν και πολύ ψηλά στο ranking της Ακαδημίας της Ντόρτμουντ. Ήταν αρχηγός πέρσι στην ΚΑΠΑ 17. Σήμερα βασικό, φέτος μέχρι προπερασμένη εβδομάδα και βασικός στέλεχος στην ΚΑΠΑ 19 της Ντόρτμουντ. Αποφάσισε να κάνει με την οικογένειά του αυτό το βήμα. Εντάξει, προσωπικούς λόγους θα έχει. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι και ο μόνος από αυτούς που βρήκαμε στη Γερμανία, γιατί είναι και ο Κωνσταντίνος ο Παπαδάκης, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τη Leverkusen στον Όφι.
0: Τι θέση είναι αυτός?
1: Αυτός είναι αμυντικό χαφ, ο οποίος είναι και αυτός του 2009, που πρώτα θεός θα ταξιδέψει και αυτός με την ομάδα της ΚΑΠΑ 17 για το παγκόσμιο που προκριθήκαμε πρώτη φορά στην ιστορία στο Κατάρ.
0: Άρα λοιπόν, για τον Κόστογλου διαβάζαμε διάφορα καλά λόγια. Είναι ένα ταλέντο που πρέπει να εξελιχθεί στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτή την απόφαση πήρε, σίγουρα έχει μέλλον το παιδί, το είχε και στη Γερμανία, αποφάσισε να μετακομίσει στην Ελλάδα και μάλιστα με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Όπως είπα, και είναι και ένας δεύτερος, τώρα είναι τυχαίο που είναι και οι δύο του 2009 και ανήκουν στην ομάδα της ΚΑΠΑ 17. Είναι πολύ αξιόλογα ταλέντα και τα δύο. Και ο άλλος ήταν πάρα πολύ ψηλά στο ranking στη Leverkusen, και αυτό βλέπουμε ότι

0: και στο, ναι. και στο παρελθόν και στο κοντινό παρελθόν ότι υπήρξα από το 2002 μέχρι το 2009 μέλος της Εθνικής Ομάδας με πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες και με πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές κτλ. Αλλά νομίζω, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, τώρα
1: ναι.
0: ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη, αυτό το ταλέντο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εθνική Ομάδα νομίζω δεν το είχαμε ποτέ. Το μόνο ίσως που ας πούμε φάνηκε στην τελευταία διοργάνωση, που είναι και παρελθόν, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε
1: ναι.
0: και περαιτέρω, είναι ίσως να εξελιχθεί ο ένας ή ο άλλος ηγέτης από αυτή την ομάδα που να τραβήξει μπροστά, αλλά ό,τι αφορά το ταλέντο νομίζω είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα που είχαμε ποτέ.
1: Λοιπόν, τώρα τελείωσε η Σερβία, έχουμε μπροστά μας το Augsburg, εκεί που έπαιζε ο Γιαννούλης και ο Γιάκιτς, έξω από το Μόναχο, τους Γερμανούς. Μένει ο προπονητή Κλοπ, χτες το βράδυ 1-1 στο τελευταίο λεπτό με την Ολλανδία. Η Γερμανία σε τι κατάσταση είναι τώρα?
0: Η Γερμανία τέλος πάντων έχει κάνει ένα περίεργο πράγμα, με την έννοια ότι κάλεσε 44 παίκτες, συγκεκριμένα 43 παίκτες, και έχει καλέσει δύο ρόστερ, ένα ρόστερ για τους πρώτους δύο αγώνες, οπότε στον αγώνα της Θεσσαλονίκης της Τούμπας η Εθνική Ελλάδος θα αντιμετωπίσει μια εντελώς διαφορετική ομάδα από ό,τι θα αντιμετωπίσει
1: μεθαύριο
0: στο Augsburg, ναι, σωστά. Μόνο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι δύο ή τρεις, ένας ή δύο παίκτες θα είναι οι ίδιοι, οι οποίοι θα βρίσκονται και στα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό είναι λίγο παράδοξο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, έχει συζητηθεί παντού, και όχι μόνο στη Γερμανία, ούτε στην Ελλάδα, αλλά και παντού σε όλα τα μέσα της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, το γερμανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μία μετάβαση και με τον προπονητή, και αυτό το βλέπουμε και με τους παίκτες, γιατί θέλει να γνωρίσει, να δει, έχει καλέσει πάρα πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται για πρώτη φορά στην Εθνική Γερμανία. Η αλήθεια είναι ότι δύο από αυτούς προχθές κάνανε ένα πάρα πολύ καλό ντεμπούτο. Είναι καλοί παίκτες, σαφώς. Αλλά και αυτός θέλει να δει όσο γίνεται περισσότερους, να αξιολογήσει, και προφανώς μετά στην πορεία θα καταλήξει κάπου σε 20-25 παίκτες. Όπως και να έχει, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Σαφώς η ομάδα, είτε τώρα στο πρώτο αγώνα είτε στο δεύτερο αγώνα της Τούμπας, θα είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ανταγωνιστική. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να φοβόμαστε ιδιαίτερα, γιατί ξαναλέω, και αυτοί βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο και θέλουν να ψάχνονται,
1: ναι.
0: γιατί και ο προπονητής είναι καινούριος. Οπότε σίγουρα θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Ένα παραπάνω στο επιθετικό κομμάτι, με το ταλέντο που έχουμε, θα δημιουργήσουμε και θα έχουμε τις ευκαιρίες για το ένα ή το άλλο γκολ. Σίγουρα αυτός ο ενθουσιασμός που είδαμε προχτές, ειδικά στο επιθετικό τρίτο,
1: yeah.
0: εκεί θα πρέπει να είμαστε και λίγο προετοιμασμένοι στη μετάβαση, γιατί θεωρητικά πάλι...
1: Να μην αφήνουμε τα κενά, ε!
0: Ναι, ναι. Αν η Σερβία δηλαδή είχε μια μεγαλύτερη ποιότητα, ή αν παίζαμε σε αυτό το συγκεκριμένο μάτι με μια ομάδα μεγαλύτερη ποιότητα στη μετάβαση ή σε ατομικό επίπεδο,
1: θα είχαμε πρόβλημα.
0: Θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Οπότε εκεί πέρα, λίγο μέσα από τον ενθουσιασμό, πρέπει να προσέχουμε και να είμαστε καλυμμένοι για πάσα πιθανότητα και για κόντρα attack. Γιατί σίγουρα η ποιότητα της Γερμανίας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη Σερβία. Αλλά και πάλι ξαναλέω ότι θα έχουμε τις ευκαιρίες μας, και ειδικά μπροστά δεν θα πρέπει να φοβόμαστε και να φοβηθούμε τίποτα από τη Γερμανία, γιατί και αυτή, ξαναλέω, ότι είναι μια ομάδα που
1: τώρα δημιουργείται πάλι, ναι.
0: και δημιουργείται ξανά από την αρχή.
1: Λόγω Καρέτσα και Κωνσταντέλια, που ήταν άτυχος, θα μας προσέξουν περισσότερο, ή έχουν ένα στυλ, δεν ασχολούνται με τον αντίπαλο ως μεγάλη ομάδα?
0: Θα μας προσέξουν σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, πρώτον. Δεύτερον, είναι εντάξει, ο Κωνσταντίνος και ο Γιάννης κάνανε δηλαδή στράψη στην αρχή εδώ πέρα.
1: Θόρυβο μεγάλο,
0: Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Θα επανέλθει και, όπως λένε όλοι και ελπίζουμε και εμείς όλοι, να επανέλθει και ακόμα πιο δυνατός. Ο Κωνσταντίνος έχει κάνει στράψη. Τον αγαπάνε, τον λατρεύουν, ξέρουν τι ταλέντο είναι. Εντάξει, εγώ

0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αν μιλήσω για προσωπική μου άποψη. Θα φτάσω στο σημείο να πω ότι επιθετικά, δηλαδή αμυντικά, αυτοί θα το φοβηθούν και θα το προσέξουν, γιατί ξαναλέω ότι με κάθε επαφή που έχει, κάθε δημιουργία κτλ., είναι ανα πάσα στιγμή ικανός να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Ναι. Και τον έχουν σίγουρα υπόψη, γιατί το παιδί είναι μόλις 18 χρονών και έχει κάνει ήδη στη Γερμανία, έχει αφήσει όνομα στις πρώτες εβδομάδες.
1: Ήδη θα αφήσει όνομα. Η Γερμανία σκόρερ μόνο ένα γκολ. Αυτό είναι απόρρια τι, από τα χαφ. Εγώ περίμενα περισσότερα γκολ από τη Γερμανία.
0: Η αλήθεια είναι, αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, κάποιες μονομένες ή κάποια μονομένα λεπτά, σε γενικές γραμμές οι Ολλανδοί κυριαρχούσαν λίγο στον αγώνα. Αν και είχαν κάποιες, στο πρώτο μήχρονο ή στην αρχή, ας πούμε, το πρώτο δεκάλεπτο κτλ., που μπήκαν δυνατά στον αγώνα, αλλά σε γενικές γραμμές οι Ολλανδοί ήταν λίγο πιο έτοιμοι, αν και ήταν λίγο τυχεροί, επειδή ισοφάρισαν στο 92. Μπας περιπτώσει, στη Γερμανία κατά κάποιο τρόπο τα τελευταία χρόνια λείπει ένα ξεκάθαρο εννιάρι. Αυτό είναι de facto, δηλαδή τώρα να παίζουν με τον Χάβαρτ σαν εννιάρι που δεν είναι κλασικό εννιάρι, είναι ότι αυτό και μόνο φαίνεται
1: το πρόβλημα.
0: Και φαίνεται το πρόβλημα ότι λείπει η δημιουργία μπροστά. Τώρα το να έχεις δημιουργούς πίσω στη δεύτερη και τρίτη γραμμή, εντάξει, αλλά το θέμα είναι μπροστά. Αν δεν έχεις κάποιον εκτελεστή εκεί πέρα μπροστά για να σκοράρει.
1: Ένα Χάρι Κέιν, έναν
0: Κλόζε που τελείωσε, έναν Μάριο Γκόμες μετά από αυτούς τα ονόματα μπροστά στο επιθετικό κομμάτι, τελείωσε. Και τώρα ψάχνουν, αλλά με έναν Χάρβαρτ, ο οποίος τραυματίστηκε κιόλας, με έναν Επνουτάλι, ας πούμε, που μπήκε μετά το 20-30-25, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι νέος από τη Φραγκφούρτη το παιδί, ήταν το πρώτο του παιχνίδι, η πρώτη του αποστολή. Δηλαδή, και εκεί μπορούμε να φανταστούμε και βλέπουμε ότι η μια Γερμανία, μια τέτοια χώρα παραδοσιακή ποδοσφαιρική,
1: μεγάλη, ναι,
0: υστερεί σε αυτό το κομμάτι.
1: Και εμείς έχουμε πέντε.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Μα έτσι, εντάξει, τα τελευταία χρόνια πραγματικά αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρξαν τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι και βασικά στελέχοι στις ομάδες τους.
1: Ναι,
0: ναι, μεν ίσως και στο παρελθόν, ας πούμε, okay, εντάξει, εγώ έπαιζα, ο Άγγελος ο Χαριστέας έπαιζε κτλ. Και άλλα παιδιά, ο Παπασταθόπουλος λίγο πιο μετά. Αλλά τόσα πολλά παιδιά να είναι βασικά στελέχη
1: στην
0: Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και να παίζουν και να είναι βασικά στελέχη στις ομάδες τους, δεν νομίζω να ξανά υπήρχε. Και εμείς έχουμε τώρα, δηλαδή το δεύτερο γκολ είναι για βιβλίο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν τη λήξη, με τη μεγάλη την παλιά, με το sprint του Τσιμίκα και με τις αντοχές και με τις δυνάμεις, και με αυτό το tempo να κάνει αυτή τη σέντρα στο πρώτο και να γίνει αυτή η κίνηση από έναν κλασικό
1: φορ,
0: ο οποίος η κίνηση του φορ πρέπει να είναι αυτή ακριβώς στο πρώτο δοκάρι για να πάρει τα βήματα του
1: αμυντικού. Ναι.
0: Ήταν για βιβλίο, πραγματικά. Στους Γερμανούς λείπουν αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια κλασικά φορ.
1: Τελευταία ερώτηση, θα πας εσύ στο μάτς?
0: Ναι, φυσικά θα πάω στο μάτς. Θα δω και την Ανδρών, θα δω και μετά και τους μικρούς που ήμουν πριν, τέλος πάντων, την ΚΑΠΑ 16, η οποία είχε ένα τουρνουά εδώ πέρα που θα παίξει επίσης στη Γερμανία, με τη Γερμανία στο κάμπους της Γερμανικής Ομοσπονδίας. Οπότε θα είμαι εδώ πέρα και θα δω την Εθνική Ομάδα
1: με το καλό,
0: την
1: με το
0: και,
1: καλό,
0: μετά, και μετά την ΚΑΠΑ 16.
1: Με το καλό να σε ξαναδούμε στην Εθνική, γιατί με το λίγο χρόνο βρέθηκες, πολλά ταλέντα βρήκες, έμαθα.
0: Εντάξει, όχι μόνο εγώ, όλοι okay. μας καλή δουλειά κάναμε. Πραγματικά βρήκαμε καλούς παίκτες. Το βλέπουμε αυτό στις αποστολές και δεν είναι τυχαίο που προκριθήκαμε πραγματικά τώρα πρώτη φορά για ένα παγκόσμιο με την ΚΑΠΑ 17, και ελπίζω και σε ανώτερα.
1: Λύσουμε και μια απορία. Αυτός ο Ματθαίος Τσίγκας που παίζει ιδανικό στη Φενλό, καλός και αυτός, φορ και αυτός?
0: Και αυτός είναι ένα φορ εδώ πέρα που έχει αφήσει το όνομά του στα γερμανικά γήπεδα στην ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19, προέρχεται από τον Παναθηναϊκό. Είναι δανεικός τώρα εδώ πέρα. Ελπίζω το παιδί να τα καταφέρει εκεί πέρα για να βάλει. Είναι β' κατηγορία, είναι μικρός, για να γυρίσει στη Στουτγκάρδη για να κάνει το επόμενο βήμα στην πρώτη ομάδα.
1: Στην αγαπημένη σου Στουτγκάρδη που έτσι γνωρίσαμε κάποτε. Γιάννη, καλό βράδυ, ευχαριστούμε για όλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Αυτό ήταν ο Γιάννης Αμανατίδης με τις 35 συμμετοχές, τα 3 γκολ στην εθνική ομάδα ανδρών, γιατί είχε και με την Ελπίδων, ο οποίος ήταν σκάουτερ ουσιαστικά της εθνικής ομάδας των ανδρών στη Γερμανία, βοήθησε πάρα πολύ στο να ανεβρεθούν ταλέντα. Και είναι ένας άνθρωπος που χαίρεσε να συνομιλήσει μαζί του. Δυστυχώς η παρουσία του στον Ηρακλή φέτος το καλοκαίρι διήρκησε μόλις 20-25 μέρες. Ήταν μαζί με τον Άγγελο Μπασίνα, δεν ξέρουμε τι συνέβη εκεί. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε μεν στην Κοζάνη, μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στη Γερμανία, έχει μια διαφορετική κουλτούρα και φιλοσοφία. Έχει αρχή, μέση και τέλος, δηλαδή η σκέψη του και η λειτουργία του. Και πρέπει να είναι εντός των πραγμάτων.

0: Να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Αν είχε αλλάξει κάτι. Τουρκία, Γαλλία 0-1 παραμένει. Ιταλία, Βέλγιο 0-2 έχει διαμορφωθεί. Ουγγαρία, Ουκρανία 0-1 παραμένει στο 82. Πολωνία.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στην τελική ευθεία 12:25 ώρα, αεροσπόρο 101,8 με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη δίπτυση των ήχων και τον Δημήτρη Μαλισιώβα στο στούντιο της Aerosport. Να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται οι διαγώνες για όλο τον κόσμο, προκριματικά στην Αφρική. Αργερία Ζάμπια 3-1, Μάλι πράσινο ακροτήρι 3-1, το πράσινο έχει μείνει στις δάφνες του Μουντιάλ. Μαρόκο Γκαμπούν 1-0, Μπουργκίνα Φάσο Μπενίν 1-1. Στην Ευρώπη το 0-2 παραμένει στο Ιταλία-Βέλγιο, όπως και το 0-1 παραμένει στο Τουρκία-Γαλλία. Διανύουμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Νωρίτερα, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία έγινε το μοιραίο για την ομάδα του Χφάρα Ξέλια. Έχασαν πέναλτι στο 70, δέχτηκαν γκολ στις καθυστερήσεις 0-1. Παραμένει το Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1 και το Στήρο 0-0 Πολωνίας-Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ δεν έχει αλλάξει τίποτα στο Σουδία-Ρουμανία 2-1. Η Κύπρος δέχεται και δεύτερο γκολ 2-1, το 0-1 οι Μαυροβούνοι το έκαναν 2-1 απέναντι στην ομάδα του Άκη Μάτζου και αυτό δεν είναι καλό για την Κύπρο. Ο Κριστόβιτς ισοφάρισε στο 67 και ο Όσμαγιτς, καλός αυτός ο σεντερφόρ, έκανε το 2-1 για την ομάδα του Μαυροβουνίου. Οπότε μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα τελικά αποτελέσματα.

0: Αποστόλης μας καλησπέριζε από το Αίγιο και μας υπενθυμίζει ότι έλεγε για τον Τζολάκη. Ναι, δεν ήξερα ποιον να βάλει. Έλεγα Βλαχοδήμο. Και εφόσον έβαλε τον Τζολάκη, πάει να πει ότι πλέον νούμερο ένα τερματοφύλακα στην Εθνική θα είναι ο Τζολάκης. Τέλος. Δεν θα αλλάξει αυτό. Άλλωστε νομίζω ότι βάζει και τόπο στα νιάτα, διότι ο Βλαχοδήμος πάει για το τέλος και ο Τζολάκης τώρα αρχίζει. Και εχθές ο Τζολάκης μας έσωσε, διότι εάν δεν έβγαζε το τέτα τέτα από τα 2 μέτρα 3 με το πόδι και η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα, σήμερα θα λέγαμε άλλα και θα κλαίγαμε πάλι. Άρα ο Τζολάκης είναι ο ήρωας και ο απομηχανής θεός είναι ο Μιχαηλίδης, διότι βγήκε στο 90 ο Μαυροπάνος, γιατί κάτι συνέβη εκεί. Μπήκε ο Μιχαηλίδης και μόνο ο Μιχαηλίδης θα μπορούσε να κάνει αυτή την παλιά στον Τσιμίκα, διότι είναι αριστερό στόπερ. Γιατί παίζαμε με στόπερ δύο παιδιά που παίζουν με το δεξί πόδι. Έγιναν αυτά για να γίνει το τέλειο γκολ με το Δουβίκα. Οπότε μπράβο στον Τζολάκη που μας έσωσε και δεν είναι τυχαία ότι παίζει στην Premier League. Για πάμε να δούμε λίγο τα τελικά τώρα που τελειώνουμε, για να ρίξουμε μια ματιά στο μπάσκετ, να δούμε τι έγινε χθες, τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο και την άλλη εβδομάδα και τους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Τελικό αποτέλεσμα στην Ιταλία. Η Ιταλία που μας είχε νικήσει εύκολα το καλοκαίρι στο φιλικό στο Ηράκλειο έχασε από το Βέλγιο 2-0, ενώ το ίδιο θα συμβεί και για την Τουρκία, η οποία απομένουν δευτερόλεπτα για να χάσει από τη Γαλλία μόλις με το τιμητικό 1-0. Παραμένει και το 0-1 Ουγγαρία-Ουκρανία. Η Πολωνία μέχρι αύριο να παίζει δεν βλέπω να σκοράρει. 0-0 με τη Βοσνία. Τελικό Σουηδία-Ρουμανία 2-1 και δυστυχώς θα γίνει και τελικό Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Και να ρωτήσω τον συνάδελφο Ανδρέα Φούντα, που είναι επιπατός επιστητού βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, με ποια εθνική ομάδα είσαι πλην της Ελλάδος, Ανδρέα μου?
1: Όχι πολύ ποδόσφαιρο, αλλά λίγο. Θα σου απαντήσω. Ναι. Ξεκάθαρα θα απαντήσω, Πορτογαλία λόγω Κριστιανού Ρονάλντου. Δεν μας έχει πάει πολύ καλά τις τελευταίες προσπάθειες.
0: Πήραν τηλέφωνο δύο καπί και ενδιαφέρονται να μάθουν τι θα γίνει με αυτό το παιδί, πότε θα τον πάρουν, δεν σου λέει κάτι?
1: Δεν μπορώ να τον υπερασπιστώ πολύ πλέον, αλλά έτσι είναι, ξέρεις, συναισθηματικά.
0: Έκανες πολύ μεγάλα πράγματα, Αντρία, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν κάνει καλό στην εικόνα του.
1: Και στον ίδιο και στην ομάδα, και εγώ έτσι
0: νομίζω. Παρότι χθες έκανε ένα τέλειο πλασέ,
1: ναι.
0: Ήταν λιγουλάκι offside. Αλλά 40 χρόνια και έτρεξε κούρσα, πλασέ απέναντι γωνία,
1: Εντάξει, βέβαια,
0: το άλλο που έχασε, το άλλο που έχασε το συζητάμε στη σέντρα, δεν θυμάμαι πιανού. Μπράβο, όμως αφού παίζει 40 χρόνια σε υψηλό επίπεδο, το αποτείουμε τιμές. Λοιπόν, τελείωσε λοιπόν και αυτό που σας έλεγα. Πολωνία, Βοσνία 0-0, Σουηδία, Ρουμανία 2-1, Μαυροβούνιο, Κύπρος με ανατροπή το Μαυροβούνιο 2-1. Γεωργία, Βόρεια Ελλανδία 0-1, Ουγγαρία, Ουκρανία θα τελειώσει και αυτό στο 0-1 και Τουρκία, Γαλλία όπου να είναι τελειώνει και αυτό 0-1. Η Ιταλία έχασε 0-2 από το Βέλγιο. Λοιπόν, μπάσκετ, είχαμε χθες μια πολύ ωραία ελληνική ημέρα.
1: Πολύ ωραία βραδιά. Ναι.
0: Δύο ελληνικές ομάδες με ξένους παίκτες, θα τα λέμε αυτά. Δύο ελληνικές ομάδες με ξένους παίκτες με το υψηλότερο κόστος αγοράς της ομάδος και των παικτών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νίκησαν. Νίκησε και η Ελλάδα στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, ήταν πολύ ωραία χθες. Τελικά έδειξε κάτι χθες η χθεσινή μέρα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αυτό που λένε όλοι, τα ακλόνητα φαβορί πάλι?
1: Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό ότι είναι τα δύο πρώτα φαβορί, αλλά νομίζω ότι με βάση τη δυναμική τη δικιά τους, αλλά και τη δυναμική των δύο συγκεκριμένων αντιπάλων που έπαιξαν, δεν γίναμε σοφότεροι. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολα μπορούσε να φανταστεί κάποιος κάτι διαφορετικό. Τώρα το γεγονός ότι ο Μέν Ολυμπιακός νίκησε με 17 πόντους εκτός έδρας οποιαδήποτε ομάδα στη EuroLeague και ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε από το πρώτο δευτερόλεπτο και καθάρισε το παιχνίδι από την πρώτη περίοδο, μόνο θετικό μπορεί να είναι.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι η Παρή δεν έχει καμιά σχέση με την προδιετία ομάδα που σάρουν τα πάντα και φυσικά την ξεδόντια σαν αφού τους πήραν τους καλύτερους παίκτες.
1: Ναι. Και ίσως ούτε και με την περσινή που πάλι πέρασε από το ΟΑΚΑΠ, το Τισέντερ, σε ένα πολύ περιπετειώδες παιχνίδι και πέρσι.
0: Όμως
1: φαίνεται εντάξει ότι είναι ακόμα μια σκάλα κάτω. Θα τη δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Δεν μπορείς και η Μπασκόνια που δεν κατάφερα να τη δω, είναι τα τελευταία χρόνια έχει σε μια πτωτική πορεία. Δεν είναι η Μπασκόνια η παλιά.
1: Σίγουρα δεν είναι η παλιά με τα άλλα ονόματα, τα ου, κεράμικα και πάει λέγοντας. Αλλά νομίζω ότι φέτος σχεδόν ρίξανε μια λευκή πετσέτα με το σχεδιασμό που έγινε. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να μας διαψεύσει ότι ναι. μπορούμε να εκτιμήσουμε κι εμείς με το ξεκίνημα της σεζόν.
0: Επειδή θυμάμαι, ποιον έχουν προπονητή βασική.
1: Τον Γκαλμπιάτη, τον Ιταλό Πάολο Γκαλμπιάτη, όπως και πέρσι, αλλά τον άφησαν με ένα ρόστερ και ένα σχεδιασμό πολύ ανεπαρκή σε πολλές θέσεις.
0: Θύμισε μας ότι η ερχόμενη εβδομάδα που είναι διπλά παιχνίδια, αν πρόλαβα να δω καλά.
1: Καλά, αυτά, είδες, τώρα πολύ καλά
0: δύο, αυτά τώρα τι γίνεται ο σχεδιασμός, είναι ένα μέσα ένα έξω ή δύο μέσα. Ή δύο έξω.
1: Εντάξει, τυχαίνει τώρα για τον Ολυμπιακό να είναι δύο έξω, για τον Παναθηναϊκό δύο εντός έδρας.
0: Πάλι έξω Ολυμπιακός.
1: Πάλι έξω. Τρία Ολυμπιακός εκτός έδρας.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει ζητήσει, μου φαίνεται, λόγω της αλλαγής έδρας που θα κάνει.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο για αυτό. Στον πρώτο γύρο, ναι, θα έχει πολύ περισσότερα εκτός έδρας.
0: Πού παίζει ο Ολυμπιακός λοιπόν.
1: Να πούμε, συγγνώμη που παρακάμπτω αυτό που μου λες, ότι μεσολαβεί φυσικά και τον χώριο Super Cup.
0: Θα μου τα πεις μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά το Euroleague, ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Κάουνας με τη Ζάλγκυρης, η οποία δεν θα έχει στη διάθεσή της του Williams Goss. Ανακοινώθηκε αυτό σήμερα από τη λιθουανική ομάδα. Έχει ενοχλήσει στον Ιγνιακό Τένοντα, όπως βρήκα ότι είναι η μετάφραση.
0: Μη μου βάλεις μέσα τον Τιάγκο Νους και τον...
1: Όχι, τι τώρα, αφού ο Γκος είναι δύο χρόνια μακριά από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν
1: είναι,
0: υπάρχουν αυτά.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Τα είχε κάνει ο Ολυμπιακός με τον Πετρούσεφ όταν ήταν στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Έτσι.
1: Δανεικός.
0: Είδες που τα θυμάμαι, κύριε Ανδρέα.
1: Καμία σχέση τώρα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Απλώς ο Γκος είναι παίκτης της...
1: Είναι γυάλινος, ενώ είναι παικταράς.
0: Ερώτηση. Θα δούμε τι κάνουν οι ψηλοί του Ολυμπιακού απέναντι στον μεγάλο σε ηλικία αλλά καλό παίκτη Βαλανσιούνας. Είναι ένα καλό τεστ.
1: Καλό τεστ είναι σίγουρα. Τώρα είναι ερωτηματικό η κατάσταση του Μιλουτίνοφ με βάση το τι είδαμε και χθες. Και βέβαια θα έχουμε και το δείγμα του Super Cup. Και απ' την άλλη, επειδή είδα και το Ερυθρό Ζάλγκυρης σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, είναι τρομακτικό να βλέπεις τον Βαλανσιούνας στην Ευρώπη. Είναι πολύ, δηλαδή παράτερη εικόνα. Είναι κυρίαρχος, δεν υπάρχει.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τον είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός.
1: Τότε ναι, το θυμόμαστε εκείνο το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν έκατσε γιατί οι Denver Nuggets τον ήθελαν στο δυναμικό τους.
0: Αν δεν απατώμε, έχει πατήσει τα 34.
1: Έχω την εντύπωση και εγώ ότι έχει κλείσει τα 34 και σέντερ, οδεύει στα 35.
0: Όσο περνάνε τα χρόνια είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι άλλο σέντερ, άλλο κοντός, άλλο περιφερειακός μεγάλο ηλικία, άλλο ψηλός. Άλλες επιβάρυνσεις.
1: Σίγουρα. Και αυτό είναι και στην πορεία της σεζόν να το δούμε.
0: Άρα, δεν θα παίζει 40 αυτός.
1: Όχι, θα παίζει στα 22 με 23 λεπτά πιστεύω ότι θα 25, κυμαίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε για 22-23 λεπτά που θα είναι η αιχμή του δώρα του ξεκάθαρα.
0: Άρα το πρώτο μάτς είναι Ζάλγκυρης Ολυμπιακός. Τι τρίτη είναι πάλι?
1: Τρίτη στις 8 η ώρα, Ζάλγκυρης Ολυμπιακός.
0: Και μετά που ταξιδεύει?
1: Μετά στην Πολόνια με τη Βίρτους.
0: Αυτή τι κάνει, είναι μέτρια όπως πέρυσι και πρόπερσι?
1: Έκανε μια πολύ καλή πρεμιέρα απέναντι στη Φενέρ. Εκτός έδρας σήμερα τη δυσκόλεψε πάρα πολύ. Δεν κατάφερε να φύγει.
0: Έχασε τιμητικά.
1: Νικήτρια, έχασε με 10 πόντους και ήταν πολύ ανταγωνιστική στη μεγαλύτερη διάρκεια. Ούτε ότι ναι. ούτε η Φενέρ βρέθηκε στην καλύτερη της μέρα. Αλλά ναι, καλό δείγμα της Βίρτους.
0: Άρα ο Ολυμπιακός θέλει πάλι 2 στα 2. Η Ζαλγκύρης όμως είναι μια φιτ ομάδα, έτσι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε, αν αναλογιστούμε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη, ότι ακόμα και με ένα στα δύο θα ήταν μια πολύ επιτυχημένη ομάδα. Εντάξει, είναι νωρίς και πώς να ξεκινήσουν και ομάδες όλες, μόνο με νίκες.
0: Έχουμε ξαναπεί, το να χάνεις την Ευρωλίγκα δεν σημαίνει τίποτα, με μακρά διαδρομή. Ο Παναθηναϊκός αντιθέτως.
1: Ναι, πιο βατό. Πιο βατά τα για πράγματα. Πες. Συνεχίζει με Βιλερμπάν εντός έδρας την Τετάρτη.
0: Βιλερμπάν του Πάρκερ.
1: Του Πάρκερ, η οποία έκανε όχι ακριβώς έκπληξη κατ' εμέ. Πολλοί περίμεναν τη Μακάμπι να νικά στην πρεμιέρα. Η Βιλερμπάν έκανε, αν όχι περίπατο, ήταν πολύ καλύτερη σε αυτό το παιχνίδι. Νίκησε 84-74 στο ντεμπούτο του Τόνι Πάρκερ στη EuroLeague. Είχε ενδιαφέρον. Είδαμε ωραία πραγματάκια.
0: Επειδή έχουμε μείνει λίγο πίσω, ο Πάρκερ τώρα είναι πρόεδρος ή προπονητής?
1: Προπονητής. Ας πούμε, κάνει και τα κουμάντα του. Ναι.
0: Γιατί?
1: Ό,τι θέλει. Τον Πάρκερ είναι ό,τι θέλει κάνει.
0: Ό,τι για την ομάδα.
1: Ό,τι θέλει κάνει, ναι.
0: Το μάτς είναι εντός ή εκτός?
1: Το Παναθηναϊκό είναι εντός.
0: Πάλι εντός.
1: Μόνο εντός. Καλά, ο Παναθηναϊκός έχει 7 στα 8 εντός στο ξεκίνημα. Έκατσε έτσι το πρόγραμμα.
0: Γιατί?
1: Ναι, έκατσε έτσι το πρόγραμμα. Είναι πολύ καλό το πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Βοηθάει και τον Παναθηναϊκό με τις πολύ σημαντικές απουσίες.
0: Καλά, σηκώτερο με τον Ντέγιαν.
1: Δεν υπάρχουν τώρα τέτοια, εντάξει, έκατσε το καλεντάρι.
0: Ναι, 7 στα 8 εντός.
1: 7 στα 8.
0: Και το άλλο.
1: Και μετά θα υποδεχτεί τη Μακάμπη. Πάλι Παρασκευή.
0: Πάλι μέσα.
1: Πάλι μέσα τη Μακάμπη, 9 και 4 την Παρασκευή. Που και πάλι, όπως είπαμε, με το πρώτο δείγμα της Μακάμπη και το πρώτο δείγμα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι και οι πράσινοι μπορούν να ελπίζουν στο 3 στα 3.
0: Ναι, τριγκάρω λίγο.
1: Ναι, τριγκάρεις.
0: Το γεγονός ότι ξαναβάλαμε το λάβαρο του Ντέγιαν πάνω στην οροφή. Είχαμε καλύτερες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα. Το ξαναβάλαμε, το ξαναβάλαμε.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν το βγάλαμε το
1: λάθος. Από τα ωραία που λες εσύ, δεν είναι.
0: Δεν παίζει ρόλο.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: 7 στα 8 μέσα.
1: Και ωραίο που έγινε αυτό, έτσι που αποκαταστάθηκε. Εντάξει,
0: κάνε... Έτσι έπρεπε να είναι. Γιατί άκου. Πρέπει να σέβεσαι το θεσμό. Μπορεί να έχει παράπονα από κάποιε αποφάσει, αλλά ο Ποντήρικο δεν είναι ο παίκτη του παλιού του Παναγενικού. Τώρα πλέον είναι παράγον και υπηρετεί το θεσμό, δεν είναι. Και έτσι πρέπει να φερόμαστε.
1: Μαζί σου.
0: Λοιπόν, οπότε Τετάρτη Παρασκευή Μακάμπι και Βιλερμπάν.
1: Ναι,
0: εντός. Ολυμπιακός εκτός Ζάλγκυρης και Μπολόνια. Τρίτη, Πέμπτη Ολυμπιακός. Τετάρτη Παρασκευή ο Παναθηναϊκός. Κλείσαμε αυτό. Σαββατοκύριακο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου παίζει την Κυριακή. Άρα το μπάσκετ βρήκε την ευκαιρία, αφού έχουμε διακοπή στο ποδόσφαιρο, Super League, βρήκε την ευκαιρία
1: να
0: χώσει Super Cup. Αυτό είναι το Super Cup, το οποίο είναι νέος θεσμός και ήταν να γίνει στη Ρόδο, αλλά εκεί είχαμε ζητήματα.
1: Είχαμε ζητήματα και την... θα βολευτούμε με το Περιστέρι.
0: Με το Περιστέρι, έτσι. Το θρελικό Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Φυσικά. Ξεκινώντας από αύριο, το Σάββατο, με τους δύο ημιτελικούς, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 4:45 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Πήραμε και μία γεύση στο Παύλος Γιαννακόπουλος, ναι, το οποίο θα γίνει στις 9. Επομένως, περιμένουμε και εκεί ωραία πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρω για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ έχει τα προβλήματά της. Κατεβαίνει με 4 ξένους και ο Ολυμπιακός μοιάζει αρκετά καλά αυτή τη στιγμή για να το καθαρίσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι αγώνες του Super Cup θα είναι πολύ συναρπαστικοί.
0: Ερώτηση. Έχω αποφασίσει ποιοι μπορούν να το παρακολουθήσουν. Δεν πιστεύω να έχει οπαδούς των τεσσάρων ομάδων. Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό που υποτέθηκε είναι ότι θα, που υπήρξε υπόθεση είναι ότι θα δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές, σε σχολεία, σε τέτοια.
0: Γιατί δεν αντέχουμε,
1: ναι,
0: δεν αντέχουμε να δούμε 4 ομάδες με τους οπαδούς.
1: Πράγμα που είδαμε και στην Τουρκία και έγινε τώρα ένας ντόρος, έτσι, με οπαδούς της Φενέρμπαχτσε και της Μπεσίκτας να είναι μαζί και να βλέπουν τα παιχνίδια, το παιχνίδι του Super Cup με Φενέρ Μπεσίκτας που έγινε στην Τουρκία με οπαδούς και των δύο ομάδων, έτσι. Ήταν αυτό αρκετά ενδιαφέρον που συνέβη.
0: Μπορείς να μας πεις και να κλείσουμε, φαβορί για το Super Cup υπάρχει?
1: Δεν νομίζω.
0: Είναι δύο φαβορί και δύο outsider.
1: Φέτος ποτέ δεν μπορείς να πεις στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ποιος είναι το φαβορί και ποιος όχι, ειδικά φέτος. Και ότι ο ΠΑΟΚ προσωπικά, εγώ δεν θα το ξέγραφα.
0: Θέλει να ενοχλήσει, ότι... θέλει να τσιγκλήσει τους δύο μεγάλους.
1: Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις σε 24 ώρες τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να ξεγράψει τον ΠΑΟΚ με την εικόνα που έχει μέχρι στιγμής στην προετοιμασία. Αν έχει και μια ευκαιρία πρόωρα να τους πιάσει αδιάβαστος. Ναι.
0: Τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει πάντα δύο πόντες.
1: Τους... Έχει σοβαρές απουσίες Παναθηναϊκός.
0: Που αυτοί οι δύο παίκτες είναι 25 πόντι.
1: Δεν, τα συζητάμε, δεν το συζητάμε.
0: Δεν είναι 25 πόντι ο Νάν και ο Χες Ντέιβις.
1: Παραπάνω και πολλά άλλα πράγματα. Ειδικά
0: αλλά
1: για τον Χες
0: Ντέιβις. Έχω μάθει το εξής, επειδή ξέρω Ζέλικο πολλά χρόνια πίσω. Αν δεν παίζουν άμυνα, δεν τους βλέπω.
1: Ναι, θα τους βάλει να παίξουν. Θα τους βάλει να παίξουν.
0: Όποιο δεν παίζει άμυνα στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν προχωράει.
1: Εντάξει, το είπε και ο Ζέλικο ότι όποιο παίζει με τον τρόπο που θέλω θα παίζει. Εντάξει.
0: Άρα έστειλε το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Με κουρεμένο τον αν πάνε οι αφάνες, πάνε τα κουτσιδάκια, πάνε αυτά τα θέματα.
1: Ναι. Θα δούμε. Εντάξει, στη σεζόν κάτι θα κάνει, δεν γίνεται.
0: Γιατί είναι τόσο νωρίς 5 παρά το 1, για να έχει απόσταση το άλλο. Το άλλο πότε είναι 8.
1: 9.
0: 5 παρά, τελειώσει 7 παρά.
1: Έχει μετά κενό, ναι.
0: Κενό, λοιπόν, ωραία. Δεν σε τρέχω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ανδρέα, αφού τα διαβάζετε μπαίνοντας στο Earthsport.gr, τα αθλητικά, το αθλητικό site της ΕΡΤ. Οπότε καταλαβαίνετε, αύριο Σάββατο έχουμε τα εξής: 5 παρατέταρτο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στις 6 το απόγευμα ΕΡΔΙΟ Sport, συντονιστείτε και ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ, διότι θα μεταδώσουμε τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ελπίδων μεταξύ Γεωργίας και Ελλάδος, η Εθνική των Ελπίδων, η οποία μετά από 24 χρόνια θα προσπαθήσει να προκριθεί σε τελικά πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Euro. Έχει να συμβεί επί εποχής συγχωρεμένου Ανδρέα Μιχαλόπουλου στον Πάγκο και τερματοφύλακα Στέφανο Κοτσόλη, και συνέβη στη Λοζάνη. Η εθνική μας ομάδα που είναι στην πρώτη θέση, αλλά κατατάσσεται ως δεύτερη, διότι το μάτς με τη Γερμανία το έχασε εδώ, το κερδίσαμε εκεί, Τυπικώς οι Γερμανοί είναι πρότυποι και αυτοί θέλουν να κάνουν το 3-3. Εμείς παίζουμε αύριο στην Τυφλίδα στις 6, ζωντανή μετάδοση από την Ελλάδα Σπορ και τηλεοπτικά από το RDO Sports, με την ομώνυμη Γεωργία. Την Πέμπτη στη Λιβαδιά παίζουμε με την αδύναμη Λετωνία και θα κλείσουμε τους αγώνες στην Ιρλανδία με 3-3. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάννη, του Θεσσαλονικού προπονητή, θα είναι η καλύτερη δεύτερη των Ευρωπαίων για να πάει απευθείας και να μην περιμένει τα μπαράζ. Να θυμίσουμε ότι έχουμε μια φουρνιά πολύ καλών ποδοσφαιριστών. Έχουμε τερματοφύλακα τον Μπότη που ήταν στο Ολυμπιακό και έφυγε, πήγε στην Μπόγκον. Έχουμε το συμπαίκτο στην Μπόγκον, στην παλιά ομάδα του Κουλούρη, τον Κεραμίτσι. Έχουμε τα δύο πολύ καλά στόπερ, τον Κάλο Γερόπουλο που έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στην Ερεβέργη και τον Αλεξίου που ήρθε από την Ίντερ και είναι στην ΑΕΚ. Έχουμε τον αδερφό του Κοστούλα, μπορούμε να έχουμε και τον Μπάμπη αν θέλουμε, αν χρειαστεί του χρόνου στα τελικά. Έχουμε τον Σμερλί, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και είναι στον Πανετολικό. Έχουμε τον Κοντούρη του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Καλοσκάμι της ΑΕΚ. Έχουμε τον δεύτερο σκόρερ στην Πορτογαλία, τον Κούτσια, ένα προϊόν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έναν εκτελεστή. Μας λείπει ο Τζίμας, ο οποίος ακόμη δεν επανήλθε μετά τον χιαστό. Έχουμε τον Γκούμα και αυτός από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που είναι στον Λεβαδιακό. Μην ξεχάσω άλλον ενδεκαδάτο. Πήρε τον Χάμζα που τον είδαμε την Καλαμάτα να σκοράρει στη Super League δύο φορές. Τον παίκτη του Ολυμπιακού παίζει δανεικό στην Καλαμάτα. Γενικά έχουμε ένα πολύ καλό team και στον πάγκο και στο χορτάρι μέσα με παίκτες οι οποίοι θέλουν να διακρίνουν, θέλουν να εξελιχθούν και νομίζω είτε από εδώ είτε από εκεί θα την πάρουν την πρόκληση τα παιδιά για να είναι στα τελικά, επαναλαμβάνω, του χρόνου που θα διεξαχθεί θα έχουν περάσει 25 χρόνια από την τελευταία στιγμή που βρεθήκαμε στα τελικά των ελπίδων και μην ξεχνάτε ότι θα έχουν περάσει 27 χρόνια. Πριν 32 χρόνια είχε γίνει το έπος της ελπίδων του περίφημου Γιάννη Κόλια με τον Καραγκούνη και τους υπόλοιπους όταν είχαμε φτάσει στα τελικά, στον τελικό, αλλά εκείνος διαιτητής από την Σλοβακία, ο περίφημος Λούμπος Μίχελ, είχε αποφασίσει διαφορετικά και χάσαμε 1-0 στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, με ένα γκολ του Γκούτι που αργότερα βλέπαμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ήταν ένα άδικο αποτέλεσμα. Εκείνη λοιπόν η φουρνιά ήταν μεγάλη γιατί ακολούθησε η εξέλιξή του στην Ανδρών που κατέκτησαν το Euro του 4. Η Ελπίδων, η τελευταία φουρνιά ήταν το 2002 όταν δεν καταφέραμε, πήγαμε στα τελικά, δεν καταφέραμε κάτι και από τότε η Ελπίδων ψάχνει την επόμενη πρόκληση σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό event. Λοιπόν, να σας δώσω και τα τελικά στην Αφρική. Αίγυπτος Αγγόλα, δυστυχώς για το Σαλάκ ακόμη γκολ είναι στο τελευταίο λεπτό, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, 0-0. 3-1 η Αλγερία καθαρίσει Ζάμπια. Το Μάλι καθαρίσει το Ακροτήρι 3-1 επίσης. Το Μαρόκο καθαρίσει την Καμπον 2-0. Και Μπουργκίνα Φάσο Μπενίν 1-1. Να δω αν υπάρχει κάτι που δεν έχω απαντήσει. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, το Λάβαρο έχει ανέβει εδώ και καιρό, γελάει. Έχει αριθμούς από τη Λίμνο. Ο Παναγιώτης νομίζω ότι έχει 6-7 εντός έδρας συνεχόμενα νερό και αλάτι. Επαναλαμβάνω, αφού το Λάβαρο ανέβηκε όλα καλά. Ο Γιώργος ο Καλούτης λέει ουσιαστικά είναι προς επίρρωση με αυτό το οποίο είχα πει και εγώ, ότι είχε ζητήσει λόγω κυπέτου να παίξει εκτός έδρας και ο Παναγιώτης δέχτηκε τα πρώτα να τα παίξει εντός. Ναι, 7 όμως τα 8 μέσα, πρώτη φορά το βλέπω. Τέλος πάντων, το θέμα να κερδίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Λέω ο Βασίλης Κουκουτσίλης για να χαιρετήσω τον Βασίλη, τον φίλο μου από τη Θεσσαλονίκη, ότι Μιλίκοβιτς Σάβιτς, ο καλύτερος του γηπέδου, από όπως παίζει στην Αραβία. Δεν είναι όμως ο Μιλίκοβιτς Σάβιτς που έπαιζε στην Ευρώπη, φίλε Βασίλη, διότι όπως είδες ήταν πολύ αργός. Πολύ αργός. Δεν έχει σχέση με αυτό που ξέραμε. Γιατί άμα πας στην Αραβία, με 40 βαθμούς δεν μπορείς να τρέξεις. Ο κ. Κωνσταράκης θέλει να σας ευχαριστήσει που τον βοηθήσατε σήμερα για να είναι πάρα πολύ καλός. Ξεκινήσαμε με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και κλείνουμε με τον Γιάννη. Πάντα ξύρισος ο Γιάννης. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον Δημήτρη Μαλισσόβη ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Να καλυφθήσω και το σκηνοθέτη στο 321 που δεν βάζει μυαλό και το έχω πει ότι δεν χρειάζεται να στέλνει μηνύματα εδώ. μπορεί να στείλει στον ΟΗΕ αν θέλει. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος για το δελτίο και ακολουθεί μετά ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου για να τα πείτε όλα μαζί με τα παιδιά στο 12-2. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Ζωντανή μετάδοση Γεωργία Ελλάδα, ελπίδων από την Τυφλίδα.

Να πω και το καλό μου βράδυ στο Σάκη, τον οδηγό από την Ολλανδία και τη Γερμανία, και να του πω ότι αυτό που γράφει συνέβη, Σάκη. Συνέβη. Πήγε στον πρωταθλητή.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Αγαπητούς προπονητές στην ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, έχοντας θητεύσει πριν και σαν παίκτη στο άθλημα, στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών και στο Δημόκρητο, ενώ σαν προπονητής κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας καθοδηγήσει τον Δημόκρητο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και τον Μαρούσι. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 1994 είχε φτάσει στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, μιλώντας χθες το μεσημέρι στην Era Sport και τον Βαγγέλη Ιωάννου, ανέφερε ότι ο Μαρκόπουλος εξελισσόταν διαρκώς ως προπονητής, κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ, το οποίο διατήρησε σε όλη τη διαδρομή του. Ο δράκος του ελληνικού μπάσκετ συμπλήρωσε πως ο Μαρκόπουλος δούλευε αθόρυβα, αφήνοντας τα αποτελέσματα των ομάδων του να μιλούν για εκείνον. Με απόφαση της ΕΟΚ τηρείται στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από χθες μέχρι και την Κυριακή. Να συνεχίσουμε με μια είδηση από το εξωτερικό το δελτίο μας, καθώς ένοχη για 115 παραβάσεις των οικονομικών της Premier League κρίθηκε η Manchester City. Οι κυρώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από επίπληξη και πρόστιμα μέχρι αφαίρεση βαθμών, αποβολή από την Premier League, ακόμα και αναδρομική αφαίρεση τίτλων, δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί. Έτσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Citizens θα ασκήσουν έφεση για οποιαδήποτε τιμωρία. Στα δικά μας ξανά, με τελικό προορισμό το Augsburg πέταξε χθες το απόγευμα μέσω Μονάχου η Εθνική Ποδοσφαίρα των Ανδρών για την κυριακάτικη αναμέτρησή της με την Γερμανία. Χωρίς Μουσιάλα και Χάβερτς θα παραταχθεί η Nationalmannschaft, αφού αμφότεροι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών στο παιχνίδι του Άμστερνταμ με την Ολλανδία. Κόντρα στη Γεωργία στην Τυφλίδα στις 6 το απόγευμα, η Εθνική των Ελπίδων στον 8ο αγώνα της για τα προκριματικά του Euro από την Era Sport και την ERT 2 Sport, η κάλυψη του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισοβαθμεί με τη Γερμανία στην κορυφή του 6ου ομίλου, έχοντας 18 βαθμούς σε 7 παιχνίδια. Ξανά στο μπάσκετ, με την διεξαγωγή των δύο ημιτελικών αρχίζει σήμερα στο κλειστό του Περιστερίου το Super Cup με την συμμετοχή των Αιωνίων, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο στο Ολυμπιακός ΑΕΚ, ενώ στις 9 θα αρχίσει ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Από την Era Sport και τον Sky, η κάλυψη των αγώνων. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών, με 7 παιχνίδια για τους άνδρες και 6 για τις γυναίκες, ενώ για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier σήμερα θα γίνουν 6 μάτς, με σημαντικότερο εξ αυτών την αναμέτρηση ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που θα αρχίσει στις 6. Στο μεταξύ, η Ομοσπονδία του Αθλήματος επέβαλε χθες ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών από την Ένωση για μη καταβολή δόσης προστίμου. Στις 7 τα ξημερώματα αρχίζει σήμερα ο θρυλικός υπερμαραθώνιος των 245 χιλιόμετρων Σπάρταθλων, ο οποίος διεξάγεται για 44η φορά και εκκινεί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ ο τραυματισμός θα γίνει την Κυριακή μετά από 36 ώρες στη Σπάρτη. Το τένις, στα προημιτελικά του τουρνουά της Σιγκαπούρης, σταμάτησε χθες η πορεία της Μαρία Σάκαρη, καθώς ιτήθηκε από την Αυστραλή Τάλια Γκίψον με 2-1 σετ. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 3 παιχνίδια και την EuroLeague έγιναν χθες. Μπεσικτάς Βαλένθια 94-96, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια 78-68 και Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο 92-76. Για το Nations League, Ιταλία-Βέλγιο 0-2, Τουρκία-Γαλλία 0-1 με τον Εμπαπέ να σκοράρει στην πρώτη του Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των Τρικολόρ, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Αρμενία-Λετωνία 2-0, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1 και Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1. Όπως ανακοίνωσε η Ζαλγκίρις του Κάουνας, ο Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος θα μείνει εκτός για τις επόμενες 2 εβδομάδες, έτσι χάνει το παιχνίδι της προσεχούς τρίτης με τον Ολυμπιακό. Sold out σε λιγότερα από 2 ώρες έγιναν τα 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής στις 6 Οκτωβρίου κόντρα στη Μπενίν. Τέλος, ο George Russell με Mercedes θα βρεθεί το μεσημέρι στην pole position του 15ου Grand Prix της Formula 1 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο Charles Leclerc με Ferrari θα κινήσει δίπλα του μπροστά από τον Oscar Piastri με McLaren και τον Isaac Hadjar με Red Bull, ενώ από την 16η θέση θα ξεκινήσει ο Kimi Antonelli μετά από ατύχημα που είχε με το μονοθέσιό του. Στις 2 το μεσημέρι η εκκίνηση στο Σιρκουί με συνεχή ενημέρωση από την Eurosport και τηλεοπτική κάλυψη απευθείας από τον Antenna Plus και ετεροχρονισμένη μετάδοση από τον ελεύθερο Antenna. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Eurosport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.
4: Eurosport 101,8. Eurosport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eurosport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
5: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport και φυσικά στη σέντρα είναι η βράδινη Παλαδόρη. Γιάννης Κωσταράκης σήμερα το δεκάρι της ομάδας από την κονσόλα των ήχων και στην επίθεση ο Δημήτρης Καϊμάς
1: και τόσο επιτρόπου
0: και θα σκοράρουμε παρέα με εσάς για να το επόμενο ούτε δύο ώρο μέχρι τις δύο τέλος πάντων. Μ' αρέσει γιατί συνεχίσαμε με τον Κωσταράκη να μην βάζουμε συνέχεια χαλί, να βάζουμε ένα ροκάκι σήμερα. Και παράλληλα στα ελληνικά θα συνεχίσουμε με Μανολοίζο βεβαίως. Αλλά τώρα κατευθείαν έβαλε το χαλί. Γιατί, γιατί υπάρχει συνεννόηση, αυτό είναι. Είμαστε οργανωμένοι, φίλε μου.
1: Είπε, ναι, και θα βάλω λίγο αυτό και μετά.
0: Α, το είπε, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, μόνο.
1: Εγώ σ' άκουσα. Εγώ είμαι πιο μακριά, αλλά σε άκουσα τι είπε.
0: Α, μετά θα αρχίζει. Κάνει πρόγραμμα σήμερα ο DJ John. Έτσι, ωραίος. Μιας και είπα DJ, αύριο έχουμε.
1: Ήδη υπάρχει, έχει ξεκινήσει η λίστα.
0: Όχι του Σίτλερ. Μην του κουρδίζει γιατί θα αρχίσουν να κάνουν τι παραγγελίε από τώρα και θα πετύσουν αύριο να τα ακούσουν.
1: Εγώ την έχω ετοιμάσει εγώ την εδώ, την personal.
0: Ήδη ήρθαν και τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα, λέει. Αυτά τα κυριλίκια στο Καϊμά. Ναι, σε μένα δεν υπάρχει λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Α, παρέλαβε το βιβλίο ο Παναγιώτης από την Αλεξανδρόπουλο εχθές. Δεν ξέρω αν το είδατε. Καλή εκπομπή. Ξέρετε πότε θα παραλάβω αν θέλετε να λέτε και τις ομάδες ερασιτεχνικές για τον Εύρο. Περίμενε, μας μπέρδεψες τώρα. Πολύ για το βιβλίο. Ναι. Καλή. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τι να δούμε χθες ρε Παναγιώτη. Δεν έχω καταλάβει τι θέλεις. Το βιβλίο το... Α, πότε θα το παραλάβω λες το βιβλίο. Θα σου στείλουν. Ξέρω εγώ. Εγώ το έδωσα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω και ποιο βιβλίο έχει κερδίσει. Οπότε έχουμε χάνουμε και την μπάλα. Να μας πεις για ποιο βιβλίο και να τέτοιο. Φαντάζομαι ότι θα θυμάσαι και εσύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, τα έχουμε τεστάρει. Άμα είναι του Νικόλα το βιβλίο, ναι, το έχει στείλει κατευθείαν. Μου είπε ότι θα το έστελνε κατευθείαν, δηλαδή σε εσάς. Μην ανησυχείτε. Πάντα τα λαμβάνουν. Πολύ σπάνια να μιλάει κάποιο βιβλίο και αυτό συνήθως οφείλεται όχι σε εμάς, ούτε σε αυτόν. Συνήθως φταίει στον παραλήπτη. Γιατί ο παραλήπτης απουσιάζει, γιατί...
1: Δεν σηκώνει τηλέφωνο γιατί σου λέει τώρα ποιος είναι αυτός, δεν τον ξέρω.
0: Ναι, γιατί ξέρω εγώ χρωστά τις Μιχαλούς και κάτι τέτοια. Μόνο έτσι έχει προκύψει. Εντάξει, το ανθρώπινο είναι να γίνονται και κάποια λάθη, έτσι. Λοιπόν, είναι η ελληνική ραδιοφωνία, είναι μια δύσκολη εκπομπή σημερινή με τη λογική ότι, εντάξει, ο συμπαθέστατος αυτός ο γλυκός άνθρωπος και μπασκετάνθρωπος ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή 77 ετών.

0: Γλυκύτατος άνθρωπος, καλό του ταξίδι και από εμάς. Και να θυμίσω φυσικά ότι το 1994 είχε κατακτήσει με το
1: Κόρατς, έτσι.
0: Το κύπελο Κόρατς, σωστά.
1: Που τότε μπορεί τώρα να λέμε αν είναι το δεύτερο τρίτο το κύπελο.
0: Πλάκα κανείς. Ήταν...
1: Ναι, αλλά την εποχή εκείνη δεν ήταν και πολλά πολλά.
0: Ναι. Σωστό. Εντάξει. Είναι... Βλέπω ότι μίλησε και στην Έρα Σπορ ο Παναγιώτης Γιαννάκης, βλέποντας και το δελτίο τώρα. Τον χαρακτήρισε ακριβώς όπως είπαμε ένα δουλευταρά, αθόρυβο δουλευταρά του ελληνικού μπάσκετ. Και θα τιμηθεί φυσικά και ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της ΕΟΚ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μέχρι και την Κυριακή, τη Δευτέρα, είναι η κηδεία του. Και φυσικά η άλλη μεγάλη είδηση είναι αυτό το μπλόκο που φαίνεται ότι μπαίνει χωρίς ενδιασμούς στη Manchester City, Δημήτρη, έτσι.
1: Μεγάλο θέμα υπάρχει σήμερα. Δεν είναι καινούριο, αλλά σήμερα φαίνεται, μάθαμε ότι προχωράει το θέμα. Για πες, τι γίνεται εκεί.
0: Λοιπόν, ήταν 115 παραβάσεις για οικονομικές ατασταλίες, δεν έχουν δηλωθεί και άλλα διάφορα. Κάποια πριμ, κάποια μισθή που δεν δηλώθηκαν και ανακαλύφθηκαν και όλα αυτά τα σχετικά. Από τις 115 παραβάσεις μόνο για τη μία αθώθηκε. 114 συνεχίζεται το πανηγύρι.
1: Και κινδυνεύει με υποβιβασμό. Σίγουρα με απαγόρευση μεταγραφών, 100%.
0: Αφαίρεση βαθμών και πέρα από τα πρόστιμα. Και φυσικά παίζει αν αφαιρεθούν οι βαθμοί για εκείνες τις σεζόν που εμπλέκονται, δηλαδή είναι από το 8-9 μέχρι το 18, αν θυμάμαι, από το 9 έως το 18 είναι η όλη ιστορία. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, διότι θα αφαιρεθούν και πρωταθλήματα, τίτλοι, όχι μόνο πρωταθλήματα αλλά και κυπέλα και όλα τα διάφορα. Αν πεις να αφαιρεθούν, τα έχει πάρει. Ναι, αλλά τα έχει πάρει με πονηριά, να το πω έτσι. Όχι, επαναλαμβάνω, δεν είναι στημένα, έτσι, μην μπερδεύεστε.
1: Ναι, αλλά όταν εγώ πούμε
0: από άλλους όρους.
1: Ναι, άλλη ομάδα που εγώ δίνω 50 εκατομμύρια και τα δηλώνω τα πάντα, οπότε είμαι όσο εκεί, δεν μπορώ παραπάνω γιατί δεν με παίρνει λόγω φορείας, λόγω και εσύ δίνεις 80 συν άλλα 20-30 μαύρα. Εντάξει, είναι θέμα, ρε. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Βέβαια, γι' αυτό και φαίνεται ότι θα τραβήξει αρκετά αυτή η ιστορία. Ευνοημένη που μπορεί να βγει και η United για πρωτάθλημα, δηλαδή εκεί πέρα που έχει 20 να τα κάνει 21 και 22. Μπορεί ένα πρωτάθλημα που το έχασε στο νήμα η Liverpool το 18 ήταν, δεν θυμάμαι, ενδέχεται να το πάρει πίσω. Θα δούμε. Όχι να το πάρει πίσω, να το πάρει αυτή για την... Είναι μια ολόκληρη ιστορία, έχουν μπει πάρα πολλοί νομικές υπηρεσίες, έχουν μπει γραφεία νομικά τεραστίων διαστάσεων και πολύ μεγάλα γραφεία, οπότε εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι και φυσικά είναι εφέσιμη απόφαση και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή η City είναι μέσα στο top 5 brand name του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επενδυτικά. Πολλά χρήματα και καταλαβαίνετε ότι είναι ευάλωτη αυτή τη στιγμή, όπως και να το και να δούμε όλη αυτή τη ιστορία. Κατά τα άλλα, είμαστε σε ρυθμούς Nations League, αγώνες Nations League και φυσικά σε ρυθμούς Super Cup στο μπάσκετ. Δεν ξέρω και αν ασχολείται και πολύ ο κόσμος, γιατί δεν ασχολείται γιατί γουστάρουν το μπάσκετ, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολείται πολύ. Πάλι στο ίδιο μετερίζει, χωρίς φιλάθλους, χωρίς αυτή τη ιστορία.
1: Δεν μπορεί να έχεις τώρα, δηλαδή να μιλάμε πλέον για ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι μαζί με την Ισπανία, μαζί με το Ισπανικό, να είναι ένα από τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και να γίνονται αυτοί οι αγώνες που θα έπρεπε να γίνονται, δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο, να έχουν κόσμο πάρα πολύ και να γίνεται χαμός και όχι να είναι μόνο μαθητές με προσκλήσεις, όπως θα γίνει τώρα στο Περιστέρι. Δόξα τω Θεώ, έχουμε γήπεδα πολλά και στην Αθήνα και στην περιφέρεια, και θα μπορούσε να γίνει στην περιφέρεια

0: Δεν υπάρχει μόνο η Ρόδος, και άλλες πόλεις Ελλάδος, και να βρεθεί δυνατότητα να πάει κόσμο στο γήπεδο από όλες τις ομάδες και να είναι, έχουμε ένα ωραίο Final Four.
1: Λοιπόν, να πάρετε και εσείς μια ανάσα από το που μπήκαμε έτσι φουρκιώζικα. Είπαμε τα βασικά τώρα, θα πούμε και αργότερα, θα πούμε και τα αποτελέσματα και έχουμε, ελπίζω να το προλάβουμε, και ένα μικρό αφιέρωμα για, για τους αδαείς κυρίως, γιατί προσπάθησα να συγκεντρώσω κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη ΓΑΜΑ Εθνική που ξεκινάει. Και γιατί το λέω αυτό, διότι εντάξει, δεν θα εντρυφήσουμε τώρα αναλυτικά σε κάθε όμιλο τι γίνεται, αλλά υπάρχουν κάποια χειρά ονόματα γνωστά που έχουν περάσει από την Αλφα Εθνική, τέλος πάντων από τη Super League ή από την Αλφα Εθνική παλαιότερα, και φυσικά υπάρχει και μια διαδικασία προβιβασμού και υποβιβασμού.
0: Δύσκολο πολύ.
1: Ναι, θέλει λίγο μαθηματικά.
0: Ναι, αυτό λέω, δύσκολο πολύ. Λέει, να καταλάβεις πώς και τι, πώς ανεβαίνει.
1: Ναι. Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, όλα σε θυμίζουν. Ο Μανώλης Ρασούλης, συγγνώμη, έγραψε τους στίχους. Φυσικά ο Μάνος Λοΐζος το έντυσε τόσο ωραία. Από το άλμπουμ «Τα τραγούδια της Χαρούλας», 1979, Χάρης Αλεξίου.

0: Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ένα παιδί του κάμπου, γιατί ο κάμπος μπορεί να παράγει πολλά πράγματα, αλλά παράγει και ποδόσφαιρο, σημαντικό αυτό, και αυτά τα παιδιά του κάμπου είναι τα παιδιά που ήταν πριν, είναι τα παιδιά των παικταράδων, των τεράστιων παικταράδων, που καταλάβαμε ξαφνικά όλοι.
1: Α, εκεί πήγε, γιατί θέλω να καταλάβω εγώ πού το πας τώρα.
0: Ναι. Γιατί αυτά τα παιδιά, ναι, και το σημαντικό δεν είναι ότι είναι παιδιά του κάμπου ή παιδιά του Καραπιάλη, του Βαλαόρα, όλων αυτών των μορφών του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ότι είναι καλά παιδιά, είναι παιδιά που παλεύουν για το ποδόσφαιρο και αγωνίζονται για το ποδόσφαιρο, και κάποια παιδιά έχουν προσφέρει με όλες τις δυνάμεις ό,τι καλύτερο.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία, και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Σκοπό να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο τώρα, στην επόμενη δηλαδή, τώρα ως πολίτης.
1: Αυτό είναι το δύσκολο, έτσι, για ένα ποδοσφαιριστή που 35 χρονών είσαι νέος άνθρωπος.
4: Ξεκινάει η πραγματική ζωή, αυτό λέμε.
1: Ναι, και λες τώρα από εδώ και πέρα τι κάνω.
4: Ναι, ακριβώς. Ξυπνάς δηλαδή το πρωί και λες, εγώ τώρα 20 χρόνια πήγαινα στα πολιτήρια και έκανα προπόνηση και μπάνια. Τώρα τι κάνω.
1: Ναι, δεν είναι όταν του πεις αυτό στα 60, σου λες πήρα σύνταξη, τώρα θα ξεκουραστώ. 35, είσαι νέο παιδί και λες
4: Εντάξει,
1: τώρα...
4: Εντάξει παιδιά, χαίρομαι που με καλέσατε, γιατί πραγματικά αυτή η κουβέντα είναι πάρα πολύ σημαντική. Από την άποψη ότι έχει πολλές διαφορετικές παρενθέσεις στην κουβέντα. Δηλαδή από τη μία είσαι ο αθλητής που σταματάς. Μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να αλλάξει το κορμί σου, αν δεν προσέξεις και αν δεν συνεχίσεις να είσαι δηλαδή αυστηρός με τον εαυτό σου και να είσαι σε αυτό το focus που ήσουν όλα αυτά τα χρόνια με τις διατροφές, μετά είναι λογικό, έτσι.
1: Και να πεις φτάνει τώρα, πάμε να φάμε παϊδάκια και σουβλάκια και γλυκά συνέχεια. Ναι.
4: Επίσης, αν αγαπάς και σέβεσαι τον εαυτό σου και αυτό που έκανες τόσα χρόνια, για μένα πρέπει να συνεχίσεις να σέβεσαι τον εαυτό σου και να, με κάποιον άλλο τρόπο, είτε ποδόσφαιρο είτε κάτι άλλο, να αθλείσαι. Γιατί η άθληση είναι αυτή που βοηθάει τον οργανισμό και την ψυχή και το μυαλό να διατηρούνται σε ένα πολύ καλό επίπεδο, θεωρώ.
0: Ξέρεις, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, Νικόλα, που μιλάμε μαζί και στον αέρα εννοώ, διότι είσαι από τα παιδιά που έχεις και κουλτούρα, αλλά έχεις και παιδεία. Δεν είσαι κανένας, έτσι, να σου το πω, κατσαμπλιάς να μπαίνεις μέσα. Και επειδή ήσουν αμυντικός, αμυντικογενής μάλλον, ποδοσφαιριστής. Ναι. Εντάξει, αμυντικός ήσουν, αλλά θέλω να πω ότι ανέβαινες κιόλας για να γνωρίσεις τι, να μάθει και ο κόσμος. Τώρα ήσουν στην Ηλιούπολη τελευταία.
4: Πέρυσι το Δεκέμβριο, δηλαδή στη μέση της χρονιάς, έφυγα από την Ηλιούπολη, έλυσα το συμβόλαιό μου και από τότε, εντάξει, είχα κάποιες προτάσεις από κάποιες ομάδες, δεν τέριαξε να πάω γιατί με βόλευε να είμαι και στην Αθήνα. για τη ζωή μου, οπότε δεν επέλεξα να πάω.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, τώρα να αρχίζουν τώρα τα επιτροπέικα, θα αρχίσουν τα περίεργα τώρα, Νικόλα. Ερωτικός μετανάστης θα μας γίνεις?
4: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι μόνο το ερωτικός μετανάστης. Είναι ότι ταυτόχρονα μου κάνετε πάσες πολλές και θέλω να απαντήσω σε όλα.
0: Όλα, δικά σου, δικός σου λόγος.
4: Ναι, ένας ποδοσφαιριστής για να σταματήσει, αν δεν το έχει προετοιμάσει στο μυαλό του και δεν έχει προετοιμάσει και με σωστή καθοδήγηση από την οικογένεια το μετά του, προσγειώνεται πολύ απότομα σε όλα.
1: Υπάρχει κατάθλιψη, όχι σε, και σε πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές.
4: Και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το οικονομικό κομμάτι, καλός ή κακός.
1: Βεβαίως.
4: Περισσότερα παιδιά λοιπόν που καλός ή κακός έχουν παίξει και άλλα εθνική όπως εγώ, αλλά τα συμβόλαιά μας δεν ήταν σε τεράστια επίπεδα, γιατί αν δεν παίξεις, εμένα μου αρέσει γενικά στη ζωή μου να λέω αλήθειες και πάντα όταν μιλούσα δημόσια έλεγα αλήθειες. Κάποιες φορές το πλήρωσα αυτό, όμως θα συνεχίσω να είμαι έτσι μέχρι να πεθάνω. Θέλω να πω ότι αν δεν παίξεις στα μεγάλα κλαμπ της Ελλάδος, να κάνεις το μεγάλο μπαμ σε νεαρή ηλικία να πάρεις πολλά λεφτά, και πάλι αν δεν τα διαχειριστείς σωστά όταν τελειώσεις, είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες, παιδιά. Το ζείτε και εσείς στην καθημερινότητα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε αν δεν έχεις προετοιμάσει κάτι και οικονομικά να έχεις μία έστω μικρή ασφάλεια ή κάτι να λαμβάνεις, αυτομάτως με το άλλο κομμάτι ότι σταματάς και την άθληση, σταματάς και την καθημερινότητα στα αποδυτήρια, με τους φίλους, με το άγχος, με το στρες, παίζω την Κυριακή να είμαι καλός, ποιον μαρκάρω, τι κάνω. Αυτομάτως λοιπόν όλα αυτά λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα και σε ισοπεδώνουν. Οπότε εγώ το προετοίμασα λίγο, έχω και καλή οικογένεια, δόξα τω Θεώ, είμαι ευλογημένος και τυχερός γι' αυτό.
0: Στην ανάρτηση που έχεις κάνει, να το πούμε γι' αυτό, ευχαρίστησες όλη σου την οικογένεια και πάρα πολλούς ανθρώπους που συνεργάστηκες μαζί τους και δείχνει και την ποιότητα του χαρακτήρα σου σε αυτό, γιατί πολλοί λένε και άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εσύ από εδώ και πέρα θα πάμε στο παρελθόν. Γιατί τώρα πρώτα να δούμε το μέλλον. Έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις τι θα κάνεις, ή αν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο ή επιχειρηματικά πώς θα το χειριστείς όλο αυτό?
4: Θα σας πω, κοιτάξτε, εγώ προσωπικά σταμάτησα, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι οι επιλογές που θα είχα από ομάδες από εδώ και πέρα, πρώτον δεν θα ήταν στο επίπεδο που έχω επιθυμώ, γιατί είμαι εγωιστής και θέλω όταν κάνω κάτι το κάνω σωστά. Δηλαδή δεν ήθελα να πάω να παίξω σε ένα τοπικό για να λέω ότι είμαι ποδοσφαιριστής, χωρίς να προσβάλλω κανένα παιδί που παίζει τοπικό, έτσι. Ναι, σέβομαι όλα τα παιδιά.
0: Πολλοί που γίνουν και παίζουν στα τοπικά μόνο και μόνο για να συντηρούνται.
4: Οικονομικά.
0: Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και να συντηρούν και το σώμα τους, έτσι.
4: Ναι, αυτό ίσως το κάνω και εγώ στην πορεία αργότερα. Ναι, όταν θα κατασταλάξω στη ζωή μου, εννοείται ότι θα παίξω. Δεν είναι μέχρι να πεθάνω θα παίζω.
0: Έτσι,
4: αλλά
0: έτσι,
4: κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
4: Όμως πλέον τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων, ακόμα και στη Β' Εθνική, παιδιά, δεν φτάνουν ούτε για να ζήσεις. Οπότε επειδή είμαι πολύ συνειδητοποιημένος, τα έβαλα κάτω και είπα για ποιο λόγο να πάω σε μια πόλη για να έχω τα ίσα ίσα το σπίτι μου και το φαγητό μου και να μην παίρνω και αυτά τα λεφτά, έτσι ώστε να λέω ότι είμαι ποδοσφαιριστής. Καλύτερα όταν σταματάς κάτι να το σταματάς με σεβασμό εκεί που σου αρμόζει ψηλά και με σεβασμό προς τον εαυτό σου, και εννοείται ότι το πάθος μου, η αγάπη μου είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Καλός ή κακός παίξαμε σε καλό επίπεδο, έχουμε τις γνωριμίες μας, έχουμε κάνει τον κύκλο μας, έχουμε πάρα πολλούς φίλους από διοίκηση, από γιατρούς, από συμπαίκτες, αντιπάλους, μάνατζερ, δικηγόρο, όλος ο ποδοσφαιρικός κύκλος, καταλαβαίνετε, από φροντιστές, από όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε σίγουρα θα ασχοληθώ με αυτό. Έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου που γέρνω προς τα εκεί. Ήδη έχω στείλει κάποια έγγραφα για να ξεκινήσω να πάρω κάποια πτυχία για τα προπονητικά.
0: Α, μπράβο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Γιατί ξέρεις, ο ποδοσφαιριστής είναι δύσκολο να βγάλει το ποδόσφαιρο.
4: Όχι. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, αδερφέ μου, το ποδόσφαιρο. Και να σταματήσεις να μην κάνεις τίποτα, είσαι άρρωστος. Αλλιώς δεν θα έφτανες μέχρι εδώ που έφτασες. Καλός ή κακός. Δηλαδή ξεκινάει το Σάββατο και βλέπουμε τώρα 30 παιχνίδια όλα τα πρωταθλήματα. Είμαστε άρρωστοι. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
4: Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μας. Δεν γίνεται τώρα να ζήσεις χωρίς το ποδόσφαιρο.
0: Από πού ξεκίνησες?
4: Ξεκίνησα από μια ακαδημία, ο μπαμπάς μου ήταν στην αεροπορία καταρχήν, μηχανικός αεροσκαφών, και τότε ζούσαμε με μετάθεση στην Πελοπόννηση, στον νομό Ηλίας. Και ξεκίνησα σε μια ακαδημία 6 χρονών πρώτη δημοτικού, τότε είχαν ξεκινήσει τα 5x5, τα πλαστικά.
0: Ναι.
4: Και ξέρεις, παιδιά στην επαρχία, προς το θα πάμε το παιδί, η οικογένεια να δούμε δραστηριότητες. Εγώ πήγα εκεί. Και όπως πήγα εκεί, δεν μου άρεσε. Δεν είχα προπόνηση. Πήγαινα τις δύο προπονήσεις την εβδομάδα, αλλά δεν είχα γκρίνια. Δηλαδή, ξέρεις, κάποια άλλα παιδάκια πάνε και δεν τους αρέσει, ρε παιδί μου. Εγώ πήγα, μου άρεσε πολύ. Καλώς ή κακώς είχα και μια ηγετική τάση από μικρός. Το είχα.
0: Έχεις διατηρήσει και αρχηγός στις ομάδες που έχεις αγωνίσει.
4: Ναι. Σχεδόν σε όλες, ναι. Και έλεγα στον μπαμπά, ας πούμε, έχω πυρετό, γκρίνιαζα. Μπαμπά, εγώ θα πάω προπόνηση με πυρετό. Έλεγε ο πατέρας μου στη μάνα μου, ρε Μαρία, ξέρεις μήπως είναι άρρωστο το παιδί με την μπάλα τελικά. Με πήγαινα την επόμενη χρονιά, μου ανέβαζαν λίγο το επίπεδο, διακρινόμουνα. Άντε λίγο ακόμα, διακρινόμουνα. Κάνανε ένα πρωτάθλημα εκεί τα 5x5 οι πόλεις μεταξύ τους, κάποια χωριά. Με πήρε η Μικτή Ηλίας μετά, ήταν οι Μικτές, οι ΕΦΣ, όπως ήταν στη Λάρισα. Με πήρε η Μικτή. Έχουμε διακρίσει και στη Μικτή με Αχαΐας, με την περιοχή εκεί κάτω Πελοπόννησο. Παίρνει μετάθεση ο πατέρας μου, φεύγουμε από εκεί, γυρίζουμε στη Λάρισα και τότε ήταν ένα πολύ καλό τμήμα επίλεκτο των θρύλων της Λάρισας. Τότε ο Πλήτης με τον Βουτυρίτσα, αν θυμάστε τα ονόματα.
0: Βέβαια, να θυμόμαστε τα ονόματα. Τι λες τώρα, μιλάμε για κολοσσούς τώρα.
4: Μπράβο, είχαν μια ακαδημία και εκεί ήταν πολύ καλή ομάδα, ο Αλέβας τότε, που ήταν επίλεκτο τμήμα. Πήγα εκεί. Αμέσως, παιδί μου, εντάχθηκα, κατάλαβαν ότι έχω κάποια στοιχεία οι άνθρωποι. Συνέχισα αυτή την τρέλα με τις προπονήσεις. Μετά Μικτή Λάρισας, ανεβαίναμε ένα τμήμα παιδικό, πρωτάθλημα. Και γίνεται μια παρεξήγηση μεταξύ των κυρίων των παλιών ποδοστρίλων που είπα, του κύριου Θοδωρή και του Πλήτση. Χωρίζουν την επιχείρηση και φεύγουμε από εκεί και πάμε στην ΑΕΛ, που ήταν αλφα-εθνική τότε η ομάδα, στα επίλεκτα τμήμα της Λάρισας στην Ακαδημία.
0: Και εκεί άρχισες σκαλοπάτι, έτσι.
4: Ναι, και εκεί μετά στα 14, εκεί 13-14, επίλεκτα τμήμα της Λάρισας ήμασταν το πιο δυνατό γκρουπ. Κάναμε διακρίσεις, παίρναμε το πρωτάθλημα, Μικτή Λάρισας μετά, Μικτή Παίδων, Νέων, ανεβαίναμε και... Όσοι ήμασταν και καλά, κάποια παιδιά που ξεχωρίζαμε από την Ακαδημία της Λάρισας, μας ανεβάσαν, αν θυμάστε τότε, είχε πρωτάθλημα Άντερ 21, η Β' ομάδα των ομάδων.
0: Ναι. Σωστό.
4: Που τώρα έχουν κάνει καριέρα και πολλά παιδιά, παράδειγμα, θυμάμαι τον Πέτρο τον Μάνταλο, ήταν αρχηγός τότε στην Ξάνθη, που έπαιρνε πρωτάθλημα η Ξάνθη. Ο Ατρόμητος είχε πολύ καλή Ακαδημία, τότε έπαιρνε πρωτάθλημα και ο Ατρόμητος. Σας λέω ομάδες τώρα που εκείνες οι φουρνιές παίζαμε αντίπαλοι στις Β' ομάδες.
0: Και έμελε να βρεθείτε και αντίπαλοι μετά και στις κορυφές κατηγορίες.
4: Ναι. Και μετά έπαιξα στη Β' ομάδα στη Λάρισα. Ήταν τότε προπονητής ο Δόνης, είχε φύγει από την πρώτη ομάδα, είχε έρθει ο Μαρίνος ο Ζουνίδης. Και από όλο το τμήμα της Λάρισας, από τη Β' ομάδα, από προπονήσεις, από φιλικά που κάναν τότε, ξέρετε, τα προπονητικού χαρακτήρα. Έτσι, ναι. Εμένα και το Σάββατο σε Ατραβάνη μας κάλεσε ο Ζουνίδης επάνω στην πρώτη ομάδα για κάποιες προπονήσεις. 16 χρονών.
0: Και ο Μαρίνος σε έριξε και στη φωτιά.
1: Το βράδυ κοιμήθηκες?
4: Τίποτα. Μόλις με πιάνουν την προπόνηση και μου λέει ο προπονητής τότε, αύριο πας με την πρώτη ομάδα προπόνηση. Τι να σας πω τώρα, εντάξει. Κλάμα. Όταν σας λέω κλάμα στο σπίτι το βράδυ. Μου λέει ο πατέρας μου, τι κάνεις, τι κλαις, τι να μην κλαίω. Δηλαδή, ζούσα γι' αυτό, καταλάβατε.
0: Ναι. Δεν μου λες, Νίκο, είσαι ΑΕΛ.
4: Ναι, είμαι ΑΕΛ. Δηλαδή, όταν μου λένε τι ομάδα είσαι από μεγάλες, και καλά, δεν υπάρχει μεγάλη. Γιατί έπαιξα και αντίπαλος με όλες τις ομάδες. Εντάξει, υπάρχει σεβασμός προς όλες τις ομάδες. Αλλά εντάξει, για μας τώρα είμαι Λαρισαίος, μεγάλωσα εκεί. Το έχετε καταλάβει κι εσείς. Η Λάρισα κουβαλάει μια τεράστια ιστορία. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Είναι η μόνη επαρχιακή ομάδα τότε που πήρε το πρωτάθλημα. Και αυτό πάντα θα για όλες τις γενιές το κουβαλάει. Οπότε
0: γιατί το έχει πάρει και καμιά άλλη, δεν το έχει πάρει και καμιά.
1: Ναι, και δεν νομίζω να το ξαναπάρει, έτσι. Ναι.
0: Καλά, δεν ξέρω.
4: Και επίσης, εντάξει, είναι μια πόλη με πάρα πολύ κόσμο, με πάρα πολλούς νομούς γύρω-γύρω, με πάρα πολλές ομάδες στο τοπικό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι από τις μεγαλύτερες επαρχίες σε τοπικό επίπεδο ποδοσφαίρου. Και είναι μεγάλο επίτευγμα για έναν Λαρισαίο να παίξει τώρα στο υψηλότερο επίπεδο της ομάδας στη Λάρισα, όταν πλέον είμαστε στο 2017, 18, 19, 20, που έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και είναι δύσκολο που έρχονται τόσοι ξένοι ποδοσφαιριστές. Καταλάβατε.
0: Ναι, ακόμα και η ποδοσφαιρομάνα Λάρισα, αν θέλεις ο Κάμπος, που παραδοσιακά παράγει ποδόσφαιρο.
4: Δεν εύκολα, δηλαδή μετά τα τελευταία χρόνια. Έπαιξε ο Δημήτρης Κολοβέτσιος το πέρασμα στην αρχή, το παιδί που έκανε τις μεταγραφές μετά. Έπαιξα εγώ, ενώ αλφα εθνική, έτσι. Στην β' εθνική ακόμα ήμασταν με τον Πιλαδάκη, κάποια παιδιά περάσανε κάποιοι, δηλαδή σε μείναμε από τη β' ομάδα. Μετά όμως παίξαμε λίγα παιδιά, μετρημένα στα δάχτυλα στην πρώτη ομάδα. Και να είμαστε και με καλή εικόνα και να... Είναι σημαντικό, παιδιά.
0: Νίκο Καρανίκα, μου αρέσει πάρα πολύ και μας αρέσει πάρα πολύ, διότι η προσέγγιση που έχεις κάνει είναι εντελώς ανθρώπινη και γύρω από το ποδόσφαιρο, γιατί πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο και κυρίως τα μηνύματα αυτά, όλα τα μηνύματα τα κοινωνικού χαρακτήρα που έχεις στείλει για να καταλάβει και ο κόσμος, και γι' αυτό επέμενα να μιλήσουμε και στον αέρα, να καταλάβει και ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι να είσαι ποδοσφαιριστής στο επίπεδο που έπαιξες, και το κυριότερο πώς το αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής όταν τελειώνει αυτή η ιστορία. Γιατί εντάξει, αν είσαι ένας γλαμουράτος ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλες διακρίσεις και στο εξωτερικό που παίρνουν εκατομμύρια, λίγο πολύ αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι οι επιλογές του θα είναι συγκεκριμένες, γιατί υπάρχει το χρήμα στις επενδύσεις.
4: Είναι και όμως, σε διακόπτω να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
4: Θα σου κάνω και πάσα κι άλλη. Βλέπω κάποια παιδιά χθες που συγκινήθηκα που έβλεπα την εθνική ομάδα. Σε πληροφορώ και παίχτες αυτή τη στιγμή που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο, όπως είναι αυτά τα Ελληνάκια, είναι πολύ απλά παιδιά. Ούτε ζελέ στο μαλλί δεν βάζουν, φίλε.
0: Σημαντικό γι' αυτό.
4: Να ξέρετε, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Το ζελέ.
4: Εγώ πιστεύω το ποδόσφαιρο σε όλες τις εκδοχές. Έχω παίξει και Ευρώπη, έχω παίξει και Α εθνική, έχω παίξει και Β εθνική, έχω παίξει και Γ εθνική στα παλιογήπεδα, με κρύα νερά. Έχω ζήσει τα πάντα. Τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
0: Και αυτό θα σε βοηθήσει.
4: Δεν το λέω εγωιστικά, καταλάβατε. Το λέω σαν να κάνουμε μια κουβέντα με όλο το σεβασμό προς το ποδόσφαιρο.
0: Μα έτσι είναι, φίλε, και γι' αυτό και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα προχωρήσεις και στα επόμενα σου βήματα που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο.
4: Και σας ευχαριστώ.
0: Αρκεί να δουλέψεις, γιατί είναι και δύσκολα τα μαθήματα εκεί. Είναι λίγο μπελά.
4: Δεν πειράζει, θα κάνουμε την προσπάθειά μας, φίλε, και ποτέ. Έτσι ξεκίνησα και το ποδόσφαιρο με ένα όνειρο. Θα σου πω την αλήθεια, εγώ είχα ένα πατέρα ο οποίος πάλευε για μένα και για τον αδερφό μου, με τη μάνα μου, να μην μας λείπει τίποτα. Με το καματιάρις ήτανε, με ένα μισθό. Και δόξα τω Θεώ, τα παπούτσια μου τα έπαιρνε, δεν μου λείπε ποτέ τίποτα και μου πρόσφερε τη βενζίνη. Με πήγαινε στο γήπεδο κάθε μέρα. Κυριακές πάντα ήταν αφιερωμένες όλη τη ζωή για να πάμε στα γήπεδα να παίζουμε αγώνες. Και πάντα ποτέ δεν τελείωσε ένα παιχνίδι να μου πει, ξέρεις τι, είσαι παιχταράς, δεν αφήσεις ιστορία και όλα αυτά. Πάντα δεν είχε και γνώσεις με το ποδόσφαιρο, ήταν άσχετος. Ας καταλάβατε τι εννοώ άσχετος.
0: Ναι.
4: Έτσι αρωτουφεκάς είναι ο άνθρωπος, για να καταλάβετε. Ναι, αλλά όταν έβλεπε το παιδί του να προσπαθεί, έλεγε μπράβο, αγόρι μου προσπαθείς, δίνεις το καλύτερο σε αυτό. Δεν ξέρεις όμως πώς θα
0: φέρει. Έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από τις είδους μπαλαδόρους εδώ πέρα, ότι καλύτερη χορηγική του ελληνικού αθλητισμού είναι οι γονείς, γιατί οι θυσίες τους δεν μπορούν να καταγραφούν ούτε με στατιστικά.
4: Είμαι πολύ τυχερός, φίλε.
1: Σε χρήμα και σε χρόνο, είναι ψυχολογία, τα πάντα.
4: Φίλε, όταν το παιδί δεν φάνε καλά και εγώ καθόμουν το βράδυ στον καναπέ στον πατέρα μου και του έλεγα ένα πρόβλημα και ήταν εκεί να μου μιλήσει, εγώ είμαι περήφανος. Καταλαβες. Θα λέω και συγκινούμε.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να συγκινηθείς.
1: Έπαιξε, να σου πω κάτι, εκτός από τη Λάρισα, είναι και μια άλλη ομάδα, είναι Πας Γιάννενα. Έπαιξες στις δύο από τις τρεις μεγάλες για μένα, έτσι. Άλλες παρεξηγούνται. Εγώ λέω Πας Γιάννενα, Λάρισα και Όφη. Είναι τρεις μεγάλες.
4: Είναι στα Γιάννενα, να ξέρεις ότι γράψαμε εκείνη την περίοδο που ήμουν. Γράφτηκε η μεγαλύτερη ιστορία της ομάδας, όλον τον χρόνο της ομάδας. Παίξαμε Ευρώπη.
0: Βγήκατε Ευρώπη, βέβαια. Μεγάλη μπάλα.
1: Δηλαδή, λέω, το να παίζεις σε δύο ομάδες και να ζεις σε πόλεις που είναι μόνο Πας ή μόνο Λάρισα.
4: Ναι,
1: και να βγαίνεις από ένα καφέ και δεν είναι χωριό, αλλά δεν είναι και τεράστια πόλη. Και όλα είναι, γεια σου παιχταρά, τι θα κάνουμε την Κυριακή, είτε χάσατε, τι κάνατε πάλι προχτές.
4: Στα Γιάννενα, δεν φαντάζεσαι τι ζούσαμε. Μας πετούσε ο κόσμος στα χέρια τότε.
1: Ναι.
4: Η πόλη ζούσε για την ομάδα. Παίξαμε Ευρώπη, μια ομάδα από την επαρχία, όπως ο Όφη τώρα, εντάξει, που είναι ιστορική ομάδα έτσι, και παίζει Ευρώπη, οι άνθρωποι είναι, τους βλέπω και τους ζηλεύω. Δεν φαντάζει ψυχολογία, δηλαδή έπαιζες την Κυριακή Super League μετά και έλεγες, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, να περάσει.
0: Ωραία πράγματα μας είπες, Νίκο Καρανίκα. Δεν μου λες, θα το πάρεις το κορίτσι, εγώ επιμένω. Ακούει τώρα.
4: Όχι, είμαι μόνο. Α,
0: δεν έχει αξία. Η ερώτηση δεν έπιασε τόπο. Εντάξει, πήγα να σε πρεσάρω λιγάκι, δεν πειράζει.
4: Είμαστε σε μια ηλικία, φίλε, που όλα παίζουν τον ρόλο. Έχουμε ηρεμία, είμαστε χαρούμενοι. Όλα παίρνουν τον δρόμο τους. Είναι όλα πολύ όμορφα.
0: Ωραία, καλούς απογόνους. Το τελείωσες. Το κλείδωσες. Πώς τη λένε την κοπελά, συγγνώμη τώρα για την ερώτηση.
4: Πολυξένη.
0: Το μάγεψε στον Νικόλα. Νίκο Καρανίκα, εμείς σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Καλό ταξίδι στη νέα πραγματικότητα. Καλός πολίτης που λένε και σε αυτές τις περιπτώσεις.
4: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Έστειλες πάρα πολλά μηνύματα και κοινωνικού χαρακτήρα και για τη ψυχοσύνθεση και του ποδοσφαιριστή και του αθλητή γενικά. Και σου ευχόμαστε, γιατί είσαι και εκτός από καλό παιδί, είσαι και πνευματικά έτσι ιδιαίτερα καλλιεργημένο παιδί και που μπορείς να σταθείς με αξιώσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Νίκο Καρανίκα.
4: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου που με καλέσατε για τη σύντομη κουβέντα. Και εσείς να συνεχίσετε τον αγώνα που κάνετε, γιατί είστε δυνατές προσωπικότητες στον χώρο και έχετε αντέξει και εσείς πάρα πολλά. Και η καθημερινότητά σας είναι δύσκολη. Εμείς που από το άλλο κομμάτι που σας βλέπαμε τόσα χρόνια το αναγνωρίζουμε, να ξέρετε. Και είστε σημαντικοί παράγοντες και σας ευχαριστώ να δίνετε βήμα και να δίνετε αυτόν τον αγώνα που δίνετε καθημερινά. Να είστε, να σας έχει ο Θεός καλά και να είστε γεροί.
0: Να είσαι καλά, Νίκο Καρανίκα, και να τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε. Σε παρακολουθούμε, έτσι, τον νου σου.
4: Να είστε καλά, παιδιά. Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νικόλα. Νίκος Καρανίκας, πολύ συγκινητική και ανάρτηση. Εδώ πήγα να βάλει τα κλάματα το παιδί. Γιατί θυμάται αναπολύ και είναι πολύ δύσκολη.
1: Και εδώ, ρε παιδάκι, φεύγεις από μια δουλειά.
0: Ναι, και σαν αγωγές.
1: Δηλαδή, ακόμα και που φεύγεις επειδή θέλεις εσύ να φύγεις να πας σε κάτι καλύτερο και έλεγες ότι έχω δουλέψει
0: τόσα χρόνια.
1: Ναι, μαζί με τον Γιάννη τον Κώστα, 2 χρόνια έλεγες να μου λείψουν.
0: Ο Κώστας ποιος είναι τώρα?
1: Γενικότερα είπα.
0: Α, παιδάκι, γιατί ο Γιάννη τον έχουμε. Ο Κώστα δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις Τάσος. Οκ, να σε συνεννοηθούμε.
1: Ο Γιάννης Κωνσταρά.
0: Ο Γιάννης Κωνσταράκης, όχι ο Κώστας. Έπεισε και τον Γιάννης και τον Κώστας. Δεν το πιστεύω. Τον έχουμε κάνει λατέρνα τον άνθρωπο. Γιάννης Κωνσταράκης, κυρίες και κύριοι. Τι μας έχεις ετοιμάσει τώρα? Βάλε ένα τραγούδι τώρα, γιατί πιάσαμε την μπάρλα και εμείς και με τον Βαλικό. Όχι, θα μας βάλεις ένα ελληνικό. Βάλε μας ένα ελληνικό και μετά θα βάλεις και τα ροκάκια σου που θέλεις σήμερα. Τι μας έχεις ετοιμάσει? Το Αχ Χελιδόνι μου. Βάλε το Αχ Χελιδόνι μου. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι και είναι και ιστορικό, γιατί κάποια στιγμή του είπε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος του Λοΐζου, λέει, κεφάλα του, λέει, έτσι τον έλεγε, δεν πρόκειται να γράψεις τραγούδια σαν κάποιους άλλους, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και έγραψε το Αχ Χελιδόνι μου, έτσι, για να το εξηγήσει και το όνειρο και του Λευτέρη. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Λοΐζος, συνεργάστηκαν στο Μέτικο αυτό το εκπληκτικό άλμπουμ του 1971 και ο Γιώργος Νταλάρας το εκτοξεύει.

0: είπα και εγώ, δεν θα ακούσουμε και Doors από το Γιάννη, αλίμονο. Λοιπόν, μόνο Παναθηναϊκός, όλα πράσινα παντού. Πώς προκύπτει αυτό, Ρεσάκη?
1: Πασόκ.
0: Παναθηναϊκά, λέει, άντε, το έκανες
1: πολιτική. Όλο πράσινα παντού, λέει Παναθηναϊκός, και πετάει όλο πράσινα παντού. Και
0: καλησπέρα, σου λέει, εδώ ναι. Ο Σάκης. Ζωτ σημαίνει άμυνα και κανονικό μπάσκετ. Επιτέλους είδαμε μπάσκετ μετά από 3 χρόνια.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Καλά, εντάξει.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχουμε παραγγελίες. Δηλαδή, αύριο θα ανοίξει το τζουμπόξ. Θα πάρετε κέρματα και θα
1: ρίξετε.
0: Ο Σάκης.
1: Δηλαδή, πρόπερση που πήρε την κούπα δεν ήταν κανονικό μπάσκετ.
0: Το είναι Ευρωλίγκα, λες.
1: Ναι, ναι. Ήταν...
0: Και πήρε και τρομερό πρωτάθλημα.
1: Ήταν ακανόνιστο μπάσκετ.
0: Ναι, το γύρισε δηλαδή.
1: Σε αυτόν τον τόπο ξεχνάμε εύκολα. Έτσι. Σε όλα όμως, όχι στο μπασκετάκι και στο ποδόσφαιρο, σε όλα ξεχνάμε εύκολα.
0: Ναι. Εντάξει, είπε, δεν γνώμη τώρα. Εγώ,
1: εντάξει, δεν είμαι καλή, εγώ δεν τον πυροβόλησα, αλλά λέω δεν μπορεί.
0: Αλλά τον έσκησε στον άνθρωπο. Νίκας Μανίκας, Νικολιάς Καρανίκας και μπροστά ο Νικολάς.
1: Μεταξύ μας το είπαμε, αλλά δεν το είπαμε στον άνθρωπο.
0: Εντάξει, δεν είναι
1: δεν υπάρχει ο Καρανίκας.
0: Νικολιάς, δεν υπάρχει Καρανίκας, είναι Νίκας σκέτο, έτσι, οπότε. Αλλά μπροστά και ο Νικολάς, ναι, είναι η διαφήμιση αυτή η κλασική και ο... Καρανίκας δεν είναι στο.
1: Είναι πάντως ταλεντάρα αυτοί που κάνουν, δηλαδή αυτοί που δημιουργούν φοβερές διαφημίσεις που μένουν.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα κομμάτι στη διαφήμιση που μιλάει για χιούμορ και εξαρτάται που θες να το αποδώσεις. Δηλαδή μπορεί να κάνεις τρομερή διαφήμιση, παραδείγματι λέω τώρα, μην με παρεξηγήσουν, δεν είμαι και τόσο ειδικός, αλλά μπορείς να κάνεις διαφήμιση για αυτοκίνητο με πολύ χιούμορ. Okay, να το κάνεις. Δεν είναι όμως ο στόχος αυτός. Είναι εξαρτάται και από τον προϊόν.
1: Είναι, βέβαια. Το αυτοκίνητο θα πρέπει να σου δείξει άλλα πράγματα.
0: Πρέπει να σου αναδείξει, θέλει να σου αναδείξει ότι είναι ένα ιδανικό αυτοκίνητο για τη γυναίκα. Πρέπει να σου το παρουσιάσει.
1: Μια γυναικάρα ή έναν.
0: Ο γυναικάρας είναι μια κυρία που οδηγεί.
1: Ναι, αλλά σίγουρα θα είναι όμως οποιαδήποτε ηλικία θα είναι αυτό που λέμε καλοβαλμένη.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε ηλικία θα είναι.
0: Μια προσέγγιση. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ το έχω παρακολουθήσει λίγο πολύ εδώ και σεμιναριακά δηλαδή τη διαφήμιση. Η διαφήμιση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι πολύ όμορφο ταυτόχρονα. Αλλά όλα παίζουν. Δηλαδή, μια κακή προσέγγιση, ενώ νομίζω ότι είναι σωστή η προσέγγιση της διαφήμισης, μπορεί να καταστρέψει ένα προϊόν. Και επειδή παίζονται και κάποια εκατομμύρια πίσω από κάθε διαφήμιση, πίσω δηλαδή από το προϊόν. Καλό είναι ο επαγγελματίας να είναι πραγματικά επαγγελματίας και να ξέρει που βαδίζει. Και το επίσης πολύ σημαντικό είναι και να ξέρει που βαδίζει και αυτός που θέλει να διαφημιστεί. Έτσι,
1: γιατί... Και μια μεγάλη εταιρεία, δεν ονοματίζω τώρα τι, που μάλλον ένα μεγάλο κατάστημα, υπερκατάστημα, που κάνει διαφημίσεις που συνήθως δεν είναι αυτό που λες τώρα τι έκανε πάλι, αλλά δεν την ξεχνάς όμως. Τη διαφημίση και σου μένει, είναι χαραγμένο στο μυαλό σου το τάδε μαγαζί. Από την διαφήμιση που λες ότι είναι δυνατόν, είναι όμως τόσο περίεργη διαφήμιση που σου μένει στο μυαλό. Πέτυχε το σκοπό της.
0: Ναι, αυτό, η διαφήμιση που σου μένει είναι η πετυχημένη διαφήμιση. Έτσι. Υπάρχει και τρόπος, υπάρχει να την ακούσεις μια φορά και να σου κάνει κλικ, υπάρχει και η διαφήμιση η πιο απλοϊκή, να το πω έτσι, που στοχεύει μόνο και μόνο για να παίζει σε επανάληψη. Και η επανάληψη καταλαβαίνετε ότι βομβαρδίζει το μυαλό του καταναλωτή και γίνεται ένα παιχνίδι. Τι πιάσαμε τώρα, μια ωραία κουβέντα, η οποία όμως σε όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή, π.χ. ένας, ακόμη και στην πολιτική, όταν παίζεις τον ίδιο.
1: Πες, κάθε σου μήνυ.
0: Όταν τον εκθιάζεις συνέχεια,
1: κάτι
0: είναι και αυτό στο πλαίσιο. Της προβολής, να το πω έτσι. Οπότε η προβολή κάτι μένει η θετική εντύπωση.
1: Και στα μέσα ενημέρωση που τα λέμε, ό,τι να γράφετε κάτι ή κάτι ώρα αυτά, πες.
0: Και πρέπει να καταγράφετε και πόσα λεπτά πες, γιατί ζητάνε για τα κόμματα, πόσα
1: λεπτά. Ναι, βέβαια, όχι εγώ.
0: Ο πρόεδρος του κόμματός μου.
1: Και ρεπορταζιακά όταν.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Ερασπόρ.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπό, είναι η βραδινή παλαδόρη, μέρος δεύτερο. Γιάννης Κουσαράκης, να τα έβαλες και το τραγούδι που μου αρέσει αυτό. Είναι της Καϊμάς Τάσος Επιτρόπου, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Τα βερασικά μας και στη Δέσποινα που ταλαιπωρείται αυτές τις μέρες. Παρ' όλα αυτά αντέχει και ακούει, όπως και στην Έφη, η οποία θα κοιμηθώ, λέει, ακούγοντάς σας. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό, βέβαια.
1: Να το προσέξει.
0: Να το προσέξει. Ναι, εμείς θα πρέπει να το προσέξουμε. Δεν μπορεί να το σκυμά. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ο Δημήτρης Καϊμάς παίζει ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ναι, μπλερ είναι αυτή, εντάξει. Οπότε,
0: οπότε τους ακούς, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Σου βάλαμε και μπλερ. Μπλερ, μπλερ. Ωραία. Περίμενα να τσεκάρω και κάποια άλλα πράγματα.

0: πολύ σημαντικό στις διαφημίσεις που λέγαμε είναι και το...
1: Η μουσική.
0: Η μουσική.
1: Τραγούδι.
0: Δηλαδή, ολόκληρη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας πόνταρε από τη Βρετανία, πόνταρε πάνω σε αυτό το τραγούδι και θριάμβευσε παγκοσμίως. Δεν θριάμβευσε γι' αυτό, αλλά συμβάλλει και αυτό. Έτσι. Σας το λέω τώρα που είναι νωρίς, 26/9, για να μην λέτε μετά ότι δεν σας το είπα.
1: Νομίζω νωρίς έλεγε 1:07.
0: Όχι, 26/9. Το διευκρινίζει ο Κώστας. Και λέει, ποδόσφαιρο ντάμπ και μακριά πορεία στην Ευρώπη, μπάσκετ Super Cup. Α,
1: τα πήρε όλα, εντάξει.
0: Κύπελο Ελλάδας, πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, την 8η, ναι, βόλεϊ ντάμπλ. Για όσους είναι αλλεργικοί στο τριφύλι να πάρουν τα βουνά.
1: Ο κοντός θα είναι στους δρόμους, θα είναι συνέχεια. Για δύο μήνες θα είναι στους δρόμους.
0: Αυτό φυτρώνει και ευδοκιμεί στον κάμπο. Στα όρη δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Τι είπες ρε Κώστα.
1: Και στη θάλασσα.
0: Ναι, θαλασσινό τριφύλι.
1: Ναι. Το αγαπημένο του τραγούδι θα είναι.
0: Ναι.
1: Το Κώστα, ναι.
0: Κώστα, τι να σου πω, εντάξει. Εγώ το διάβασα το μήνυμα.
1: Και εγώ να πω, το στόμα σου και στο δόντα.
0: Α, καλά, άμα δεν ταιριάζει, δεν θα συμπεθεριάζεται. Που δεν είναι συμπεθερή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί ξεκινάει. Α, πρώτα απ' όλα χρωστάμε την Ευρωλίγκα. Πριν πεις εσύ τα αποτελέσματα για το τι έγινε.
1: Στο ποδοσφαιράκι, ναι, ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο, να πω για την Ευρωλίγκα. Γιατί είχαμε κάποια παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα ο DJ Shorts έφυγε από τον Παναθηναϊκό, βρήκε την υγεία του άνθρωπος. Σημείωσε μόνο 26 πόντους, ένα κρεσέντο επιθετικό που είχε. Με πάρα πολλές προσπάθειες πήρε 18. Καμιά κοσαριά προσπάθειες πήρε στο σκοράρι, για να σκοράρει. 26 πόντους, ένα rebound, 2 assist. Και στην νίκη της Βαλένθια επί της Μπεσίκτας, της Μπεσίκτας η οποία για πρώτη φορά συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Να πάω όμως και στα τελικά αποτελέσματα, τα σημερινά. Μπεσίκτας Βαλένθια λοιπόν 94-96, Φενέρ Βίρτους 78-68, Παρτιζάν Μιλάνο 92-76. Αυτά όσον αφορά και τα σημερινά αποτελέσματα. Εντάξει, λίγο πολύ τώρα τη βαθμολογία.
1: Τώρα είναι ένα παιχνίδι τώρα. Διαφορά των πόντων τώρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα παίζουμε με τα 19 πόντους διαφορά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στην πρώτη θέση. Μετά δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός, Παρτίζαν. Αυτές οι ομάδες που νίκησαν και οι ομάδες που έχασαν. Τι να κάνετε, αυτό δεν είναι βαθμολογία. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Μόνο άμα ξαφνικά έχει COVID, τα πάντα όλα κλειστά. Διακόπτεται το...
0: Ξανά έγινε, αλλά δεν το πήρε η ΕΦΕΣ που ήταν το φαβορί να το πάρει, γιατί διακόπη.
1: Δεν πήρε τότε το...
0: Όχι, διακοπή. Όχι, όχι. Πήρε δύο με Final Four τα πήρε και...
1: Αν νόμιζα ότι τότε υπήρχε... Ήθελε...
0: Ναι, και μάλιστα είχε βγάλει για ανακοίνωση ότι εμείς θέλουμε να παίξουμε ή τουλάχιστον να μηθεί ο τίτλος σε εμάς, μιας και είμαστε πρώτοι και...
1: Νομίζω δίκιο είχε. Εντάξει.
0: Εντάξει, δίκιο τώρα, αφού δεν έφτασε στη διαδικασία, όπως και μια ψυχή που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός αν δεν είχε λέει Final Four...
1: Αυτό, είναι... αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση, είναι άλλη διοργάνωση. Δηλαδή να αλλάξουμε τη διοργάνωση για να βολευτεί μια ομάδα δεν είναι σωστό. Αυτή έτσι διεξάγεται. Αυτό το Final Four είναι το μεγαλύτερο μετά το Champions League έτσι, του ποδοσφαίρου. Είναι το μεγαλύτερο event ομαδικού σπορ στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ένα ιδιαίτερο. Το βλέπουν πάρα πολύ. Το Final Four μπορεί να μην βλέπεις μπάσκετ, αλλά το Final Four θα το δεις ειδικά εδώ στην Ελλάδα, αν υπάρχει ελληνική ομάδα, που τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός είναι συνεχώς εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτά όσο αφορά και το...
1: Να δούμε και το Nation League, έτσι, που είχαμε σήμερα δεύτερη μέρα, όχι δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής, Ιταλία-Βέλγιο 0-2, για μία ακόμη φορά οι Ιταλοί δεν κέρδισαν σε επίσημο ο παιχνίδι και βλέπουμε έτσι το πρόβλημα υπάρχει στην Ιταλική ομάδα. Τουρκία-Γαλλία 0-1 στο τεπούτο του Ζενετή Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας με γκολ του Μπαπέ. Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1. Η Ουκρανία παίζε με 10, παρόλα αυτά πήραν το διπλό. Πολωνία-Βοσνία 0-0. Σουηδία-Ρουμανία 2-1, κέρδισαν οι Σουηδοί. Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1, έλεγα χι έκτες, αλλά τελικά κέρδισαν έτσι οι Μαυροβούνιοι.
0: Προηγήθηκε η
1: Κύπρος.
0: Προηγήθηκε νομίζω.
1: Νομίζω προηγήθηκε, κάτι το δω κιόλας. Οπότε εγώ στο 55. Ναι, προηγήθηκε και προς 0-1, αλλά πετύχανε έτσι 2 γκολ. Οι Μαυροβούνοι κέρδισαν το παιχνίδι. Αρμενία-Λετωνία 2-0 και Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1. Και πάμε να δούμε γρήγορα έτσι και τα αυριανά παιχνίδια. Σλοβενία-Σκωτία, 4 η ώρα, νωρίς αυτός ο αγώνας. 7 Άγιος Μαρίνος-Φιλανδία, είναι για τρίτη κατηγορία. Βουλγαρία-Λεξεμβούργο 7, την ίδια ώρα Ισλανδία-Εστονία και Νησιφορώες-Καζακστάν. Στις 10 παρατέταρτο Αλβανία-Λευκορωσία και Σλοβακία-Μολδαβία. Στην πρώτη κατηγορία 10 παρατέταρτο ματσάρα, αυτό που λέγαμε και χτες, Αγγλία-Ισπανία και Τσεχία-Κροατία. Και για την δεύτερη κατηγορία Βόρεια Μακεδονία Ελβετία. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Σαββάτου.
0: Άστα, ωραία πράγματα μας είπες. Έχει άλλη, δεν έχει.
1: Α, μετά πάμε, είναι την 27 του μήνα.
0: Α, την Κυριακή. Κυριακή.
1: Ναι,
0: Κυριακή.
1: Την Κυριακή. Από και την Κυριακή και την Κυριακή.
0: Εντάξει,
1: Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν. Είναι για την τέταρτη κατηγορία. Γιβραλτάρ, Ανδώρα. Πρώτη κατηγορία, Δανία, Ουαλία και Σερβία, Ολλανδία, έτσι από τον όμιλό μας, 7 η ώρα. Την ίδια ώρα για την δεύτερη κατηγορία Αυστρία-Κόσοβο και επόμενο το βραδάκι που είναι οι ματσάρες Γερμανία-Ελλάδα και Νορβηγία-Πορτογαλία, πρώτη βέβαια κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία την ίδια ώρα Ισραήλ-Ιρλανδία και Γεωργία-Ουκρανία. Αρμενία Μαυροβούνιο. Πάμε μετά και Δευτέρα, οπότε φτάνει έτσι. Στο παιδί μου έχει την Κυριακή.
0: Εντάξει,
1: ναι, όχι, γιατί είναι πολλές ημέρες.
0: Δεν μου λες.
1: Για πες.
0: Εμείς αύριο θέλουμε από τους Σέρβους να κόψουμε βάθμους από τους Ολλανδούς. Όταν λέω να κόψουμε βάθμους, να μην πάρουν νίκη οι Σέρβοι.
1: Ναι, είναι μια ισοπαλία. Έτσι, ναι.
0: Μια ισοπαλία και εμείς θα νικήσουμε τους Γερμανούς. Λέμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το είπα και χθες, πιστεύω. Λόγω επειδή οι Γερμανοί και εμείς είμαστε σε καλό momentum, οι Γερμανοί ψάχνονται ακόμη.
0: Είναι σε μεταπαραδικό στάδιο, έχουν και απουσίες.
1: Ναι, ίσως είναι ευκαιρία έτσι να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Εντάξει, θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Λοιπόν, αύριο.
1: Θετικό μιλάω και μία σου πάλι έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Να μην το ξεχάσω, έχουμε αύριο το Super Cup. Έτσι, να πούμε και λίγο το πρόγραμμα. Το έχουν πει, άκουγα και τα παιδιά
1: που τα
0: λέγανε, αλλά είναι ένα θέμα γιατί από ελληνικό ενδιαφέρον, αν εξαρτήσει την εθνική, έχει και άλλα πράγματα τα οποία θα τα πούμε και συνέχεια πέρα από το ποδόσφαιρο γυναικών. Super League 2. Έχει Super League 2.
1: Έχει. Ναι.
0: Έχει Super League 2. Έχουμε το. Στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, το Super Cup. 26 και 27 του μηνός, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες και παίζουν στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ, οι δύο ημιτελικοί είναι αυτοί, και στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και την Κυριακή, όχι στις 9 τελικά, στις 8 άλλαξε η ώρα, ο τελικός δεν θα έχει μικρό τελικό, που σημαίνει αυτό ότι συντονίζεστε και στην Ερασπορ για να καλά κάνανε και το έβαλαν και 8, γιατί είναι και στις 10 παρατέταρτο είναι το
1: παίζει και εθνική.
0: Δηλαδή έχουν ένα προϊόν, μην το διαλύσουμε τελείως. Δηλαδή το βρήκα ευκαιρία πάλι να γκρινιάξω, γιατί βάζουν όλους τους αγώνες Super League το ένα πάνω στο άλλο. Mm-hmm. Γι' αυτό και βρήκα ευκαιρία τουλάχιστον αν μπορούν να διαχειριστούν κάποια προϊόντα τους, δηλαδή παράδειγμα ο Sky, ας πούμε, το Super Cup, να το φέρει μια ώρα νωρίτερα για να το μπορείς να το δει ο κόσμος, γιατί κάποιοι θα θέλουν να δουν και την εθνική.
1: Είναι τώρα αυτό, έτσι με τη νίκη όλοι θέλουν να δουν το παιχνίδι, το Γερμανία-Ελλάδα, που έτσι κι αλλιώς, αλλά ένας λόγος παραπάνω.
0: Με ποιον παίζει ο Ολυμπιακός και ποιον ο Παναθηναϊκός στο επόμενο αγωνιστική? Η επόμενη αγωνιστική είναι η λεγόμενη Double Game Weeks. Μεγάλε, σηκωφύγε, παίρνει κάμψης ο Καϊμάς τώρα, να ξέρετε. Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε την αγωνιστική λοιπόν και την εβδομάδα. Είναι αυτή η λεγόμενη διπλή αγωνιστική, άλλοι τη λένε και μακριά από εμάς, όπως τη λένε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε την Τρίτη για τη δεύτερη αγωνιστική Ζαλγκίρις Ολυμπιακός, στις 8 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, και την Τετάρτη στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βίλερμπαν. Για την Τρίτη αγωνιστική, αυτό που λέμε στο καπάκι, την Πέμπτη Βίρτους Ολυμπιακός, τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι Ολυμπιακός εκτός, μία του μηνός πλέον, σε 9 και μισή, Βίρτους Ολυμπιακός, και Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ την Παρασκευή στις 9 και 4, τέταρτο παιχνίδι. Και από ό,τι άκουγα και τα παιδιά πριν από εμάς, ο Παναθηναϊκός έχει 8 αγώνες, που αν τα τύπωσα γιατί τα έχω μπροστά μου, μπορεί και να τα τύπωσα, μπορεί και να μην τα τύπωσα, δεν έχει σημασία, έχει 7 στα 8 είναι εντός έδρας στην πρεμιέρα. Θα σας τα πω την επόμενη εβδομάδα που θα τα έχω τυπωμένα, ή αύριο αν το θυμηθώ θα σας αφέρω αναγωνιστική. Καλά, δεν έχει καμία σημασία τώρα πώς θα προκύψει. Λοιπόν, ξεκινάει όμως και το πρωτάθλημα, Δημήτρη, της Γάμα Εθνικής. Και Γάμα Εθνική είναι, δεν είναι η βάση, αλλά είναι η γέφυρα από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ασχέτως αν θεωρείται ερασιτεχνική κατηγορία, στις επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι η Γάμα Εθνική, είναι η κατηγορία που σου δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσεις το κάτι παραπάνω και να μπεις στην ελίτ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία. Γιατί είναι δύσκολη? Διότι όσο πιο χαμηλά κατεβαίνεις, τόσο πιο ζώρικα είναι τα πράγματα, και καταλαβαίνετε ότι είτε σε άγονες γραμμές, είτε σε γήπεδα τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα, ή τέλος πάντων μπορεί να έχουν πολύ ένταση. Καλά είναι οι ομάδες, αυτές οι 113 ομάδες που θα ξεκινήσει από αύριο το νέο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, με τους 9 από τους 10 ομίλους, λέει, της κατηγορίας, να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί 9 στους 10? Διότι ο πρώτος όμιλος, ο λεγόμενος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ρωτάει ένας φίλος, ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου, καθώς συμμετέχουν 10 ομάδες και οι αγωνιστικές είναι λιγότερες. Στον έκτο όμιλο, μιλάγα με τον Παπί τον Πλάγο, ενώ πιάνει Αχαΐα, Πύργους, αυτό, δεν ξέρω εγώ, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και όλα αυτά, μέχρι και Ήπειρο, η Αμαλιάδα, που είναι 15 χιλιόμετρα παραδίπλα, ένα τέταρτο, ανήκει στην κατηγορία, σε άλλο όμιλο που είναι της Πελοποννήσου, Τρίπολη και όλα αυτά. Και αυτό έχει γίνει όχι βάσει μόνο περιοχής, αλλά κάποια ομάδα, για να συμπληρωθούν και οι ομάδες σε κάθε όμιλο, έτσι. Δεν γίνεται να παίζουν οι ομάδες.
1: Είναι άλλο ένα θέμα, έτσι.

0: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 στο aerasport@earth.gr, στα email μας. Στέλνετε και στο aerasport με ελληνικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το εικονίδιο και τον μπουμπουνάτε εκεί στο, μέσω Viber και στο Messenger. Δημήτρης Καϊμάς, θα σας επιτρόπω. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για οποιαδήποτε διευκρινιστική, χρηστική πληροφορία και γύρω και από τις άλλες κατηγορίες. Ο Αλέξανδρος εδώ, καλό βράδυ παιδιά. Αυτό τον Μπετράν, τι τον κάνετε έτσι? Δεν πρόλαβε να γυρίσει από το Μουντιάλ, πάει Σερβία, Γερμανία, με jet lag θα γυρίσει, λέει ο Αλέξανδρος. Κοίταξε, Φινέας Φόγκλη. Ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης,
1: ναι.
0: Το παιδί, εντάξει, είναι εργαλείο, τι να κάνουμε τώρα. Και όχι μόνο εργαλείο, είναι και πολύ εργαλείο.
1: Καλά, δεν σκάβει κιόλας, έτσι.
0: Εντάξει, ταξίδια τώρα.
1: Καλά, είναι ωραία, είναι. Δεν είναι.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αν δεν του άρεσε, δεν θα το έκανε.
1: Ας πάει κάποιος άλλος.
0: Είναι και πολύ εργαλείο, κάνει και το ρεπορτάζ.
1: Ναι, άλλο το ένα και άλλο το
0: άλλο. Στα ρεπορτάζ του πάει, δεν ανακατεύεται από την εποχή ο Πέτρον. Αύριο ένα ροκ για το χωριό μου, λέει Πελασγία. Λέμε. Εντάξει, θα βάλουμε ροκάκια, θα μας το θυμίσετε και αύριο, παιδιά. Αύριο θα μας το θυμίσετε και θα βάλουμε και ροκάκι. Και επειδή τώρα ζήτησες και ροκάκι, πριν πάω στη Γάμα Εθνική, λοιπόν, ρίξε μια ροκιά έτσι καλή όμως. Μου βάλεις ντόρς πάλι, έλεος. Η Blue Easter Card, τι θα μου βάλεις, για να δω. Μαζί σκα. Όχι άγριο, μωρέ, γιατί άγριο, είμαστε καλοί άνθρωποι. Εντάξει, πάλι.

0: Ο Γιώργος μας στέλνει το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Μας έστειλε και το Ολυμπιακό, το διαβάζαμε. Τώρα δεν είναι τη ώρα.
1: Κόβεις τον ύμνο.
0: Έλα μου, κόβω τον ύμνο και εσύ τώρα.

0: Πάσο το παίζει αυτό, ε. Φαντάζομαι.
1: Seven Nation Army.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Για μια που λέμε για Πέτρο, ήταν το σήμα του για χρόνια στην εκπομπή του.
0: Αυτό.
1: Ναι. Νομίζω έτσι.
0: Εντάξει. Νέος άνθρωπος είναι πιο. Πιο normal σήματα βάζει. Τι θα τα βάζει. Σαν αυτό που βάζει εσύ. Και κάνεις και το Rocky Balboa όταν παίζει και κάνεις ότι παίζει box. Άσημα. Αρκεί την τρίτη εθνική να έχουν. Α, στην τρίτη εθνική λέει. Είναι υποχρεωτικός ο απενιδωτής. Είναι υποχρεωτικός, Θοδωρή. Είναι μέσω κανονισμού, θα σας τα πω αμέσως μετά. Και κάποιον που να ξέρει να χειρίζεται αυτό τώρα και γιατρό. Αυτό εννοείται, εντάξει, σε κάθε αγώνα. Ναι, συμφωνώ, Θοδωρή, έχουν γίνει πολλά κακά. Να τα μόνο στη.
1: Το βασικότερο, δεν ξέρετε ποιο είναι, παιδιά. Το έχουμε πει νομίζω και εμείς εδώ και στο Earth News.
0: Κόβεις τον υμνό.
1: ότι οι γονείς στα πιο μικρά παιδιά είναι κάποιοι που γκρινιάζουν επειδή θα πρέπει κάθε Σεπτέμβρη να πάνε τα παιδιά τους να κάνουν τρίπλεξ, δηλαδή να επισκεφτούν τον καρδιολόγο για να δουν αν το παιδάκι τους θα μπορεί να αθληθεί. Και παρόλα αυτά κάποιοι σε εμάς δεν το είπανε.
0: Κάποιοι στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Ναι, έχει δίκιο. Ναι, που κάποιοι μας ευχαριστούσαν ότι δυστυχώς αλλά το προλάβανε.
0: Ναι. 5-6 περιπτώσεις λέει.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι, ήταν συνέντευξη. Μια συνέντευξη είχαμε την περασμένη εβδομάδα στο πρώτο πρόγραμμα και τα λέγαμε αυτά. Και λέει, όσο περίεργο σας φαίνεται, λέει, μπορεί να γκρινιάζα, μπορεί να κάνα, αλλά

0: Πολλοί γονείς έχουν έρθει, μιλάμε λέει για 5-6 περιπτώσεις στις εκατοντάδες, okay, αλλά χάρη σε αυτές τις εξετάσεις βρήκαν ότι το παιδί τους είχε πρόβλημα και δεν έπρεπε να συνεχίσουν.
1: Στίβος, από την Μαλίνη, τον coach.
0: Ναι, από τον...
1: Ωραία, προπονητή Στίβου, που είπαμε είτε είναι ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ είτε Στίβου.
0: Τους υποχρεώνει ο...
1: Εδώ και 10 χρόνια να υπάρχει κάρτα αθλητή.
0: Ναι, καλά, δεν είναι υποχρεωτικό σε όλες τις δραστηριότητες.
1: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να υπάρχει κάρτα αθλητή.
0: Οπότε σώθηκαν τα παιδιά, βρήκαν την υγειά τους, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία για κάποιους γονείς αγκαρία, αποδείχθηκε ότι τα παιδιά τους είχαν πρόβλημα, είτε αναπνευστικό είτε καρδιολογικό, κυρίως για την καρδιά, γιατί το να πάρεις από παθολόγο ένα χαρτί μπορεί να σου λέει κάτι, αλλά ουσιαστικά δεν σε εξασφαλίζει.
1: Το τρίπλεξ είναι μια σοβαρή εξέταση.
0: Είναι μια σοβαρή εξέταση και κάποιοι απλά περνάνε και παίρνουν κάποια χαρτιά, παλιά γινόντουσαν και αυτά. Η σοβαρή προσέγγιση του γονέα, άσε τώρα τους συλλόγους και άσε και τους γιατρούς και άσε τώρα, ο γονέας πρέπει να πετύσει το σωστό έλεγχο του παιδιού του, γιατί έτσι είναι τα πράγματα.
1: Και εμείς και οι μεγαλύτεροι που θέλουμε να πάμε ένα γυμναστήριο να παίζουμε μπάλιτσα για την πλάκα
0: σωστό.
1: Μας και εμείς καλό είναι κάθε Σεπτέμβρη να κάνουμε ένα τρίπλεξ, είτε είσαι 25 είτε 55, και να πας να πεις ωραία μπορώ να αθληθώ, είμαι εντάξει, οκ, πάμε, όχι να πας για καλό και να πω στα θυμαράκια.
0: Λοιπόν, Αλέξανδριάδε, στείλει στο Jukebox. Εγώ δεν βάζω Bomber, Motorhead και κάτι τέτοια. Στείλτα στο Jukebox αύριο και ίσως να βάλω, γιατί αυτό το πράγμα που έπαθα προχθές με τον Αλέξανδρο που μου έβαλε ένα Motorhead.
1: Νομίζω ότι στείλει ο Αποστολόπουλος μήνυμα, αλλά όχι.
0: Όχι, άλλος
1: Αλέξανδρος.
0: Άλλος Αλέξανδρος ήταν. Αλέξανδρο, το έχετε αυτό με τα Motorhead. Ένα τραγούδι το οποίο, παιδιά, μου είπε ότι δεν το ξέρει, μου λέει. Του λέω, πρώτη φορά τα άκουσα. Εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι και μονάδα μέτρησης για Motorhead. Τώρα, εντάξει, okay. Τώρα θα ακούει και ο Γιάννης και θα λέει τώρα ο Κωνσταράκης. Τους Motorhead τους ξέρω. Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν ήξερα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήσαμε και αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο πρώτα απ' όλα δεν μ' άρεσε. Γιατί πολλά τραγούδια τα ακούω για πρώτη φορά και μ' αρέσουν.
1: Αυτό δεν μ' άρεσε. Πήρε ωραία, ξέρει και δεν
0: ναι, ακριβώς. Εντάξει. Οπότε αύριο, Αλέξανδρε, και αφήστε τις παραγγελίες από σήμερα. Μου λες να τα σημειώσω. Εντάξει, κάποια τα κρατάμε. Εντάξει, το κρατάω και αυτό.
1: Εγώ που είναι στο Messenger είναι εύκολο να τα στέλνω.
0: Ο Γιώργος έχει στείλει.
1: Πρόγραμμα για όλους. Εσύ είσαι τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Πάμε και για το Παγκύβριο πρωτάθλημα μετά.
0: Όχι, για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το χοντρίνω λίγο.
0: Εντάξει, αύριο θα σα πω και εγώ περισσότερα. Γιατί πιστεύω μέσα από το Jukebox θα βγει και κάτι. Και ένα ανθό ενημέρωση τέλο πάντων και δεν θα είμαστε τόσο καταστραφικοί. Να γυρίσω εγώ στη ΓΑΜΑ Εθνική λοιπόν και να σα πω ότι ο 8ος όμιλος είναι, αν μη τι άλλο,
1: η Αθήνα.
0: Ναι, που ξεχωρίζει μακράν από τους υπόλοιπους. Γιατί υπάρχουν ομάδες που κάποιες προκαλούν και μια ανατριχύλα στους παλαιότερους με τα ονόματα, όπως είναι η Δόξα Βίρωνα, το Εγάλιο, η Προοδευτική, ο Ιωνικός, ο Εθνικός μας και φυσικά ο Απόλλων Σμύρνης, ο αγαπημένος μου Απολλωνάκος μου, που αν μη τι άλλο είναι δεδομένο ότι θα γίνονται μεγάλες ματσάρες σε αυτήν την κατηγορία. Όμως υπάρχουν και πολλά μεγάλα ονόματα, μια σε αυτό το μίνι αφιέρωμα που κάνουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική που ξεκινάει αύριο και μεθαύριο, το οποίο τα έχουμε συνηθίσει, μάλλον οι παλαιότεροι τα θυμόμαστε και από τις κορυφαίες κατηγορίες και όχι μόνο. Παραδείγματι, μεγάλα ονόματα τώρα. Σε Β' Εθνική και Γ' Εθνική και Α' Εθνική, πολύ χειρά ονόματα. Στον πρώτο όμιλο ξεχωρίζει, μη τι άλλο, η Ξάνθη, η Δόξα Δράμας και η Καβάλα, ομάδες που εκπροσωπούν ολόκληρες πόλεις είναι αυτές, έτσι. Στο δεύτερο όμιλο το μεγάλο όνομα ακούει σε αυτό του Μακεδονικού, ενώ στον πέμπτο η Λαμία είναι αυτή που έχει ναι μεν την πιο σύγχρονη ιστορία, αλλά ξεχωρίζει ως φανέλα από τους υπόλοιπους. Δηλαδή η Λαμία μέχρι την...

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: πάω να παίξεις με έναν όμιλο, με κάποιες ομάδες από άλλον όμιλο, οι οποίες μπορεί και να έχουν και καλύτερο συντελεστή, όχι μόνο σε τέρματα αλλά και σε βαθμούς, να έχουν καλύτερη βαθμολογία από σένα και εσύ έχεις φτήσει αίμα. Εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να γίνει κάτι για να παιχτεί. Λέω εγώ απλά έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα, δεν μπορεί να κάνω και κάπου λάθος. Λοιπόν, υπάρχει μάλιστα και ένα μικρό πλεονέκτημα για τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 1-3, δηλαδή 1-3 θα πάρει από άλλο όμιλο το 4-5-6. Έτσι. Αυτές θα παίξουν 3 από τα 5 παιχνίδια τους εντός έδρας. Οι ομάδες των θέσεων 4-6 θα έχουν 2 εντός έδρας αναμετρήσεις και τα άλλα 3 εκτός έδρας. Αυτονόητα αυτά, απλά ήταν έτσι, είχα διευκρίνησή μου. Μετά την ολοκλήρωση του play-offs, ο πρώτος κάθε ομίλου των νέων 10 ομίλων δηλαδή, θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής και θα πάρει το εισιτήριο για την τρίτη φάση. Πρωταθλητής μεν, αλλά ακόμα δεν έχεις ανέβει. Περίμενε, έχεις δουλειά ακόμη, κύριε πρωταθλητά, που έχεις βγει ας πούμε πρώτος στην πρώτη φάση, στα play-offs τα έχεις καταφέρει, αλλά έχει και τρίτη φάση. Τώρα, πριν πάμε στην τρίτη φάση, να πάμε στα play-out, γιατί εδώ θα γίνει μια πραγματικά μεγάλη μάχη, γιατί είναι ανάλογη διαδικασία όπως τα play-offs. Δηλαδή, στους ομίλους με 10 ομάδες, οι θέσεις 7-10 θα σχηματίσουν τον όμιλο των play-outs και μια ομάδα θα υποβιβαστεί από αυτές. Στους ομίλους με 11 ομάδες, θέση 7-11 θα μπαίνουν στα play-out και 2 ομάδες θα υποβιβάζονται. Παίρνουν ομάδες από τον άλλον όμιλο και όλα τα σχετικά. Στους ομίλους με 12 ομάδες, η θέση 7-12 θα συνεχίσουν στα play-out και 3 ομάδες θα υποβιβαστούν εκεί. Και εδώ οι ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα γύρο μεταξύ τους με τους βαθμούς και τα γκολ της πρώτης φάσης να μεταφέρονται σε αυτή τη δεύτερη φάση των play-offs, δηλαδή και των play-out. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για τα play-out. Συνολικά από τη διαδικασία των play-out θα προκύψουν 23 υποβιβασμοί που θα ανέβουν από τα τοπικά πρωταθλήματα ύστερα της ΕΠΣ, γιατί εκεί θα πάνε. Εκεί πάνε στα τοπικά πρωταθλήματα. Πάμε τώρα στην τρίτη φάση. Σε έχω ξεκάνει, έτσι. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί είναι για όλη την Ελλάδα αυτό η γάμα εθνική. Η πραγματική μάχη για τη Super League 2 θα αρχίσει στην τρίτη φάση, λοιπόν. Οι 10 πρωταθλητές των ομίλων θα χωριστούν. Είπαμε, έχεις βγει πρώτος, έχεις βγει στα play-offs και είσαι πρωταθλητής. Αλλά δεν έχεις ανέβει ακόμη. Διότι οι 10 πρωταθλητές, λοιπόν, των ομίλων θα χωριστούν σε 2 νέους ομίλους των 5 ομάδων. Στο πρώτο θα συμμετέχουν οι πρωταθλητές των ομίλων 1-5 και στο δεύτερο οι πρωταθλητές των ομίλων 6-10. Μην μου πείτε τώρα γιατί 6-10, γιατί είναι και λίγο γεωγραφικά τα πράγματα. Εδώ η διαδικασία αλλάζει. Οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες. Μιλάμε για μαραθώνιο τώρα, έτσι, εξαντλητικό. Εντός και εκτός έδρας, χωρίς να μεταφέρουν τους βαθμούς ή τα γκολ που είχαν συγκεντρώσει στις 2 προηγούμενες φάσεις. Δηλαδή τελειώσαμε. Ό,τι πήρατε, πάμε για καινούρια. Νέο πρωτάθλημα πάλι. Μέσα στη σεζόν θα δώσουν συνολικά play-offs, κανονική σεζόν μάλλον, play-offs και μετά νέο πρωτάθλημα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για πολύ σπάζω κεφαλιά, αλλά ταυτόχρονα και δύσκολη...
1: Κόπος, ναι.
0: Λοιπόν, οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου θα προβιβαστούν στη Super League 2. Αυτοί θα είναι οι πρωταθλητές, τελείωσε. Αυτούς έχουμε πρωταθλητές. Δηλαδή ο πρωταθλητής στην κανονική περίοδο και στα play-offs, αν δεν τα πάει καλά σε αυτό το νέο...
1: Μένεις εκεί που είσαι.
0: Εκεί που είσαι και πολύ σου είναι. Έτσι, από τους δύο ομίλους της τρίτης φάσης θα προκύψουν συνολικά 4 ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για τη Super League 2 τη σεζόν 27-28. Και εδώ υπάρχουν και κάποιοι βασικοί κανόνες. Η προκήρυξη προβλέπει και συγκεκριμένες αγωνιστικές προϋποθέσεις. Η παρουσία γιατρού αγώνα απεινιδωτή στο γήπεδο είναι υποχρεωτική. Δεν ξεκινάει ο αγώνας αν δεν υπάρχουν αυτά.
1: Και αυτό έλειπε τώρα, έτσι.
0: Με την ευθύνη να παραίνει πάντα τη γηπεδούχο ομάδα. Παράλληλα, κάθε ομάδα μπορεί να δηλώσει το φύλλο αγώνα έως, πρόσεξε το αυτό γιατί κάποιοι δεν τα ξέρουν αυτά, είναι μια παρένθεση πάρα πολύ σημαντική, έως 4 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή να έχουν 4 ξένους, έτσι. Όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα θα αγωνίζονται μέχρι 2. Εντάξει, και αυτό έχει μια λογική.
1: Να παίζουν
0: να έχεις καλούς ξένους, φέρε καλούς ξένους, να παίζουν, αλλά Δεν θα παίζουν. Εδώ θέλουμε 9 Έλληνες μέσα. Η συμμετοχή περισσότερων από 2 αλλοδαπών στην ενδεκάδα. Δηλαδή...
1: Το όχι Έλληνες, πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Νομίζω ότι έτσι είναι. Έτσι πιστεύω τώρα. Το αλλοδαπή μάλλον θα είναι. Εντάξει.
0: Εγώ δεν νομίζω
1: τώρα,
0: ότι είναι.
1: Εντάξει,
0: τώρα έδωσε ένα ερώτημα. Τι σημαίνει, άμα είναι αλλοδαπός, δεν σημαίνει ότι είναι του εξωτερικού.
1: Πλέον νομίζω ότι είναι Ευρωπαίος πολίτης.
0: Δεν το ξέρω, θα ρωτήσουμε.
1: Εντάξει, πάπας, μπορεί
0: αύριο,
1: να είναι
0: αύριο θα αναλάβει ο Καϊμάς, θα βρει τι ακριβώς γίνεται στην Καμερική. Θα σας ξεκάνω. Και η συμμετοχή παραπάνω όμως αλλοδαπών ποδοσφαιριστών στην ίδια ενδεκάδα, πάνω από 2 δηλαδή, αν είναι 3 ή 4, τιμωρία.
1: Χάνεις τα παιχνίδια.
0: Και χάνεις τα παιχνίδια και τιμωρείσαι και όλα τα σχετικά. Παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για την Καναθηνική. Κουράστηκα μόνο να τα, με τις σημειώσεις μου. Στην Ελλάδα μας αρέσουν τα ιστορικά μνημεία, γι' αυτό και είναι τόσο παλιά και δεν κάνουν καινούργια γήπεδα. Για τα καινούργια γήπεδα, λέει ο.
1: Ενώ μπασκετάκι είναι πάρα πολλά τα καινούργια γήπεδα. Και τα πολύ πολύ καινούργια. Είναι σχεδόν κάθε πόλη έχει το δικό της ωραίο σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο. Σχεδόν. Εντάξει, είναι και άλλα τα χρήματα, όλο το κόστος.
0: Υπάρχει μια μικρή βελτίωση και στα κολλημητήρια που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετά αυτό. Και εκτός αυτού τα κολλημητήρια και τα κάποια κλειστά, έστω και μικρά κλειστά, των χιλίων μέχρι χιλίων, είναι πιο εφικτά από τα φτιάξει ένα στάδιο ή στάδιο, και λέω στάδιο γιατί είναι και στίβο, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο.
1: Σε αυτό μπορείς να το βελτιώσει αισθητά.
0: Έτσι. Καλαμάτα, δηλαδή,
1: να το βελτιώσει αισθητά και όχι να βάλει 5 καρεκλάκια. Ωραία, βάλε 5 καρέκλες και κάνα, το ανακαίνισα. Λέω να το ανακαινήσει. Να είναι γήπεδο.
0: Ναι. Αυτά στην περιφέρεια.
1: Εγώ δεν είπα τώρα. Σε ποιο λίγο πάλι
0: τώρα,
1: αυτό.
0: Πάντως,
1: είναι, σε όλη την Ελλάδα είναι αυτό πρέπει.
0: Ναι, πλέον τα γήπεδα έχουν γίνει δημοτικά, έτσι, ανήκουν στους Δήμους, νομίζω. Νομίζω είναι νόμος. Το ξέρω για, λόγω του Παθεσσαλικού που ανήκει στο Δήμο Βόλου. Mm-hmm. Και άλλα γήπεδα. Μου φάνηκε λίγο το 0-1 της Γαλλίας απέναντι στους Ασιάτες. Εννοείς για τους Τούρκους. Στους Ασιάτες, ξυπνάδα. Και γιατί λίγο, εννοείς ότι έχασαν και άλλα γκολ. Εντάξει, έχασαν και άλλα γκολ. Τι θα κάνουμε. Γίνονται αυτά. Δεν λες καλά που νίκησαν, μην γίνονταν και καμιά στραβή με Ζιντάν μέσα για να, στον πάγκο. Λοιπόν, δεν θέλω να γίνομαι φορτικός, αλλά η Eraspor είναι ο μόνος σταθμός σε όλη την κλίμακα των Ελτζιανών που παίζει Motorhead. Οι χολύπτες είστε. Ναι, καλό.
1: Όταν είναι ο Αποστολόπουλος και ο Ρεμούντος.
0: Όχι, ρε, και αυτός εδώ ετοιμαζόταν να βάλει Motorhead. Και του λέω: σταμάτα, έχω τους άλλους και παίζουν. Παίζεις και εσύ, θα γίνεις και εσύ σαν αυτούς.
1: Σαν τον Ρεμούντο. να παίζει κιθάρα.
0: Να παίζει κιθάρα και να μου κάνει αυτά τα σχέδια με τα δάχτυλα, να πούμε το χέρι με τα λάδων. Και να το απολαμβάνει με τρέλα.
1: Και
0: εγώ να μην τα καταλαβαίνω.
1: Εκεί ήταν βιντεάκι και δεν το πήραμε.
0: Ναι, ήθελε βιντεάκι. Για να το αναβάσουμε στο TikTok.
1: Άνετα, ναι.
0: Στους βραδινούς μπαλαδούρους στο TikTok.
1: 100.000 δίσκοι.
0: Ναι, 10 εκατομμύρια δίσκοι. Πάει για καινούριο γήπεδο ο Τέλης μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων.
1: Ποιος?
0: Ο Τέλης.
1: Ποιος είναι ο Τέλης?
0: Ο καινούριος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ.
1: Ναι, αυτό έλειπε τώρα. Εγώ ξεχωρίζω τις μεγάλες ομάδες.
0: Φαντάζομαι.
1: Εγώ ξεχωρίζω τις μεγάλες ομάδες. Εγώ μιλάω.
0: Πήγες στην πρόβα της Βύση. Βάλε Βύση. Θέλω να ακούσω Βύση τώρα.
1: Ούτε βρήκα και εισιτήριο. Ήθελα να πάω. Να πάρω την παντοφλίτσα και να πάμε.
0: Ούτε τη δεύτερη. Έχει 2 μέρες.
1: Όχι, μία. Δεν νομίζω να έχει δεύτερη.
0: Όχι, πρέπει να έχει. Γκούγκλαρε.
1: Ήταν να γίνει δεύτερη.
0: Ναι. Δεν το πιστεύω, γιατί ήταν η ζήτηση πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Διάβαζα και ένα ρεπορτάζ σήμερα ότι είχαν το άγχος τους λόγω του.
1: Λόγω της βροχής. Ναι. Λέει, πάει μια φίλη μου και λέει: δεν θα βρέξει.
0: Δεν θα βρέξει. Όχι, να. Ναι, τα παρακολουθεί αυτά, Θοδωρή ο Καϊμάς. Τι να κάνουμε, είναι. Η Βύση, εντωμεταξύ, να ξέρεις, η Αναβύση είναι και Παναθηναϊκός. Οπότε. Την παρακολουθεί για. Όχι, εντάξει.
1: Μου αρέσει, έτσι δεν είναι από τις αγαπημένες μου. Μου αρέσει όμως, ακόμα και εσώς δεν αρέσουν. Εσώς δεν αρέσει. 60 χρόνια. 60 χρόνια όχι απλά τραγουδά. 60 χρόνια είναι.
0: Έλα, ρε, δεν είναι και 60 χρόνια.
1: 50.
0: Ναι,
1: 50. Έχει δίκιο, δεν είναι. Είναι 50. 50 χρόνια είναι. Είναι top.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα, πάμε να ακούσουμε Βύση. Να είσαι καλά. Προθέρμανση για jukebox είναι αυτό, έτσι.

0: Αν η Βύση ήταν Ολυμπιακός, ο Καϊμάς δεν θα την άκουγε, λέει. Όχι,
1: μωρέ. Όχι, δεν έχω τέτοια. Είπαμε για ηθοποιούς και τραγουδιστές. Κάνα πρόβλημα. Δεν σημαίνει ποιος είναι. Δηλαδή, αν ήταν ο Καϊμάς Παναθηναϊκός, θα τον άκουγα. Όχι.
0: Ούτε.
1: Δεν υπάρχει σημαίνει.
0: Δεν σε πιστεύω. Και λέει, πάω και Άρης όμως, θα τονίζει εδώ ο Κρυς. Στέκονται από φέτος στην EuroLeague. Όχι, δεν μπορούν να σταθούν από φέτος στην EuroLeague. Εντάξει, βλέποντας την Μπασκόνια και την Παρή, λέει, θα μπορούσα. Όχι. Η Μπασκόνια, πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει σέντερ. Έτσι. Βασικό αυτό. Και η Παρή δεν έχει βρει και τη χημεία, γιατί κάθε χρόνο αλλάζει και παίκτες. Όμως, και φυσικά οι παίκτες δεν είναι και τόσο τρομεροί, ας πούμε, αν θέλεις. Αλλά όχι όλοι, έχει καλούς παίκτες. Όπως και η Πασκόνη. Αλλά ναι, ο Καζαντζίδης ήταν άγιο. Αν δεν ήταν, λέει. Αν ήταν Παναθηναϊκός, πάλι δεν θα έκανε Καζαντζίδη. Εγώ και Παναθηναϊκός να ήταν φίλε μου, να ξέρεις ότι θα τον ακούγα. Και οποιαδήποτε ομάδα κι αν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, και θεωρώ ότι και ο Πάο και ο Άρης είναι πολύ καλοί για να κάνουν αρκετές ζημιές και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, λέω για ελληνικό πρωτάθλημα τώρα. Που υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες με τους ξένους, δηλαδή λιγότεροι ξένοι και όλα αυτά τα σχετικά, διότι έχουν καλούς παίκτες, αλλά δεν έχουν το βάθος που έχουν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Και φυσικά ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θεωρώ, πλην ελαχίστων εξαιρεσεων από Πάκο και Άρη, έχουν καλύτερους παίκτες. Αλλά πέρα από αυτό, είναι και λίγο το βάθος. Δεν μπορείς να. Παραδείγματο, ο Πάκο δεν έχει 15 παίκτες έτοιμους να παίξουν σε επίπεδο Ευρωλίγκας, ούτε ο Άρης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν τους δώσουν το OK και το δικαίωμα.
1: Δεν θα πάρω, είναι, θα 15
0: είναι ανταγωνιστική και θα είναι δεδομένο ότι θα είναι ανταγωνιστική, καλέ μου φίλε. Έτσι το. Μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε λοιπόν. Ο Θοδωρής επανέρχεται, δεν ξέρω τι θέλει. Μητροπάνω αύριο, αύριο Μητροπάνω. Το σκοτώνετε τον Καϊμά τώρα. Παίρνεις γραμμή, λέει, από τον Κοντόλη.
1: Όχι, να ακούσουμε Μητροπάνω. Αλλά όχι συνέχεια.
0: Καταλάβαμε ότι κάνεις πλέον, εντάξει.
1: Τι ακούει ρε ο Κοντός, Βύση, δεν ακούει Βύση ο Κοντός.
0: Όχι μωρέ, για τον Παναθηναϊκό σου λέει. Βύση μωρέ θα σου πει τώρα.
1: Ο Κοντός δηλαδή.
0: Ο Άγγελος Διονυσίου μου αρέσει, τον είδα και εδώ Θεσσαλονίκη και ο Στέλιος Διονυσίου δεν μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Λογικό
1: είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι δύο Παναθηναϊκοί είναι.
1: Γιατί, ναι, ναι, ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να. Εντάξει, τα έχουν ξεπεράσει, μεγαλώσαν για αυτά τα παιδιά, τώρα δεν ασχολούνται πολύ.
1: Όχι, νεαροί. Συνέχεια στο γήπεδο.
0: Ναι, συνέχεια. Συνέχεια.
1: Αποστολές, δηλαδή ήταν και αυτό ακολουθούσε.
0: Δεν θέλει το Μητροπάνο γιατί είναι Ολυμπιακός. Όχι, καμία σχέση.
1: Προτιμώ Μητροπάνο. Ας είναι φίλοι μου Διονυσίου, προτιμώ Μητροπάνο από Διονυσίου.
0: Έτσι. Εντάξει. Δεν είμαι αντικειμενικός με το Στέλιο Διονυσίου. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Μου κάνει πολύ φωνή του προς το στράτο. Ξέρεις, εγώ είμαι φανατικός με το στράτο.
1: Φωνάρες, τραγουδιστάρες, αλλά είναι. Τι μουσική ακούει ο καθένας.
0: Παοκάρα ο στράτος. Και άλλοι πολλοί που κάποια στιγμή μπορεί να τα συγκεντρώσουμε. Τι ομάδα είναι γνωστοί καλλιτέχνες. Θα βρέχει αύριο στη Βύση. Ούστρε, θα βρέχει αύριο. Αύριο δεν θα βρέξει. Θα βρέχει γύρω-γύρω από το Βάκα και στο Βάκα δεν θα βρέχει. Αϊ παράτα μας.
1: Και γιατί να βρέχει μόνο τώρα, εντάξει.
0: Έχει βάλει μόνο πίθα. Τύπος κάνει προγραμματάρα και εμείς καθόμαστε και λέμε για τη Βύση. Να πούμε.

0: ας αλλάξω λίγο την κουβέντα. Ο Τερζής είναι Ηρακλής, ναι, σωστό. Πολύ, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για το τι είναι ο καθένας.
1: Καλά, ήταν και πόσο ασχολείται ο καθένας. Είτε τώρα είτε στο παρελθόν.
0: Ο Ζαφίρης Μελάς είναι ΠΑΟΚ, ο Στράτος πήγαινε και στην
1: Τουρκία. Ναι, με το Ζαφίρη έγινε χαμούλης και με τη μεταγραφή του Ζαφίρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έκαναν και ειδικό.
1: Ναι, πολύ ωραία. Αυτό ήταν πανέξυπνο. Φοβερό ήταν αυτό.
0: Εντάξει. Μπορείς να μιλάς ώρες για αθλητές και που είχαν λατρεία για καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Ο μεγαλύτερος Ολυμπιακός, ας πούμε, που υπήρχε τότε και ήταν. Ένα πάταγο ηθοποιός ήταν ο Σταυρίδης, έτσι.
1: Ολυμπιακός. Δεν είναι μια ωραία...
0: Και Βαθύλος.
1: Σε ταινία
0: με την ομάδα του στο Βαθύς, στη Σάμπη.
1: Με το Μανέλη, πάει ο Μανέλης, του προσφέρει σοκολατάκια, κερνάει και χαρούμενος ο Μανέλης, τι είναι, γιατί είναι, αφού το έφαγε. Και του λέει και τη Ζεπανάδα, λέει. Παναϊκός, έτσι.
0: Του λέει εσύ να πούμε. Πόσε φορέ εσύ γεννήθηκε να πούμε. Δεν γυρνάω, λέει αυτό, γυρνάω γιατί.
1: Ναι, και ταύτισε με το πέρι και
0: τότε. Παναϊκό, του λέει. Πε αλεύρι, αλεύρι, λέει αυτό. Ο δωμάτιο είναι εκεί τη εποχή για να προσανατολιστούμε και τι λέει ο κόσμο και τι λέμε. Ναι, ωραία πράγματα. Μάλιστα ο Σταυρίδη. Τι λέμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Σταυρίδη στο θέατρο, όταν ξέρει καμιά φορά γίνεται κοιλιά. Ή δεν πιάνει το αστείο πολύ, δεν γελάει πολύ ο κόσμος. Συνέβαινε και σε αυτούς. Είχε τον τρόπο του, είχε την ατάκα του. Το Ιβ. Φώναζε Ιβ. Και ξεσηκωνόταν ο κόσμος και γινόταν ο χαμός φωνάζοντας Ιβ τριαντάφυλλος. Ιβ. Για τους παλαιότερους. Καιρό είχαμε να ακούσουμε Pink Floyd. Μια εβδομάδα. We don't need no thought control. Είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο
1: δεν θα σημαδιακό κομμάτι.
0: Δεν θα
1: και δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και τα λόγια, όλα τα πάντα μέσα. Έτσι. Το σύνολο δηλαδή. Το βίντεο κλιπ.
0: Ναι, όλα. Φίλε, αύριο παραγγελίες. Πανούση μπορούμε να παίξουμε και αύριο. Θα έχουμε και θα ανοίξουμε και το Spotify εδώ πέρα. Θα τα έχουμε όλα. Όμως σήμερα θα κλείσουμε οπωσδήποτε με Μάνο Λοΐζο.
1: Είχαμε και ένα σοβαρό περιστατικό. Ναι. Πριν από μισή ωρίτσα στον Άγιο Παντελήμωνα γάζωσαν στην πραγματικότητα καφέ και τραυματίστηκε ένα 10χρονο κοριτσάκι.
0: Τι περνάσα να παίξω και.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποιο λόγο ήταν στόχο στον καφέ, ναι. Για ποιο λόγο. Αλλά το βασικότερο είναι ότι ένα κοριτσάκι, αυτό δεν έφταιγε 100%. 100% τραυματίστηκε. Ευτυχώς όχι σοβαρά, αλλά τραυματίστηκε.
0: Θα κρατήσω το ακορντεόν για το τέλος. Το έχεις έτοιμο. Πόσα λεπτά είναι για να το κρατήσεις. Ωραία, άρα έχουμε ακόμη 3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή, για να ακουστεί και ολόκληρο το τραγούδι, γιατί είναι Γιάννης Νεγροπόντης. Νεγροπόντης, σπουδαίος Νεγροπόντης. Μεγάλη αγάπη τον είχε και ο Λουκιανός. Μάνος Λοΐζος φυσικά, τα τραγούδια του δρόμου.
1: Είπαμε, η πρώτη μου κασέτα, όχι δίσκος, η πρώτη μου κασέτα.
0: Το 1974.
1: Εγώ την πήρα το 81.
0: Ναι, μα ναι. Κρατάει χρόνια. Δεν βάζετε ένα πανούσα να κλείσουμε αρμονικά. Είπαμε, αύριο θα βάλουμε πανούσα, άμα το θυμίσεις, καλέ μου φίλε, και θα βάλουμε. Που είναι και πολύ ομαδικός, λέει, ο πανούσης. Σωστός. Έχει και ταινία με Βέγκο που μαζεύει παιδάκια...
1: Και μετά και το
0: έξω από το σπίτι του Σταυρίδη Παραθυναϊκός.
1: Όχι, ο Σταυρίδης. Αυτός που έπαιζε ο διοκτήτης με το Ζήκο.
0: Α, ναι, το
1: ναι, ο διοκτήτης, ναι. Που ήταν Ολυμπιακός και ήταν ο πεθερός του.
0: Α, ήταν ο πεθερός του.
1: Ναι.
0: Και του έκανε, ήταν Ολυμπιακός.
1: Ναι, είχαν συναντήσει στο γήπεδο πριν από
0: αυτό. Ναι, που τσακωθήκανε άντερε κουρέλα και
1: τέτοια.
0: Του σήκωσε τη.
1: Την ομπρέλα.
0: Την ομπρέλα με το τριφύλι.
1: Ναι, και λέει Παναϊκός είσαι, λέει.
0: Και σου δώσα, λέει. Ναι, με το που είναι Γερμανο, Καναδό, κάτι
1: διοδοτικής. Αλλά πάντως είναι ο Βέγκος είναι ο γαμπρός και ο Ολυμπιακός είναι ο πεθερός.
0: Όξο κουρέ.
2: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Έξι είναι τελικά οι αγνοούμενοι στο παλαιό διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε σήμερα νωρίς το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το διαμέρισμα βραχυχρονίας μίσθωσης στον πρώτο όροφο το είχε νοικιάσει ένας Αμερικανός τουρίστας και μαζί του ήταν ακόμα 3 άτομα. Υπάρχουν δηλαδή 4 αγνοούμενοι τουρίστες οι οποίοι φέρονται να είχαν σήμερα το πρωί προγραμματισμένη πτήση, στην οποία όμως δεν επιβιβάστηκε κανείς. Αναζητείται επίσης και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Το απόγευμα εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια τουρίστρια. Τις έρευνες διενεργούν στελέχη της ΕΜΑΚ με θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο. Η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7.30 το πρωί ήταν τόσο ισχυρή που υπέστησαν ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μάλιστα, 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θραύσματα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η πολεοδομία ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτιρίων, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η αιτία της έκρηξης, με τον κύριο Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν από αέριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο, ο μόνο ο τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μία απαλλαγή, μία εξαίρεση από την Ευρώπη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοή πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των 2 κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Επίθεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι μια μέρα θα δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανθρωπότητας και θα καταδικαστεί. Ο Τούρκος αξιωματούχος άφησε παράλληλα εχμές για τις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Σημειώνεται πως χθες, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τον Ερντογάν τύρανο, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Αύξηση κατά 12% στα κόμιστρα των ταξί σε ολόκληρη τη χώρα, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Επικαλείται τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους για τους επαγγελματίες του κλάδου. Το αίτημα έρχεται μετά τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν για τις διαδρομές από τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης προς τα κέντρα των δύο πόλεων και στην αναμονή. Η Ομοσπονδία των Ταξί υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αγγίζουν σε πολύ μικρό βαθμό μόνο τις δύο πόλεις και δεν δίνουν λύσεις στο αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην υπόλοιπη χώρα. Στο αστυνομικό δελτίο, στη σύλληψη ενός 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό που βρέθηκε σε υπολογιστές του εμφανίζει ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Εις βάρος του 37χρονου, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. 8 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και σε μία οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Ο συλληφθής αφαίρεσε χρηματικό ποσό άνω των 5.000 ευρώ, αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξη πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Εκτός σύνορων και πάλι εφόδους σε κατοικίες 17 πολιτών, εκ των οποίων 14 είναι ανήλικοι, πραγματοποίησαν οι αρχές στην Ιταλία μετά από εντολή των εισαγγελιών της Βενετίας και της Ρώμης. Πρόκειται για μέλη νεοφασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων, τα οποία κατηγορούνται για προπαγάνδα και δράση με στόχο τη διάδοση του φυλετικού και θρησκευτικού μίσους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Στο τένις, το Open της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-1 σετ από την Τάλια Γκίμπσον. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά την προσοχή των πολιτών. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, πανικός επικράτησε νωρίς το πρωί μετά την έκρηξη σε τριόρφο κτίριο στην Πλάκα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Όσοι ήταν κοντά άρχισαν να τρέχουν έντρομοι και μια γυναίκα ηλικιωμένη τραυματίστηκε. Μέχρι αυτήν την ώρα σωστικά συνεργεία και σκύλοι διασώστες αναζητούν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμια. Αυτό που ανησυχεί είναι το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και το ζευγάρι που έμενε στο δεύτερο όροφο. Πριν τον εκοφαντικό θόρυβο, κάτοικοι μιλούν για έντονη οσμή αερίου, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: έγινε? Ε? Από πού έγινε η έκρηξη?
2: Έχουν περάσει λίγα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη και οι πρώτοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδόληση κράτους στην πλάκα. Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
1: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
2: Καμέρα ασφαλείας από ξενοδοχείο της Πλάκας αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης. Τα χαλάσματα έχουν γεμίσει το δρόμο και έχουν πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί.
3: Εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο.
2: Μια ηλικιωμένη μεταφέρεται τραυματισμένη στο ασθενοφόρο.
4: Παράκληση από όλους μας ησυχία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και θα χρειαστούμε την ησυχία για να έχουμε σωστή απόκριση των οικαόφωνων.
5: Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης αλλά και θερμικής κάμερας, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια.
6: Την ώρα που καθάριζα, ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης και υπήρχε κράτηση για τρία άτομα.
1: Ενδυλωμένα τρία άτομα με το όνομα Φρέντερικ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Πάνω έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στο δεύτερο όροφο.
2: Κατοίκοι της περιοχής κάνουν λόγο για οσμία αερίου πριν την έκρηξη.
7: Μύριζε τώρα ένα... τι να πω τώρα.
8: Σαν υγρά αέριο.
7: Σαν γκάζι.
9: Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με δικά μας εργαλεία τα οποία συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για την διερεύνηση στο εσωτερικό του κτιρίου που έχει καταστραφεί.
2: Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες που κατέγραψε το drone του Sky. Όλο το κτίριο έχει μετατραπεί σε χαλάσματα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα περισσότερα. Η Ήρα Ορχάνη, η ρεπόρτερ του Sky, βρίσκεται επί τόπου στην Πλάκα, εκεί όπου κατέρευσε το κτίριο, και ο Γιάννης Σουλιώτης έχει περισσότερες πληροφορίες για τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσαν πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Οι έρευνες, Λένα, συνεχίζονται με αργούς και πολύ προσεκτικούς ρυθμούς, με τους διασώστες να χρησιμοποιούν κάποια ειδικά εργαλεία που έχουν, όπως ειδικές δαγκάνες αλλά και τσάπες, και με χειρουργικές κινήσεις να απομακρύνουν τα συντρίμια χωρίς να αλλοιώσουν κανένα απολύτως στοιχείο που θα μπορούσε να τους δείξει αν υπάρχουν ή όχι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια αυτά. Μια διαδικασία η οποία ακριβώς λόγω της προσοχής που απαιτείται αναμένεται να κρατήσει αρκετές ώρες. Νωρίτερα ενημερωνόμαστε πως εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς κανείς να γνωρίζει μέχρι και αυτή την ώρα εάν η γυναίκα αυτή είχε προλάβει να φύγει από το διαμέρισμα, από το κτίριο αυτό, αφήνοντας πίσω την τσάντα της, ή αν βρισκόταν μέσα σε αυτόν τη στιγμή της έκρηξης και της κατάρρευσης του κτιρίου. Στα χαλάσματα επιχειρεί αναδιαστήματα και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης, ενώ οι πυροσβέστες έχουν ζητήσει αρκετές φορές από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ να τηρήσει απόλυτη ησυχία προκειμένου να τεθούν σε λειτουργία τα γεώφωνα που χρησιμοποιεί η ΕΜΑΚ, χωρίς όμως μέχρι αυτή την ώρα να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κάποιο ίχνος ανθρώπινης ζωής, Λένα.
10: Και βλέπουμε στα αριστερά της οθόνης μας τις εικόνες από το drone του Sky. Αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής αλλά και τις κινήσεις χειρουργικής ακρίβειας για το πώς προσπαθούν και με ησυχία και με τα γεώφωνα και με τις θερμικές κάμερες, με ό,τι μέσο διαθέτουν, να εντοπίσουν τυχόν σημάδια ζωής. Γνωρίζουμε, Γιάννη Σουλιώτη, ότι εκεί πέρα σε αυτό το τριώροφο κτίριο ήταν και ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Υπήρχε κόσμος που είχε κάνει check-in. Να δούμε λίγο τι περισσότερο μαθαίνεις για τα πρόσωπα, για το προφίλ τους.
8: Λένα, σε σχέση με το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στο οποίο αναφέρεσαι, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρχαν δύο ζευγάρια Αμερικανών οι οποίοι επρόκειτο να αναχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί να κάνουν check-out από το συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς η πτήση επιστροφή τους από το Ελευθέριος Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν προγραμματισμένη για σήμερα στις 4 το απόγευμα. Μολονότι οι τέσσερις Αμερικανοί έκαναν χθες αργά το βράδυ check-in στα εισιτήρια τους, δηλαδή έκαναν ηλεκτρονικό check-in προκειμένου να είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν σήμερα. Ουδής από τους τέσσερις τελικά επιβιβάστηκε στην πτήση με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεγονός που, όπως αντιλαμβάνεσαι, εντείνει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο να βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Κάτι που επίσης ενισχύεται από το γεγονός, όπως μετέδωσε και η Ήρα, ότι τα προσωπικά αντικείμενα της μιας από τις δύο γυναίκες έχουν βρεθεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.
10: Άρα, σίγουρα τέσσερα πρόσωπα, τουρίστες, έχουν κάνει check-in, δεν έχουν επιβιβαστεί σε αυτή την πτήση με προορισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τα αίτια της έκρηξης, Γιάννη, τι γνωρίζουμε? Υπήρχε παροχή φυσικού αερίου, πώς προκλήθηκε?
8: Λένε, ακούσαμε και στο βίντεο κάποιες μαρτυρίες περί οίκων που λένε ότι υπήρχε οσμή αερίου. Αυτό που γνωρίζουμε από την πυροσβεστική είναι ότι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου υπήρχε σίγουρα παροχή. Εκεί έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, ένας 82χρονος Βρετανός και η σύζυγός του. Ούτε αυτοί έχουν βρεθεί μέχρι αυτή την ώρα. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα είχε παροχή φυσικού αερίου τόσο για τη λειτουργία της κουζίνας, όσο και για έναν μικρό λέβητα προκειμένου να ζεσταίνουν νερό. Επίσης, αυτό που μας είπαν και ενδεχομένως να έχει μια σημασία είναι ότι και στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου υπήρχε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια παροχή φυσικού αερίου, αλλά το τελευταίο διάστημα είχαν ξυλώσει οι ιδιοκτήτες το ρολόι. Δίχως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι είχε διακοπεί και η παροχή φυσικού αερίου. Είναι κάτι το οποίο θα ερευνήσει η πυροσβεστική αμέσως όταν ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Όσον αφορά το ισόγειο, ο ιδιοκτήτης του το επισκεπτόταν περιστασιακά και την ώρα της έκρηξης, ευτυχώς για εκείνον, δεν βρισκόταν στο εσωτερικό του.
10: Ωστόσο, μιλάμε, το λέω, για 6 άτομα τα οποία αγνοούνται. Και αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί έχουν επικεντρώσει όλες οι δυνάμεις.
8: Επίσης,
10: να ακούσουν το παραμικρό που μπορεί να τους κατευθύνει, να τους οδηγήσει. Μέχρι στιγμής, η Ροαρχάνη, δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
11: Μέχρι και αυτή την ώρα, Λένα, δεν φαίνεται πως έχουν καταφέρει είτε μέσω του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης, είτε με την θερμική κάμερα η οποία χρησιμοποιείται από νωρίς το πρωί, αλλά και με τα γεώφωνα να εντοπίσουν κάποιο ίχνος, κάποιο σημάδι πέρα από αυτήν την τσάντα, την γυναικεία που προείπαμε ότι εντοπίστηκε. Βλέπετε εδώ τα ειδικά μηχανήματα έργου που με τις πολύ προσεκτικές κινήσεις προσπαθούν τώρα να απομακρύνουν τα συντρίμμια. Μιλάμε για μια διόροφη κατοικία η οποία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, οπότε καταλαβαίνουμε και πόσο δύσκολη και χρονοβόρα θα είναι αυτή η διαδικασία με τις πολύ προσεκτικές κινήσεις να καταφέρουν να απομακρύνουν τα μπάζα αυτά χωρίς να αλλοιώσουν κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να δείξει αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 2-2,5 περίπου ώρες έχουμε δει η προσπάθεια να γίνεται μέσω των ειδικών μηχανημάτων που διαθέτουν οι διασώστες και όχι με την συνδρομή του σκύλου ή των γεωφώνων, κάτι που δείχνει πως θα
10: κρατάει ώρες αυτή η επιχείρηση. Πάντως, η Γεωργία Μαυρουδή είναι σε άλλο σημείο και έχεις καλύτερη οπτική επαφή σχετικά με τις έρευνες, με τους διασώστες. Να ρωτήσω για τα διπλανά κτίρια από αυτό το οποίο κατέρευσε. Γνωρίζουμε αν υπάρχει θέμα στατικότητας, έχει πάει κάποιος να το εξετάσει, γιατί είναι το ένα δίπλα στο άλλο?
12: Για την ώρα, Λένα, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Αμαλίας, της λεωφόρου Αμαλίας και της οδού Λυσικράτους. Τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω και να σας περιγράψω, μιλάμε για ένα βομβαρδισμένο τοπίο εδώ στην πλάκα από το πρωί, μια εικόνα καταστροφής, μια μεγάλη ένταση έκρηξη. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση όλες οι προσπάθειες και οι έρευνες. Επιποδός βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. δυνάμεις. Υπήρξε μια κινητικότητα τα τελευταία λεπτά. Για την ώρα δεν έχει βρεθεί κάτι, Λένα. Οι άνθρωποι όμως είναι εδώ επί ποδός, με τα σκαπτικά μηχανήματα, με τους

0: άνθρωπος εγκλωβισμένος.
1: Πρωτόκολλο σεισμού, γι' αυτό και έχει εξελιχθεί σχετικά αργά όλη αυτή η επιχείρηση. Υπήρξε μια δυσκολία συντονισμού τις πρώτες ώρες προκειμένου να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην οδό Λυσικράτους και να προσεγγίσουν οι γερανοί και όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή την ώρα για να γίνει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Λένε, αυτό που παρέλειψα να σας πω νωρίτερα είναι ότι ακούσαμε στο βίντεο και υπάρχουν μαρτυρίες αυτοπτών για την οσμή αερίου στο διάστημα πριν ή μετά την έκρηξη. Αυτό που έχει σημασία όμως να κρατήσουμε είναι η διευκρίνηση των αξιωματικών της πυροσβεστικής που έχουν την ευθύνη της έρευνας μέχρι πριν από λίγη ώρα που είχαμε μια επικοινωνία μαζί τους, ότι ουδείς από τους μάρτυρες που έχει εξεταστεί δεν έχει καταθέσει ενόρκως ότι υπήρχαν κάποιες υπόνοιες για διαρροή υγρά αερίου στο σημείο. Ωστόσο, μην έχοντας εντοπίσει κάποια άλλη προφανή αιτία που να μπορεί να ερμηνεύσει την συγκεκριμένη έκρηξη, μέχρι αυτή τη στιγμή θεωρείται ως πιθανότερο σενάριο η αιτία όλης αυτής της καταστροφής να είναι κάποια διαρροή αερίου από το δίκτυο που τροφοδοτούσε το συγκεκριμένο ακίνητο.
2: Και αφού ακούσαμε όλες τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, και εννοείται ότι θα επανέλθουμε με οτιδήποτε νεότερο προκύψει σχετικά με αυτό το κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Titanicos, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια

0: ανακάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμή. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Κόλαση φωτιάς ξέσπασε σε φορτηγό ορχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου που πιθανότατα ξεκίνησε από τον γκαράζ. Στο πλοίο επέβραν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι τους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επιβιβάστηκαν σε σκάφη του λιμενικού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
4: Σε πλήρη εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου και μετέφερε 166 φορτηγά και 27 οχήματα.
5: Με τη φωτιά από πλευράς καπνού είναι σε καλύτερη κατάσταση.
4: Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, προήλθε από φορτηγό στον γκαράζ 4 του πλοίου.
6: Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει!
7: Άμεσα ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα έφυγε ένα ρημουλκό από το λιμάνι της Μυκόνου προς το πεδίο που υπάρχει και εξελίσσεται τη φωτιά. Και άμεσα ήταν και η παρέμβαση των παραπλοίων των πλοίων.
4: Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού, δίνεται μάχη προκειμένου το πλοίο να μην βυθιστεί εξαιτίας της πυρκαγιάς, ενώ προληπτικά βρίσκεται στο σημείο αντιρρυπαντικό σκάφος.
8: Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
4: Το πλοίο εκενώθηκε με την βοήθεια του λιμενικού, έχοντας πλήρωμα 28 άτομα και έναν επιβάτη. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νησί της Τίνου.
5: Συνομίλησα μαζί τους, για προληπτικούς λόγους πήγανε στο κέντρο υγείας, αλλά πιστεύω έχουν φύγει όλοι από το κέντρο υγείας και είναι όλοι καλά.
4: Στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 σπυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα του λιμενικού από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά με την εποπτεία ενός ελικοπτέρου του πυροσβεστικού σώματος.
3: Το λιμενικό ενισχύει τις δυνάμεις του στη θαλάσσια περιοχή όπου βρίσκεται το πλοίο. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Μάριος Γιαννόπουλος πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
4: Μένεται η μάχη με τις φλόγες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού 4,5 ναυτικά μίλια βόρεια της Μυκόνου και 7,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Τίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει προέλθει από φορτηγό, ωστόσο παραμένει αβέβαιη η αιτία. Το στοίχημα πλέον είναι να μην υπάρξει κίνδυνος θαλάσσιας ρήπανσης, λένε. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν αυτή τη στιγμή δύο πλοία του λιμενικού σώματος. Ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ένα ιδιωτικό ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό καθώς και τρία ρημουλικά πλοία. Σε ετοιμότητα βρίσκεται κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον έχουν τεθεί σε ετοιμότητα μέσα από ρήπανσης για άμεση επέμβαση σε περίπτωση που απαιτηθεί, λένε.
3: Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ χαμήλωσε για την ώρα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ανέδειξε τη διγλωσία της Άγκυρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους, έθεσε όμως και το Κάζους Μπέλι αλλά και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού άλλαξε το momentum. Ο Νετανιάχου, έχοντας συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν, ότι υποστηρίζει τρομοκράτες, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
9: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά όχι υποκαθεστώς απειλών, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
3: Ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
9: Παρά τους ήπιους τόνους του Ερντογάν, η Άγκυρα συνεχίζει στην προκλητική γραμμή με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτς Ελίκ, να βάζει στο κάτρο τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τη συνάντηση που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
3: να βρεθεί ένας πολιτικός στο ίδιο καρέ με τον Νετανιάχου. Το να σταθεί δίπλα στον Νετανιάχου είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει στο μέτωπό του. Το να θεωρεί κανείς ότι θα είναι ασφαλής, συνάπτοντας συμφωνία με τον επικεφαλής του δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες της περιοχής, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις θεμελιώδεις αρχές της ασφάλειας. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες με χώρες κλειδιά της περιοχής, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είμαστε γεφυροποίοι, όχι ταραχοποίοι.
9: Αποκάλεσε τύρανο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
3: Ο Ερντογάν είναι ένας τύρανος, φιλοξενεί τους ηγέτες της Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, κράτος μέλος της Ένωσης και παραβιάζει τακτικά τα σύνορα της Ελλάδας, κράτους μέλος του ΝΑΤΟ.
9: Την ίδια ώρα, πηγές της ελληνικής κυβέρνησης σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος, ανέφεραν.
4: Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
9: Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, με τον Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.
3: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς αποτιμά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και ό,τι συνέβη εκεί η ελληνική αποστολή, ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Στην Αθήνα, Λένα, κρατούν το διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα. Ότι δηλαδή παραμένει ανοιχτή η πόρτα στο διάλογο, αλλά χωρίς καμία έκδοση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Και ταυτόχρονα, επειδή στην ελληνική αποστολή διάβασαν πίσω από τα μειωμένα ντεσιμπέλ του Ταγίπ Ερντογάν μια διαφορετική κατεύθυνση, μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, όπως τουλάχιστον αυτοί ερεθίζονται από τις δηλώσεις άλλων κυβερνητικών στελεχών της κυβέρνησης Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε σε πρώτο πλάνο και το κάζους Μπέλη και προφανέστατα την πάγια θέση ότι το κάζους Μπέλη δεν συνδυάζεται με κανέναν διάλογο. Από εκεί πέρα, Λένα, η Νέα Υόρκη είναι η αφετηρία ενός μίνι γεωπολιτικού μαραθωνίου, ο οποίος θα συνεχιστεί στις 7 Οκτωβρίου, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο σπλί της Κροατίας για τη σύνοδο των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Μεσόγειος, ασφάλεια και ενέργεια, αλλά και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις θα βρίσκονται στην ατζέντα. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση και τα ευρωπαϊκά μέτρα στις 15 Οκτωβρίου. Ενώ προς τα τέλη αυτού του μήνα και συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας για τη σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών του Κόλπου, εκεί όπου επιδιώκεται από ελληνικής πλευράς και μια διμερή συνάντηση με τη Σαουδαραβική ηγεσία προκειμένου να κλείσουν ανοιχτά θέματα της ατζέντας αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Θυμίζουμε ότι το 2021 στο Ριάτ βρίσκεται αναπτυγμένη μια πυροβολαρχία Patriot.
3: Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ανησυχία προκαλεί στην Ουάσιγκτον η συνεχιζόμενη και πολύ σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Ταγίπ Ερντογάν. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
11: Πρώτα απ' όλα προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Ουάσιγκτον αυτή η νέα και πιο σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και του Πρόεδρου της Τουρκίας μέσα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ΗΕ. Ναι, υποβάλαμε σχετική ερώτηση στο State Department και ζητήσαμε δημόσια τοποθέτηση. Μέχρι στιγμής δεν απάντησε ο εκπρόσωπος, αλλά έχουμε μια καλή ιδέα πώς τοποθετούνται. Και επίσης εικάζω ότι βρίσκονται σε καθεστώς άρνησης για αυτό που συμβαίνει, διότι οι σχέσεις της Τουρκίας και του Εβραϊκού κράτους δοκιμάζονται από το 2010. Αλλά το σημερινό επίπεδο οι Αμερικανοί δεν μπορούσαν να το φανταστούν. Λογικό είναι να ανησυχούν από ό,τι καταλαβαίνω, διότι σύμφωνα με την πολιτική του Λευκού Οίκου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ταγίπ Ερντογάν είναι προσωπικοί φίλοι του πρόεδρου Τραμπ και οι χώρες τους παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι βλέπουν και τους Τούρκους.
12: Αλλά δεν έκλεισε συνάντηση με κανέναν αυτή τη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος. Yeah. Τον Ερντογάν τον είδε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Με άλλους ηγέτες αραβικών κρατών, αλλά τον Νετανιάχου φέτος δεν τον είδε ο Ντόναλντ Τραμπ.
11: Ούτε τον. Κοιτάξτε, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Πέρσι και οι δύο προσκλήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος, όπως θυμάστε, στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι. Το θέμα είναι ότι είχε και την επίσκεψη του πρόεδρου της Κίνας. Βέβαια, τα πράγματα ζορίζουν εδώ, λένε πολλοί άνθρωποι στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Θεωρούν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι και ο αρχηγός της μουσουλμανικής αδελφότητας και η Αμερική έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση τρομοκρατική. Αλλά δεν έχει αλλάξει η στάση της Ουάσιγκτον και ειδικά του πρόεδρου Τραμπ έναντι του Ερντογάν, και αυτό θυμώνει το Κογκρέσο και πολύ περισσότερο την κυβέρνηση του Ισραήλ, όπως καταλαβαίνεις.
3: Στένα του Ορμούζ, ενέργεια και καύσιμα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
13: Η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες να στηρίξει τα νοικοκυριά με το κόστος θέρμανσης, δήλωσε στο Bloomberg ο Πρωθυπουργός. Αλλά υποστήριξε ότι απαιτείται και ευρωπαϊκή στήριξη για να απορροφηθούν οι συνέπειες μιας ενεργειακής κρίσης.
3: Έχω στη διάθεσή μου κάποιο δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά δεν είναι απεριόριστο. Επομένως, σε κάποιο σημείο, ίσως και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να μας δώσει περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Θα παραμείνω απολύτως προσιλωμένος στους δημοσιονομικούς κανόνες, επειδή έχουμε καταλάβει τεράστια προσπάθεια για να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά να περάσουμε μια κρίση σαν αυτή που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πριν μια δεκαετία. Επομένως, δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τους δημοσιονομικούς στόχους. Άρα, ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε σημαντικά τους φόρους στα καύσιμα είναι να υπάρξει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
13: Όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επιβολή τελών διέλευσης θα αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό.
3: Αυτό πρέπει να αποτελέσει παγκόσμια προτεραιότητα, διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε το κόστος του εμπορίου θα αυξηθεί. Ίσως αυτό είναι καλό για τους πλειοκτήτες, οι οποίοι ενδέχεται να κερδίσουν πολλά χρήματα, αλλά θα είναι κακό για τον παγκόσμιο εμπόριο, θα είναι κακό για τον πληθωρισμό. Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στα σχόλια και την ανάλυση. Κωνσταντίνος Φίλης, πριν από λίγο, μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη, στο στούντιο, στην τηλεόραση του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Είναι προφανές, καταρχάς, όπως είπαμε και προχθές, όταν κάποιος είναι στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να εξαπολύει επιθέσεις. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει κάνει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, Λένα, η ελληνική πλευρά τηρεί μια στάση αναμονής. Θα σου έλεγα ότι πολλά θα κριθούν από το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να βρεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε πότε θα εισαχθεί και κυρίως πότε θα ψηφιστεί. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να καθυστερήσει αυτό. Και βέβαια, ποιο θα είναι το περιεχόμενό του. Από εκεί και πέρα, ως προς τη διγλωσία της Τουρκίας, θέλω να πω ότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να έχει πάνω στο τραπέζι όλα τα σενάρια ανοιχτά. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν και εφόσον προκύψει μια κρίση, ας πούμε για το καλώδιο, έχει ρίξει το μουτζούρι ήδη στην Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο, χαμηλώνοντας τους τόνους. Αν δεν προκύψει, μπορεί ο ίδιος να πιστωθεί ότι είναι αυτός ο οποίος επέλεξε να απομειώσει την ένταση, να υπάρξει δηλαδή αυτή η νέα κατάσταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, άλλο ρητορική, άλλο πράξεις. Δεν είδαμε χθες από το Υπουργείο Άμυνας, μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και ο Μανώλης αυτό, με τις ανακοινώσεις που έγιναν, καμία μετατόπιση της τουρκικής θέσης. Αντιθέτως, θα έλεγα, ήταν εξίσου προβλητικές.
12: Ειδικά για το καλώδιο και της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το θέμα είναι ποιος εκφράζει τις ειλικρινές προθέσεις της Άγκυρας, γιατί είχαμε και μια νέα παρέμβαση Ερντογάν. Είχαμε τους Τούρκους αξιωματούχους που σήκωσαν πολύ τους τόνους. Επομένως, Μανώλη, κάποιος λέει ότι ποια Τουρκία να ακούσω?
15: Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την Τουρκία του Ερντογάν σίγουρα. Αλλά ο Τούρκος πρόεδρος έχει και την ευελιξία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μπορεί πράγματι να στείλει ένα ωραίο μήνυμα και έστειλε ότι είμαστε γείτονες, δεν είμαστε εχθροί. Όπως και στο περιοδικό Newsweek είπε ότι ρωτήθηκε για τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Εκεί ανέφερε ότι παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια που αφορά τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά λέει η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση. Αν να συζητάμε σήμερα για συνέπειες που θα έχει συμμαχία μια στρατιωτική αντιπαράθεση, θα ήταν πιο σκόπιμο να εστιάσουμε στη διπλωματία. Πολύ ωραίο μήνυμα. Αλλά εδώ υπάρχουν 3-3 αυτό που γι' αυτό και επιμένω. Από τη μία, η Τουρκία επίσημα λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, σταματήστε, μην έχετε στρατό εκεί. Μην έχετε στρατό στην Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε να συνεργάζεστε. Και το καλώδιο, εγώ στο καλώδιο θα επιμείνω, κύριε καθηγητά, γιατί Εδώ τα πράγματα, στους επόμενους μήνες η Ελλάδα σχεδιάζει κάτι. Η Τουρκία με τον πιο επίσημο τρόπο λέει, εκεί δεν είναι μη οριοθετημένη περιοχή, εκεί είναι η υφαλοκρηπίδα μου. Και δεν θα επιτρέψω σε μη αδειοδοτημένες ενέργειες στην υφαλοκρηπίδα μου. Αυτό μόνο με πολιτική παρέμβαση μπορούν να βρουν λύση οι διπλωμάτες.
12: Απλώς εκεί, Κωνσταντίνε, υπάρχει γαλλική σημαία, υπάρχει γαλλική ομπρέλα με τη γαλλική εταιρεία. Επομένως, η Τουρκία φαντάζομαι ότι θα σκεφτεί και μια και δύο φορές παραπάνω την όποια κίνηση, εφόσον υποθέσουμε ότι έχει ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο απεργάζεται.
14: Η πολιτική παρέμβαση, Λένα, θα μπορούσε να έρθει από τη Γαλλία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα σε εκκρεμότητα μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, μεσογειακή και ευρωπαϊκή και βέβαια πυρηνική δύναμη. Η Τουρκία το συνυπολογίζει αυτό και αυτό που θέλω να πω και στον Μανώλη είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας αν θέλει να βρει ένα modus operandi με τη Γαλλία, γιατί οι επικείμενες εκλογές πιθανότατα να φέρουν στην εξουσία στη Γαλλία μία πρόεδρο ή έναν πρόεδρο που δεν θα είναι τόσο, θα έλεγα, πως ο Μακρόν ευέλικτος. Γιατί ο Μακρόν έχει υπάρξει ευέλικτος παρά τις σκληρές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Αν έχουμε τη Λεπέν, αν έχουμε τον Μπαρντελά, αν έχουμε κάποιον άλλον, τα πράγματα για τον Ερντογάν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
15: Και αν έρθουν και οι εκλογές στην Αμερική και ο Τραμπ έχει μια ήττα. Και στο Ισραήλ, ό,τι για να γίνει, ο ένας είναι ο Νετανιάχου, ο άλλος είναι ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, τα πράγματα περιμένουμε εκλογές.
12: Έχουν όλοι εκλογές και στο Ισραήλ έχουν εκλογές και αυτό αποτυπώθηκε και στην ομιλία που ήταν σχεδόν προεκλογική του Νετανιάχου και θα τη δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, ήταν όμως ένα ειδικό περιβάλλον, ήταν το περιβάλλον του ΟΗΕ. Εκεί μίλησε ο Ερντογάν και προφανώς σε μια στρατηγική που ακολούθησε. Υπήρχε και ένα άλλο σχέδιο. Και έχεις πληροφορίες για αυτό το σχέδιο.
14: Σωστά. Και θα δώσω στο Μανώλη που έχει επίσης καλή πληροφόρηση, τροφή για ρεπορτάζ. Μανώλη, υπάρχει ένα σενάριο, το οποίο το έμαθα πριν από λίγες ώρες, που διακινείται στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ότι ο Σινιρλίογλου, ο περίφημος και περιώνυμος διπλωμάτης, και το λέω αυτό, Λένα, γιατί ο Σινιρλίογλου έχει ταυτίσει το όνομά του με τις επιστολές που η Τουρκία έχει στείλει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη και ούτω καθεξής.
15: Και την έχει. Πείτε την ειδήσια και μετά.
14: Ωραία. Ο Σινιρλίογλου λοιπόν φέρεται να είναι εκ των υποψήφιων τελικά, αυτό θα ακριθεί τις επόμενες 10 μέρες, για τη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
12: Οπότε, Μανώλη, θέλει να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο ο Ερντογάν, ή εν πάση περιπτώσει να μην δείξει αυτό που θέλει να δείχνει για εσωτερικούς λόγους στο δικό του ακροατήριο και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
15: Ναι, στο εξωτερικό αυτό θα κάνει. Αλλά εγώ, βλέποντας και την ομιλία του κυριάκου Μητσοτάκη, και η Αθήνα έκανε ένα βήμα, είπε αυτά που ήθελε να πει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία, πέρασε το μήνυμα στην Τουρκία. Δηλαδή, σήμερα. Συνάγκηρα συζητούν όλοι ότι, και το μήνυμα του Μητσοτάκη ότι είμαστε γείτονες, πρέπει να συνεργαστούμε. Βεβαίως όχι κάζους μπέλι, όχι απειλές, αλλά τα λένε αυτά και οι δύο πολιτικοί. Όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει δίχως πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, του Μακρόν, του Μητσοτάκη, του Ερντογάν, οδεύουμε προς μια κατεύθυνση.
12: Και δεν ξέρουμε
15: και
12: αν θέλουν αυτή την παρέμβαση, βέβαια, ειδικά η Τουρκία.
15: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
14: Και βέβαια πάνω εκεί που έπεσαν σχετικά οι τόνοι, σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση, Λένα, στην Τουρκία για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό.
12: Φάνηκε και αποτυπώθηκε και το Ισραήλ είναι μια παράμετρος που φαντάζομαι έχει παίξει ειδικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Μπορεί να μιλάμε για πολύ ωραία εδώ, γι' αυτό καλά κάνετε και μας.
12: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
3: Να επιστρέψουμε όμως στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, και την κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Ήρα Ορχάνη, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
16: Μέχρι αυτήν την ώρα, Λένα, πάνω από 12 ώρες μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου, δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι υπάρχει ίχνος ανθρωπινής ζωής, είτε κάτω από τα συντρίμια, είτε κάποια επικοινωνία των έξι αγνοωμένων με τις αρχές που τους αναζητούν από νωρίς το πρωί. Βλέπετε τώρα εδώ τα ειδικά μηχανήματα έργου που έχουν ξεκινήσει πάλι αυτήν την ώρα, μόλις ξεκίνησαν πάλι να επιχειρούν και να απομακρύνουν με προσοχή τα συντρίμια, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν κάτι που θα έδειχναν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Να σας πω πως στο σημείο βρίσκεται και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος έχει έρθει για να δει και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της επιχείρησης, χωρίς όμως να υπάρχει κάτι νεότερο, όπως μας ενημερώνουν.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα, σε μια μακρά και σκληρή προεκλογική περίοδο, τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί χαράσουν στρατηγική, δίνουν βάση στις δημοσκοπήσεις και επιλέγουν αντίπαλο. Η μάχη θα δοθεί και για τη δεύτερη θέση, με το Πασόκ να βελτιώνει τη θέση του στις μετρήσεις και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζει σημάδια κόπωσης. Από τη Νέα Δημοκρατία πάντως προτάσουν τον στόχο της αυτοδυναμίας και όπου, όπως λένε, δεν είναι ανέφικτος. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
17: Με τον προεκλογικό μαραθώνιο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, μήνυμα σταθερότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τους ομογενείς, εστιάζοντας στην επιστολική ψήφο.
18: Για να το κάνουμε, για να πάρουμε αυτή την απόφαση ζωής, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί όλη αυτή η πρόοδος που πετύχαμε δεν θα ανατραπεί.
17: Το πόσο σημαντική είναι η επιστολική ψήφος και τη δύναμη που έχουν οι ομογενείς το δείχνουν οι αριθμοί. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης η εκτίμηση είναι ότι περίπου 150.000 άνθρωποι είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου. Κι όμως, στις εθνικές εκλογές του 2023, σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν μόλις 1.231.
18: Αν μπορείτε να γυρίσετε την ώρα και να ψηφίσετε ακόμα καλύτερα, θα σε δείτε. Δεν μπορώ να σας πω αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχω πει ότι και επιμένω σε αυτό ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
17: Τα προεκλογικά μηνύματα συνοδεύτηκαν με συμβολικά δώρα.
18: Εδώ τώρα πρέπει να το κάνουμε, πράξη.
19: Πρέπει να συζητήσουμε.
17: Στην επαφή με τους πολίτες ποντάρει χαριλά ο Τρικούπη. Από τη Σαντορίνη όπου περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε σε πρώτο πλάνο την αναβάθμιση της ζωής των νησιωτών με μια νέα φορολογική πολιτική.
20: Το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί. Τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση.
17: Στον δρόμο για την κάλπη τα δικά τους διλήμματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
21: Να σας καλέσω τις μάχες αυτές να τις δώσετε χέρι-χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Το κόμμα που με ανιδιοτέλεια, με αντοχή, με όραμα.
22: Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε.
17: Η Μαρία Καριστιανού σε νέα συνέντευξή της έδωσε διευκρινήσεις για το αν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα.
23: Θα φύγω και από τη χώρα.
24: Δεν μπορώ να φύγω από τη χώρα. Εδώ έχει αυτή το παιδί μου.
17: Στα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει πλέον χαρτί και μολύβι και κάνουν ταμείο του πρώτου κύματος των δημοσκοπήσεων. Σταθερό ως προς τη σειρά κατάταξης, διαφορετικό ως προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα στη μάχη των τριών πρώτων θέσεων, όπως καταγράφεται στις 5 διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 και 31% με ανωδική τάση, δεύτερη σε όλες παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από 15,9 έως και 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 έως 12,6% που επίσης καταγράφει μια ενίσχυση. Το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.
3: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το τι προηγήθηκε της μοιραίας πλασμαφαίρεσης προσπαθούν να βρουν οι αρχές και βάζουν στο μικροσκόπιο τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό και τα οποία ο Σκάι έχει στη διάθεσή του. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτική είναι η δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας. Παραδέχθηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως ο απεινιδωτής υπήρχε αλλά δεν ήταν φορτισμένος για να λειτουργήσει. Ρεπορτάζ Νίκος Μαλιαράκης.
25: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζονάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος, τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
26: Αγαπητοί μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3.000. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
25: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
26: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
25: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
26: Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.
25: η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
0: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
25: Η μάρτυρα Σκλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
1: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
25: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, ανατροπή και φοβερή αντίδραση από την Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου κόντρα στη Σερβία με τη Γαλανόλευκη να επικρατεί με 2-1 περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
2: Και περιμένει ο Δουβίκα στην επιλογή του Νάτος, ο Δουβίκα γκολ! Φοβερό 2-1!
25: Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τσιμίκας έρβηρε και ο Δουβίκας εκτέλεσε με το κεφάλι τη Σερβία για την ανατροπή στο Μαρακάνα. 1-2 και σπουδαία νίκη της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρεμιέρα του Nations League.
6: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου.
25: Ο 64χρονος τεχνικός είδε τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται τα κενά στην άμυνα και να ανοίγουν το σκορ μόλις στο 4 με τον Ζίβκοβιτς. Το γκολ του αρχηγού του ΠΑΟ καθύπνησε τους διεθνείς που ανέβασαν απόδοση και άγγιξαν άμεσα την ισοφάριση στο δοκάρι του Καρέτσα. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς ήταν ανίκητος μέχρι το 74ο λεπτό όταν ο Παυλίδης έφερε σε θέση βολή στον Τζόλι και εκείνος σημάδεψε σωστά. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού οι Σέρβοι επιχείρησαν να ανακτήσουν το προβάδισμα όμως το δοκάρι στο πλασί του Γιόβελιτς και η ενστικτόδης επέμβαση του Τζολάκη στην κεφαλιά του Λούκιτς κράτησαν όρθια την εθνική στο 90. Πριν ολοκληρωθεί η μεγάλη ανατροπή στα τελευταία δευτερόλεπτα από την εξαιρετική πάσα του Μιχαηλίδη, τη σέντρα του Τσιμίκα και την άπιαστη κεφαλιά του Δουβίκα.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους